0: Αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
1: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

0: Μιές, λαμπερών, με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών, για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ήρθουμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.

0: Βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

έπεσα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Σταγμένος.
24: Ωραία.
25: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε

0: εκνευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
1: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
2: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Σιγά τα αίματα, καλέ.
3: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
4: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
5: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
6: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
5: Τέλος.
6: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Σηκωθήκαμε και είμαστε παρόντες εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη σήμερα, 19 του Ιούνιου του 2026. Μου Κωνσταντίνος Ερμές. Και μέχρι τις 8 θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έθριος ο ουρανός της πόλης με περιοδική συννεφιά και υγρασία στο 68%. Με 22 βαθμούς επίσης ξημερώνει και η Αττική. Με ηλιοφάνεια θα ξημερώσει και με την υγρασία στο 50% στους 33 βαθμούς η μέγιστη όπως βλέπω. Θα έχουμε κάποιες βροχές στα ορεινά και ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αλλά γενικότερα το σκηνικό του καιρού μάλλον θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι. Βέβαια και χθες το δελτίο για βροχές μας έλεγε, αλλά βροχή δεν είδαμε. Τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που κάποια στιγμή λίγο ψυχάλησε, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Κώστα στο γρανίτι της Δράμας, στο Λατομείο. Καλημέρα στην Ντίνα, στην Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα. Στην Ντίνα, καλημέρα. Όμορφο πρωινό. Αγαπημένης Παρασκευούλας με υγεία. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Βασίλη από Αθήνα σήμερα. Κράτα ταμπούρι. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Άλλη μια Παρασκευή έφτασε. Νομίζω ότι πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Δεν ξέρω. Έτσι μου φάνηκε. Άντε να περάσει ο καιρός, λέει, να περάσουν τα χρόνια, να βγούμε στη σύνταξη, ρε παιδί μου, να ησυχάσουμε. Βέβαια, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα με τη σύνταξη. Σε λίγα χρόνια, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Στουρνάρας, και θα το αναλύσουμε αυτό το πράγμα μετέπειτα, παραδέχτηκε ότι η σύνταξη δεν θα φτάνει. Η σύνταξη δεν θα είναι επαρκής για να μπορεί να επιβιώσει κάποιος, να μπορεί να ζήσει. Ναι, οπότε θα πρέπει να στραφούμε σε άλλου είδους έτσι αποταμιευτικούς κανόνες για να μπορέσουμε όταν θα βγούμε στη σύνταξη, επειδή θα μας τα τρώνε αυτοί τα λεφτά, να έχουμε μια αξιοπρεπή έτσι διαβίωση. Δηλαδή ξεφτιλίκια πράγματα και καλά μας κάνουν βέβαια. Καλά μας κάνουν αφού ο κόσμος εδώ πέρα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Όσο εμείς είμαστε κοιμισμένοι, τόσο αυτοί θα αλωνίζουν μέσα στα δικά μας τα χωράφια και τόσο θα μας στερούν τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό άντε βγες ρε Τσίπρα να σώσεις τις συντάξεις μου, το μπελά μου πρωί. Καλημέρα στον Κώστα.

Στη νέα Σάντα του Κιλκής, ο Μιχάλης από το Βόλο και ο Βαγγέλης, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα, καλημέρα. Σταύρο μου, καλημέρα από την όμορφη Γλυφάδα, καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, ρε. Πρώτο Θεός στην άδειά μου θα τα πούμε. Ελπίζω να είσαι στην Αθήνα.

Με λιακάδα και λίγη συννεφιά θα δούμε τον καιρό για σήμερα Παρασκευή. Αν και σύμφωνα με την πρόγνωση θα εκδηλωθούν και κάποιες βροχές σε ορισμένες περιοχές, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην πρωτεύουσα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κάπως έτσι λοιπόν θα είναι η εξέλιξη του καιρού για σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου και αύριο τελειώνει και το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Χωρίς καν να το καταλάβουμε, έχουν περάσει ήδη τα πρώτα δύο δεκαήμερα. Κάποιοι μετράνε αντίστροφα για την καλοκαιρινή τους άδεια. Σου λέει να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μας, τουλάχιστον από τη δουλειά. Πάμε, δεν πάμε πουθενά. Ακόμη και στο σπίτι να κάτσουμε. Μόνο που δεν θα δούμε τα μούτρα του αφεντικού, ένα πράγμα. Αισυκτήρ, μια χαρά θα είναι. Ρε, πόσο δύσκολο ρε παιδί μου, να ξυπνάς το πρωί, να πας στη δουλειά και να βλέπεις τα ξυνισμένα μούτρα του αλουνού και να θες να γίνει κούγκι εκεί πέρα το εργοστάσιο, τη επιχείρηση που δουλεύεις, αλλά λες υπομονή, τι να κάνω. Δεν γίνεται διαφορετικό. Μιλάω τώρα για όλους αυτούς τους τοξικούς, αυτούς τους τύπους οι οποίοι έχουν μια επιχείρηση και νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον παπά από τα αυτιά. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, δεν ξέρω αν είσαι εδώ, δεν είδα το μήνυμά σου. Καλό πρωινό. Αλλά ναι, μερικοί έχουν ας πούμε μια επιχείρηση σε ένα μαγαζάκι, μια τρύπα, και νομίζουν ότι έχουν το σκλαβενίτη, ξέρω εγώ, και συμπεριφέρονται. Δεν θέλω να πω κάτι για το σούπερ μάρκετ, για όνομα του Θεού. Αλλά νομίζουν ότι είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, ρε παιδί μου, και συμπεριφέρονται στο προσωπικό τους, λες και είναι. Α, δεν ντρέπεστε λίγο. Ζώα. Σεβαστείτε ρε, λίγο τον άνθρωπο ο οποίος πασχίζει για να βγάλετε εσείς όλα αυτά που βγάζετε. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει, τι να σας νιάξει. Αναλώσιμη είναι όλη. Ελλάδα 2.0. Άμα δεν θέλεις, φύγε. Κατίνδια.

Γεια σου Βασιλική, καλημέρα, καλό πρωινό. Στο νοσηλευτικό προσωπικό αυτής εδώ της χώρας που κρατάει όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο διαλύεται μέρα με την ημέρα στο νοσοκομείο του Ρόδου, που έγινε και ανακαίνιση, άρχισαν να στάζουν τα βάνια, να πέφτουν. Εκτός άμα είπε κανείς, άμα δεν σ' αγαπάω εγώ να πέσω το ταβάνι να με πλακώσει. Αυτές τις δηλώσεις να μην τους πολύ κάνετε, ιδιαίτερα άμα είστε σε κάνα νοσοκομείο μέσα, γιατί μπορεί να γίνει και πραγματικότητα αυτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 19 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Σαν σήμερα το 1827 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Σαν σήμερα το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Σαν σήμερα το 1863 ενώ πλήρηξε ορεινών και παιδινών στην Αθήνα η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Σαν σήμερα το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της αντιπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρο και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια βρέθηκαν λευκά. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1930 έρχεται στη ζωή η Τζίνα Ρόουλαντς, Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Σαν σήμερα το 1954 έρχεται στη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Καθλίν Τέρνερ, ενώ σαν σήμερα το 1970 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1865 φεύγει από τη ζωή ο Ευάγγελος Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης, με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Σαν σήμερα το 1876 φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού Μιχαήλ Μπακούνιν, ενώ σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 19 του Ιούνιου. 56 ωραίμος, χρόνια πολλά ρε Αντώνη.

Καλημέρα στον φίλο των Δάμων από Γερμανία, από το Άχεν. Κουράγιο λέει στους Έλληνες με αυτούς που μπλέξαμε. Ένα εύχομαι να πάνε στο διάολο και να μην ξαναγυρίσουν. Έλα μωρέ, πρωί, εντάξει. Καλημέρα. Α, ο πατέρας ο Παναγιώτης εδώ, κουρεύει χόρτερο ο άνθρωπος. Α, και εγώ λέω δεν μας είπε καλημέρα. Καλό κούρεμα, πατέρα Παναγιώτη, καλό κούρεμα. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος στέλνει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα στο Βασίλη. Ο Κύβος ερήφθη λέει, ρίζει στο Γαλαξία Φακές, στον Μασούτη, γάλα στο Βασιλόπουλο, Μελτζάνη στο Σκλαβενίτη και κολοκύθια στο My Market. Να πως νικέτη ακρίβεια λέει, α, ξέχασα και καλάθια καπαμά. Ναι, άμπραβο. Διότι θα μπαίνετε στην εφαρμογή, πόσο κάνει ρε παιδί μου, θα ψάχνετε να βρείτε πού είναι πιο ακριβές οι φακές. Τα αμελέτητα να ψάξετε πολύ. Ναι, γιατί αυτά θα πάρουμε στο τέλος. Τα αμελέτητα να δείτε πού είναι πιο φθηνά τουλάχιστον. Ναι, δεν υπάρχει, δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μετέπειτα να επανέλθουμε πίσω, να τσακώσουμε, να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας με όλα όσα έχουν συμβεί.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα. Σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξανεμίζεται λόγω του πληθωρισμού, γιατί θα εισπράξουν μόνο τις εισφορές που έχουν καταβάλει ως στόχους. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν και από την εφορία? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Έφυγαν εις καλό σχέση. Ο Παρθενώνας, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Δημήτριος Ζευγόλης, δεν με τρόμαξε ο Χανταϊός. Πολιτικό παρασκήνιο, εκνευρισμός από τις νέες βολές του Καραμαλή. Νύπτη τα σχήρα, στήση Χαριλάου Τρικούπη για Άννα Δούκα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει, Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50-250.000 ευρώ. Χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Στο κόκκινο Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Αττική. Ευχάριστη έκπληξη η Κρήτη. Μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Σύνοδος Κορυφής, μάχη Νότου Βορρά για τα κοινωνικά κονδύλια 2028-34. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα μετά από 220 χρόνια. Εφημερίδα Καθημερινή, σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Στα μπλόκα της τροχίας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες και επιχειρήσεις από κρατικό φορέο που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Βουτιά των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην παγκόσμια κατάταξη. Έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα. Πλήγματα σε δηληστήρια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Υπουργεία Άμυνας και ΝΑΤΟ. Επιθεώρησαν πολεμικά σχέδια και στρατιωτικές δυνάμεις εν ώψη της Συνόδου στην Άγκυρα. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία σε νέα φάση σφοδρής κλιμάκωσης. Προφητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης της συμβάσης. Διεθνή και οικονομία στην καρδιά του υπεραλιστικού πολέμου, οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ αλληλεγγύη στην Κούβα και το λαό της. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Τελική ευθεία για την απεργία στις 24 του Ιούνιου. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή Βουρλιώτη, ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, φορολογικές δηλώσεις, έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά. Δρυμία κριτική, Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Μέση Ανατολή, εναρκτήριες, συνομιλία σήμερα στην Ελβετία μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εμπόλεμες ζώνες, ρεκόρ θυμάτων παιδιών το 2025. Ενδοοικογενειακή βία, έδιρε τη μητέρα του γιατί δεν μπορούσε να του πληρώσει το μηχανάκι. Ξεκινούν τη Δευτέρα, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις που έρχονται. Εφημερίδα των Συντακτών, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Υπουργείο Προστήμων. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κ. Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Σύστημα αιμοδοσίας, διπλές αναθέσεις που στάζουν χρήμα. Δήμος Παύλου Μελά, γαλάζια αποχώρηση μετά σφοδρών καταγγελιών. ΗΠΑ και Ιράν, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στον αέρα του σημερινού ραντεβού στην Ελβετία. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο, τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Ανατριχιαστική υπόθεση, μύτου στο ΕΚΠΑ, βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία. Βραβεία Ήρης 2026, 7 για το πάτη, μισό για τη σπασμένη φλέβα. Εφημερίδα Δημοκρατία, με λένε Δημητριάδη, αλλά είμαι Μητσοτάκη. Στα μαθήματα άσκησης εξουσίας στην ΟΝΕΔ και Φυσιάς, ο Ανιψιός διευκρίνησε ότι είναι κυρίως εγγονός. Με οδηγό τον Μπέτσα, σκοτεινές μεθοδεύσεις με τα προγράμματα στήριξης τύπου. Μητροπολίτη Σημεών, αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Καταγγελίες σοκ ενόχει σιωπή της κυβέρνησης για τις επενδύσεις κότ στην Κρήτη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Ζήτη από τους Τουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Αποκάλυψη οδείχνει αύξηση του δημοσίου χρέους παρά τις πρόωρες αποπληρωμές των δανείων. Καταγγελία εκπίζω, κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος παρερμηνεύουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόκους του νόμου Κατσέλη. Δημογραφικό, οι γεννήσεις κατέρευσαν σε νέο ιστορικό χαμηλό το 2025. Διάλυση το Πασόκ στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα απογευματίνη να περάσει άμεσα στην Αγγλία η μείωση πετρελαίου. Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Διπλό τεστ μιας διχασμένης συνόδου. Μποτιλιάρισμα στα στενά του Ορμούς μετά από τη συμφωνία. Μετά τις αποκαλύψεις κάνουν φύλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Έρευνα Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Μπλούμπερκ ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης υπό την πίεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικοί πίνακες έως 80% ακριβότερο πωρούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές. Αττικά Ρουτς στο μουσικό φεστιβάλ της Αττικής με δωρεάν είσοδο για όλους. Σπουδές στην Ελλάδα, σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμπο. Εφημερίδα One Voice, εκτός Πασόκη Διαμαντοπούλου, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου του Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο. Ιστερόγραφε, ο Νετανιάχου χρηματοδοτεί την ακύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Πλαστικά Θράκης παρά τον πόλεμο βελτίωσαν τα μεγέθη τους. Έρευνα μαραθώνιο σε 4 σούπερ μάρκετ για τις πιο φθηνές τιμές. Άρθρο, ο Πρωθυπουργός θύμωσε και λυπήθηκε για την ακρίβεια και μας κοροϊδεύει με το πόσο κάνει. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι τράπεζες γλίτωσαν από τα κόκκινα δάνεια, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά όχι. Εφημερίδα Μανιφέστο, Βρυξέλλες, σταθμός της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα Δημητριάδη από ΝΕΔ και Φυσιάς, προφανώς στηρίζουμε και ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Τρικούβερτος καυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω. Μια ωραία ατμόσφαιρα με θεατή τον Ανδρουλάκη. Ανά Ασημακοπούλου στις μιλόπετρες της υποκρισίας. Ανθρωποφαγία για ένα email. Χίλια φύλλα και να που φτάσαμε εδώ. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία. Δεν το άκουσαν ούτε η τοξική αντιπολίτευση ούτε οι τουρκοφάγοι. Εφημερίδα Πολίτικα, τι θα έχει στο καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δισεκατομμυρίου που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,7. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες. Μητσοτάκης από Βρυξέλλες, η μείωση των τιμών του πετρελαίου να περάσει άμεσα και στις αντλίες. Βγήκαν μαχαίρια, φουντώνει εμφύλιο στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Διπλό μήνυμα Πιερακάκης Τουρνάρα, πώς μπορούν να διασωθούν οι μελλοντικές συντάξεις. Εφημερίδα Εστία, τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρα στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αδυνατή να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζομένους. Ζητεί να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το χρέος σε απόλυτες τιμές. Θα χωρίσουμε τον ποινικό κώδικα σε ανδρών και γυναικών. Το σύνδρομο της απορρίψεως είναι η αιτία και όχι το φύλο. Αξίζει να διαβάσετε ιστορική βουτιά μείον 4,2% στις γεννήσεις το 2025. Κυβερνητικά καψόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το πρόγραμμα οικονομικής στηρίξεως. Μετά τα 220 έτη απεκαταστάθη το αέτομα του Παρθενώνος. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, δημογραφικό, δραματική μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Ασφαλιστικό, δεύτερος πυλώνας σανίδας σωτηρίας του συνταξιοδοτικού. Αυξημένο κόστος υλικών κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα πολλές εργολαβίες. Ορολογιακή βόμβα σε δημόσια έργα. Τι ζητάει η αγορά, τι απαντάει η κυβέρνηση. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας πριν προώρης ολοκλήρωσης έργων του RRF. IMD και ανταγωνιστικότητα στην ίδια τάξη εμνεί η Ελλάδα του 2026. Euronext Taylor Made in IPO για τους μικρομεσαίους. Δυτική όψη του Παρθενώνα, το αίτωμα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Ναυτιλιακή κοινότητα, κόντρα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, τα τέλη στα στενά του Ορμούς. Πρώτο τρίμηνο 2026 ανέβασε ταχύτητα η Safe Balkans.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη, στους 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48 και 4 το Viber για να στείλετε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή 19 του Ιούνιου του 2026. Και έρχεται άλλο ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είναι μπροστά μας για να ξεκουραστείτε όσοι δεν εργάζεστε το Σαββατοκύριακο. Είτε πάτε κάπου είτε δεν πάτε. Και θέλω να πιάσω το θέμα της εξαγγελίας που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, όπου επί της ουσίας το κράτος μας προειδοποιεί να μην βασιζόμαστε μόνο στη δημόσια σύνταξη. Ξέρετε, αυτή η πενιχρή σύνταξη την οποία παίρνουν τώρα κάποιοι συνταξιούχοι που μπορεί να δουλεύανε μια ζωή αλλά τους τα κλέψανε τα λεφτά. Συνεχίστε να τους ψηφίζετε, παιδιά. Συνεχίστε να ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίστε να ψηφίζετε το ΠΑΣΟΚ. Βγάλτε ξανά τον έντιμο τον Τσίπρα να τα απαυτώσει όλα και να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Και όταν θα φτάσουμε εμείς, η δικιά μου γενιά, αν καταφέρουμε να φτάσουμε στην ηλικία των 67 ετών να βγούμε στη σύνταξη, να μας πούνε ότι α, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα βγείτε σύνταξη στα 67, θα βγείτε στα 70. Γιατί έχει ανέβει το προσδοκίμιο ζωής, θα μας πούνε, και γιατί δεν βγαίνουν τα κρατικά ταμεία, δεν γίνεται. Ο κύριος Τουρνάρας προειδοποιεί όμως ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα στους εργαζομένους. Δηλαδή το κράτος επί της ουσίας μας στέλνει ένα σήμα ότι η σύνταξη που ξέραμε πλέον δεν θα αρκεί για μια αξιοπρεπή ζωή. Δηλαδή δουλεύεις εσύ ρε παιδί μου πόσα χρόνια, μπορεί να δουλεύεις και 40 χρόνια έτσι, να πάρεις μια σύνταξη. Και έρχεται ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και σου λέει ότι ξέρεις τι, εμείς τα λεφτά σου επί της ουσίας θα τα φάμε, κόψε το λαιμό σου το τι θα κάνεις, και όταν θα έρθει η ώρα να βγεις στη σύνταξη θα πρέπει να κάνεις και κάτι ακόμη για να μπορέσεις να ζήσεις, γιατί με τη σύνταξη την οποία θα σου δίνουμε δεν θα μπορείς να ζήσεις. Και βέβαια εννοείται ότι η λύση ποια είναι. Η λύση είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος δίνουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Δηλαδή να γίνεται μια συμπληρωματική αποταμίευση μέσω των επαγγελματικών ταμείων. Στην Ελλάδα όμως ο θεσμός για τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης, εκτός του ότι είναι αρκετά μικρός, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν μόλις 27 ταμεία και περίπου 55.000 μέλη που αριθμούν στο τέλος του 2025. Αλλά εκεί υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι εγώ πληρώνω αυτό το ξεφτυλισμένο το κράτος, μου κάνετε κρατήσεις που να σας πάρει και να σας σηκώσει και κολλάω ένσημα, ούτως ώστε όταν θα φτάσω σε αυτή την ηλικία των 20, των, καλά θα ήταν των 27, των 67 ετών που με έχετε επιβάλει να βγω στη σύνταξη, να πάρω μια κολοσύνταξη να μπορέσω να ζήσω που να πάρει και να σηκώσει δηλαδή. Και θα φτάσω σε αυτή την ηλικία ενώ έχω δουλέψει πόσα χρόνια και δεν θα την πάρω αυτή τη σύνταξη, θα την πάρω κουτσουρεμένη χωρίς δώρα, επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα για να τα τρώτε εσείς οι παλιοξεφτύλες και εγώ ας έχω δουλέψει. Ωραία πράγματα ρε παιδί μου, και μου λέτε να πάω να δίνω εξτρά χρήματα από το μισθό μου, ο οποίος μισθός στην Ελλάδα δεν φτάνει για να βγει ο μήνας, για να μπορέσω όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθώ να πάρω μια καλύτερη σύνταξη. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι πως τα κομμάτια θα περισσεύουν χρήματα για τη σύνταξη του μέλλοντος. Πως δηλαδή θα μπορώ εγώ να βάζω χρήματα στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για να μπορέσω να πάρω μια καλύτερη σύνταξη αύριο μεθαύριο. Λες και παίρνουμε τους τρελούς μισθούς εδώ πέρα στην Ελλάδα ας πούμε και έχουμε να δώσουμε χρήματα. Να μην μας κάνετε κρατήσεις άμα είναι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο.
ότι τα παιδιά σας δεν θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Ότι θα τους πούνε, α, κοίταξε να δεις, μπορεί να σου κάναμε κρατήσεις, αλλά θα πάρεις μία σύνταξη 500 ευρώ, τότε που θα πρέπει να παίρνεις 2.000 για να μπορέσεις να ζήσεις. Και κακώς που δεν έδινες λεφτά στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης για να μπορέσεις να πάρεις μία καλύτερη σύνταξη. Δηλαδή η παράνοια σε αυτή τη χώρα θα γίνει πραγματικά η λογική του πράγματος. Είναι, πραγματικά είναι τρελό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι απόλυτα ανόητο και ηλίθιο. Να μου κάνεις κρατήσεις, να κολλάω ένσημα για να μου πεις αύριο μεθαύριο ότι ξέρεις τι, δεν θα πάρεις τελικά τη σύνταξη που περίμενες. Ήδη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ήδη συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης το είπε ξεκάθαρα ότι 13η σύνταξη και 14η δεν πρόκειται να επανέλθει. Δεν έχουμε περιθώρια. Για να τρώνε αυτοί οι ξεφτυλισμένοι με 10 μασέλες όμως έχουν περιθώρια. Για να σου δώσουν εσένα 13η και 14η σύνταξη δεν έχουνε. Για να δώσουν καλύτερους μισθούς στο δημόσιο δεν έχουνε. Για να μοιράζουν λεφτά στους Μητροπολίτες όμως 5.000 το μήνα στον κάθε ένα από αυτούς έχουνε. Για να κάνουν προσλήψεις αστυνομικών να τους προστατεύουν έχουνε. Για να τρώνε οι αυλικοί χρήματα και να κάνουν απευθείας αναθέσεις έχουνε. Για να δώσουν σε σένα τα χρήματα τα οποία δούλεψες όμως δεν έχουνε. Ο Στουρνάρας μίλησε στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης και είπε ξεκάθαρα ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση για τους εργαζομένους. Και εννοεί βέβαια ξεκάθαρα ότι η σύνταξη από το δημόσιο σύστημα, όπου είναι ο πρώτος πυλώνας, θα καλύπτει όλο ένα μικρότερο ποσοστό του προσυνταξιοδοτικού εισοδήματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην εξασφαλίζει από μόνη της ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Θα ψοφάμε από την πείνα. Θα καθόμαστε και θα παρακαλάμε τις τότε κυβερνήσεις να μας δώσουν ένα πας, ένα επίδομα, σαν τους Ζητιάνους. Δουλεύεις μια ζωή για να σε καταντήσουν Ζητιάνο αυτοί. Τώρα για να καταλάβετε λίγο το τι σημαίνει το ποσοστό αναπλήρωσης που είπα προηγουμένως, είναι το ποσοστό του μέσου μισθού ενός εργαζομένου που αντικαθιστά η σύνταξη. Στην Ελλάδα, μετά τις μεταρρυθμίσεις, νόμος Κατρούγκαλου, Βρούτσι, καλημέρα στον Αλέξη τον Τσίπρα, καλημέρα σε εσάς που θέλετε να ψηφίσετε τον πιο έντιμο πολιτικό που λέτε, ο πιο έντιμος πολιτικός ο Τσίπρας λένε κάποιοι, φοβερός ο Τσίπρας, τα διέλυσε όλα, ό,τι δεν μπόρεσε να διαλύσει η Νέα Δημοκρατία, τα διέλυσε ο Τσίπρας. Το σύστημα αυτό είναι μεικτό, δηλαδή είναι η εθνική σύνταξη, ένα σταθερό ποσό από τον προϋπολογισμό, συν η ανταποδοτική σύνταξη, η οποία είναι βασισμένη σε εισφορές και αίτια ασφάλισης που έχει ο καθένας. Και εκεί πέρα υπάρχουν κλιμακωτά ποσοστά που ξεκινούν χαμηλά και αυξάνονται μετά τα 30 χρόνια κτλ. Οι μεταρρυθμίσεις βέβαια έχουν μειώσει τα ποσοστά για να βελτιώσουν τάχα μου δίθεν την βιωσιμότητα. Αλλά δυστυχώς η δημογραφική πίεση συνεχίζεται κανονικότατα. Και τώρα να πάμε να αναλύσουμε λίγο γιατί λέει ο κύριος Στουρνάρας ότι δύσκολα θα επαρκούν οι συντάξεις. Οι κύριοι λόγοι, όπως ανέφερε ο ίδιος βέβαια, είναι και οι γνωστοί από ευρωπαϊκές προβλέψεις. Δημογραφική γύρανση, δηλαδή έχουμε ας πούμε αύξηση του προσδοκίμου ζωής και χαμηλή γεννητικότητα. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερους συνταξιούχους ανεργαζόμενο, άρα υψηλότερο δίκτυο εξάρτησης και το διανεμητικό σύστημα πιέζεται. Όπου οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι έτσι πως τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, και άμα δείτε τα μούτρα τους θα καταλάβετε, ο Έλληνας δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Γερνάμε. Γιατί? Γιατί με 700 και 800 ευρώ που πανηγυρίζει ο Μητσοτάκαρος, μην πω τίποτα πρωί πρωί, και με τα, πώς το λένε, το πόσο κάνει και όλα αυτά τα βλακώδη app. Δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Δεν το σκέφτονται καν. Δεν το σκέφτονται καν. Ο πληθυσμός γερνάει. Είναι λογικό ότι θα δουλεύουν λιγότεροι άνθρωποι για να συντηρήσουν περισσότερους συνταξιούχους. Και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Να μην μπορούν να υπάρχουν επαρκή χρήματα στα κρατικά ταμεία για να μπορούν να δίνονται οι συντάξεις και θα τα διαλύσουν όλα. Δεν δίνουν κίνητρα στον κόσμο για να κάνει οικογένεια. Υπογεννητικότητα έχει χτυπήσει κάθε ρεκόρ εδώ πέρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Υπάρχουν βέβαια περιορισμένα περιθώρια αύξησης εισφορών υπερικοπών, δηλαδή είναι ήδη υψηλό το μη μισθολογικό κόστος, η ανταγωνιστικότητα αλλά και το πολιτικό κόστος, οπότε σου λέει ότι όχι. Οι πολίτες θέλουν υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στη σύνταξη και όχι μία απλή επιβίωση, είναι αυξημένες οι προσδοκίες. Και υπάρχει και η διαγενική αδικία που λένε ότι οι νεότερες γενιές επιβαρύνονται περισσότερο. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προωθήσει ένα μοντέλο το οποίο λέγεται τριών πυλώνων, δηλαδή δημόσια και επαγγελματικά ταμεία θα είναι ο δεύτερος πυλώνας, είναι ιδιωτική αποταμίευση ο τρίτος. Γιατί άμα δεν σου φάνηκε τα χρήματα τα ιδιωτικά ταμεία, ποιος θα σου τα φάει, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Άμα είναι να μην. Δηλαδή, μας λένε τώρα, σου κάνω κρατήσεις για να σου κολλάω ένσημα τάχα μου δίθεν για να πάρεις μια σύνταξη. Δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ. Σου λένε ότι σου κάνω κρατήσεις για να έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν την έχεις, πήγαινε σε ιδιώτη σου λέει. Γιατί στο διάλο σας πληρώνω όλους εσάς, ρε παιδιά. Γιατί να μου κρατάτε ένα σκασμό λεφτά, δηλαδή κάθε μήνα από το μισθό μου, και να μην μου προσφέρετε τίποτα. Γιατί όλοι αυτοί οι φόροι οι οποίοι πληρώνω, όλες αυτές οι κρατήσεις οι οποίες μου κάνετε, πρέπει να είναι ανταποδοτικές. Γι' αυτό τα δίνω. Είναι ανταποδοτικό τίποτα από όλο αυτό? Όχι. Τίποτα. Και βέβαια αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μείωση βιωτικού επίπεδου για τους συνταξιούχους. Πολλοί, ιδίως μεσαία τάξη με υψηλότερους μισθούς, μπορεί να δουν σημαντική πτώση του εισοδήματος, η οποία μπορεί να φτάσει 50 και 60% χαμηλότερα, και αυτό οδηγεί βέβαια σε φτώχεια, σε μεγαλύτερη εξάρτηση από κοινωνικά επιδόματα. Τραγικό, έτσι, να δουλεύεις, ξέρω εγώ, να παίρνεις έναν αλφα μισθό γιατί έχεις μία θέση καλή και ξαφνικά να έρθει η ώρα να πάρεις σύνταξη και να σου κουτσουρέψουν, δηλαδή από τα, λέμε για παράδειγμα ότι δουλεύεις σε μια εταιρεία, είσαι στέλεχος κάτι και παίρνεις 1500 ευρώ, ρε παιδί, και έρχεται η ώρα να πάρεις την σύνταξή σου και σου λένε πάρε 800. Θα σου φτάνουν για να ζήσεις? Όχι. Γιατί όλη σου τη ζωή έχεις βασιστεί με βάση τα χρήματα τα οποία έπαιρνες. Και μπορεί να έπαιρνες και το δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, γιατί δεν ήσουν στο δημόσιο. Και ξαφνικά σου λένε πάρε 800 ευρώ και πολλά σου είναι. Δεν θα μπορείς να ζήσεις, κατευθείαν πάτος. Και βέβαια το σύστημα αυτό ευνοεί όσους έχουν σταθερή καριέρα, δηλαδή πολλά έτη ασφάλισης και υψηλές εισφορές. Όσοι έχουν εργασία, διαλείπουσα εργασία, δηλαδή κάποια χρόνια δεν εργάζονταν, κάποιοι εργάζονταν σε μαύρη εργασία ή χαμηλούς μισθούς, θα έχουν ακόμα χαμηλότερες συντάξεις. Και βέβαια στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, η ασφαλιστική κουλτούρα είναι αδύναμη. Πολλοί δεν εμπιστεύονται ιδιωτικά ταμεία λόγω του παρελθόντος. Είχαμε δει άλλωστε πτώχευση ασφαλιστικών, capital controls, οικονομική κρίση. Οπότε τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης εδώ πέρα στη χώρα μας είναι μικρά, με υψηλό λειτουργικό κόστος και περιορισμένες αποδόσεις. Και ξέρω εγώ τώρα, αν αυτός εδώ πέρα αύριο μεθαύριο δεν βαρύσει ένα κανόνι, ας πούμε, και χάσω και τα λεφτά μου. Δεν το είδαμε στο παρελθόν να συμβαίνει, δεν τα είχαμε δει αυτά τα πράγματα. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει είναι ότι η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα είναι μια ρεαλιστική προειδοποίηση, η οποία βασίζεται σε αντικειμενικές δημογραφικές τάσεις, όχι αποκλειστικά πώς το λένε αρνητική, αλλά δεν προτείνει περικοπές άμεσα, αλλά μια συμπληρωματική ιδιωτική επαγγελματική αποταμίευση. Και το θέμα είναι ότι μετατοπίζει ένα μέρος του κινδύνου και της ευθύνης από το κράτος στον ίδιο τον πολίτη. Δηλαδή θα σου πούνε ότι, α, κοίταξε να δεις, εμείς προειδοποιήσαμε ότι δεν θα βγαίνεις με την εθνική, με την σύνταξη την οποία θα σου δώσουμε. Ας είχες προνοήσει να πληρώνεις τον ιδιώτη για να σου δώσει μια σύνταξη. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Και μάλιστα όλο αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον όπου πολλοί συνανθρωποί μας δεν έχουν τα μέσα να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς. Όταν ο άλλος τώρα παίρνει έναν μισθό των 800 ευρώ και δεν του βγαίνει ο μήνας, πώς θα μπορέσει να δώσει χρήματα στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο δεν το εμπιστεύεται κιόλας, για να μπορέσει αύριο μεθαύριο να πάρει ένα συμπλήρωμα στη σύνταξή του? Άρα λοιπόν για ακόμη μια φορά περνάει το πράγμα στην προσωπική ευθύνη. Ο καθένας θα έπρεπε να προνοήσει για τον εαυτό του. Και βέβαια το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, χωρίς να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, δηλαδή να υπάρξει αύξηση απασχόλησης, να έχουμε αύξηση παραγωγικότητας κτλ., το πρόβλημα θα το βλέπουμε να εντείνεται όλο και περισσότερο. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε όλα αυτά τα πράγματα,
Εγώ τα ακούω τραγικά. Άρα καθόμουν χθες και τα μελετούσα και έβλεπα και λέω κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις, δηλαδή καθόμαστε και πληρώνουμε ένα κράτος το οποίο κράτος δεν μας ανταποδίδει τίποτα. Τίποτα πραγματικά, δηλαδή πληρώνεις για το τίποτα. Πληρώνεις για να τρώνε αυτοί και εσύ να μην έχεις να ζήσεις. Και όταν θα έρθει η ώρα να πάρεις τη σύνταξη να σου πούνε ότι όχι. Πάρε 7-8 κατοστάρια και εντάξει είσαι. Πόσο δηλαδή... Τι πρέπει να γίνει για να ξυπνήσουμε σαν λαό? Αλλά ποιος να ξυπνήσει, η νέα γενιά? Γιατί αυτό εδώ πέρα τώρα αφορά τη νέα γενιά. Αφορά τους νέους οι οποίοι τώρα έχουν ξεκινήσει να μπουν στην αγορά εργασίας και δεν τους κολλάνε ένσημα. Τους κλέβουν στους μισθούς και τα λοιπά. Και αύριο μεθαύριο θα τα βρουν μπροστά τους. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Κοιμισμένα κι αυτά. Δεν ξέρουν καν τι πολίτευμα έχουν. Φανταστείτε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει σε αυτό εδώ το κράτος είναι πώς θα βαράνε πρόστιμα, πώς θα κάνουν φοροείσπραξη, πώς θα βάζουν χρήματα στις τσέπες. Το πώς θα ζήσει ο Έλληνας δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κανένας. Πραγματικά κανένας. Εν τω μεταξύ, διάβασα στην εφημερίδα Καθημερινή, λέει, στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα. Αφού τους τα έχετε πάρει όλα, ρε. Με τους νόμους που έχετε κάνει, τους τα έχετε πάρει όλα. Δεν θα μείνει οδηγός ή οδηγός που να έχει δίπλωμα στο τέλος. Γιατί δεν γίνεται τίποτα για την ασφάλειά μας. Όλα γίνονται για την καθήλωσή μας, τίποτα άλλο. Χαίστηκαν για την ασφάλειά μας, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλειά σου. Δεν τους ενδιαφέρει να μην σκοτωθείς. Τους ενδιαφέρει από τη βλακεία σου που θα τρέχεις παραπάνω να σου πάρουν το δίπλωμα και να σου βαρέσουν πρόστιμο στο κεφάλι. Για να σου πάρουν χρήματα και από εκεί. Από όπου μπορούν να σου πάρουν χρήματα θα το κάνουν. Θα το κάνουν και με μεγάλη χαρά κιόλας. Εκεί στοχεύουν τα πρόστιμα. Δεν στοχεύουν στο να συνετιστείς. Και το ότι 19.060 οδηγοί οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα, αυτό συνεπάγεται ότι κάπου παρέπεσαν κάτι. Γιατί κάπου θα παραστρατήσεις. Κάπου κάτι θα γίνει, κάτι θα, έτσι πως τα έχουν κάνει τα πράγματα, κάπου θα, κάτι θα πάει στραβά. Και θα σου πούν, οπ, έλα εδώ, φέρ το δίπλωμα. Και εσύ τι θα κάνεις μετά? Και άμα πηγαίνω έρχεσαι στη δουλειά σου με το αυτοκίνητο. Μπορεί να οδηγείς χωρίς δίπλωμα, δεν το επικροτώ σε καμία περίπτωση, αλλά στην ανάγκη κάτι πρέπει να κάνεις. Να χάσεις τη δουλειά σου, να μην μπορείς να πας στην εργασία σου. Τι θα πας να πεις στον εργοδότη σου, ότι ξέρεις τι μου πήρανε για 2 μήνες το δίπλωμα, δεν θα έρθω στη δουλειά? Μετά λένε και για τον Παρθενώνα, λέει, συμπληρώθηκε, λέει, το δυτικό αέτομα, λέει, μετά από 220 χρόνια. Μπράβο, ωραία. 30 ευρώ για να πας να το δεις. Μια τετραμελής οικογένεια, 3-4-12, 120 ευρώ. Για να πάνε στον Παρθενώνα να δουν την Ακρόπολη. Επειδή η Ακρόπολη ανήκει στο υπερταμείο πλέον και το υπερταμείο σου λέει ότι 30 ευρώ λάκι για να πας να δεις την ιστορία σου. Να μην μπορείς να πας, να πάνε οι τουρίστες, να μην μπορείς να πάρεις τα παιδιά σου να τα πας εκεί πέρα. Να το δουν, να τους εξηγήσεις 5 πράγματα, να μάθουν 5 πράγματα για αυτό το κράτος, τέλος πάντων, για αυτή τη χώρα. Να δουν σε τι μεγαλοπρέπεια ζούσαν κάποτε οι Έλληνες και πώς τους έχουν εξευτελίσει τώρα όλοι αυτοί. Δεν ξέρω πραγματικά, είναι από όπου και να το πιάσει το πράγμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ειλικρινά βρωμάει.

Κατά τα άλλα, όλα έχουμε μια χώρα στην οποία όλα κυλάνε όμορφα και ωραία και έχουμε. Περνάμε ζάχαρη. Ευτυχώς έχουμε ήλιο. Ευτυχώς έχουμε ήλιο, όπως λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Να μην γκρινιάξουμε δηλαδή που θα δουλεύουμε μια ζωή και σύνταξη δεν πάρουμε. Να μην γκρινιάξουμε δηλαδή που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ δύο δουλειές και τρεις κάποιοι και πάλι δεν βγαίνει ο μήνας. Να μην γκρινιάξουμε. Θα βγαίνουμε έξω και θα λέμε «Ω, τι ωραία, έχει λιακάδα έξω». Φανταστικά. Αυτό είναι και δέρνει ο καιρός. Τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα έχεις τέτοιο ήλιο. Θα έρθει η ΔΕΗ να την πληρώσω, θα την πληρώσω με ηλιοφάνεια. Σου πω «Έχει ήλιο έξω». Θα έρθει ο σπίτι ο νοικοκύρης να ζητήσει το ενίκιο και να του πω «Καλά ρε, καλά, για βγες έξοδες, με τέτοιο ήλιο έρχεσαι και μου ζητάς λεφτά τώρα. Α, βγες λίγο έξω να χαρείς, να πούμε πάρει καμιά ανάσα». Θα έρχεται το νερό. Εκεί πέρα θα τους λες ότι «Καλά ρε, εσείς, με τόσα ποτάμια, τόσες λίμνες, τόσες θάλασσες εδώ πέρα στην Ελλάδα μου ζητάτε λεφτά για το νερό». Τόσο νερό που κάτσε τώρα που θα ιδιωτικοποιηθεί και όλα. Θα εκεί να δεις. Θα ανοίξεις τη βρύση σου ρε παιδί μου και θα λες τι τρέχει, κάβα μπουτάρι τρέχει από εδώ πέρα. Τόσο θα το πληρώνεις δηλαδή όσο πληρώνεις ένα καλό κρασί ή ένα καλό ουίσκι. Ούτε νερό δεν θα μπορούμε να πιούμε. Και λέει ο Μητσοτάκης, για την ακρίβεια που λέει ο Μητσοτάκης που είπε να περάσει άμεσα, λέει, η μείωση των τιμών της... των καυσίμων του πετρελαίου στην Αγγλία. Δεν ντρέπεσαι ρε λίγο. Βέβαια αυτούς γιατί να ντρέπεται, εσείς που τον ψηφίζετε να ντρέπεστε. Πώς θα περάσει στην Αγγλία όταν εσείς δεν κατεβάζετε τους φόρους, όταν έχετε αφήσει τους ολιγάρχες ανεξέλεγκτα να αυξάνουν τις τιμές? Και πόσο νομίζετε ότι θα τη δούμε τη βενζίνη να πέφτει? Τη δούμε να φτάσει στο 1,70, 1,60? Είναι φθηνή στο 1,60, αν φτάσει εκεί πέρα. Θα είναι φθηνή? Όχι. Όχι, δεν θα είναι φθηνή. Αλλά θα μας δώσει τελικά fuel pass. Γιατί είχαν πει ότι θα δώσουν και δεύτερο, τώρα δεν ξέρω. Έτσι είπε πάντως ο Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Θα περάσει, λέει, άμεσα στην Αγγλία η μείωση του πετρελαίου. Σιγά. Κάνε κάτι για να περάσει άμεσα. Αλλά είπαμε, ο Μητσοτάκης είναι απόλυτα αρνούμενος να μειώσει τους φόρους, διότι όπως και ο ίδιος επαραδέχθη, οι φόροι από τα καύσιμα έρχονται στα κρατικά ταμεία και έρχονται κάτι εκατομμύρια ευρώ από τους φόρους των καυσίμων για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος. Ένα κράτος το οποίο δυστυχώς έχει διαλυθεί. Δεν παράγει τίποτα. Και όταν δεν παράγεις, κάπως πρέπει να υπάρξεις, κάπως πρέπει να λειτουργήσει. Και για να λειτουργήσει τι κάνει? Υπερφορολογεί τους πολίτες. Όλοι εσάς που πιστέψατε το Μητσοτάκη με τις τάχα μου δίθεν αυξήσεις που σας έδωσε στο βασικό μισθό, σας ήρθε φέτος η καμπάνα από την ΑΔΕ να πληρώσετε εφορία, να πληρώσετε φόρο που μέχρι πρότινος δεν πληρώνατε, αλλά τώρα σας βάλανε να πληρώσετε φόρο και γκρινιάζετε. Και γκρινιάζετε γιατί λέτε «Α, εγώ δεν πλήρωνα ποτέ εφορία». Ο άλλος έλεγε, λέει, «Α, εγώ ρε παιδί μου έπαιρνα και πίσω χρήματα από την εφορία». Ναι, okay, αλλά φέτος τα πράγματα αλλάζουν. Διότι το αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι στα 8.600. 8.600 και μετά πάει ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις τέλος πάντων, αλλά και πάλι και δύο παιδιά να έχεις. Τα χρήματα τα οποία είναι για το αφορολόγητο είναι δραματικά χαμηλά. Τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν το αφορολόγητο στα 20, στα 22 χιλιάρικα και έτσι πρέπει. Εδώ πέρα, για να βγάλεις 8.600 το χρόνο και να μην φορολογηθείς, σημαίνει ότι ψοφάς από την πείνα, ότι είσαι απόλυτα φτωχός, ότι δεν βγαίνεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ζητιάνος, παιδί μου, πώς το λένε. Και αυτοί έρχονται και σου βάζουν φόρο. Άμα βγάζει 9.000 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, και όχι 8.600, σου βάζουν φόρο. Και από τη στιγμή που έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, αλλάζεις και κλίμακα φορολόγησης. Φανταστικό, μόνο στην Ελλάδα αυτά. Ενώ άλλες χώρες προσπαθούν να προστατέψουν τον εργαζόμενο, προσπαθούν να κάνουν τον εργαζόμενο να μπορεί να παράξει ακόμη περισσότερο. Και αυτό πώς γίνεται? Με τη μείωση της φορολογίας, με την αύξηση του αφορολογήτου, με το να πληρώνονται οι άνθρωποι τις υπερορίες. Στην Γερμανία έχω ένα φίλο ο οποίος κάνει την εργασία του, ας πούμε, και μετά κάνει και μια δεύτερη εργασία, μια δικιά του επιχείρηση, το mini job όπως μου το είχε πει, που είναι αφορολόγητο μέχρι 600 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, δεν σε φορολογεί το κράτος για να μπορέσει να σε βοηθήσει.
Και εδώ πέρα τους ελεύθερους επαγγελματίες φορολογούν από το πρώτο ευρώ για να τους διαλύσουν εκεί πέρα και σου ζητάνε και 10 χιλιάρικα προκαταβολή φόρου. Μπράβο σας εσείς που τους ψηφίζετε πάντως και δεν έχετε στον ήλιο μοίρα, τι να πω. Τι να πω, ειλικρινά δηλαδή, πέφτω από τα σύννεφα με τη βλακεία του Έλληνα. Γιατί να είσαι ολιγάρχης, να είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει φράγκα, ο οποίος το συμφέρει αυτή η κατάσταση και αυτή ο τρόπος της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Να πω εντάξει ρε παιδί μου, okay, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να είσαι άνθρωπος των 700-800 χιλίων ευρώ, να μην έχεις να βάλεις μια μασέλα, να είσαι συνταξιούχος, να μην έχεις δόντια και να μην έχεις λεφτά να πληρώσεις μια μασέλα, να μπορείς να τρως. Και να μου λες Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης, συγγνώμη αλλά είσαι ανόητος ρε φίλε μου, είσαι απόλυτα ανόητος. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα θα σας πω ότι η εταιρεία Digicar είναι μαζί μας. Η εταιρεία αυτή η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του rent-a-car και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση, με έμφαση κυρίως στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και φυσικά άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία έχμης. Γι' αυτό το λόγο θα σας παροτρύνω να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της, στο www.digicar.gr, και που ξέρετε, ίσως εκεί βρείτε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Η ώρα είναι 7, πάμε σε διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, Radio Mach 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Στο πρωινό της Παρασκευής, 19 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Και κάντε μια υπομονή ακόμη, Παρασκευή είναι σήμερα, να σηκωθείτε, να πάτε στην εργασία σας και έρχεται το Σαββατοκύριακο. Γιατί εκεί έχουμε καταντήσει να ζούμε μόνο για ένα Σαββατοκύριακο. Να περνάνε οι μέρες έτσι και να παρακαλάμε να έρθει το Σαββατοκύριακο για να περάσουμε έτσι λίγες στιγμές με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, άντε να πάμε καμιά βόλτα, να πιούμε κανένα καφέ, να είμαστε λίγο έτσι χωρίς το άγχος της καθημερινότητας, γιατί την κάθε ημέρα μας δεν τη ζούμε. Δεν μας αφήνουν να τη ζήσουμε πραγματικά. Και αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το Σαββατοκύριακο κάνουν άλλου είδους εργασία για να μπορέσουν να έχουν έναν εξτρά μισθό για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Που έτσι πώς έχει γίνει το πράγμα, αυτό το εξτραδάκι καλύτερα να είναι μαύρο και να μην φαίνεται πουθενά παρά να στο φορολογήσουν και να σου τα πάρουν. Εκεί έχουμε καταντήσει δυστυχώς. Απλά υπάρχουμε, δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε. Σαν καλοκουρδισμένο ρομπότ θα σηκωθούμε το πρωί να πάμε στη δουλειά μας, να γυρίσουμε το μεσημέρι, απόγευμα, κομμάτια, να μην έχεις διάθεση να ασχοληθείς με τα παιδιά σου, τα παιδιά να μεγαλώνουν στον αυτόματο κυριολεκτικά. Και να έχει χαθεί εντελώς η μπάλα. Πραγματικά να έχει χαθεί εντελώς η μπάλα. Και το χειρότερο είναι ότι έχει χαθεί ο σεβασμός. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό το ότι έχει χαθεί ο σεβασμός και πόσο μάλλον ο σεβασμός στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Γιατί θυμάμαι τις δικές μας τις γενιές ή ακόμη και τις πιο παλιές, εσείς που είστε μεγαλύτεροι από εμένα και ζήσατε ακόμη καλύτερες εποχές. Φτωχές ναι μεν, αλλά πολύ καλύτερες. Εποχές με αξιοπρέπεια, εποχές με ήθος, εποχές με σεβασμό. Άκουσα μία κοπέλα νεαρής ηλικίας, πόσο να είναι, 25, όπου έκανε ένα βίντεο και το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου λέει για κάποιους νεαρούς μέσα στο αστικό λεωφορείο που ένας ηλικιωμένος τους ζήτησε ευγενικά αν μπορεί να καθίσει στην θέση τους γιατί είχε κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος. Και όχι απλά δεν σηκώθηκαν να καθίσει ο ηλικιωμένος, τον αγνώρισαν πλήρως. Και τα όλα όσα ανέφερε η κοπέλα είναι τα εξής.
1: Κάτι τέτοια βλέπω και αναρωτιέμαι μετά πόσο αποτυχημένοι είμαστε σαν κοινωνία. Μπαίνω μέσα στο αστικό, το οποίο είναι γεμάτο. Δεν φαντάζεστε, γεμάτο. Και είναι κυρίως γεμάτο από νέα παιδιά γιατί πηγαίνουν στη θάλασσα. Δίπλα μου στέκεται όρθιος ένας κύριος γύρω στα 60, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι καλά στην υγεία του. Με το ζόρι στέκεται όρθιος. Μπροστά μου είναι μια τετράδα με παιδιά δημοτικού, τα οποία κάθονται στη θέση τους, και ο κύριος αυτός σκύβει πολύ ευγενικά στο ένα το παιδί, βασικά και στα τέσσερα, και λέει: Παιδιά, επειδή πονάει το πόδι, μήπως μπορώ να κάτσω. Και παιδιά γυρνάνε, το κοιτάνε και οι τέσσερις, και απλά τον αγνοούν. Δεν το παντάνε καν, λες και ήταν αόρατος. Και μετά δεν φτάνει που δεν σηκώθηκε κανένας από τους τέσσερις. Αρχίζουν να τον κοροϊδεύουν κιόλας και να γελάνε και να τον κοιτάνε ειρωνικά. Τέσσερα παιδιά, ούτε ένα δεν ένιωσε άσχημα. Ο κύριος Ανίκ δεν απάντησε κάτι, ευγενέστατος. Πηγαίνει μια τετράδα πιο κάτω και ξανακάνει την ίδια ερώτηση σε άλλα.

0: Και μαντέψτε ούτε αυτά δεν σηκώθηκαν. Πραγματικά ντράπηκα για λογαριασμό τους. Εγώ όταν μου ζητάνε να τους δώσω τη θέση μου, από ντροπή και μόνο, σηκώνομαι. Χωρίς να σκεφτώ καν αν όντως την χρειάζεται τη θέση ή όχι. Πόσο μάλλον εδώ που βλέπεις ότι ο άνθρωπος με το ζόρι στέκεται όρθιος. Λίγο σεβασμός υπάρχει γενικά σε αυτά τα παιδιά. Στο σχολείο τι μαθαίνετε. Στο σπίτι σας τι σας μαθαίνουν. Λάθος μου που δεν μίλησα εκείνη την ώρα. Θα έπρεπε να γυρίσω και να τους πω: παιδιά, κάτσε, σας είπε ο κύριος. Ένας από εσάς δεν μπορεί να σηκωθεί να δώσει τη θέση του. Τόσο δύσκολο είναι. Πραγματικά, μακάρι να είχα θέση να του τη δώσω εγώ. Μετά από λίγο, ευτυχώς άδειασε μια θέση και τον φώναξε να κάτσει. Αλλά ρε, παιδιά, τι να πω. Τουλάχιστον ένα στοιχειώδη σεβασμό να τον έχουμε μέσα μας.
1: Σεβασμός. Μια λέξη η οποία έχει εκλείψει στις μέρες μας. Γιατί δυστυχώς μάλλον πολλοί γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους. Δεν τους έχουν μάθει τα στοιχειώδη. Ότι ξέρεις τι, κάποια στιγμή και εσύ θα γεράσεις. Και μακάρι να έχεις την τύχη και την ευλογία να γεράσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν αυτή την τύχη. Βλέπουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν στα καλά καθόμενα. Βλέπουμε τροχαία ατυχήματα. Βλέπουμε 1000 εργατικά ατυχήματα. Και δεν προλαβαίνεις να φτάσεις μέχρι την ηλικία που να πεις ότι γέρασα, ρε παιδί μου. Και αντί να κάτσουν να μιλήσουν στα παιδιά τους και να τους πούν ότι πρέπει να σέβεσαι 5 πράγματα. Πρέπει να σέβεσαι τον ηλικιωμένο ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του και παραχώρησε του τη θέση σου. Μπορεί τον ηλικιωμένο αυτόν, τα παιδιά αυτά να το χλεβάσουν, να τον κοροϊδέψουν, να τον βρούνε αστείο, να τον βρούνε παιχνίδι. Γιατί δεν τους δίδαξε κανείς ότι ξέρεις τι, πρέπει να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Ότι ξέρεις τι, πρέπει να προσπαθήσεις και εσύ και όλοι μας να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο. Αλλά τι περιμένεις τώρα όταν βλέπεις πιτσιρικάδες να μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο? Εννοείται ότι δεν κόβει κανείς τους εισιτήριο. Εννοείται ότι οι οδηγοί κάνουν τα στραβά μάτια, γιατί τι να κάνει και ο οδηγός, να κάτσει να μαλώσει? Θα πρέπει να μαλώνεις όλη μέρα. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, τα εισιτήρια τα οποία κόβει ένα αστικό λεωφορείο στις ημέρες μας, είναι ο αριθμός των εισιτήριων είναι δραματικός. Και κάπως έτσι διαλύονται και αστικές συγκοινωνίες. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν σέβονται. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπορεί να κοροϊδεύουν κάποιον ηλικιωμένο, κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος να έχει πρόβλημα. Το τι λέει το στόμα τους, άστο να πάει, το συζητώ. Μία διάλεκτος η οποία είναι μόνο ελληνική δεν είναι, και γενικότερα είναι ακαταλαβίστηκε, γιατί τα σημερινά παιδιά μιλάνε γκρίκλι. Ρεμπρό και ρεμπρό, τον δώσει μια μέσα στο στόμα. Ρεμπρό, τι ρεμπρό, ρε βλάκα, τι ρεμπρό. Μπρό και μπρό και. Πώς τσατίζομαι με κάτι τέτοιο, ειλικρινά? Μιλάνε με έναν τρόπο οι νέοι. Αηδιαστικό, ειλικρινά, αηδιαστικό. Το βρυσίδι πάει σύννεφο. Και βέβαια δεν σέβονται και το χώρο τον οποίο βρίσκονται. Δεν το σέβονται, όχι. Θα πιω το αναψυκτικό μου, θα το στριμώξω στα καθίσματα του λεωφορείου. Θα φάω τα πατατάκια μου, τι χαζά θα πάρω να φάω, θα λερώσω κάτι. Θα τα καθαρίσει κάποιος, δεν βαριέσαι. Εμένα η μάνα μου και ο πατέρας μου έτσι μου μαθώ, ότι δεν είναι δικό μου να μην το προσέχω. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν προσέχουν τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν κάποιο πρόβλημα. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος στην κοινωνία, κάτι έχει πάει θεμελιωδώς λάθος. Για να έχουμε φτάσει από το ένα άκρο στο άλλο. Εμείς τουλάχιστον η δικιά μας η γενιά σεβότανε 5 πράγματα. Βλέπαμε έναν ηλικιωμένο και δεν χρειαζόταν να μας πει κάποιος ότι ξέρεις τι, σήκω παιδί μου να καθίσω. Σηκωνόμασταν από μόνοι μας. Γιατί αυτή την παιδεία είχαμε μάθει από τους γονείς μας, από το σπίτι μας. Δεν ήμασταν όλοι τέλειοι, όχι, όχι. Σε καμία γενιά δεν είναι όλοι τέλειοι. Αλλά τότε υπήρχε μια μικρή μερίδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους ατέλειες. Τώρα οι περισσότεροι δυστυχώς είναι γεμάτοι ατέλειες, γεμάτοι ασέβεια. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν ασχολήθηκαν οι γονείς. Ότι οι γονείς βουτυγμένοι μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι οποίοι προσπαθούν να κυνηγήσουν το μεροκάματο, γυρίζουν στο σπίτι και δεν ασχολούνται καθόλου με τα παιδιά τους. Δεν τους διαπαιδαγωγούν, δεν τους μιλούν, τα παιδιά με τους γονείς θεωρώ ότι δεν μιλούν. Κάποτε, αν έκανες κάτι Η μάνα και ο πατέρα τα έπιανε από τα αυτή. Οι σημερινοί γονείς δεν το κάνουν αυτό. Γιατί κάπου κάπου κάνει και καλό. Γιατί εμείς, ας πούμε, που φάγαμε καμιά σφαλιάρα από τη μαμά, πάθαμε και κάτι. Οι σημερινοί γονείς τώρα σου λέει ότι α, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ έτσι το παιδί μου, γιατί εμένα η μάνα μου μπορεί να με έκανε έτσι ο πατέρας μου. Ναι, αλλά εσύ βγήκε σωστός άνθρωπος. Δεν είμαι υπέρ της βίας σε καμία περίπτωση, αλλά καμιά φορά και λίγη αυστηρότητα δεν βλάπτει. Το να μην κάνουμε συνεχώς τα χατήρια στα παιδιά και να μην τα καλομαθαίνουμε δεν είναι κακό. Το να τους μάθουμε ότι ξέρεις τι, όποια πράξη και να κάνεις αύριο μεθαύριο θα έχει αντίκτυπο στη ζωή σου και στην κοινωνία. Δεν τους το έχουμε διδάξει αυτό το πράγμα. Όσο για τα σχολεία, το σχολείο ξέρετε τι, το σχολείο είναι εκεί πέρα για να μάθεις τα παιδιά σας γράμματα. Δεν είναι για να τους μάθει ηθική και σεβασμό. Αυτό ξεκινάει από το σπίτι. Εάν από το σπίτι δεν ξεκινείς και βλέπεις τώρα, ακόμη και στο σχολείο, ας πούμε, πηγαίνουν τα παιδιά, δεν σέβονται τους καθηγητάδες, δεν σέβονται τους δασκάλους. Τίποτα, κανένα σεβασμό. Εμείς έμπαινε μέσα ο καθηγητής και βγάζαμε το σκασμό. Γιατί αν κάναμε κάτι, θα έπαιρνε μετά τηλέφωνο στο σπίτι και θα γινόταν το έλα να δεις. Τώρα, κανένα σεβασμό στον δάσκαλο ή στον καθηγητή. Τον χλεβάζουνε, μπορεί να τον βρίζουνε. Εντάξει, και εμείς κάναμε σαν παιδιά διάφορα, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο. Όχι σε σημείο να είναι ακραίο. Ας πούμε, έβλεπα την άλλη φορά ένα βίντεο που στην καθηγήτριά τους, παιδιά του γυμνασίου τώρα, λύκειο πρέπει να ήταν, τεχνικό λύκειο πρέπει να ήταν. Πηγαίνανε, ας πούμε, και πετούσανε νερό στην καθηγήτρια και φωνάζανε και τη βρίζανε. Και τη βρίζανε άσχημα τώρα. Και η καθηγήτρια απλά καθόταν και τους κοιτούσε τι να κάνει η γυναίκα. Γιατί αν τολμήσει να κάνει κάτι, θα βρεθεί και μπλεγμένη. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, αλλά μεγαλώνει μια κατεστραμμένη γενιά. Μια γενιά η οποία γαλουχείται από το ίντερνετ. Μια γενιά η οποία δεν έχει ζήσει προφανώς ποτέ να δει πώς είναι να είσαι οικογένεια. Μια γενιά η οποία δεν διεκδικεί τίποτα και δεν έχει μάθει να διεκδικεί. Δεν έχουν μάθει να διεκδικούν τίποτα. Και όταν θα έρθουν τα δύσκολα, γιατί τα δυσκολότερα, αντί εμείς ζήσαμε και πέντε καλά χρόνια ρε παιδί μου, ζήσαμε και κάποια καλά πράγματα, προλάβαμε και πήγαμε και διακοπές, προλάβαμε και ζήσαμε εποχές που έρεε το χρήμα. Αυτοί εδώ πέρα τώρα που θα βγουν αύριο μεθαύριο στην αγορά εργασίας και θα είναι σύγχρονοι δούλοι, από εκεί θα τους έρχονται τα χαστούκια το ένα μετά το άλλο και δεν θα μπορούν να αντιδράσουν και δεν θα ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Εμείς διεκδικούσαμε, η γενιά μου, νομίζω ότι η δικιά μου γενιά, η γενιά των 80-άριδων, της δεκαετίας του 80 δηλαδή, ήταν η τελευταία γενιά η οποία διεκδίκησε πράγματα. Από εκεί και πέρα η μπάλα έχει χαθεί. Το πράγμα έχει πάει, έχει πιάσει πάτο. Και θα μπορούν απόλυτα να τους κατευθύνουν. Να τους λένε θα πάτε προς τα εδώ, προς τα εκεί. Δεν θα έχουν βούληση. Δεν θα έχουν τρόπο σκέψης. Για να σκεφτούν θα περιμένουν το chat GPT να τους πει τι να σκεφτούν και τι να κάνουν. Το οποίο και αυτό θα γίνει κατευθυνόμενο. Ήδη είναι. Και θα κατευθύνει τις σκέψεις τους προς μία πλευρά. Ξυπνήστε τα παιδιά σας άμα θέλετε να έχουν μέλλον. Ξυπνήστε τα. Πραγματικά ξυπνήστε τα. Είναι κρίμα να μεγαλώσουν με έναν τρόπο ανορθόδοξο. Με έναν τρόπο που να μην τους επιτρέπει να σκέπτονται, να μην έχουν ζοριστεί. Γιατί ξέρετε, μέσα από τα ζόρια μαθαίνεις. Μέσα από τα ζόρια αρχίζεις και ψάχνεις λύσεις για να μπορέσεις να βγεις από μια κατάσταση. Και δεν λέω να περάσουν δραματικά, αλλά δώστε τους την ευκαιρία να εργαστούν. Κόψτε το χαρτζιλίκι. Το συνεχόμενο χαρτζιλίκι πάρει και πάρει και πάρει. Ή θέλεις να πάρεις ακριβό κινητό. Πάνε, δούλεψε και πάρ' του. Καλοκαίρι. Εμείς δηλαδή που δουλεύαμε τα καλοκαίρια, γιατί πάθαμε κάτι. Κατάλαβα. Πηγαίναμε και δουλεύαμε. Με τον ξάδελφό μου πηγαίναμε στα χωράφια και μαζεύαμε ηλιόσπορα και καλαμπόκια το καλοκαίρι για να έχουμε ένα χαρτζιλίκι. Παιδάκια τώρα ήμασταν, 14-15 χρονών. Ή με τον κολλητό μου, τον Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Πηγαίναμε και μοιράζαμε διαφημιστικά φυλάδια. Τα καλοκαίρια έθινα να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι, να έχουμε ένα χαρτζιλίκι στην τσέπη μας. Μας άρεσε να δουλεύουμε. Νιώθαμε ρε παιδί μου ότι είμαστε. Ότι κάνουμε κάτι τέλος πάντων. Ότι δεν επιβαρύνουμε τους γονείς μας. Πάθαμε κάτι που το κάναμε αυτό. Και είχαμε και αυτό το κάτι της παραπάνω τότε εκεί της εποχής δεκαετία 90. Τώρα πάρε παιδί μου το ακριβό το κινητό. Όταν γίνεις 18, πάρε και το κλειδί του αυτοκινήτου και πάνε σκοτώσου. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων έτσι λειτουργεί. Και κάθονται και χρεώνονται για να έχει ο κανακάρης τους ή η κοράκλα τους ένα κινητό 1.500-1.800 ευρώ. Που δυστυχώς αυτό το κινητό τους γαλουχεί κιόλας. Τους βλέπω στις τάσεις των λεωφορείων σαν τα ζόμπι με τα κινητά όλοι. Σαν τα ζόμπι, μα το Χριστό και την Παναγία. Δεν βλέπουν αν έρχεται το λεωφορείο ή δεν έρχεται. Όχι. Φταίει ο οδηγός μετά που δεν σταμάτησε. Σαν τα ζόμπι εκεί πέρα με τα κινητά. Μην ξεφύγει τίποτα μέσα. Νέα παιδιά. Είναι ο άλλος ρε παιδί μου με την κοπέλα του στην καφετέρια. Έτσι, έχεις πάρει την κοπέλα σου πανάθεμα, είσαι έφηβος. Έχετε βγει στην καφετέρια και αντί να είστε αγκαλιά που να σας πάρει και να σας σηκώσει, είστε με τα κινητά. Δηλαδή είναι ικανοί να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο. Τι ξεφτύλα είναι αυτό το πράγμα, τι γενιά είναι αυτή ρε παιδί. Όλα μέσα από το κινητό και σεξ μέσα από το κινητό κάνουν. Ακόμη και αυτό μέσα από το κινητό το κάνουν. Μη χειρότερα δηλαδή. Ευτυχώς δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι. Ευτυχώς. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους νέους στο ίδιο τσουβάλι, εννοείται. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν λογικό τρόπο σκέψης, τα οποία βλέπουμε να διαπρέπουν κιόλας και μπράβο τους. Παιδιά τα οποία έχουν συνείδηση και συνέστηση και προσπαθούν έστω με το λίγο τους να κάνουν την καλή πράξη της ημέρας που λέμε. Να αλλάξουν λίγο προς το καλύτερο αυτό τον κόσμο. Αλλά είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν, εκείνη το πρόβλημα. Ότι είναι λίγοι. Ναι, υπάρχουν και αυτά τα παιδιά τα οποία γαλουχήθηκαν με τρόπους, γαλουχήθηκαν με σεβασμό.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή μιλούσα προηγουμένως, θα φύγω λίγο από το θέμα, επειδή μιλούσα προηγουμένως για τις συντάξεις και για τις κρατήσεις. Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα πάω εκεί. Θα πάω στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου εχθές το νοσοκομείο της Ρόδου πλημμύρισε λόγω βλάβης που είχε στο σύστημα του κεντρικού κλιματισμού. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ασθενείς ή προσωπικό, αλλά επικράτησε πανικός, διότι στον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου είναι κατεστημένος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Η αλλαγή των σωληνώσεων εκεί του νοσοκομείου είναι ένα έργο απαραίτητο, το οποίο εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εχθές το πρωί άρχισαν να πέφτουν νερά στον πρώτο όροφο. Μιλάμε για πολύ νερό από τον δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα μέρος της ψευδοροφής και να γεμίσει νερά όλη η γαστρεντερολογική κλινική και έξω από τα χειρουργεία. Έσκασε το βεντιλατέρ το οποίο διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών μηχανημάτων. Μιλάμε για καινούριο μηχάνημα τώρα και ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ασθενείς σε προσωπικό και τα χειρουργεία λειτουργήσαν κανονικά. Τα νερά τα σκούπισαν και μετέπειτα δούλευαν τα συνεργεία για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την ψήξη των κλιματιστικών μηχανημάτων. Χρήματα τα οποία είναι οι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται στα νοσοκομεία τώρα, αυτές που λέει ο Άδωνης. Και όπως είπα και προηγουμένως, η αλλαγή των σωληνώσεων είναι ένα έργο το οποίο εκτελέστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ολοκληρώθηκε τώρα πρόσφατα. Αν δεν κάνω λάθος, πέρσι τον Αύγουστο είχε γίνει το νοσοκομείο της Ρόδου, έγινε η ανακαίνιση. Σαφέστατα βέβαια και πρόκειται για κακοτεχνία και πρέπει να αναζητηθούν και ευθύνες από τον εργολάβο ο οποίος ανέλαβε να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο, να το εκτελέσει κανονικά στα 10 μέτρα. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε το τι έγινε.
1: Επισκέφθηκα σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, το οποίο παραλάβαμε ως ένα κτίριο πάρα πολύ κατεστραμμένο. Έχουμε ανακαινήσει ήδη το μισό με χρήματα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τη Δευτέρα θα κάνουμε τα εγκαίνια 2 κλινικών του και σε λίγους μήνες θα έχουμε ανακαινήσει και το άλλο μισό, δίνοντας στο λαό της Ρόδου ξανά ένα νοσοκομείο για άλλα 50 χρόνια. Παρά τις φήμες και τις φασαρίες, ναι, το νοσοκομείο της Ρόδου, ναι, παραμένει ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της Ελλάδος, που φέτος έχει ρεκόρ παραγωγής χειρουργείων, μηδενική λίστα αναμονής και ρεκόρ επίσκεψη στα επίγοντα. Και όλα αυτά τα κάνουμε ένα εσύ, που όχι μόνο δεν καταραίει, αλλά που γίνεται διαρκώς και καλύτερο.
0: Μπράβο ρε Αδύ. Μπράβο ρε Αδύ. Και μέσα σε ούτε ένα χρόνο το νοσοκομείο πλημμύρισε. Το σύστημα κλιματισμού έπαθε μεγάλη βλάβη. Το βεντιλατέρ που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης εξεράγει. Τι ωραία, δηλαδή. Αυτές είναι οι ανακαινήσεις που κάνετε στα νοσοκομεία. Και αναρωτιέμαι, πέφτει μίζα εκεί πέρα? Έχω αυτή την απορία ρε παιδί μου, γιατί δεν υπάρχει και διαφάνεια να ξέρουμε πόσο πληρώνουμε και τι πληρώνουμε το κάθε έργο. Και όπως είναι λογικό, επικράτησε και αναστάτωση στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου από τις τεράστιες ποσότητες νερού οι οποίες διέρευσαν. Μάλιστα ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κατήγγειλε ότι το περιστατικό οφείλεται σε κακοτεχνίες έργου το οποίο παραδόθηκε πρόσφατα και όπως ανέφερε η ζημιά εντοπίστηκε στο δεύτερο όροφο που βρίσκεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και προήρθε από το βεντιλατέρ που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών. Σύμφωνα με το όσο αναφέρει ο κύριος Γιαννακός, το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν ολοκένουργιο και είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο της αντικατάστασης των σωληνώσεων του νοσοκομείου, ενώ η βλάβη προκάλεσε εκτόνωση τόνων νερού, τα οποία κατέληξαν στον πρώτο όροφο, πλημμυρίζοντας όλη τη γαστρεντερολογική κλινική και το χώρο έξω από τα χειρουργεία. Ο κύριος Γιαννακός επισήμανε ότι το έργο αντικατάστασης των σωληνώσεων χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και παραδόθηκε πρόσφατα. Όπως υπογράμμισε, σαφώς πρόκειται για κακοτεχνία και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τον εργολάβο. Κλείνοντας, βέβαια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έθεσε εκ νέου το διαχρονικό ζήτημα της υποστελέχωσης στα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο, όπως ο ίδιος τόνισε, παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλλά δεν έχουμε χρήματα για να πάρουμε γιατρούς. Τα δώσαμε στους παπάδες. Τα δώσαμε στους Μητροπολίτες. Τα δίνουμε σε αστυνομικούς να προσλάβουμε αστυνομικούς για να μας φυλάνε. Αλλά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν υπάρχουν χρήματα. Όπως και για τους συνταξιούχους και για τους δημοσιούς υπαλλήλους και. Κάποτε θυμάμαι όλοι λέγανε να βρούμε μια θεσούλα στο δημόσιο να μπούμε, γιατί τότε υπήρχαν και φράγκα ρε παιδί μου, παίρναν καλά λεφτά στο δημόσιο. Τώρα μακριά από το δημόσιο. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Δώσω λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο. 69-07-483-48 και 4 το Viber. Πάμε διαφημίσεις και να επανέλθουμε. Tutte le notti passate a parlare con te.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη, 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 19 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69 07 483 48 4 το Viber, ξέχασα και το Viber. Για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και οτιδήποτε συμβαίνει έξω στην πόλη αυτή την ώρα. Εσείς που ξεκινάτε για να πάτε στην εργασία σας. Σήμερα λέει θα είναι η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Και έχω την εξής απορία. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι η ποδηλατοδρομία σαν ποδηλατοδρομία, αλλά για ποιο λόγο πρέπει να βγουν οι άνθρωποι γυμνοί να κάνουν ποδήλατο? Εξηγήστε το μου λίγο αυτό το πράγμα, τι προσφέρει πραγματικά η ανοησία αυτή. Δηλαδή μια τα gay pride, μια οι γυμνές ποδηλατοδρομίες, μια η κάθε βλακεία σε αυτήν εδώ την πόλη. Ειλικρινά θέλω να μάθω το τι προσφέρει και για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι όπως το βλέπω, ούτε αποτελεί κάποιο πολιτιστικό φαινόμενο, ούτε κάποια πρόοδο. Θεωρώ ότι είναι μια εντελώς αχρίαστη και προκλητική εικόνα, η οποία προσβάλλει ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της πόλης μας και υποβαθμίζει και το δημόσιο χώρο της πόλης. Να βλέπεις τον άλλον τώρα με το από τέτοιο απ' έξω να κάνει ποδήλατο, γιατί δεν το κατάλαβε? Τώρα δρόμοι όπου κυκλοφορούν οικογένειες μαζί με μικρά παιδιά να μετατρέπονται σε ένα σκηνικό επίδειξης γυμνισμού στο όνομα μιας δήθεν ελεύθερης έκφρασης, δεν το καταλαβαίνω. Και κάπου πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελευθερία του καθενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ενόχληση και η προσβολή της κοινωνικής πλειοψηφίας. Οι ελευθερίες μας σταματάνε εκεί που ξεκινάνε οι ελευθερίες του άλλου. Αν όντως ενδιαφέρεστε για το ποδήλατο, αν δεν ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, για τη βιώσιμη μετακίνηση, μπορείτε να κάνετε πολύ πιο σοβαρές δράσεις, μπορείτε να προωθήσετε το ποδήλατο και όχι να κάνετε αυτές τις φθηνές προκλήσεις που ο μοναδικός στόχος είναι απλά να τραβήξουν την προσοχή και να προκαλέσουν, τίποτα άλλο. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, έχουν χαθεί οι αξίες, έχει χαθεί ο σεβασμός, έχουμε χάσει την παράδοση και έχουμε χάσει και την αξιοπρέπειά μας. Και βέβαια, όσοι διαφωνούμε με αυτή την εκδήλωση και όσοι διαφωνούμε με όλα αυτά τα χαζά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη, γινόμαστε στόχοι όλων αυτών των ανθρώπων και στόχοι με άσχημο τρόπο, βρίζοντας, απειλώντας. Δηλαδή, με αυτό το καραγκιουζιλίκι το οποίο παίρνει σάρκα και οστά σε αυτή την πόλη κάθε χρόνο, νομίζω ότι φτάνει πια, φτάνει. Και φυσικά θα κλείσουν εκεί οι δρόμοι, εννοείται. Και έχουν και μότο ότι ήρθε η ώρα, λέει, να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη, στη ρήπανση και τη βία. Είναι, λέει, μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, το περιβάλλον και το ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσο γυμνή τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μηχανοκίνητα. Και δεν τους μαζεύει κανείς για προσβολή της δημοσίας. Εγώ άμα βγω εντελώς γυμνός έξω και αρχίζω και περπατάω γυμνός στους δρόμους, δεν θα έρθουν να με μαζέψουν. Αυτούς γιατί δηλαδή? Δεν ξέρω πραγματικά, δεν... Πώς μπορείτε και διεκδικούν, λέει, με αυτόν τον τρόπο ένα ασφαλές δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα ασφαλές δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μπορείτε να πιέσετε τους δήμους. Αν και η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι, οι υποδομές της δεν είναι για να έχει ποδηλατοδρόμους, αλλά στα σημεία τα οποία μπορεί να έχει, μπορείτε να πιέσετε τους δήμους να φτιάξουν ποδηλατοδρόμους εκεί που μπορούν να γίνουν και όχι εκεί που ενοχλούν.
θα ζητήσουν, λέει, για τα τέμπη δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή όλοι εμείς, ας πούμε, που παλεύουμε τόσα χρόνια για να δοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, δεν το ξέραμε ότι έπρεπε να βγούμε γυμνοί στους δρόμους. Πώς δεν το σκεφτήκαμε εσύ. Διεκδικούν το να σώσουν τα δέντρα, το ελεύθερο νερό. Πεζόδρομοι, λέει, με πράσινο παντού. Και γιατί πρέπει όλα αυτά να τα διεκδικείς στη γυμνή, δεν το κατάλαβε.

Είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου και Φυσού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Εγάλεω, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες από την τροχέα, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένας 46χρονος οδηγός μηχανής, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου δυστυχώς το πλήρωμα του ασθενοφόρου διαπίστωσε απλά το θάνατο του οδηγού, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ένας νέος άνθρωπος, 46 ετών, καβάλισε τη μηχανή του για να επιστρέψει σπίτι του, για να πάει στην εργασία του, για να βγει μια βόλτα, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν ξαναγύρισε ποτέ στο σπίτι του. Ακόμη ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Τώρα από χθες, όπως είχαμε σχολιάσει, είναι στον αέρα η πλατφόρμα posokani.gov.gr. Μπορεί να μην βγαίνει ο μήνας, αλλά τουλάχιστον τώρα έχετε πλατφόρμα για να ξέρετε στα σίγουρα ότι δεν θα βγει ο μήνας. Μπορεί να μην έχεις χρήματα, αλλά τουλάχιστον έχεις εφαρμογή, ρε παιδί μου. Μην ξεχνάμε ότι το Μάιο του 2026 ο πληθωρισμός εδώ πέρα στη χώρα μας έφτασε στο 5,2%. Στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά η αύξηση ήταν 3,5%. Εκτινάχθηκε στη στέγαση αλλά και στις μεταφορές, όπου στη στέγαση είχαμε 11,6% πληθωρισμό, ενώ στις μεταφορές 11,5%. Και ενώ οι τιμές πιέζουν όλο ένα και περισσότερο τα νοικοκυριά, η κυβερνητική απάντηση δεν είναι ότι θα μειώσουμε τους φόρους, δεν είναι ότι θα βάλουμε ένα φρένο στην ακρίβεια, αλλά είναι να μας δώσουν μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για να δούμε πού μας κλέβουν τάχα μου δίθεν λιγότερο. Δηλαδή δεν πέφτουν οι τιμές, απλώς τώρα τις βλέπεις πιο οργανωμένα και μπαίνεις και βλέπεις ανάμεσα σε 10.000 προϊόντα. Να δεις, ρε παιδί μου, τρως άπλετο χρόνο, γιατί είσαι που είσαι με ένα κινητό στο χέρι, τουλάχιστον κάτσε και δες πόσο είναι οι τιμές των προϊόντων, για να πας σε 10 διαφορετικά σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις για μία φορά. Πρώτα είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού. Μετά είχαμε τις επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ. Μετά είχαμε τις τάχα μου δίθεν απειλές στις πολυεθνικές και τώρα έχουμε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Δηλαδή ο πολίτης θα γίνει καταναλωτής τύπου detective, θα ψάχνει, θα συγκρίνει, θα κυνηγάει προσφορές. Αλλά το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τις τιμές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να τις πληρώσουμε τις τιμές. Ότι είναι πανάκριβο το σούπερ μάρκετ. Και η ακρίβεια, κύριε Μητσοτάκη και κύριοι εσείς της κυβέρνησης, δεν πέφτει ούτε με εφαρμογές, ούτε με τέτοιες βλακίες. Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός πήρε μία αύξηση της τάξης του 4,55%. Πήγε στα 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή στα 810 ευρώ καθαρά. Την ίδια ώρα όμως η χώρα μας είχε τον υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης το Μάιο, δηλαδή 5% έναντι 3,2% που είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εδώ πέρα βέβαια είναι η ουσία του πράγματος, ότι όταν οι τιμές αρχίζουν να τρέχουν, τα εισοδήματα πιέζονται και τα κέρδη μεγαλώνουν. Και εκεί πέρα το πρόβλημα δεν λύνεται με μια πλατφόρμα. Λύνεται με ελέγχους, λύνεται με πολιτική βούληση, με πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος, κάτι το οποίο εσείς εκεί στην κυβέρνηση βέβαια δεν κάνετε και δεν προτίθεστε να κάνετε. Αν μη τι άλλο, μας κοροϊδεύετε με fuel pass, με εφαρμογές και με χαζομάρες. Με χαζομάρες για να μας πείτε ότι ναι, εμείς το κάναμε αυτό και μπορεί πλέον ο πολίτης να ψωνίζει φθηνά. Δήθεν. Α, τώρα που λέω για τα προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει μάλιστα και την πόρτα για να έρχονται τα μεταλλαγμένα στο πιάτο. Ναι, αλήθεια σας το λέω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει το δρόμο για φυτά που έχουν τροποποιηθεί με γονιδιωματικές τεχνικές. Και τάχα μου δήθεν γίνεται αυτό το πράγμα για πιο ανθεκτικές καλλιέργειες, για λιγότερα φυτοφάρμακα, για καλύτερες σοδιές, τρίχες. Και κανείς από εμάς δεν θα ξέρει τελικά το τι φτάνει στο πιάτο μας. Γιατί? Γιατί τα φυτά τα οποία θα είναι μεταλλαγμένα θα αντιμετωπίζονται απολύτως σαν συμβατικά. Δηλαδή δεν θα έχουν κάποια υποχρεωτική σήμανση ότι είναι μεταλλαγμένα στο τελικό τρόφιμο. Η πληροφορία θα υπάρχει κυρίως στους σπόρους και στο πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο θα υπάρχει. Με λίγα λόγια, ο αγρότης θα μπορεί να το δει, ενώ ο καταναλωτής στο ράφι δεν θα μπορεί να δει τίποτα. Θα μπορεί να αγοράζει ένα μεταλλαγμένο προϊόν χωρίς να ξέρει ότι είναι μεταλλαγμένο. Και εδώ έρχεται και το άλλο παιχνίδι που μπαίνουν οι αγρότες μέσα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και οι πατέντες οι οποίες γίνονται. Γιατί αν οι νέοι σπόροι και τα χαρακτηριστικά τους κατοχυρώνονται από εταιρείες, οι αγρότες βέβαια κινδυνεύουν να εξαρτηθούν έτη περαιτέρω από λίγους μεγάλους παίκτες της αγοράς και θα τα πληρώνουν βέβαια και πανάκριβα. Οπότε θα υπάρχει τώρα λιγότερη διαφάνεια για τον πολίτη, περισσότερος έλεγχος πάνω στον συγκεκριμένο σπόρο. Και βέβαια θα έχουμε και μια γεωργία η οποία μπορεί να γίνει ακόμη πιο ακριβή, ακόμη πιο συγκεντρωμένη, ακόμη λιγότερο ελεύθερη. Θα τρώμε μεταλλαγμένα χωρίς καν να το ξέρουμε.

Κάποιες έρευνα η οποία έχει γίνει, το 74% των Ελλήνων δηλώνει ότι αδυνατεί να πάει φέτος διακοπές. Τα πιάνω λίγο όλα μαζί γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Εν τω μεταξύ, το πιάνει αυτό το στοιχείο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εν τέλει αποφασίζει να αυξήσει την επιδότηση του προγράμματος τουρισμός για όλους. Ωραία μέχρι εδώ. Αλλά οι αιτήσεις θα αρχίσουν να τρέχουν από τον Αύγουστο. Τραγικό, έτσι. Μετά τους λες απατεώνες και θίγονται που τους λες απατεώνες.

Λοιπόν, για να πάω στα μηνύματα στο Viber. Έχουν έρθει αρκετά στο 69-074-83-484. Καλημέρα στη Σταυρούλα. Καλό που σου κούλιε σε όλους τους ακροατές του σταθμού και σε όλους όσους εργάζονται στο σταθμό. Και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιδωμενέα. Το όχι της Ευρώπης στην Τουρκία, πώς το βλέπεις? Μια καλή αρχή ή κάτι άλλο? Το θέμα είναι πότε θα πούμε εμείς όχι στην Τουρκία ή Ευρώπη. Η Τουρκία συνέχεια παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα, παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας, μιλάει για γαλάζιες πατρίδες, μιλάει για χίλια δυο άλλα, απειλεί, σκούζει και εμείς πάμε και αφήνουμε λεφτά στην Τουρκία. Τι να πω. Καλημέρα στο Στέλιο. Ποιος έπαιξε, λέει, τα αποθεματικά των ταμείων στο χρηματιστήριο και τα έκανε τάνα? Και να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο. Σήμερα, λέει, δεν μας τα λες καλά, δεν τους πληρώνεις για να έχεις σύνταξη και όλα αυτά σου τα παίρνουν τα βατζιλίκι, θες δεν θες. Γιατί δεν σας τα λέω καλά? Όταν βγαίνει ο Στουρνάρας και λέει ότι οι συντάξεις αύριο μεθαύριο δεν θα επαρκούν για να μπορέσετε να επιβιώσετε και θα πρέπει να φύγετε σε άλλους τρόπους για να έχετε μια συμπληρωματική σύνταξη. Τι λέω λάθος? Καλημέρα στην Τίνα. Καλύτερα, λέει, δεν θα μπορούσες να πεις τα όσα βιώνουμε, αλλά είναι και το αλλά. Ποιος αφυπνίζεται? Κανένας. Κανένας. Άμα δεν έρθει το αυγό στα οπίστια, δεν θα αφυπνιστεί κανένας και δεν θα κουνηθεί κανένας. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Ο λαός έχει τη δύναμη, λέει, αρκεί να τους γυρίσει την πλάτη στις κάλπες, φτάνει πια. Μας κουνάνε το δάχτυλο οι κλέφτες και οι απατεώνες. Φάγανε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. Τι να πεις? Πραγματικά τι να πεις? Τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Αγωνιστικές καλημέρες στο φίλο τον Γιώργο από τον κάμπο στο επάνω. Γιατί γράφει Γιώργος ενώ σε λένε Πασχάλη? Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Στον κάμπο του Καβαλαρίου. Καλημέρα στο Βασίλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αλστάτ, λέει, δεν μιλάμε απλώς για τρομακτικά νούμερα ούτε για μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Μιλάμε για αφανισμό του έθνους. Το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά, μείωση 4,2% σε ένα χρόνο. Στην πραγματικότητα, λέει, όλοι ξέρουμε τα αίτια και ασκευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μα συγγνώμη, αλλά όταν δεν υπάρχουν κίνητρα για να κάνει ο άλλος οικογένεια, όταν τα παιδιά τα θεωρούν τεκμήριο, όταν ο μισθός είναι στα 800 ευρώ. Και το κόστος επιβίωσης θέλει τουλάχιστον 1.500-2.000 ευρώ για να μπορέσεις να ζεις άνετα. Σου λέει, άλλος δεν μπορώ να κάνει οικογένεια, δεν πάω να κάνει οικογένεια, γιατί να ζόριστο. Και δίκιο έχει. Σου λέει, να κάνω παιδιά και να τα τυραννάω και να μην έχω να τα ταΐσω, να μην έχω να τα μεγαλώσω έτσι όπως πρέπει. Κάτσε έτσι όπως είσαι. Ας πάρουμε ένα σκυλί καλύτερο. Έχουμε αντικαταστήσει τα παιδιά με τα σκυλιά. Καλημέρα στο Φάνη, καλό σου κούλε. Με υγεία γνώμη μου, αν ο κόσμος δεν έχει λεφτά για διακοπές, να παίξει στοίχημα, λέει, για το Μουντιάλ, είτε στο χαρτί ή ηλεκτρονικά σκρατ τζόκερ και ούτω καθεξής, λέει, ή αν το στοίχημα είχε πολιτικό χρώμα, να είχε με την κατηγορία ποιος πιστεύετε ότι θα κάνει την Ελλάδα καλύτερη ή χειρότερη, ή θα κάνει αξιόλογη για την πολίτευση τη χειρότερη. Εσύ σε όλα αυτά τι θα έπαιζες για να κερδίσεις το δικαίωμα στο όνειρο των διακοπών έστω μια εβδομάδα? Στο στοίχημα. Για το Μουντιάλ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα τι να σου πω, δεν ξέρω τι θα έπαιζα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Αθήνα. Καλό που σου κού, είναι αυτό που λες ότι τα παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο, που να μάθουν σεβασμό? Έτσι, να, άμα κανείς δεν κάθεται να τους διδάξει σεβασμό. Ο Χρυσοβαλάντης, η Ευρώπη, λέει, γέμισε μουσουλμάνους. Νόμιζαν θα δουλεύουν και θα κάθονται, έλα όμως που αυτοί κάθονται και εμείς τους πληρώνουμε. Ευρώπη και μουσουλμάνοι, λέει, δεν πάει. Η εγκληματικότητα στα ύψη. Ο Καντάφη έδειχνε στα νέα ζευγάρια, έδινε στα νέα ζευγάρια 50.000 για να ξεκινήσουν τη ζωή τους σε εμάς. Γι' αυτό η Ελλάδα σε λίγα χρόνια δεν θα είναι ελληνική και το έθνος θα συρρυκνωθεί. Καλημέρα στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Αυτή, λέει, μέχρι μουστάκι θα μας βάλουν να ξυρίσουμε. But since I've opened my eyes.
Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Όταν δεν διδάσκεται, λέει, παιδεία στα σχολεία, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν στον παιδικό, οι γονείς καφετέρια, ίντερνετ, μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο, ότι να περιμένεις ανθρωπάκια με καμένο εγκέφαλο, χύμα στο κύμα όλα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Χίο. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία, λέει, που μαθαίνουν τα παιδιά στο σπίτι και κατ' επέκταση στο σχολείο. Άσε τη βία παραπέρα, γιατί τα λάθη της βίας του παρελθόντος τα πληρώνουμε σε ψυχολόγους σήμερα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι δουλεύει σήμερα από τα δύο, η οικογένεια ή το σχολείο? Τίποτα από τα δύο δεν δουλεύει. Τίποτα από τα δύο, ούτε η οικογένεια ούτε το σχολείο. Η οικογένεια είναι σκορποχώρη, το σχολείο είναι απλά για να είναι. Υστερόγραφο μου λέει, μην κατηγορείς μια ολόκληρη γενιά για τα λάθη τα δικά μας. Ξέρεις κάτι, και οι προηγούμενες γενιές κάνανε λάθη. Αλλά τουλάχιστον εμείς επιχειρήσαμε να διορθώσουμε κάποια από αυτά. Η επόμενη γενιά όμως από εμάς δεν θα διορθώσει τίποτα, χειρότερα θα τα κάνει. Αυτό φοβάμαι. Καλημέρα στην Ελένη. Μόλις διορθώσουν την ψευδοροφή, θα κάνουμε πάλι εγγένεια. Α, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, παιδιά. Μπορεί να κόψουμε κορδέλα για την ψευδοροφή, ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα στον Νίκο. Καλή εκπομπή, λέει, και πάλι. Θα ήθελα να σου αναφέρω, χθες στις 11 πήγε η μητέρα μου, λέει, 90 χρονών στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου που εφημερεύει και την κάνανε εισαγωγή ώρα 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν σε αναμονή. Αυτά είναι τα νοσοκομεία του κύριου Γεωργιάδη. Είναι αυτό που λέω, ότι άμα δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις να πας σε ιδιώτη, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί ποτέ κανείς να πέσει στα δίχτυα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Κυριάκος μου στέλνει ένα κατεβατό, αλλά είναι αγανακτισμένος, λέει. Σχολίασε, λέει, τη δήλωση του διοικητή της τράπεζας σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Βλέπω το σύστημα να με... τα έλεγα το πρωί. Δεν μ' ακούγες μάλλον από το πρωί που τα έλεγα. Πιστεύω, λέει, γενικά είμαστε άξιοι των επιλογών μας. Ασχολούμαστε με όλους τους άλλους, Αμερικανούς, Ισραηλινούς, με το τι κάνουν ή όχι, νοθεία ή αν βάζουν αυτοί ή όχι την εκάστοτε κυβέρνηση που έχει μια βάση. Αλλά φτάνουμε, λέει, σε σημείο να εμένουμε σε αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν δίνουμε σήμερα στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εφόσον εμείς κοιτάζουμε το πώς θα βολευτούμε και αν θα βολευτούμε και ποιος θα μας βολέψει σε μια θέση την οποία δεν αξίζουμε να πάρουμε, αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Συγχαρητήρια, λέει. Όπως τα λες, δυστυχώς η παιδεία ξεκινά από την οικογένεια και δυστυχώς και το σχολείο που δεν ασχολούνται καθόλου με τα παιδιά. Αυτή η γενιά με την τεχνολογία θα είναι παραμορφωμένη, λέει. Λυπάμαι, γονείς, σώστε τα παιδιά σας. Καλημέρα στον Ανδρέα. Όσοι διαφωνούμε, λέει, με τη γυμνή ποδηλατοδρομία, μπορούμε να κάνουμε το εξής που έλεγε και η γιαγιά μου. Θα πάρουμε ένα καλό ματσάκι με τσουκνίδες και θα τους ακουμπάμε για καλή τύχη και εξυγιασμό. Ωραία η γιαγιά. Και αν πάνε, λέει, τώρα για 14 χρονών για δουλειά, θεωρείται παιδική εκμετάλλευση, παιδική εργασία. Τι να πει. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στον Νικόλα στην όμορφη Καλαμάτα. Καλημέρα στο Διονύση. Δεν κατάλαβες, λέει, τα ποδήλατα δεν έχουν σέλα, γι' αυτό λένε ότι μηχανοκίνητο μέσο έχει ο καθένας, γιατί απελευθέρωση από τα πάντα. Μάλιστα. Λες, ε. Καλημέρα στον Αλέξη για τη γυμνή ποδηλατοδρομία, λέει, να βάλουμε ένα challenge να κάνουμε ποδήλατο χωρίς σέλα. Α, όλοι εκεί του πάθουν. Το μόνο που διεκδικούμε με αυτόν τον τρόπο είναι να μην δίνει σημασία κανένα στα δίθεν αιτήματα, αλλά να πάρουν μάτι. Ναι, αυτό έχει μια μεγάλη βάση, το οποίο λες. Στη Μαρία, καλημέρα. Η γυμνή ποδηλατοδρομία γίνεται γιατί κυριαρχεί, λέει, ο έξω από εδώ. Αυτά τα χρόνια ζούμε από έναν σατανά. Τι να περιμένει κανείς? Αξιοπρέπεια, αξίες, λογική, αγάπη, συμπόνια, σεβασμό, όχι μόνο χειδιότητα, προστιχιά, μίσος, εκδίκηση, καταστροφή και μόνο κακία. Καλημέρα στην Ιωάννα. Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί, λέει. Αρχές, αξίες, ήθος, αξιοπρέπεια. 20 χρόνια περίπου τα νιάτα στην παραχμή. Στα μέσα μεταφοράς όρθιοι, μεγάλοι και οι νεόλοι με το κινητό στο χέρι κάθονται αδιάφοροι και αγενέστατοι, χωρίς παιδεία και χωρίς πολιτισμό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο. Καλημέρα στον Αργύρη. Είναι μερικές μέρες που δεν ακούω το Σερέτη στο Focus FM. Έχει γίνει κάτι? Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν ξέρω κιόλας γιατί εκείνες τις ώρες εγώ είμαι στη δουλειά, δεν μπορώ να ακούσω, οπότε. Όχι, πάντως όλα καλά. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Γερμανία. Καλημέρα στο Βασίλη. Κοίτα, άρχοντα να βρεις χωριό για καλύτερη ποιότητα τροφίμων, λέει, κράτα τα. Δεν έχω και χωριό. Για γέννημα θρέμα εδώ Θεσσαλονικιώσει.
Καλημέρα στη Λαζαρίνα. Τα fans και servicers χτυπάνε πλέον και επικαρπίες, λέει, μαζί με κατάσχεση σύνταξης. Δεν τα έχω πια με τους κυβερνώντες. Είμαι θυμωμένη με όλους εσάς που δεν ενώνεστε μαζί μας. Μέχρι να μας τα πάρουν όλα και να ησυχάσουν. Αλλά τότε θα είναι αργά. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λέει δυναμικά πάλι την Δευτέρα ο Νίκος από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα, Νικόλα μου. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που κάναμε παρέα μέχρι και αυτή την ώρα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 7, γιατί αύριο είναι Σαββατάρα, θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αναβάλλεται η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι ο πρώτος γύρος τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν βάσει του μνημονίου που υπεγράφει δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή. Επικαλείται πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης. Πληροφορίες των Ιρανικών μέσων αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Την ίδια ώρα, Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του μνημονίου. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι έχει σχέδιο για αντίπεινα εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία ή την εθνική του ασφάλεια. Στο μεταξύ, 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω του στενού του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, και ενώ στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Για δεύτερες σκέψεις κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα στεγαστικά δάνεια. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μία φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση για το λαό την παρουσίαση της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» ως όπλου κατά της ακρίβειας. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνον δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ, φάε πάντε σπάνι πας, τόνισε μιλώντας στην Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες όλης της χώρας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο στόχαστρο, περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ελεγκτή του Μετρόπιος, φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριό τους προκειμένου να μην τους επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο. Εκτός συνόρων και πάλι, η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα που έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αρχικά γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Αργότερα το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: βοηθηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ηλιόλουστη εκπομπή μας από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα και σήμερα θα πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Μπορείτε να μας ακούτε με πολλούς και διάφορους τρόπους, φυσικά μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε στους 103,6 από την καρδιά της Μίας Μόνης και Ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο. Τσιτώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, να μας ακούσει και ο γείτονας. Κατεβάστε και λίγο το παράθυρο, να μας ακούσει ο Κακομούτσινος, ο οποίος είναι στο διπλανό αυτοκίνητο και το παίζει πολύ δικάλι correct. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Πολλές οι καλημέρες, βλέπω ήδη να έρχονται. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον Γιώργη. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει από την ανεμοδερμένια στην Παλαιά και σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λέει. Ο Χρήστος επίσης, ο Γιώργος από ό,τι βλέπω. Ο Λάσκαρης, ο Φίκαρης μας ακούει από τη Χίο, η Μαρούλα μας ακούει. Από την Κροατία μας ακούει ο χρήστης με όνομα Καρ και μου λέει ότι έχει 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Κροατία αυτή τη στιγμή και έχει ζέστη. Γεια σου Βάσο, γεια σου Αθηνά. Καλημέρα, τι λέει. And my mother drink coffee. Ωραία, με τη Μανούλα του είναι εκεί στην Κροατία ο φίλος και πίνουν καφεδάκι. Καλημέρα. Good morning. Στα αδέλφια τους Κροάτες. Καλημέρα και στον Γουλφ Αλφα. Να και η Σύρος είναι εδώ. Ο user μας λέει προς τον Focus FM συγχαρητήρια. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στο Βούπερταλ, στην Αναστασία. Κέρκυρα βλέπω το Δημήτρη. Από το ηρωικό Μεσολόγγι μας ακούει η Ιωάννα. Είστε η φωνή μας, είστε δύναμη κτλ. Και η Σταυρούλα μας ακούει από τον Ίασμο της Κομωτινής. Ο Διονύσης μας ακούει από την μακρινή Μελβούρνη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά όλοι παιδιά, εδώ είμαστε. Τώρα διάβαζα κάποια μηνύματα τα οποία ερχόντουσαν αυτή την ώρα στο chat στο YouTube, όπου μπορείτε και εκεί να μας ακολουθείτε και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μας, δωρεάν είναι αυτά. Καλημέρα στην παρέα του TikTok, να μην μου είστε παραπονιάριδες. Καλημέρα και στην πιο παλιά ραδιοφωνική παρέα, αυτή του Facebook. Εκεί ξεκινήσαμε να κάνουμε πρώτα live στο διαδίκτυο και το κρατάμε έκτοτε. Καλημέρα, έχω να σας πω καταρχάς ότι εχθές το απογευματάκι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη με τον Ρόμπερτ Μαλόν, έναν εκ των ιδρυτών της τεχνολογίας mRNA. Μιλήσαμε περίπου 40 λεπτά, έχουμε πει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει εκφράσει ενστάσεις για το πώς αντιμετωπίζεται η ιστορία, έτσι όπως περίμενε να αντιμετωπιστεί η ιστορία των εμβολίων από την διακυβέρνηση Τραμπ. Και είναι λογικό πλέον, έχει περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος από τότε που ανέλαβαν τα ενία. Μου λέει αναλυτικά πράγματα και συζητάμε με έναν πολύ ευγενικό άνθρωπο, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, έχω να σας πω. Και χθες έκατσε μαζί μου εκεί πέρα 40 λεπτά να τον ταλαιπωρώ με τα κακά μου αγγλικά για να του θέτω ερωτήσεις. Δεν πειράζει, νομίζω ότι θα μου δώσετε λίγο το χρόνο να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις στην συνέντευξη και να μπορέσω να σας το παρουσιάσω την αρχή ή στα μέσα, για να είμαι σίγουρος στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή η συνέντευξη παραχωρήθηκε χθες το απόγευμα στον Focus FM σε μένα προσωπικά. Και την επόμενη εβδομάδα θα παρακολουθήσετε όλα όσα είπαμε. Επίσης, το λέω ξανά, σήμερα το απόγευμα θα έχω τη συνέντευξη με τον κορυφαίο καρδιολόγο σε επίπεδο παγκόσμιο, τον Peter McCallow. Επίσης, θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα παίξει για αυτή η συνέντευξη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Προς το τέλος τη βλέπω αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ στο Focus FM θα ακουστούν δύο ακόμα κορυφαίες επιστημονικές φωνές σε παγκόσμιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα τώρα θέλω να πω κάποια πράγματα. Είδα, δεν πιστεύω στα όνειρα, αλλά είδα ένα όνειρο εχθές και αν θα μπορούσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτό το όνειρο, σίγουρα ο τίτλος αυτός θα ήταν «Πάμε και όπου βγει». Σίγουρα αυτός ο τίτλος θα ήταν τίτλος «Πάμε και όπου βγει». Και ξύπνησα και όση ώρα ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο έφερνα λίγο στο μυαλό μου πώς αυτό το «Πάμε και όπου βγει» βρίσκει εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Και πόσο, αν θέλετε, έχουμε πληρώσει το «Πάμε και όπου βγει». Θα μου επιτρέψετε σήμερα έτσι να πω, να μοιραστώ μαζί σας σε αυτή την πρωινή παρέα
άλλοι πίνοντας τον καφέ σας, άλλοι κάνοντας την πρωινή σας γυμναστική, άλλοι ευρισκόμενοι στις δουλειές σας, σε γραφεία, σε εργοστάσια, άλλοι μαζί με φίλους, με συγγενείς να πίνετε τον πρωινό σας καφεδάκο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα βήμα πίσω λίγο από τις εξελίξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι καθορίζουμε σε ένα βαθμό το μέλλον μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σαφώς και δεν μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά υπάρχουν και καταστάσεις τις οποίες εμείς τις φέρνουμε πάνω στο κεφάλι μας. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν σήμερα έτσι να κάνω αυτό το βήμα πίσω και με αφορμή κάποιες σκέψεις μου να σταθώ σε αυτό το πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και όπου βγει. Και για να μπω λίγο έτσι στο κλίμα και εγώ αλλά και εσείς, σαφώς και αντιλαμβάνεστε ότι το πάμε και όπου βγει μας σημάδεψε με τα Τέμπη. Αλλά είναι μόνο τα Τέμπη. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει λίγο έτσι να μπούμε στο κλίμα όλων όσων θέλω να πω το τραγούδι μας, το πάμε και όπου βγει. Ας ξεκινήσουμε έτσι αυτή την Παρασκευή και θα καταλάβετε πού θέλω να το οδηγήσω.

0: Πατρίδα πάμε και όπου βγει. Αυτούς τους στίχους προσωπικά τους έγραψα ούτε 2-24 ώρα μετά την τραγωδία, την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Και εκείνο το απόγευμα που τους ολοκλήρωσα, μέχρι τα ξημερώματα, ο αδελφός μου είχε βάλει την μουσική και τη φωνή. Πατρίδα πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει λοιπόν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο μας έχει κοστίσει αυτό το πάμε και όπου βγει εδώ στη χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα? Αυτή η φράση που δυστυχώς έχει μετατραπεί στο ανεπίσημο θέλετε, επίσημο θέλετε, εθνικό μας μότο. Δεν λέω. Όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση για μια αυθόρμητη απόδραση ενός Σαββατοκύριακου, ούτως ή άλλως μέχρι εκεί μας έχουν φτάσει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να μπορούμε να αποδράσουμε για μια μισή, δύο, τρεις μέρες, τότε το πάμε και όπου βγει σε αυτή την περίπτωση της απόδρασης μπορεί να κρύβει κάτι ρομαντικό, μπορεί να κρύβει κάτι μαγικό, κάτι αναπάντεχο, κάτι ενδεχομένως όμορφο. Ακόμα και εκεί βέβαια, ακόμα και σε αυτή την απόδραση με χαρακτηριστικά πάμε και όπου βγει, τις περισσότερες φορές, το ξέρουμε όλοι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα πέσει και η μουρμούρα από την κυρία, ή αν η κυρία έχει κανονίσει το πάμε και όπου βγει Σαββατοκύριακο, μπορεί να κρινιάξουμε εμείς, γιατί τις περισσότερες φορές θα καταλήξουμε να ταλαιπωριόμαστε, θα καταλήξουμε να πληρώνουμε διπλάσια τιμή και μπορεί και να ξεμείνουμε κάπου μέσα στο αυτοκίνητο να κοιμηθούμε γιατί δεν βρήκαμε κατάλημα. Παρ' όλα αυτά όμως και σε αυτή την περίπτωση καλή διάθεση να υπάρχει. Καλή διάθεση να υπάρχει και το πάμε και όπου βγει στην περίπτωση ενός διήμερου απόδρασης. Το κακό θα περιοριστεί εκεί. Στην κρίνια, στο ότι θα πληρώσουμε λίγο κάτι παραπάνω και στην τελική μπορεί να τη βγάλουμε κάτω από τα άστρα. Να πάρεις το sleepy bag, να πάρεις ένα στρωματάκι, ένα σεντονάκι και να κοιμηθείς στην παραλία. Το πρόβλημα είναι όμως όταν μεταφέρουμε το πάμε και όπου βγει από τις διακοπές στην καθημερινή μας ζωή. Όταν το πάμε και όπου βγει βρίσκει εφαρμογή στη διοίκηση του κράτους, στις υποδομές της χώρας και σε ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Τότε ξέρετε, το τίμημα που πληρώνουμε για το πάμε και όπου βγει δεν μετριέται σε ταλαιπωρία, δεν μετριέται σε λίγα ευρώ. Τότε το μάρμαρο, και όπου μάρμαρο μπορεί να μεταφραστεί και ως ταφόπλακα, το μάρμαρο τότε το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και το κόστος μετράται και σε ανθρώπινες ζωές. Η εθνική τραγωδία στα Τέμπη, η οποία προφανώς και συγκλώνησε το Πανελλήνιο, αποκάλυψε με τον πιο κοινικό τρόπο το πώς μπορεί να επηρεάσει τις ανθρώπινες ζωές η λογική του πάμε και όπου βγει. Γιατί το πάμε και όπου βγει ακούστηκε λίγο πριν τα δύο τρένα συγκρουστούν. Ακούστηκε από ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν στο σιδηρόδρομο και ενώ δεν είχανε πλήρη εικόνα είπανε πάμε μωρέ, πάμε και όπου βγει. Είναι όμως μόνο τα Τέμπη? Αν κοιτάξουμε με ειλικρίνεια την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, τότε θα δούμε πάρα πολλές φορές που στη λογική του πάμε και όπου βγει πήραμε τέτοιου είδους εγκληματικά ρίσκα. Μάτι. Στο μάτι. Εκεί στο μάτι το πάμε και όπου βγει εφαρμόστηκε με την οικιστική αυθαιρεσία για δεκαετίες ολόκληρες, εφαρμόστηκε στο ανύπαρκτο σχέδιο πολιτικής προστασίας, στις επικοινωνιακές κορώνες της κυβέρνησης του Τσίπρα με όλα τα ψέματα τα οποία έλεγαν για να αποκρύψουν την πραγματικότητα από τους Έλληνες πολίτες και να αποκρύψουν από τους Έλληνες αυτό το οποίο είχε συμβεί. Και τι είχε συμβεί? Από μία ακόμα εφαρμογή της λογικής του πάμε και όπου βγει Είχαμε φτάσει μέσα σε λίγα λεπτά να έχουμε εκατόμβη νεκρών, επειδή κανείς δεν είχε προνοήσει να κάνει έστω και τα βασικά. Σε έναν οικισμό εκεί στο Μάτι. Ξέρετε πόσους τέτοιους οικισμούς έχουμε στην Ελλάδα σήμερα? Και ότι αποτύχει, δεν έχει εκπυσοκροτήσει το όπλο της ρουλέτας «πάμε και όπου βγει». Το «πάμε και όπου βγει» είναι μια ρουλέτα με ένα πολύ επικίνδυνο πιστόλι. Και όπου εκπυσοκροτεί, το πληρώνουμε σε ανθρώπινες ζωές. Στον κορονοϊό, σε εκείνη τη μαύρη περίοδο, εκεί όπου η λογική μας δοκιμάστηκε. Και δοκιμάστηκε με απίθανα πρωτόκολλα, δοκιμάστηκε με τις αδιανόητες υποχρεωτικότητες, δοκιμάστηκε καθώς παρατηρούσαμε οι άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηριστήκαμε συνωμοσιολόγοι, γραφικοί, ψεκασμένοι, παρατηρούσαμε την επιστήμη να προσκυνά σε πολιτικούς βρώμικους και λερωμένους. Είδαμε, τις θυμάστε τις αυτοσχέδιες μεθ, μεθ έξω από μεθ, με ποσοστό θνησιμότητας άνω του 99%. Τι ήταν αυτό, νομίζετε? Αυτές οι αυτοσχέδιες μεθ ήταν η εφαρμογή του ίδιου σλόγγαν. Πάμε και όπου βγει. Ναι, αλλά έβγαινε στο θάνατο. Έβγαινε στο θάνατο. Και θα μου επιτρέψετε για την περίοδο του κορονοϊού να μην συνεχίσω άλλο, γιατί αν συνεχίσω να περιγράφω το αποτέλεσμα του «πάμε και όπου βγει» για την περίοδο του COVID, τότε θα χρειαστώ δύο εκπομπές. Θα πρέπει να μιλάω ακατάπαυστα για 2-3 ώρα και μπορεί και να μην μου φτάσουν. Στις πλημμύρες. Ντάνιελ, Μάνδρα παλιότερα, Ιαννός. Τα έργα υποδομής τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, έμειναν μισά. Οι κακοτεχνίες. Τα μπαζώματα διάφορων ρεμάτων. Υποχρέωσαν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όλες αυτές οι διαχρονικές παθογένειες, υποχρέωσαν τους πολίτες της κάθε περιοχής να ζουν με μία ελπίδα. Ποια είναι αυτή η ελπίδα? Να μην κάτσει σε εμάς στη στραβή. Δηλαδή τα έβλεπες τα μπαζωμένα. Τις έβλεπες οι κακοτεχνίες. Τα έβλεπες τα έργα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ. Και έλεγες, ας ελπίσω να μην μου κάτσει σε μένα η στραβή. Έλαντε όμως που σε αυτές τις περιοχές η στραβή έκατσε. Το όπλο σε αυτή τη ρώσικη ρουλέτα του «πάμε και όπου βγει» εκπυρσοκρότησε. Έκατσε η στραβή. Και καταστράφηκαν και περιουσίες. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι χάθηκαν ζωές. Χάθηκαν ζωές. Και με τα πολλά σκάνδαλα το ίδιο πράγμα γίνεται. Η ίδια λογική είναι. Τι να κάνουμε? Θανάτωσε τα πρόβατα. Πάμε και όπου βγει. Μα οι αγρότες, πάμε και όπου βγει. Μα οι εκτινοτρόφοι, πάμε και όπου βγει. Μα οι αλλοίς γίνονται τώρα αυτές τις ημέρες εκτενή ρεπορτάζ για το λαγοκέφαλο. Μέχρι και η Φέη Σκορδά με το λαγοκέφαλο ασχολείται. Ναι, παλιότερα οι Μενεγάκοι ασχολούνταν με το Λούτσο. Τώρα ψάρινε και ο Λούτσος. Τώρα η Φέη Σκορδά ασχολείται με το λαγοκέφαλο. Προσωπικά σας μιλάω, ρεπορτάζ για το φαινόμενο των λαγοκέφαλων έχω κάνει το μακρινό 2007-2008, όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα ψάρια στην Ελλάδα. 20 χρόνια σχεδόν πίσω. 20 χρόνια πίσω. Και τι κάναμε? Τίποτα. 20 χρόνια δεν κάναμε το παραμικρό. Και τώρα, επειδή βγήκανε στη Βάρκιζα και δαγκώσαν ένα λουόμενο στη Βάρκιζα, ασχολούμαστε με το θέμα. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια που δαγκώνανε λουόμενο στην Κρήτη, που δαγκώνανε λουόμενο στη Ρόδο, που δαγκώνανε λουόμενο στη Χίο, δεν μας ενδιαφέρε. Τώρα που δάγκωσαν λουόμενο στη Βάρκιζα, παιδιά, αμάν τι θα γίνει. Αμάν τι θα γίνει. Πάμε και όπου βγει. Ακόμα και στο λαγοκέφαλο, πάμε και όπου βγει είμαστε. Πώς να μην είμαστε σε όλα τα άλλα? Τα παραδείγματα είναι πάμπολα. Πάμπολα είναι τα παραδείγματα. Αλλά ας μην δείχνουμε το δάχτυλο τους άλλους πάντα. Να μην λέμε αυτοί φταίνε, εγώ δεν φταίω. Ας είμαστε λίγο ειλικρινείς τουλάχιστον με τον εαυτό μας. Ας κάνουμε λίγο αυτοκριτική. Είναι εύκολο. Και δίκαιο είναι, αν θέλετε. Εγώ να δεχτώ ότι είναι δίκαιο να δείχνουμε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για μας. Να τον δείχνεις τον Μητσοτάκη, να δείχνεις τον Τσίπρα, να δείχνεις τον Παπανδρέου, να δείχνεις τον Σαμαρά, αυτοί που πήραν τις αποφάσεις. Να τους δείχνεις είναι δίκαιο. Να τους δείχνεις και να λες, εσύ ρε κερατάφτες, Εσύ φταίς. Εσύ που είσαι πολιτικός, που έχεις την εξουσία, έχεις τη δύναμη και δεν με προστάτευσες. Αλλά καλό θα είναι να κάνουμε την αυτοκριτική, γιατί ξέρετε, αυτούς που δείχνουμε, τους πολιτικούς, ποιος τους έχει διαλέξει. Ποιος τους έχει διαλέξει. Νομίζω ότι αυταπόδεικτα τους έχουμε διαλέξει εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ως πολίτες, με τις πολιτικές μας επιλογές, δυστυχώς και εμείς λειτουργούμε με τη λογική του πάμε και που βγει. Αυτό είμαστε. Όταν εμπιστεύεσαι κάποιον άνθρωπο τυφλά, εφαρμόζεις τη λογική του πάμε και που βγει. Όταν παρασύρεσαι από φθηνά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα γιατί κάποιος έχει ένα ωραίο πρόσωπο, γιατί κάποιος λαϊκίζει και σου μιλάει λίγο πιο εύκολα στην ψυχούλα σου, ή γιατί αισθάνεσαι την ανάγκη να τιμωρήσεις τους προηγούμενους που σου είπαν ψέματα, τότε εν πολλής και εσύ λειτουργείς με την ίδια λογική, με τη λογική του πάμε και όπου βγει. Και σας ρωτάω, πόσοι από εμάς που έχουμε κάνει πολιτικές επιλογές, έχουμε ασχοληθεί πραγματικά και ουσιαστικά με το ποιο είναι το πλάνο του κόμματος το οποίο εμπιστευόμαστε για να του δώσουμε την εντολή να πάρει στα χέρια του την τύχη της Ελλάδας. Να δώσει λύσεις σε ζητήματα παιδείας, να δώσει λύσεις σε ζητήματα υγείας, να απαντήσει στα τεράστια προβλήματα της οικονομίας τα οποία αντιμετωπίζουμε, στα τεράστια ζητήματα δημοκρατίας και εφαρμογής δημοκρατίας. Πόσοι από εμάς έχουμε εντρυφήσει στα προγράμματα? Δεν θα πω κανένας, θα μπορούσα να πω κανένας. Θα πω ελάχιστοι, θα πω λίγοι. Γιατί τις περισσότερες φορές, προτάσσοντας τη λογική του πάμε και όπου βγει, ψηφίζουμε με συναίσθημα. Ψηφίζουμε με την ελπίδα ότι κάποιος θα είναι ο σωτήρας, χωρίς να τον έχουμε ελέγξει, και ενδεχομένως πολλές φορές επηρεαζόμαστε και από την οργή της στιγμής, από την πλήση εγκεφάλου που κάνουν τα μέσα ενημέρωσης σε εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή ή πριν από αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως, με αυτή τη λογική εφαρμογής ως ψηφοφόροι της πρακτικής του πάμε και όπου βγει, έχουμε οδηγηθεί από τις επιλογές μας σε κορυφαία εθνικά και κοινωνικά ζητήματα. Παράδειγμα, ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είχαμε την προδοσία της Μακεδονίας με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Φτάσαμε σε αυτό το έκτρωμα χωρίς καν να ρωτηθούμε. Ποιος το έφερε? Ο Τσίπρας. Ποιος μας είπε και δεν μας ρώτησε ποτέ, ποιος μας είπε ότι θα το αλλάξουμε και τον εμπιστευτήκαμε? Ο Μητσοτάκης. Και δεν το έκανε ποτέ. Άλλο παράδειγμα, ο γάμος των ομοφυλόφιλων, που είδαμε ένα πολιτικό σκηνικό να άγεται και να φέρεται γύρω από ένα πρόσωπο της επικαιρότητας. Και αυτό το ένα πρόσωπο της επικαιρότητας είχε όνομα. Δυστυχώς για μένα, συνονόματός μου ο Στέφανος, ο Κασελάκης, που μας εμφανίστηκε από το πουθενά, πήρε με 40.000 ψήφους το μαγαζί που λέγεται Αξιωματική Αντιπολίτευση. Τα κανάλια έπαιζαν στους ρυθμούς αυτού του μεταμοντέρνου ΛΟΑΤΚΙ στυλ, το οποίο είχε ο Κασελάκης μαζί με τον Ντάιλερ και τη Φάρλη. Επέβαλε ο Κασελάκης την ατζέντα του και μετέτρεψε την πολιτική σε ένα τηλεοπτικό reality. Και αυτό το τηλεοπτικό reality είχε χαρακτηριστικά, απόλυτα χαρακτηριστικά, πάμε και όπου βγει. Διότι πήγανε στην πάντα οι ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες πήγανε στην πάντα. Δεν υπήρχαν ιδεολογίες την περίοδο της Κασελακιάδας. Υπήρχε μόνο το lifestyle. Πού κατούρισε η Φάρλη, πού θα φάει ο Τάιλερ μαζί με τον Κασελάκη, τι σπίτι έχει στην Ύδρα ο Στέφανος, αν θα πάει να του κάνει συνέντευξη ο Λιάγκας, η καινούριου, τι θα πει η Σύση Χριστίδου. Και σερνόμασταν όλοι πίσω από, και ακόμα και πολιτικοί αρχηγοί, πίσω από ένα φαινόμενο του Κασελάκη, ρε φίλε. Και ο Κασελάκης τώρα είναι στα ζήτητα. Ναι, αλλά πέρασε το γάμο των ομοφυλόφιλων και την τεκνοθεσία. Ή μήπως διαχρονικά να βάζουμε στη Βουλή κόμματα παροδίες, κόμματα τσίρκο, κόμματα μιας νύχτας, κόμματα με αρχηγούς διάτοντες αστέρες, κόμματα με αρχηγούς και επικεφαλής γραφικές φιγούρες, διάφορα μορφώματα ή κόμματα τα οποία επιστρατεύουν το lifestyle γιατί δεν έχουν πολιτικές θέσεις και αυτοί ψηφίζονται από Έλληνες ψηφοφόρους με τη λογική του για να δούμε τι θα κάνουν κι αυτοί, χωρίς να έχουμε τρυφήσει στο πρόγραμμα, χωρίς να έχουμε ψαχτεί για το τι πρεσβεύει ο καθένας. Άρα δηλαδή και εμείς εφαρμόζουμε και σε αυτή την περίπτωση το πάμε και όπου βγει. Και αν η ψήφος με όρους πάμε και όπου βγει είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη και λαθασμένη κίνηση, τότε η αποχή είναι ο απόλυτος ορισμός του πάμε και όπου βγει. Το να σηκώνεις τα χέρια ψηλά, το να μην πηγαίνεις στην κάλπη, το να αφήνεις άλλους να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τη ζωή σου, είναι σαν να κάθεσαι σε ένα κάθισμα ενός συνοδηγού μέσα σε ένα φορτηγό το οποίο έχει πάρει μια τρελή πορεία προς έναν πολύ βαθύ γκρεμό και εσύ να λες παρετούμε, να δηλώνεις παρέτηση, να λες δεν με νοιάζει, εγώ ελπίζω ότι θα πέσω και θα ζήσω. Πόσο αυτοκτονικό μπορεί να είναι αυτό? Το να απέχεις. Και μάλιστα το να απέχεις και όταν έρχεται μετά ο λογαριασμός, και ο λογαριασμός μπορεί να είναι ένας νέος άδικος φόρος, να είναι ένα απαράδεκτο σε συνθήκες νοσοκομείο, να είναι ένα τρένο το οποίο συγκρούεται με μετοπική με ένα άλλο τρένο, αναρωτιέσαι πώς φτάσαμε εδώ και κάνεις και κριτική. Είσαι εσύ αυτός ο οποίος δεν έχεις πάει να ψηφίσεις και κουνάς το δάχτυλο και λες λολάδες ότι αν απέχουμε θα σώσουμε την Ελλάδα και ότι είναι στάση ζωής η αποχή. Όχι, η αποχή δεν είναι απλά πάμε και όπου βγει, η αποχή είναι προδοσία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το πάμε και όπου βγει, τουλάχιστον για την Ελλάδα, πλέον δεν είναι μια αθώα και αυθόρμητη στάση ζωής που μπορούμε να πάρουμε, αν θέλετε, όταν θα διοργανώσουμε το επόμενο τριήμερο όπου θα φύγουμε για μια μισή δύο μέρες διακοπές. Είναι μια επικίνδυνη εθνική νοοτροπία η οποία μας κοστίζει. Μας κοστίζει και σε ανθρώπινες ζωές, μας κοστίζει και σε αξιοπρέπεια, μας κοστίζει και ως προς το μέλλον μας. Αν θέλουμε κάποια στιγμή αυτή η χώρα να σταματήσει να πηγαίνει προς το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αν θέλουμε να σταματήσει αυτή η χώρα να πηγαίνει στα τυφλά, θα πρέπει και εμείς ως πολίτες επιτέλους να σοβαρευτούμε. Επιτέλους. Επιτέλους να σοβαρευτούμε. Να σταματήσουμε να πιστεύουμε πολιτικάντιδες οι οποίοι δεν έχουν πρόγραμμα, να σταματήσουμε να παραμυθιαζόμαστε σαν τους ηθαγενείς με τα καθρεφτάκια, γιατί οι ηθαγενείς εκεί στην Αμερική σήμερα έχουν δώσει τα ονόματά τους σε μηχανές, σε τζιπ και σε ελικόπτερα και οι ίδιοι δεν υπάρχουν. Αν συνεχίσουμε λοιπόν να αγοράζουμε και να τρώμε αμάσιτα τα φύκια που μας προσφέρουν για μεταξωτές κορδέλες, αν δεν απαιτήσουμε από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξουσία να έχουν σοβαρό πλάνο διακυβέρνησης, αν δεν σταθούμε όρθιοι και να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, τότε παιδιά θα είμαστε απλά επιβάτες σε ένα τρένο που δεν έχει φρένα, ελπίζοντας στην επόμενη στροφή να μην εκτροχιαστούμε. Εγώ λοιπόν επιλέγω ως Στέφανος Δαμιανίδης, ως δημοσιογράφος, ως ενεργός πολίτης, να μην δίνω συγχωροχάρτη σε κανέναν και να μην δίνω λευκή επιταγή σε κανέναν. Και θα σας παρακαλούσα όλους εσάς να έχετε την ίδια στάση ζωής. Γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη στάση ζωής. Και σε αυτούς οι οποίοι σας λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, να έχετε το θάρρος και να τους πείτε έλα κάτσε εδώ ρε φίλε. Έλα να σε βάλω να ακούσεις κάτι. Και να τους βάζετε να ακούνε Focus FM. να τους βάζετε να διαβάζουν τα ρεπορτάζ του Focus FM. Να μεγαλώσουμε αυτή την οικογένεια. Αυτός είναι ο δικός σας ρόλος. Εμείς εδώ θα είμαστε καθημερινά και θα προσπαθούμε. Και θα βάζουμε λίγο και δύσκολα στους ηχολήπτες μας, γιατί ξέρω ότι έχω κάνει υπέρβαση του χρόνου. Αλλά ας είναι, ρε παιδιά. Ας είναι. Εδώ είμαστε ένα ραδιόφωνο αφύπνισης. Ας λειτουργήσουμε έτσι. Και αν εσείς είστε ακροατές ενός ραδιοφώνου αφύπνισης, θα πρέπει να γίνετε οι υπερμεταδότες αυτής της αφύπνισης. Σας χρειαζόμαστε. Διάλειμμα, έρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Καλημέρα, ρε αδέλφια, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να δώσω την καλημέρα στο φιλαράκι των... Αν θυμάμαι καλά το όνομά σου, αδελφέ, που με σταμάτησε χθες εκεί στην οδό Βενιζέλου με Βασιλέως Ηρακλείου με το μηχανάκι, ήσουν Ηλίας, ακροατής. Με φώναξε, Δαμιανίδη, ακροατής. Κράτα γερά, αδελφέ μου, και εσύ και όλοι οι φίλοι που μας συναντάτε και μας σφίγγετε το χέρι, μας δίνετε δύναμη. Ξέρετε, τώρα έχω μπροστά μου το Μέγκα και βλέπω στην εκπομπή του Χασαπόπουλου και της άλλης Βούλγαρη τρεις καλεσμένους. Λέει Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος Ελλάς. Καταρχάς, για ποιο λόγο να υπάρχει στέλεχος της Ελλάς σε ένα τέτοιο πάνελ? Έχεις δηλαδή Νέα Δημοκρατία, έχεις ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχεις Ελληνική Λύση? Γιατί δεν έχεις εκπρόσωπο από το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου? Και έχεις από το Ελλάς. Από πού και σου, τι είναι το Ελλάς? Του Τσίπρα. Καταλαβαίνετε πώς τους κάνουν συνομιλητές? Στο μεταξύ τώρα, ποιος Χριστίδης, ποιος Λιάκος και ποια Αντωνοπούλου? Εγώ να ήμουν εκεί, θα τους είχα καταπιεί και τους τρεις. Καταρχάς, θα έλεγα στον Λιάκο και στον Χριστίδη, τι μιλάτε ρε, 500 και 500. 500 και 500. Πληρώστε πρώτα το 1 δισεκατομμύριο που χρωστάτε και μετά βγείτε να μιλήσετε για το πώς θα λύσετε το πρόβλημα της Ελλάδας. Θα έλεγα στην άλλη την Αντωνοπούλου, καλή μου γυναίκα, προδοσία της Μακεδονίας, υπερταμία. Το ναι όχι Όλα αυτά τα κάνει ο αρχηγός σου, για να μην πω κι άλλα που έχει κάνει. Τι ήρθες να μας προτείνεις? Τι ήρθες να μας τάξεις? Άδεια που κάμισα. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να εστιάσει λίγο ο Κυριάκος Βελόπουλος και τα άλλα κόμματα, γιατί δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Παρουσιάζουν τα κανάλια τα συστημικά ως πολιτικούς διεκδικητές τρία κόμματα. Τρία κόμματα. Από πού και ως πού, ρε? Από πού και ως πού? Πολύ θέλω να κάνει ένα 15% ο Βελόπουλος, ρε φίλε. Να κάνει ένα 15%, να κάνει μια κοινοβουλευτική ομάδα 40-45 άτομα και να τους πάει εμπλοκή. Το προηγούμενο το καταλάβατε. Εμπλοκή κανονικά. Έτσι πρέπει να γίνει. Ναι, ρε φίλε τώρα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου λέει. Στέλεχος Ελλάς. Ξύς τα φρύδια σου με γκασμά. Τα φρύδια. Ναι, ρε φίλε, άδικο έχω. Δεν έχω άδικο και το ξέρω. Δεν έχω άδικο και το ξέρω. Ενώ παίζουν και άλλο παιχνίδι. Δηλαδή θα βγάλουν αυτούς οι οποίοι πρέπει να προωθηθούν για να μην πάρει τη δύναμη που πρέπει να πάρει ένα κόμμα το οποίο μπορεί και αποδεδειγμένα κινείται ανεξάρτητα. Δηλαδή αυτοί είναι οι λόγοι που εμένα προσωπικά με θέλουν να μπω ακόμα, είναι οι λόγοι που θέλω εγώ να μπω ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα. Τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Εδώ τη λέει ο φίλος. Καλημέρα, Στέφανε. Η δήλωση του διοικητή της τράπεζας βλέπω να φέρνει αμερικανοποίηση του συστήματος συντάξεων. Και εδώ. Να έχουμε συντάξεις, δηλαδή βάσει του αμερικανικού συστήματος. Δηλαδή να πρέπει ο κόσμος να βρει τρόπο να εξασφαλίσει τη σύνταξή του. Και συνέχισε, λαέ, να απέχεις, επειδή κάποιοι παπάντες του διαδικτύου προωθούν αυτή την ανοησία που αποδείχθηκε ότι δεν οδηγεί πουθενά. Σωστό είναι αυτό που λέει ο αδερφός. Να μας πείτε, εσείς που απέχετε στο διαδίκτυο, όταν σας λέει κάποιος εγώ θα κάνω αποχή, γιατί αυτή είναι η άποψή μου, αυτό είναι το στυλάκι μου, αυτή είναι η πολιτική μου στάση. Να τους πείτε, να τους ρωτάτε τι κατάφεραν. Τι κατάφεραν με την αποχή. Τι κατάφεραν με την αποχή. Αυτό, να μας πούνε τι κατάφεραν τόσα χρόνια με την αποχή. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα και στον φίλο από τη Χίο που μας ακούει. Νάτος και ο Χρήστος με το εργοστάσιο και την παρέα στο εργοστάσιο στη Λακιά. Σε καμαρώσαμε χθες στο Γνώμη TV. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Καλά τα είπαμε χθες εκεί πέρα με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Δημοσιογραφική κουβεντούλα. Καλημέρα, Στέφανε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με υγεία τον Πρωθυπουργό. Σε ποια κατηγορία ψάρι τον βάζεις, λαγοκέφαλο ή καρχαρία? Μπακαλιάρο. Για μένα ο μπακαλιάρος είναι το πιο ηλίθιο ψάρι, να ξέρετε. Νόστιμο είναι. Αλλά εγώ προσωπικά, δηλαδή, είναι παιδικό, είναι για να το δώσει κανένα παιδάκι το μπακαλιάρο. Και άντε τα μπακαλιάρα και τα τηγανιτά, ναι, οκ. Okay. Μπακαλιάρ, τι μπακαλιάρο, σαν ρέγκα καπνιστή είναι. Μην πω πεσκανδρίτσα τώρα και το πάω λίγο πιο δύσκολα. Τώρα εντάξει, μην μιλάτε σε μένα για ψάρια, γιατί αφήστε καλύτερα. Τον Κυριάκο τον Βελόπουλο σε ποια κατηγορία? Φυτόλι τον βάζεις, γαρδένια ή παπαρούνα? Από πού και σπου να τον βάλω σε φυτόρες ή... Τώρα όσο για τη νέα πλατφόρμα που διαφημίζουν, εγώ λέω να παρουσιάσουν νέα εφαρμογή με την ονομασία πόσο χάνει ο Έλληνας από το εισόδημά του. Νομίζω ότι θα φεύγανε από κανένα χωματόδρομο. Το Βελόπουλο γιατί θες να το βάλουμε για κατηγορία φυτό? Σου κάνει για φυτό ο Βελόπουλος? Δεν ξέρω. Πάντως ο Μητσοτάκης, αν ήταν ψάρι, θα ήταν μαλάκιο. Καλημέρα στη φίλη τη Φωτουλίτσα. Γεια σου, Αφροδίτη, καλημέρα και σε σένα. Στέφανε, καλημέρα. Συνεφιασμένη η Λεμεσό σήμερα με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα και στην Γερμανία. Μπάγε. Augsburg. Καλημέρα στο Augsburg. Χριστίνα. Τι λέει η Χριστίνα? Περίμενε. Εδώ η Χριστίνα. Α, η Χριστίνα το έστειλε αυτό από το Augsburg. Η Ντίνα λέει: καλημέρα, Στέφανε. Καλή Παρασκευή. Σου είναι εξαιρετικό το βράδυ. Α, με είδατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο των 179. Σάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Κατεβατώ. Καλημέρα, Στέφανε. Ένα ανέκδοτο για την κυβέρνηση. Ένας υπουργός κάνει περιοδεία σε ένα σχολείο. Ο διευθυντής εκεί του λέει τι χρειάζονται. Ο υπουργός του λέει εντάξει και φεύγει. Από εκεί επισκέπτεται μια φυλακή, όπου ο διευθυντής εκεί του λέει τα προβλήματα που έχουν. Έτσι ο υπουργός του υποσχέθηκε ότι θα τα φτιάξει όλα. Και στο αμάξι λέει στη γραμματέα του να σταλθεί ένα συνεργείο στο σχολείο, να φτιάξουν τα τζάμια και ένα συνεργείο στη φυλακή για να φτιάξουν περισσότερα κελιά με παράθυρα και κλιματισμό και ίντερνετ και μεγάλες τηλεοράσεις. Και η γραμματέας απορεί και τον ρωτάει: «Είστε σίγουρος?» Και αυτός απαντά: «Στο σχολείο πήγαμε και δεν θα ξαναπάμε. Στη φυλακή θα μπούμε σίγουρα, οπότε ας τη φτιάξουμε έτσι όπως πρέπει να τη φτιάξουμε». Καλό, καλό. Καλημέρα στη φίλη την Στέλλα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Κάτσε, περίμενε. Ακόμα η Παρασκευή. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Focus FM. Ελλάδα από σύνορα Σκοπίων, εδώ πόντο Ηράκλεια. Στέλνει ένα ηχητικό φίλο εδώ πέρα. Ο Γιάννης πρέπει να είναι αυτός. Έλα λίγο να το ακούσουμε τι μου στέλνει. Μπας και έχει κάτι ενδιαφέρον εκεί από τα σύνορα στα Σκόπια. Ακούει το πάνω και μου βγει. Αυτό ήτανε. Τίποτα. Άστο. Μας έστειλε ηχητικό ότι ακούει το πάμε και που βγει. Καλημέρα και στον φίλο των 885, ο Καλλίγραφος επίσης μαζί μας και σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καλημέρα Στέφανε, αυτό είναι ένα γνωστό αντικαταθλητικό που καταντήσαμε να παίρνουμε οι Έλληνες εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα αν εσύ ήθελες να προδώσεις ένα κράτος, ένα έθνος, βάλε ένα γράμμα ταφ από μπροστά και θα τα καταφέρει σίγουρα. Λέει ο Σωτήρης από την Καστοριά και λέγεται Σιπραλέξ. Υπάρχει, ρε εσύ, αλήθεια τώρα, υπάρχει καταθλιπτικό το οποίο λέγεται Σιπραλέξ. Τσίπραλέξ. Κατάλαβες? Για να δω λίγο, περίμενε. Σιπραλέξ είναι αντικαταθλιπτικό, αλήθεια τώρα. Συγγνώμη. Περίμενε. Σιπραλέξ. Αντικαταθλιπτικό. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Το Σιπραλέξ, παιδιά, είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συνταγογραφούμενα αντικαταθλιπτικά. Δηλαδή, βάζεις ένα τάφ μπροστά και γίνεται Τσίπραλέξ. Ρε εσύ, είναι αυτό σου λέω, βάζεις ένα... και ακούγεται Τσίπραλέξ. Γιατί και έτσι πως είναι, γιατί το Σι πολλές φορές ακούγεται και Τσ. Θα μπορούσε να είναι Τσίπραλέξ. Ναι, θα μπορούσε να είναι Τσίπραλέξ. Ρε εσύ Αλέξη, έτσι έπρεπε να το βγάλεις το κόμμα. Το κόμμα έτσι έπρεπε να το βγάλεις. Με σύμβολο το αντικαταθλητικό. Να είναι ένα χαπάκι. Έχει παρενέργειες λέει. Βέβαια. Έχει μέσα την ουσία εσιταλοπράμι. Εσιταλοπράμι. Καταλαβαίνετε. Σιπραλέξ. Τσιπραλέξ. Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σήμερα στην εκπομπή θα ακούσουμε σε λίγη ώρα τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Κώστα τον Μπούμπα. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πέρασμα από ένα ζήτημα τεχνολογίας με τον technology expert της εκπομπής, τον Γιάννη του Γιωβάνη. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καλλιμάνη για το έγκλημα το οποίο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με ανεμογεννήτριες στην Χαλκιδική. Γιατί σαν τις ανεμογεννήτριες της Χαλκιδικής δεν έχει. Δεν έχει. Θα αυξήσουμε λέει το φόρο μερίσματος από το 5 στο 15%. Λέει το στέλεχος της Ελλάς Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Στελεχάρα. Εγώ απορώ με τους δημοσιογράφους. Μάλλον δεν απορώ. Ξέρω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Κλείσει εγκεφάλου κάνουν. Θέλουν να επιβάλλουν στον Έλληνα ψηφοφόρο ότι τρεις είναι οι βασικές του επιλογές. Ότι πρέπει να ψηφίσεις ή Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ ή Τσίπρα. Και ότι οι υπόλοιπες επιλογές δεν είναι σοβαρές επιλογές. Εξού και αυτού του είδους οι τριπλέτες. Εξού και αυτού του είδους οι τριπλέτες. Καλύτερα να βλέπω ντοκιμαντέρ για την αναπαραγωγή του Μακάκα χίλιες φορές παρά να βλέπω αυτά τα πολιτικά σούργελα να συζητάνε για το πώς θα σώσουν την Ελλάδα, γιατί είναι αυτά τα σούργελα τα πολιτικά τα οποία έχουν καταστρέψει την Ελλάδα με τη λογική του πάμε και όπου βγει. Τι να κάνω. Είμαι απαιτητικός. Και καλά θα κάνετε να είστε και εσείς το ίδιο απαιτητικοί. Διάλειμμα, Δέσποινα Μποτίτση να μας πει τις ειδήσεις που πρέπει να μας πει και εμείς θα επιστρέψουμε με συνεντεύξεις και με αμφίδρομη επικοινωνία.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη, καθώς η Ελβετία ανακοίνωσε και επίσημα πως οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που σχεδιαζόταν για σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν, λίγο μετά τη δήλωση ότι ο Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρώτος γύρος τεχνικών συνομιλιών βάσει του μνημονίου με το Ιράν δεν θα πραγματοποιηθεί, επικαλέστηκε πρόβλημα με τα logistic της συνάντησης. Δεν θα μεταβούν στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές λόγω Λιβάνου. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πύρα στο νότιο Λίβανο. Το Ιράν διαμηνύει ότι έχει σχέδιο για αντίπεινα εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία ή την εθνική του ασφάλεια. Στο μεταξύ, 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και ενώ συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση για το λαό την παρουσίαση της πλατφόρμας «Πόσο κάνει ως όπλου κατά της ακρίβειας». Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνον δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Αντουανέτα, λέτε στους Έλληνες. Εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Η ΣΥΛΑΕ φάει πάντε σπάνι πας, τόνισε μιλώντας στην Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ποινική δίωξη σε βάρος ελεγκτή του μετρό, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριό τους προκειμένου να μην τους επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο. Στον διεθνή χώρο και πάλι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας,

0: Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Νεφώσεις κατά διαστήματα στη Νέα Θεσσαλονίκη και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
1: Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη beach.gr.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική, για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
11: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Εσείς έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο στην εκπομπή Focus 811. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, όπου και αν μας ακούτε, πανελλαδική κάλυψη, ένα μεγάλο δίκτυο πιστοποιημένων μεσιτών αναλαμβάνουν να σας εξυπηρετήσουν αν ψάχνετε να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, επαγγελματική στέγη, κάποιο στούντιο σε όλη την Ελλάδα. Να ξέρετε, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες έχει έτοιμους αγοραστές, οι οποίοι μπορούν να σας αγοράσουν κάποιο ακίνητό σας. Είναι όλοι Έλληνες και επίσης ενδιαφέρονται και για ενοίκια, έτσι, μακροχρόνιες ενοικιάσεις σε όλη την Ελλάδα και σε αστικές και σε ημιαστικές περιοχές και παραθαλάσσιες και νησιωτικές σε όλη την Ελλάδα. Εάν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία για κάποια αγοραπολισία ακινήτου, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω, τις Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940 66 70 71, 6940 66 70 71, 2310 66 21 24, 2310 66 21 24, 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, ο επικεφαλής της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχετε εμπιστευτεί αυτό το οποίο σας προτείνουμε για να έχετε το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας. Και ορθώς έχετε πράξει. Έχουμε εξασφαλίσει για όλους εσάς, και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, ένα συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο με τη χαμηλότερη τιμή που υπάρχει στην αγορά σήμερα σε συμβόλαιο για κινητό με τα πάντα απεριόριστα. Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και κινητά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα. Απεριόριστα τηλέφωνα επίσης και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι αν είστε ακροατής του Focus FM στη Γερμανία ή στην Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε και εσείς με αυτό το τηλέφωνο να το πάρετε και να καλείτε στην Ελλάδα όσο θέλετε, να μιλάτε απεριόριστα και να έχετε και ξανά και στην Ευρώπη απεριόριστο ίντερνετ και να κρατήσετε και το παλιό σας κινητό, και όλα αυτά με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Δεν υπάρχει πιο φθηνό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας και το εξασφάλισε ο Focus FM με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. 18,28. Πώς θα το κάνετε δικό σας? Εγώ προσωπικά που σας μιλάω το έχω εδώ και 3 μήνες για μένα προσωπικά, και τον τελευταίο μήνα το έκανα και για 2 ακόμα συμβόλαια για την οικογένειά μου. Θα καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και είτε θα τους πείτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6 για να καταλάβουν ποιο πακέτο πρέπει να σας δώσουν, ή θα τους στείλετε ένα μήνυμα είτε με SMS απλό είτε μέσω Viber, για να μην περιμένετε στην αναμονή, και μόλις ευκαιρίσει η ομάδα η συγκεκριμένη θα σας καλέσει και θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε και εσείς αυτή την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά, όπως έχουν κάνει μέχρι στιγμής πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM 103,6. Σας δίνω το τηλέφωνο που πρέπει να τους πάρετε και να τους πείτε Focus FM, ή να τους στείλετε μήνυμα γράφοντας Focus FM 103,6. Το τηλέφωνο λοιπόν για την προσφορά αυτή την πολύ μεγάλη είναι το 6951 95 73 32. Το ξαναλέω, 6951 957 332. Και μία τρίτη φορά σας το λέω, για να μην έχετε δικαιολογία ότι δεν προλάβατε να το γράψετε. 6951 957 332. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου. Τον ψάχναμε χθες, αλλά έχει ανελειμμένες υποχρεώσεις ο άνθρωπος. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούμπας, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, από τις ΣΕΡΕΣ, να τα λέμε και αυτά, κύριε Μπούμπα, γιατί εκλογές πλησιάζουν. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, σε εσάς και στους ακροατές σε όλη την Ελλάδα του Focus και της εκπομπής σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, καζάνι που βράζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, να σας ξεκινήσω λίγο από ένα πολιτικό θέμα και θα πάμε μετά σε κάποια επιμέρους. Έβλεπα πριν από λίγη ώρα στο Μέγκα, είχε ένα τηλεοπτικό πολιτικό πάνελ, και στο πάνελ αυτό συμμετείχε ένας Νεοδημοκράτης, ένας από το ΠΑΣΟΚ και ένας τέλεχος του ΕΛΑΣ. Γιατί δεν υπήρχε ελληνική λύση.
1: Γιατί δεν υπήρχε ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Γιατί, να σας πω κάτι. Τόσο καιρό αυτά τα οποία λέμε και επαληθευόμαστε σε πολλά και στην πρώτη την κοινοβουλευτική θητεία που ήμασταν, πάλι δεν μας καλούσαν γιατί αρχίσαμε να αποκαλύπτουμε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Τι να κάνουμε. Χαλάει ο πολιτικός τσελεμεντές, η πολιτική συνταγή σε κάποια πράγματα τα οποία είναι ακροσλανθασμένη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνεις και καταγγέλεις κάποια πράγματα, προτείνεις, δεν είναι μόνο οι καταγγελίες, προτείνεις και σε κάποιους ενοχλεί, επόμενο είναι, κύριε Δαμιάνηδη, να το αποφεύγουν διότι δεν συμφέρει γενικότερα το σύστημα. Είναι απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν βέβαια και τηλεοπτικά πάνελ, υπάρχουν και κανάλια και ραδιόφωνα όπως εσείς που καλείτε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι η προσφυλή τους τακτική να απέχει ελληνική λύση, γιατί η ελληνική λύση κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που σε κάποιους ενοχλεί, γιατί λέει παράδειγμα στον αγροτικό χώρο όλα αυτά γίνονται για να δανειζόμαστε από συγκεκριμένη τράπεζα χρήματα και να πληρώνουμε τόκους απέναντι στον εμπεγμό των αγροτών. Παράδειγμα το φέρνω αυτό. Οπότε δεν συμφέρει. Η ελληνική λύση θα βγει και θα πει ότι υπάρχουν πάρα πολλά και το έχει αποδείξει κέντρα διαβίου μάθησης που δίνουν μαϊμού πτυχία και το έχουν και δεν τους βολεύει. Η ελληνική λύση θα βγει μέσω και του Προέδρου της, του Κυριάκου του Βελόπουλου και των βουλευτών και θα καταγγείλει πώς γίνεται το καρτέλ αυτή τη στιγμή στο θέμα διακίνησης τροφίμων και αγορά άλλων προϊόντων και δεν τους συμφέρει. Είναι η ελληνική λύση θα βγει και θα πει ότι υπάρχει λύση για την πρώτη κατοικία μέσω του παλιού οργανισμού εργατικής κατοικίας που πρέπει να ανασυσταθεί. Η ελληνική λύση θα προτείνει να χτιστούν κάποια σπίτια έναντι κάποιων άλλων που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τα ενίκια να είναι πολύ ανεβασμένα ή τα σπίτια να είναι απλησίαστα και δεν τους συμφέρει. Και άλλη μια, άλλα πολλά στο θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα σε ένα ΦΠΑ διαφορετικό για βασικά αγαθά και έναν κάθετο ΦΠΑ παράδειγμα της τάξης του 15% που έχει εφαρμοστεί σε κάποια άλλα κράτη και έχει αποδώσει και δεν το συμφέρει. Όταν δεν συμφέρει το σύστημα, δεν σε αφήνει να τα πεις όλα αυτά, κύριε Δαμιαλίδη.
0: Μάλιστα. Είναι απλό. Ένα από τα θέματα το οποίο έχετε αναδείξει στην ελληνική λύση και ορθώς το έχετε κάνει είναι το γεγονός ότι έχουμε αυτοκτονήσει ενεργειακά. Έχουμε κλείσει τους λιγνίτες μας.
1: Να, ακόμη ένα άλλο θέμα καρτέλ. Βεβαίως.
0: Ναι. Και εχθές αυτή η εγκληματική οργάνωση η οποία κυβερνά την Ελλάδα ανατείναξε το ορυχείο του λιγνίτη εκεί στη Μαυροπηγή της Κοζάνης. Μία εικόνα η οποία ισοδυναμεί με μία από τις πολλές προδοσίες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε?
1: Ένα-ένα. Ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος ξανακατεβαίνει τώρα για να ζητάει.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Δεν είναι. Υπάρχει μια αλληλουχία, ξέρετε. Έτσι. Η προδοσία έχει και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Στο θέμα των Σκοπίων και εκεί έχει συνέχεια. Να τα λέμε όλα αυτά στην ευρύτερη περιοχή. Μια και θίγεται και περιοχές ευαίσθητες αυτή την ώρα ενεργειακά που έχουν μείνει στην ανεργία γιατί κάποιοι θέλουν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένο καρτέλ. Να κλείσουν λιγνίτες και να δημιουργήσουν όλοι αυτοί, όλο αυτό το ενεργειακό λόμπι που θα το πληρώσει αδρά και θα το πληρώσει αρκετά βαθιά από την τσέπη του ο μέσος ένας πολίτης. Όχι, θα το πληρώσει, το πληρώνει, έτσι, το πληρώνει. Και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανακοινώσεις και μέσω της Εθνικής Αρχής Ενέργειας που να λέει ότι το ρεύμα στην Ελλάδα, προσέξτε το, είναι βασικό αυτό, για να ξέρει ο κόσμος θα ψηφίσει αύριο, μεθαύριο, ότι μέχρι το 2033 το ρεύμα δεν πρόκειται να φθηνίνει στην Ελλάδα.
0: Τρομερό είναι αυτό. Έτσι. Τρομερό και με δεδομένο ότι και αυτό το οποίο κάνουμε, ότι δίνουμε από τις ΑΠΕ ρεύμα στους Βουλγάρους τζάμπα και μας το πουλάνε, μας το επιστρέφουν γιατί αυτοί έχουν καταφέρει να το αποθηκεύουν, μας το πουλάνε πανάκριβο. Δηλαδή, έχουμε αυτοκτονήσει, όπως σας είπα νωρίτερα, ενεργειακά είναι αυτοκτονικές επιλογές που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ενεργειακά και στον πρωτογενή τομέα,
0: άλλο μεγάλο έγκλημα,
1: να συμπληρώσω, ναι, που φεύγουν από εδώ δικά μας προϊόντα, συσκευάζονται με brand name διαφορετικό στην Ιταλία και οι Ιταλοί, όχι τώρα, τα μεταπουλούν στην Ελλάδα ενώ δικά μας προϊόντα. Παράδειγμα, στις Σέρες υπάρχουν κάποια αγκουράκια, θυμάμαι, που τα παίρνανε οι Ιταλοί, τα συσκευάζαν στην Πάδοβα, δικά μας αγκουράκια, και τα μεταπουλούσαν ως Ιταλικά στην Ελλάδα.
0: Επίσης γίνεται και το άλλο, κύριε Μπούμπα, και το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε μιας και μιλάτε για καρτέλ. Έχουμε παραγωγές προϊόντων στην Ελλάδα από βιομηχανίες, τα οποία ελληνικά προϊόντα πολλούνται στο εξωτερικό πιο φθηνά από ό,τι τα πουλάνε τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα. Βεβαίως. Δηλαδή, αν αυτό δεν σημαίνει παντελής απουσία ελέγχου,
1: Βεβαίως.
0: Τότε τι γίνεται.
1: Ακούστε, στη Γερμανία, παράδειγμα, γιαούρτι ελληνικό πωλείται φθηνότερο από ό,τι στα ράφια εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, σούπερμαν. Αυτό γιατί γίνεται όμως. Είναι ο έλεγχος που λέτε. Είναι ο ΦΠΑ που θα παίξει ρόλο. Αλλά αυτό που καταγγέλνει συνέχεια και ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης είναι το εξής. Άμα χαμηλώσεις το φόρο προστιθέμενης αξίας, ναι, θα έχει λιγότερα έσοδα. Το κράτος λοιπόν έχει αυξημένο ΦΠΑ να παρουσιάζει πλεονάσματα, είναι οικονομικά τερτύπια εντός εισαγωγικών, για να μπορεί μετά να δώσει ψίκουλα λέγοντας ότι έχει πλεονάσματα. Όταν ο ΦΠΑ όμως είναι τόσο υψηλά σε ήδη καταναλωτικά αγαθά, βασικά αγαθά για την επιβίωση,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα καρτέλ, που στο καρτέλ αυτό είναι το ίδιο το κράτος. Δεν είναι απέξω το κράτος. Αυτό τώρα που έχει γίνει τελευταία με το καλάθι της νοικοκυράς που το ξεκίνησε ο Σπυρίδων Άδωνης από τις λαϊκές αγορές,
0: mm-hmm,
1: που έλεγε τότε θα μπαίνει η κυρία από το σπίτι και θα βλέπει τα προϊόντα στις λαϊκές αγορές. Προσέξτε που εκεί ισχύουν άλλοι κανόνες. Γι' αυτό οι άνθρωποι απέχουν από την πραγματικότητα. Εκεί η κυρία τι θα κάνει στη λαϊκή, στη Θεσσαλονίκη και παντού, στις Σέρες και παντού. Θα πάει λίγο πιο αργά, θα διαπραγματευτεί με τον παραγωγό ή τον πολιτή που τον ξέρει χρόνια και θα πάρει φθηνότερα προϊόντα. Αυτά τα ηλεκτρονικά τώρα, προσέξτε, να μπαίνει ο άλλος μέσα, να βλέπει ποια σούπερ μάρκετ έχουν φθηνά προϊόντα. Το ένα είναι, ξέρω εγώ, παράδειγμα Χαριλάου και το άλλο είναι στον Εύωσμο. Τι θα κάνει,
0: δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Και κάτι άλλο. Αυτό, εάν υπάρχει θέμα τιμοληψίας προϊόντων σε κάποια σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε, δεν υπάρχουν νομικές κυρώσεις. Θα μπει στην πολυεθνική, θα μπει στο πολυκατάστημα και δεν υπάρχουν νομικές κυρώσεις. Εδώ νομικές κυρώσεις υπάρχουν και δεν πληρώνουν τα πρόστιμα. Δηλαδή, αυτά είναι κάτι πολιτικά τεχνάσματα λόγω προεκλογικής περίοδου. Για να πει ότι μπορεί, λέει, βγαίνει ο Μητσοτάκης προχθές και κόπτεται και πανηγυρίζει για αυτό αυτή την πλατφόρμα, την καινούργια πλατφόρμα.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι,
1: πρέπει
0: ναι,
1: τώρα ο ηλικιωμένος να μπει στην πλατφόρμα και θα πηγαίνει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, έτσι, για να μπορέσει να φτιάξει το καλάθι. Εντάξει. Δηλαδή, έλεος, αντί να χαμηλωθεί, αντί να μειωθεί ο ΦΠΑ και να μπορεί ο κόσμος να βγάλει συμπεράσματα. Ακούστε, ο 20 Fit έκανε μια μελέτη και λέει,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα το 50 που θα δώσει το βασικό μισθό έχει εξανεμιστεί αμέσως, έχει απορροφηθεί, πρώτον γιατί το κράτος έχει κρατήσεις, αυτό δεν το λένε, δηλαδή από το 50 θα υπάρχουν κρατήσεις, άρα το κράτος πάλι κερδίζει και θα εξανεμιστεί λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας μέσα σε μια μέρα. Αν όμως χαμηλώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και αφήσει το μισθό όπως είναι, που είναι πολύ χαμηλά, το κέρδος για τη μέση ελληνική οικογένεια το μήνα είναι 250 ευρώ. Αμέσως, σε βασικά αγαθά. Βλέπετε τη διαφορά. Δεν τα λέμε εμείς. Οικονομική κύκλη ήταν για την Ελλάδα. Άρα λέει στην Ελλάδα, δεν είναι το θέμα να αύξησε τον κατώτατο μισθό με τα ψίκουλα. Είναι να μειώσει το ΦΠΑ. Για να μπορεί το ελληνικό νοικοκυριό να ανασάνει.
0: Ξέρετε,
1: ξέρετε
0: κύριε Μπούμπα, ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία είναι και το στεγαστικό, το οποίο είναι μεγάλος βραχνάς. Τα ενίκια έχουν ξεφύγει και παρακολουθώ τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, στις τελευταίες του και τηλεοπτικές εμφανίσεις και στις ραδιοφωνικές του εκπομπές και σε ομιλία στη Βουλή, να στέκεται λίγο στην πρόταση για την αντιμετώπιση αυτής της στεγαστικής κρίσης. Εχθές το Κοινοβούλιο ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ευθαρσώς ότι θα δώσουμε δωρεάν σπίτι στον Έλληνα. Πώς σκοπεύει να το κάνει αυτό? Ακούγεται ωραίο, αλλά ξέρετε κάτι. Θα πρέπει αυτές οι προτάσεις να είναι μετρημένες και κοστολογημένες. Είναι. Και αν είναι, πώς?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την πρώτη θητεία. Από το 19 η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος φωνάζαμε για κάτι. Πώς θα σώσουμε τα σπίτια των Ελλήνων από τους πληστηριασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Με τη λεγόμενη αυτό, την τράπεζα, την κακιά τράπεζα που κάνανε και οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν μια πρόταση η οποία εναρμονίστηκε στα ελληνικά δεδομένα και το προτείναμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε δημοσκοπήσεις που δεν το λένε, έχω πηγές που το ξέρω αυτό, από φίλο που είναι σε εταιρεία δημοσκοπήσεων,
0: mm-hmm,
1: το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων αυτή την ώρα είναι ένα, είναι τα ΦΑΡ. Να το ξέρετε, δηλαδή που παίρνουν τα σπίτια. Αυτό όμως δεν το λένε, είναι το υπαριθμό νούμερο ένα κοινωνικό πρόβλημα τούτη την ώρα. Δηλαδή τα ΦΑΡ παίρνουν σπίτια και κανείς δεν μιλάει. Λοιπόν, εμείς κάναμε την πρόταση τότε πως θα ξεφύγουμε από τα φαν, τα οποία ούτε αφημείς στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε τίποτα και δεν μπορείς να τα βρεις για να κάνεις ρυθμίσεις. Μπαίνουμε σε κάποια πράγματα που τα βιώνει ο πολίτης. Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο θέμα, με ανασύσταση όπως ήταν ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, σε χωροθετημένους χώρους του δημοσίου που έχουν χαρακτηριστεί ότι μπορούν να γίνει ανοικοδόμηση, να γίνει ανοικοδόμηση. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι έχουν χαρακτηριστεί κόροι ανοικοδόμησης. Όμως ο οργανισμός εργατικής κατοικίας που έχει αδρανοποιηθεί δεν προχωρούν σε ανοικοδόμηση, γιατί θα πάνε κόντρα σε συμφέροντα μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών για να πάρουν τη δουλειά. Θα μπορεί να έχει δικά του σπίτια το κράτος και να προχωρήσει με χαμηλό το καδάνιο όπως γινόταν στην δεκαετία του 70 και του 80, προσέξτε, και να πάρει ο κόσμος ένα σπιτάκι το οποίο δεν θα το πάρει 100.000 για να το πληρώσει 200.000, θα το πάρει 100.000 για να το πληρώσει 110.000. Δηλαδή, λογισμένους τόκους απέναντι σε ένα κράτος το οποίο θα δείξει το κοινωνικό προφίλ.
0: Άρα λέτε οι ολιγάρχες κατασκευαστές είναι αυτοί που δεν επιτρέπουν να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος επίσης, δίδοντας σπίτια στους Έλληνες μέσα από αυτές τις χωροθετημένες περιοχές, πάλι δεν θα χαθεί το μεροκάματος στις εταιρείες. Θα κάνει συμβάσεις, το ίδιο το κράτος, θα μπουν εταιρείες να το κατασκευάσουν, θα έχει μεροκάματο ο οικοδόμος, ο κατασκευαστής.
0: Όχι, ντόμινο. Θα... Αυτό που το οποίο περιγράφεται είναι ένα ντόμινο το οποίο θα προκύψει εφόσον θα. Καταρχάς, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα αναζωογονηθεί η κατασκευή στην Ελλάδα.
1: Πάμε έτσι. Τώρα. Στην υπάρχουσα κατάσταση, ο κατασκευαστής είναι αυτός, χωρίς το κράτος, κάνει τη διαπραγμάτευση, αυτός κοστολογεί τα σπίτια, αυτός καθορίζει τις τιμές και στην ουσία έχουν φύγει οι τιμές στα ύψη, έχουν πάρει την ανιούσα, διότι τέσσερις κατασκευαστικές, πέντε πρέπει να είναι, τέσσερις με πέντε, είναι αυτές που καθορίζουν τις τιμές. Και εκεί υπάρχει καρτέλ. Υπάρχει καρτέλ κατασκευής σπιτιών, δηλαδή συνολοούνται μεταξύ τους για τις τιμές που θα κρατηθούν ένα τετραγωνικό και αναζώντα σπίτια. Και βλέπεις τώρα, άντε να βρεις εσύ σπίτι για να μπει ο Έλληνας μέσα, όταν το τετραγωνικό έχει πάει πάνω από 1.800 και 1.900 ευρώ. Και μιλάμε τώρα για περιοχές, οι οποίες δεν είναι περιοχές βίλας, είναι απλές λαϊκές περιοχές. Αυτό όμως γιατί όταν οι τέσσερις ή οι πέντε κατασκευαστικές εταιρείες συνεννοούνται μεταξύ τους, οι τιμές παραμένουν στα ύψη.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κάνουν τότε, σε συνεννόηση και με τις τράπεζες, πάμε, έχει κι άλλο θέμα. Πάει και συνεννοείται για τις ρήτρες και τα επιτόκια τα οποία θα μπαίνουν στις τράπεζες για να μπορέσουν να δοθούν στεγαστικά δάνεια κάτω από κάποιες προϋποθέσεις τώρα που είναι πάρα πολύ στενές, αλλά υπό την έννοια κερδίζουν οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι τρεις τράπεζες που δίνουν τα δάνεια. Τρεις είναι οι τράπεζες που δίνουν στεγαστικά δάνεια. Άντε και αυτές να είναι τέσσερις. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλού πάει.
0: Βέβαια, αλλού πάει. Κύριε Μπουμπά, θέλω να έρθω σε ένα θέμα, γιατί έχει αρχίσει και με πιέζει ο χρόνος. Ένα θέμα το οποίο το αναδείξατε και έχει να κάνει με μια πολυετή κοροϊδία απέναντι σε γονείς ανθρώπων οι οποίοι έχουν βαριές αναπηρίες. Υπάρχει ένας εμπαιγμός από ό,τι καταλαβαίνω από πλευράς της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της κυρίας Κεραμέως. Δώστε μας λίγο πέντε πληροφορίες για αυτό τον εμπαιγμό.
1: Έχουν έρθει στο πολιτικό μου γραφείο στις ΕΡΕΣ πριν από 10 μέρες περίπου γόνιες που έχουν παιδιά με βαριά αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Όπου δεν μπορούν να δουλέψουν οι μάνες αυτών των παιδιών, γιατί πρέπει να είναι 24 ώρες κοντά τους.
0: Προφανώς.
1: Και δεν μπορούν να βρουν και κοινωνική φροντίδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί μου κατήγγειλαν το εξής. Ότι είναι διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανάμεσα σε γονείς που έχουν παιδιά και δουλεύουν οι γονείς στο δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Yeah. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο δημόσιο μπορούν να κάνουν χρήση και οι δύο γονείς. Τα ένσημα που χρειάζεται είναι χαμηλότερα από παλιά ακόμη για να βγει στο 50ο ή 55ο έτος της ηλικίας η μάνα. Και στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν άλλα. Ισχύει άλλος αριθμός εσήμων, άλλα χρόνια προϋπηρεσίας, αλλά και δεν μπορεί να γίνει χρήση συνάμα και από τους δύο γονείς. Παίζει ρόλο και το φύλο δηλαδή, ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα.
0: Συγγνώμη, θέλει πολύ μυαλό για να διορθωθεί αυτή η αδικία.
1: Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα, σου λέει, παιδιά έχουμε και εμείς, παιδιά έχουν και αυτοί. Δεν μπορείς να διακρίνεις αυτό που έλεγα στην επίκαιρη ερώτηση του αρμόδια υφυπουργού, την κυρία Ευθυμίου, σε υπείς και μη υπείς, σε πληβίους δηλαδή και πατρίκιους. Ναι. Ή η κυρία Κεραμέως, σε μια συνάντηση που είχε με βουλευτές του κόμματός της, είχε υποσχεθεί, γιατί ετέθη το θέμα πριν από μήνες, ότι σε μελλοντικό νομοσχέδιο θα το επιλύσει. Και εγώ ρωτάω, έρχεται η κάθε τροπολογία τα μεσάνυχτα και θολώνει τα νερά. Αυτό δεν μπορούσε να το έχει λύσει τόσους μήνες η κυρία Κεραμέως, με μια τροπολογία ενδεχομένως ή να το φέρει στη Βουλή, δηλαδή τι περιμένει. Οπότε οι άνθρωποι λέει μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Λες και είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Αυτό το θέμα θέσαμε ως ελληνική λύση και εγώ προσωπικά με επίκαιρη ερώτηση.
0: Απάντηση πήρατε.
1: Απάντηση ήταν γενική και αόριστη.
0: Τριαλαλά, τριαλαλό, ναι.
1: Ναι, το γνωρίζουμε, είναι κοινωνικό, θα το λύσουμε. Ενώ το θέμα
2: εδώ και πολύ καιρό λιμνάζει. Αλλά ξέρετε κάτι, χρησιμοποιεί ως άλλοτε η κυβέρνηση λέγοντας ότι είναι παλιοί νόμοι και αυτό ίσχυε. Μα γι' αυτό έρχεσαι στο θόκο επάνω, στην εξουσία. Για να επιλύσεις κέρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
0: Εγώ μένω σε αυτό το οποίο είπατε. Ότι αλλού και αλλού ξέρουν να στέλνουν 12 ώρα το βράδυ τροπολογίες για να περνάνε αυτά τα οποία θέλουν να περάσουν και τους φωτογραφικούς νόμους που συμφέρουν και βολεύουν τους κολλητούς τους. Εδώ έχουμε μια κοινωνική αδικία. Κακώς υπάρχει αυτή η αδικία. Δεν έχει τίποτα, καμία απολύτως διαφορά ο δημόσιος υπάλληλος με τον ιδιωτικό υπάλληλο που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πολύ σοβαρό πρόβλημα στην οικογένειά τους, όπως ένα άτομο με βαριά αναπηρία. Και θα έπρεπε ο νομοθέτης να κινήσει διαδικασίες fast track, μπαμ μπαμ, και να αλλάξει από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά εδώ προφανώς υπάρχει ένας εμπεγμός. Ή είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι το ζητάνε και δεν ενδιαφέρονται να νομοθετήσουν γιατί δεν υπάρχει αντάλλαγμα, δεν υπάρχουν ψήφοι πολλοί, ή απλά είναι αδιάφοροι και δεν τους ενδιαφέρει αν κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται σε σχέση με κάποιους άλλους. Μάλιστα.
2: Οπότε, όπως το λέτε, μια σειρά από ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση τα κάνει γαργάρα. Δηλαδή, βγαίνει ο εκπρόσωπος της DG Agri πριν από μια εβδομάδα και τι λέει. Προσέξτε, τι λέει. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη αυτή την ώρα που δεν δίνει επιδοτήσεις στους αγρότες. Και όχι μόνο δεν δίνει επιδοτήσεις στους αγρότες, γιατί τέλη Ιουνίου τελειώνει η ημερομηνία, θα τις δώσει του χρόνου. Και όλες οι υπόλοιπες χώρες, μηδενός καμίας εξαιρουμένης, προσέξτε, δίνουν το 95% των επιδοτήσεων. Η γειτονική Βουλγαρία, για παράδειγμα. Και όλες οι χώρες. Και κανείς δεν μιλάει. Λέει ο άνθρωπος, κατανοώ ότι μετά από αυτό το μαφιόζικο σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ κάνατε την ΑΔΕ, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Κανείς δεν μιλάει. Βγαίνουμε ως ελληνική λύση και ο ίδιος ο υφυπουργός, ο κύριος Βλάσης, παιδείας, παραδέχεται ότι από τα 1500 κέντρα διαβίου μάθησης, τα 1250 είναι έκνομα. Τρελό, ε! Ναι, και κανείς δεν μιλάει. Βγαίνουν οι άνθρωποι και καταγγέλουν ότι δεν υπήρχαν διαφανείς διαδικασίες σε απευθείας αναθέσεις έργων για να κατασκευαστούν και κάποιες οδοποιίες και κανείς δεν μιλάει. Εντάξει, δηλαδή, ό,τι δεν συμφέρει δεν το αγγίζουμε. Και τι κάνει ο Μητσοτάκη, θολώνει τα νερά, πάμε λέει σε αναθεώρηση του συντάγματος. Που και εκεί εμείς επάνω στο άρθρο 16 έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, θα ανοίξουμε τώρα άλλο θέμα. Τι κάνει, θολώνει τα νερά. Κανείς δεν μιλάει για σειρά σκανδάλων αυτή την ώρα που έρχονται στην επιφάνεια με στοιχεία που τα έχει αναδείξει και η ελληνική λύση, αν θέλετε εδώ πρέπει να το πω. Εντάξει, μπορεί να μέσα από τη Βουλή, γιατί δεν τους βολεύει, δεν τους συμφέρει να κατεβούν με αυτά τα σκάνδαλα προεκλογικά, οπότε αλλού τριβάζουμε για να μπορέσουμε να θολώσουμε τα νερά απέναντι στην κοινή γνώμη.
0: Φοβάται. Ο Μητσοτάκης φοβάται τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, αυτό είναι δεδομένο ως πολιτικό του αντίπαλο.
2: Να σας πω κάτι, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Είναι η ίδια στρατηγική η οποία δεν απέδωσε ότι θα αποδώσει. Τι κάνει, όταν βλέπει ότι ένα κόμμα ανεβαίνει αντίπαλός του απέναντι σε αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο που έχει απέναντι στην κοινωνία, δημιουργεί υπομάγαζα, δημιουργεί και προσπαθεί να σπάσει για να επηρεάσει την κοινή γνώμη με κάποια άλλα τεχνάσματα κομματικού χαρακτήρα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Το ίδιο έκανε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Και αυτά τα κόμματα τα οποία δημιουργεί, κάποια στιγμή μετά δεν το πειράζει, αν θα υπάρχουν ή όχι, απλά να σπάσει το υψηλό ποσοστό κόμματος που αυτό.
0: Εδώ κύριε Μπούμπα, πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε έναν. Εγώ έκανα συνέντευξη σε έναν επικεφαλής ενός πατριωτικού κόμματος μικρού εδώ στη Θεσσαλονίκη και μου είπε ο άνθρωπος επωνύμως ότι τον πλησίασαν δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και του είπαν, θα σε κατεβάσουμε στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκη στη Νέα Δημοκρατία, αρκεί να κόψει από τον Βελόπουλο. Δηλαδή, αυτό είναι μια κοινική ομολογία από έναν άνθρωπο ο οποίος τους είπε όχι, βέβαια. Προς τη μήνυ του είπε όχι. Αλλά είναι απόδειξη του πώς παίζει βρώμικα το παιχνίδι η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην ελληνική λύση. Τον Σαμαρά, τον φοβάται ο Μητσοτάκης, πιστεύετε εσείς?
2: Αυτό δεν είναι τωρινό. Όταν κατεβήκαμε συγκεκριμένα, τώρα μου θυμίζετε άλλα γεγονότα και θα σας τα πω, όταν κατέβηκε η ελληνική λύση στις ευρωεκλογές τότε, το 19,
0: ναι.
2: Στο νομό Σερών είχε περάσει το ΠΑΣΟΚ, ήρθε στην τρίτη θέση με μικρή διαφορά το ΣΥΡΙΖΑ τότε, ένα κόμμα το οποίο έπαινε για πρώτη φορά, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Όταν θορυβήθηκε η τοπική νόδε, δόθηκε μια εντολή, έγινε στη στράτευση, άντε να το καταγγείλω και αυτό, χτυπήστε Βελόπουλο και Μπούμπα. Διότι έβλεπαν τα ποσοστά ότι ανεβαίνουν. Δηλαδή ο πόλεμος δεν είναι τωρινός. Το ίδιο έγινε και το 23.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τεχνάσματα χρησιμοποιούσε και η τοπική Νέα Δημοκρατία απέναντι σε ανθρώπους προκειμένου να μην ψηφίσουν την Ελληνική Λέσχη και τον και το Κυριάκο τον Πελόπουλο από τότε. Δεν είναι τωρινό αυτό το παιχνίδι, το παιχνιδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Είναι μια προσφυλή τακτική. Τώρα φοβάται το Σαμαρά. Εδώ τώρα θέλει συζήτηση. Θέλει συζήτηση. Ο Μητσοτάκης μπορεί να θέλει να τον βολέψει ο Σαμαράς δημιουργώντας ένα κόμμα. Μπορεί, μπορεί. Δεν είναι το θέμα να τον φοβάται. Όλα, εγώ άλλο πράγμα φοβάμαι, ότι και από αυτούς γίνονται όλα με τεχνάσματα. Όλα με τεχνάσματα. Δηλαδή είναι τόσο πονηρή και σατανική η στρατηγική τους, μόνο και μόνο για να εκτοπίσουν κάποιους ανθρώπους που τους φοβούνται και λένε την αλήθεια, που δεν ξέρετε σε τι σημείο μπορεί να...
0: Να έχουν προσυμφωνήσει δηλαδή, να μοιράσουν την πίτα.
2: Αν όχι με τον ίδιο, με κάποια στέλνια...
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Προφανώς, προφανώς.
2: Ξέρετε, λέει, όταν γίνεται μια μεγάλη συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών, οι παρατρεχάμενοι γνωρίζουν πολλά περισσότερο παρά οι ίδιοι υπουργοί που θα έρθουν να συζητήσουν το θέμα. Αυτοί οι παρατρεχάμενοι είναι που κάνουν κουμάντο σε συνεννόηση, κύριε Δαμιανίδη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μπούμπα.
2: Οι δορυφόροι, τα δορυφοράκια.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τα παπαουράκια, τα πολιτικά παπαουράκια. Να είστε καλά.
0: Έχουμε πολύ κατέτια. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Focus 103,6.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Εύωσμο.
5: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
4: Καλημέρα από Πάτρα.
6: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
8: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα.
7: Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας Ευκλάμπ. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε υπηρεσίες υγείας χωρίς ταλαιπωρία, άνθρωποι οι οποίοι θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, δωρεάν μικροβιολογικές εξετάσεις, να δικαιούστε να κάνετε δωρεάν καθαρισμό δοντιών και να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου χωρίς την παραμικρή χρέωση, αλλά να πάτε να εξεταστείτε και να αποφύγετε την ταλαιπωρία σε δημόσιο νοσοκομείο, να εξεταστείτε από ιδιώτες γιατρούς, ιδιωτική κλινική εντελώς δωρεάν. Θα πρέπει να κάνετε δική σας την κάρτα υγείας F-Club, εκμεταλλευόμενη την μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα. Υπό κανονικές συνθήκες, η κάρτα υγείας F-Club κοστίζει 100 ευρώ η ατομική για κάθε χρόνο. Όμως και σήμερα θα δώσουμε 4 κάρτες υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια, από εκεί που θα δίνατε 400 και 400, 800 ευρώ. Και οι 4 θα πάρετε από μία κάρτα υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 150 ευρώ και οι 4 συνολικά. 2313 333 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι 24ωρης διάρκειας, μπορείτε να τους καλέσετε και θα σας απαντήσουν. Ρωτήστε τους να μάθετε τα πάντα γύρω από το δικό σας, από τη δική σας περίπτωση, ανάλογα με το που βρίσκεστε, ποια είναι τα ιατρία τα οποία είναι αυτά με τα οποία συνεργάζονται, είναι συμβεβλημένοι, ποιες είναι οι κλινικές με τις οποίες είναι συμβεβλημένη η κάρτα υγείας F-Club. Συνεπώς, 2313 253 333 είναι πανελλαδική η κάλυψη. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο που μας στέλνει το μήνυμά του από Καβάλα. Επίσης, ο συνονόματος, ο Γιώργος Σουντουντορός, στέλνει και αυτό το μήνυμά του και μας λέει καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργη, και σε σένα. Συνεπώς, 2313 253 333 η κάρτα υγείας F-Club και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Vulcom λοιπόν και σήμερα μαζί μας, η εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας. Θέλω να σταματήσετε να απαντάτε τα τηλέφωνα σε αυτούς οι οποίοι σας καλούν και σας λένε: «Κύριε Δαμιανίδη, έχουμε την καλύτερη προσφορά για εσάς, για να έχετε ρεύμα, για να έχετε φυσικό αέριο». Θα τους λέτε: «Αδέλφια, μη με ζαλίζετε. Εγώ θα πάρω στη Vulcom και θα μου πει η Vulcom ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν πλησιάζει δηλαδή το συμβόλαιό μου στη λήξη του και πρέπει να ανανεώσω. Εάν ψάχνουμε γιατί θεωρώ ότι ήδη πληρώνω περισσότερο και θέλω να πάω σε άλλο πάροχο. Κάντε την επιλογή την οποία σας περιγράφω. Είναι ούτως ή άλλως δωρεάν. Καλέστε εσείς. Μην περιμένετε να σας καλέσει κάποιος, γιατί αυτοί οι οποίοι σας καλούν θα σας παραπλανήσουν. Ενώ στη Vulcom καλείτε εσείς, είναι δωρεάν η ενημέρωση, πλήρης ενημέρωση, από τους καλύτερους. Είναι η ομάδα που έχει συνθέσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η Λαζαρούλα, η σύζυγός του, και εξυπηρετούν πανελλαδικά πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM και όχι μόνο. Μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και από ό,τι έχω ενημερωθεί, επειδή σήμερα ορκίζεται και ο ιός Βούλτσιος, σε λίγο καιρό θα ενταχθεί και αυτός πολύ δυναμικά και αυτός στην ομάδα της Vulcom για να αναλάβει το κομμάτι της νεολαίας. Έτσι, έχουμε και νεολαίους. Άρα, ειδικά αν είστε φοιτητές, μια και είπα και νεολαία, υπάρχει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ συμφέρον οικονομικά το οποίο θα σας ενημερώσει η Vulcom με πάγιο μόλις 5 ευρώ. Και τις 200 πρώτες κιλοβατόρες, για ρεύμα είναι αυτό το πάγιο το συμβόλαιο, και για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες η τιμή χρέωσης είναι 0,095 ευρώ. Από εκεί που ο μέσος όρος αυτή την περίοδο είναι στο 0,16. Είναι μεγάλη διαφορά, έτσι, σε ένα συμβόλαιο ρεύματος. Και μετά τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, αν καταναλώσεις παραπάνω, η χρέωση είναι κυμαινόμενη. Συνεπώς, με 5 ευρώ πάγιο μόλις, έτσι, είναι οικονομικά συμφέρον. Vulcom λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα, 2310-208-808. Δωρεάν η επικοινωνία. Το μόνο που θα πληρώσετε, αν και εφόσον συμφωνήσετε, είναι το συμβόλαιο το οποίο ούτως ή άλλως θα κάνατε. Έτσι. 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον technology expert της εκπομπής. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Ο Γιάννης ο Γιωβάνης είναι στην άλλη άκρη. Γιάννη μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Είχα προχθές μια συζήτηση, μάλλον χθες το απόγευμα, δεν ήταν προχθές, χθες, με τον Robert Malone, με τον οποίο μίλησα στο τηλέφωνο. Άντε να κάνω λίγο spoiler, γιατί στο τηλέφωνο, στο Zoom κάναμε μια συνέντευξη. Κάνω λίγο spoiler. Ξέρεις για ποιο θέμα συζητούσαμε? Για τα data center και για το νερό το οποίο καταναλώνουν. Και ο άνθρωπος ήταν καταπέλτης πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Και λέω, φίλε, έχω τον Γιωβάνη που μου τα είχε πει αυτά εδώ και πολύ καιρό.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Έτσι του είπα. Μου λέει, ο Γιωβάνης.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και πραγματικά αυτές οι συζητήσεις έχουν και ενδιαφέρον και από τεχνολογική άποψη, αλλά και από τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή τη χρήση αυτή της τεχνολογίας. Οπότε είναι να κάτσεις, να πιεις ένα καφέ, να το συζητάμε 2 ώρες, 3 ώρες. Έχει πολύ βάθος αυτό το πράγμα.
0: Έχει.
1: Τώρα το ακουμπάμε λίγο επιφανειακά, έτσι απλά για να δώσουμε την πληροφορία, αλλά...
0: Ξέρεις πώς ξεκίνησε η κουβέντα. Άντε κάνω λίγο spoiler. Ξεκίνησε η κουβέντα λέγοντάς μου ο Robert Malone, λέγοντάς μου ότι αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Και ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον λέει έχετε τη δυνατότητα να βάζετε ένα κοτέτσι, να έχετε τις ντομάτες σας. Και του λέω, δόκτωρο, λέω συγγνώμη, αλλά τα πράγματα μπορεί να είναι έτσι σε κάποια σημεία στην επαρχία της Ελλάδας. Αλλά ακόμα και στην επαρχία απαγορεύεται να βάλεις ένα κοτέτσι. Απαγορεύεται να βάλεις να ποτίσεις τα φυτά σου, να ποτίσεις ντομάτες και τα αγκουράκια σου που τόσο πολύ λέει, του αρέσαν τα ζαρζαβάτια τα ελληνικά. Και του λέω απαγορεύεται γιατί λέει δεν έχουμε νερό. Αλλά λέω την ίδια ώρα ξέρουμε να κάνουμε τεράστια data center. Τα οποία θέλουν τεράστιες ποσότητες νερού για την ψήξη τους. Και το παίρνει την μπάσα από εκεί πέρα, γιατί αυτός είναι, αν δεν κάνω λάθος, από την Πενσιλβάνια μου μιλούσε χθες. Μου λέει: εδώ λέει, έχουμε τα περισσότερα data center σε όλη την Αμερική. Εδώ να δεις, λέει, τι ποσότητες νερού χρειαζόμαστε. Και έβγαλε τον πόνο του άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά, αλλά δεν είναι και κάτι που το αποφασίζω εγώ και εσύ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σχεδιάζονται σε άλλο επίπεδο.
0: Το οποίο έχει σχεδιαστεί και χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό, έτσι.
1: Το οποίο μας φέρνει στο σημερινό θέμα.
0: Ναι, για πες.
1: Που πάλι και σε αυτό δεν έχουμε εμείς λόγο, αλλά δείχνει κάποια πράγματα τα οποία θα καταλάβετε. Μόλις σας εξηγήσω. Λοιπόν, πριν 15 Απριλίου περίπου, είχε ανακοινώσει, βγήκε η κυρία Φόντερ Λάιεν και με μεγάλη χαρά ανακοίνωσε ότι αυτή η εφαρμογή που θα ελέγχει την ηλικία και. Θυμάστε παλιότερα που είχαμε πει για τον νόμο που είχε βγάλει η Αγγλία και γενικότερα θέλαν να το υιοθετήσουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σχετικά με τον έλεγχο ηλικίας για τη χρήση των site και τα λοιπά, που συζητούσαμε και λέγαμε ότι θα καταργήσει την ιδιωτικότητα και όλα αυτά, γιατί θα πρέπει να γίνει επανέλευση. Βγήκε λοιπόν η Φόντερ Λάιεν και λέει OK, φτιάξαμε μια εφαρμογή με top την καλύτερη δυνατή κρυπτογράφηση και ασφάλεια και το ένα και το άλλο και είναι πολύ καλοφτιαγμένη και τα λοιπά για να μπορεί κάποιος να επανεισφέρει την ηλικία του χωρίς να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, μόλις βγήκε μετά από λίγο καιρό βγήκε ένας μεγάλος Άγγλος αναλυτής ασφάλειας στα υπολογιστικά συστήματα και κατέριψε, το ανακοίνωσε στο 6 δηλαδή, και ανακοίνωσε ότι κατάφερε και το παρέκαμψε όλο αυτό το σύστημα, αυτή την εφαρμογή, μέσα σε 2 μόνο λεπτά. Με έναν τρόπο πάρα πολύ εύκολο. Και εξηγώ αμέσως. Κατάφερε και μπήκε μέσα στη συσκευή, μπήκε στα αρχεία της εφαρμογής στη συσκευή του, ενώ έκατσε κανονικά ο άνθρωπος, έφτασε σε λογαριασμό, έβαλε την ταυτότητά του, τα στοιχεία του κτλ. Και αφού λοιπόν πήρε πρόσβαση στη συσκευή, πήγε και έσβησε ένα απλό αρχείο, το οποίο είχε μέσα το PIN της εφαρμογής. Απλά το έσβησε. Και η εφαρμογή όταν ξανάνοιξε του ζήτησε καινούριο PIN, έβαλε ένα καινούριο PIN και συνέχισε τη δουλειά του κανονικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι έγινε με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο, με έναν απλό φιλομετρητή, file browser, θα το πω, φιλομετρητή αρχείων. Έζησε απλά ένα αρχιάκι, παρέκαμψε όλη την ασφάλεια της εφαρμογής, μπόρεσε να βάλει καινούριο PIN και μπόρεσε να κάνει και 2 πράγματα ακόμα. Το ένα είναι ότι μπορούσε να μηδενίσει τον αριθμό, υπάρχει ένας αριθμός που μετράει πόσες αποτυχημένες προσπάθειες έχεις κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αν το δεις αυτό, ανανεώνεται, ξέρεις.
0: Ναι, δεν
1: μπορείς να δοκιμάσεις επάπειρο. Αλλά αυτό ήταν τίποτα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και το δεύτερο που μπόρεσε να κάνει ήταν να απενεργοποιήσει τα βιομετρικά δεδομένα. Γιατί η τιμή αυτή για το αν θα γίνεται έλεγχος των βιομετρικών ή όχι ήταν και αυτή μέσα σε αυτό το απλό αρχιάκι. Το οποίο με ένα απλό καλώδιο το σύνδεσε στον υπολογιστή, το ζήσε και όλα καλά. Αυτό ξεγύμνωσε αμέσως, δηλαδή έβγαλε την αλήθεια στην επιφάνεια ότι όλη αυτή η εφαρμογή ήταν γραμμένη στο πόδι. Ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν μια μεγάλη φούσκα η οποία παρουσιάστηκε σαν τεχνολογικά άρτιο, κρυπτογραφημένο και αλλά στην πράξη πήρε λιγότερο από 2 λεπτά για να παραβιάσει την εφαρμογή και να την κάνει ό,τι θέλει.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει το θέμα που είχαμε κάνει την άλλη φορά με τα site του ελληνικού κράτους που είναι φορτωμένα σε WordPress.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο δυστυχώς, γιατί έχει να κάνει με τους πολίτες, έχει να κάνει με τα κινητά που έχουμε την εφαρμογή, έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα και έχει να κάνει και το κυριότερο πράγμα που έκανε αυτό που έδειξε αυτός ο άνθρωπος είναι το πόσο εύκολα μπορεί να καταρρεύσει η εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αν μπορούμε με σε 2 λεπτά να παραβιάσουμε την εφαρμογή και να αναιρέσουμε τα βιομετρικά, να μπορούμε να αλλάζουμε PIN και τα λοιπά, τότε τι συζητάμε.
0: Τίποτα, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, βέβαια. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Γιάννη.
1: Αμέσως, μισή κουβέντα, αμέσως βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και βαφτίσανε αυτή την εφαρμογή σαν demo.
0: Καταλάβαν την μαλθακία και το είπανε demo.
1: Και βγήκαν και είπανε, όχι παιδιά, δεν ήταν η κανονική εφαρμογή, συγγνώμη, ήταν απλό demo και τα λοιπά και θα το φτιάξουμε.
0: Αχα, μάλιστα. Άντε να δούμε.
1: Εντάξει, είναι εξόχως σημαντικό και μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερα πράγματα.
0: Βέβαια τώρα, πλάκα κάνεις, εννοείται φυσικά. Σε ευχαριστώ Γιάννη. Γιάννη Γιωβάννη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλώς από τον Κυριακό.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, εκμεταλλευόμενος λίγο το χρόνο που έχουμε μέχρι να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, θέλω να σταθώ λίγο σε ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε στο φτερό χθες, στο τελείωμα της εκπομπής, με αφορμή μια φωτογραφία που μου στείλατε από την Καλλικράτη, από το Δήμο Προποντίδας στη Χαλκιδική. Έκανα μια αναφορά με αφορμή ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral με έναν νεαρό ο οποίος δείχνει στην Καλλικράτεια δρόμους οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε υπαίθριες χωματερές με ογκώδη αντικείμενα, με κλαδιά, με σκουπίδια, μια άθλια κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι. Διαβάζω εν συνεχεία ένα εκτενέστατο και αναλυτικότατο ρεπορτάζ στο voicenews.gr, ένα site το οποίο έχει πολύ δυνατά ρεπορτάζ, οφείλω να ομολογήσω, το οποίο πραγματεύεται ακριβώς αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση αυτή δεν περιορίζεται, και αυτό φάνηκε και από τα τηλέφωνα τα οποία δέχτηκα εχθές στην εκπομπή. Δηλαδή με το που το είπα δέχτηκα καπάκι 2 τηλέφωνα, το ένα ήταν από την Ποτίδεα, από έναν οικισμό της Ποτίδεας, και το άλλο ήταν από έναν οικισμό στην Ηράκλεια. Και τα δύο στον ίδιο Δήμο, στο Δήμο Προποντίδας. Και τα δύο τηλέφωνα περιέγραφαν μια κατάσταση με αυτά τα σκουπίδια απίστευτη. Μια εικόνα ανυπόφορη, μια ρήπανση άνευ προηγουμένου, μια δυσοσμία, μια υποβάθμιση της εικόνας μιας τουριστικότατης περιοχής. Μιας περιοχής όπου υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια και Θεσσαλονικαίων, αλλά και σπίτια τουριστικά καταλήμματα, τα οποία είναι γεμάτα αυτή την περίοδο. Και έχουμε πολίτες οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι από αυτή την κατάσταση. Και έχουμε μια δημοτική αρχή, η οποία εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν κάνει τίποτα, αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, δυστυχώς οι όποιες ενέργειες είναι ανεπαρκέστατες. Διότι το πρόβλημα διαιωνίζεται και είναι ένα πρόβλημα το οποίο, από ό,τι πληροφορούμε διαβάζοντας το άρθρο αυτό, έχει κακοφορμήσει. Και μάλιστα οι κάτοικοι εκεί έχουν οργανωθεί και έχουν κάνει και μια ομοσπονδία, γιατί λέει το ρεπορτάζ μέσα ότι κάνανε μια προσπάθεια να εντοπίσουν πολίτες και να τους πούνε, καλά ρε, τι είναι αυτά που κάνετε, γιατί πάτε και πετάτε τα σκουπίδια στα δεξιά και αριστερά. Γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι άνθρωποι, δημότες, άνθρωποι εκεί πέρα, μπορεί να μην είναι δημότες, να είναι δημότες Θεσσαλονίκης και να έχουν το εξοχικό τους εκεί. Κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν και αφήνουν εκεί τα σκουπίδια. Και στην αναζήτηση που κάνανε δημοσιογράφοι από το Voice News, έπεσαν πάνω σε μια οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται από μια ομοσπονδία, η οποία έχει και επαφές με το Δήμο και προσπαθούν να βρουν μια λύση, αλλά δεν γίνεται δουλειά. Δήμαρχε, Μανώλη Καρά, που χθες εντελώς συμπτωματικά ήσουν στην ίδια εκπομπή με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, πριν από μένα βέβαια, μετά βγήκα εγώ. Κάτι πρέπει να κάνετε, Δήμαρχε. Δήμαρχε, κατάσταση, δηλαδή από ό,τι πληροφορούμε διαβάζοντας το voicenews.gr, τα υπομνήματα τα οποία έχετε λάβει από αυτή την Ομοσπονδία των Πολιτών και στα τέλη του 24 και στις αρχές του 25, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες τώρα, δεν έχει σημασία, αλλά έχετε λάβει επανειλημμένα υπομνήματα για να κάνετε κάτι με προτάσεις. Δεν γίνεται να υπάρχουν βουνά σκουπιδιών, να έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης, να έχουν προσελκύσει ποντίκια, φίδια, ρουραίους. Υπάρχει κίνδυνος για τους περαστικούς. Για να μην πάω και στο κομμάτι του ότι αυτά είναι σαν ορολογιακή βόμβα και με μία σπίθα θα γίνεται παρανάλωμα του πυρός. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω ότι κλείνετε επιδεικτικά τα αυτιά σας στις οχλήσεις που σας έχουν γίνει από τους πολίτες. Αλλά εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, okay, πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένας ιδιώτης με τον οποίο να συνάψει μία σύμβαση έργου ο Δήμος. Όχι οι ιδιώτες. Όχι να θέλω εγώ να πετάξω ένα ψυγείο και να πρέπει να πάρω να πληρώσω τον κάδο 200 ευρώ για να έρθει να μου πάρει το ψυγείο. Δεν ξέρω αν έχετε βάλει κάδους, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχουν και κάδοι ειδικοί για ογκώδη. Και πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκανε ιδιώτες για λογαριασμό του Δήμου για να μαζέψουν αυτά τα ογκώδη. Καλά τα έργα, ξαναλέω, γιατί χθες από εκεί ξεκίνησα. Καλά τα έργα που κάνετε στην παραλία με τα διάφορα ταμεία ανάκαμψης, με τα διάφορα ΕΣΠΑ και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό το χάλι, το οποίο ξέρετε, δυστυχώς δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική. Υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Αλλά εγώ το πιάνω από εκεί τώρα, γιατί από εκεί έρχεται αυτή η καταγγελία και το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Προποντίδας, με την υπομονή η οποία έχει εξαντληθεί και δικαιολογημένα οι δημότες εκεί, οι κάτοικοι στους οικισμούς, γιατί μπορεί να μην είναι δημότες, και αυτό τώρα με πάει και σε δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, επειδή μήπως δεν είναι δημότες, δήμαρχε, λίγο τους ταλαιπωρείτε περισσότερο, επειδή δεν ψηφίζουν εκεί. Ναι, αλλά εκεί εσείς κερδίζετε από αυτά τα σπίτια, γιατί υπάρχουν δημοτικά τέλη. Και χθες η κυρία εδώ μου είπε ότι δίνει 17 ευρώ το μήνα σε δημοτικά τέλη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δίνουν 100 ευρώ το μήνα σε δημοτικά τέλη. Μήπως λίγο να το δείτε σοβαρά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία και την τον αντιδήμαρχο εκεί στο Πρασίνου. Μήπως να το δείτε λίγο πιο σοβαρά το θέμα, να αντιμετωπιστεί. Πόσο δύσκολο είναι, ξαναλέω, σε μια χώρα όπου οι απευθείας αναθέσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουν και παίρνουν, να γίνει μια τέτοια, θέλετε απευθείας ανάθεση, αν είναι να γίνει για το καλό, να γίνει. Θέλετε διαγωνισμό, κάντε διαγωνισμό. Με έναν ιδιώτη να έρχεται εκεί και δύο φορές το μήνα να περνάει και να μαζεύει. Να τα μαζέψει όμως μια φορά, για να τα πούμε όλα, να τα μαζέψει μια φορά και να κάτσετε μετά, να βγάλετε 2-3 δημοτικούς υπαλλήλους, αν δεν έχετε δημοτική αστυνομία, δεν ξέρω. Να βγάλετε 2-3 δημοτικούς υπαλλήλους και να περιφρουρήσουν τα σημεία όπου γίνεται η εναπόθεση αυτών των μπάζων. Και όποιον πιάσετε, πατήστε του ένα πρόστιμο να το θυμάται σε όλη τη ζωή. Εγώ δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και αφήνουν και τα σκουπίδια τους, που είναι εγκληματική ενέργεια. Αλλά και εσείς δώστε λύσεις. Γιατί δεν μπορεί να έχει δημιουργηθεί αυτό το χάλι σε πολλά σημεία μέσα στο Δήμο σας, να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται. Παράλληλα σας πληρώνουν μέσω των δημοτικών τελών. Και δεν γίνεται. Δεν έχει βρεθεί μια λύση. Γιατί και τώρα, να ξέρετε, δήμαρχε, και όποιος με ακούει από την Προποντίδα, που μάλλον με ακούτε σήμερα, και τώρα να ανοίξω γραμμές, θα χτυπάνε τα τηλέφωνα το ένα μετά το άλλο. Όχι, δεν είναι Ρωμά. Όχι, Κώστα. Δεν είναι Ρωμά. Όχι. Ασυνείδητοι είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και αφήνουν τα μπάζα. Πηγαίνει ο άλλος, κάνει μια εργασία στο σπίτι του, τα πηγαίνει, τα παρατάει. Γύψοσανίδες, κουφώματα, λεκάνες, τα παρατάει εκεί. Πιάσ' τον και κόψ' του πρόστιμο. Πηγαίνει ο άλλος, κουρεύει τα κλαδιά από τις φωτίνες ή από τα λιγούστρα, μαζεύεται όλο αυτό το κλαδομάνι, το φορτώνει πάνω σε ένα τρέιλερ, πηγαίνει, το παρατάει. Πού να το πάει? Κάπου δεν πρέπει να το πάει. Κάπου πρέπει να το πάει. Πού να το πάει? Πρέπει να πάρει ο ιδιώτης που θέλει να πετάξει, ξέρω εγώ, κάτι μπάζα, έναν άλλον ιδιώτη να τον πληρώσει από την τσέπη του, ενώ πληρώνει δημοτικά τέλη? Υπάρχει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι ο Δήμος πρέπει, και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Προποντίδα, ισχύει γενικώς, πρέπει να καθαρίζει τα ογκώδη, τα ογκώδη αντικείμενα. Είναι υπεύθυνος. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν κάνουμε κάτι? Δηλαδή, εγώ κλαδεύω τα κλαδιά μου. Πού θα τα πετάξω? Πού θα τα πετάξω? Θα πρέπει να τα αφήσω εκεί έξω, να έρθει ένας ιδιώτης να τα πάρει και να τον πληρώσω εγώ από την τσέπη μου. Και γιατί πληρώνω δημοτικά τέλη? Δημοτικά τέλη γιατί πληρώνω? Ρωτάω. Ήρεμα. Μήπως να το δείτε λίγο πιο ζεστά μαζί με την Ομοσπονδία, η οποία είναι δραστήρια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και να κάνετε πράξη αυτά τα υπομνήματα τα οποία σας έχει στείλει. Έλα λίγο να ενεργοποιηθούμε. Καλημέρα στην Προποντίδα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ναι. Αλλά σαν το χάλι που έχετε δημιουργήσει εκεί, με τα μπάζα, τα απίστευτα, τόνους μπάζων. Επίσης δεν έχει, ρε εσύ, δήμαρχε. Κάντε κάτι τέλος πάντων. Και ξαναλέω, καθαρίστε τα και επιθεωρήστε τα σημεία και όποιον πιάσετε, βαράτε. Βαράτε πρόστιμα, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, δέσμευση να αποτύξει. Επιστρέφω για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Για Χαλκιδική θα ασχοληθούμε πάλι, αλλά όχι για τα μπάζα. Για άλλου είδους μπάζα με ανεμογεννήτριες. Μπάζα με φουρφούρια.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη, καθώς η Ελβετία ανακοίνωσε και επίσημα πως οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που σχεδιάζονταν για σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν, λίγο μετά τη δήλωση ότι ο Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρώτος γύρος τεχνικών συνομιλιών βάσει του μνημονίου που υπεγράφει δεν θα πραγματοποιηθεί, επικαλέστηκε προβλήματα με τα logistic της συνάντησης. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως δεν θα μεταβούν στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές λόγω του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, οι Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του μνημονίου. Η Τεχεράνη διεμηνύει ότι έχει σχέδιο για αντίπεινα εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, δήλωσε ο J.T. Vance. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση για το λαό την παρουσίαση της πλατφόρμας πόσο κάνει ως όπλου κατά της ακρίβειας. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνον δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Αντουανέτα, λέτε στους Έλληνες. Εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελαίητα. Εσύ λαέ, φάε πάντε σπάνι πας, είπε μιλώντας στην Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αίσιο τέλος είχε έπειτα από ολονύκτια επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια 20 διάχρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ. Επίθεση Λαυρόφ στις

0: κυρίως καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια, μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στο νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 έως 4 μποφόρ. Στον θερμαϊκό, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?

0: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα. Εσείς έχουμε περάσει την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Και πιστέψτε με, το θέμα το οποίο θα πιάσουμε σε λίγο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το οποίο δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα. Και αναφέρομαι στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών, αυτούς τους γίγαντες που ξεπερνάνε σε ύψος πολλές φορές τα 200 μέτρα, σαν ουρανοξύστες σε 70 ορόφων είναι. Και δυστυχώς αυτές οι ανεμογεννήτριες για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο καιρό προγραμματίζεται να μπουν στη Χαλκιδική. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο με τον καλεσμένο μου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση στο σπίτι σας, αν θέλετε να δημιουργήσετε κανένα τουριστικό κατάλημα, αν θέλετε να βάλετε κάποια καμπίνα στο μπάνιο σας, αν θέλετε να βάλετε γυάλινα κάγκελα σε μπαλκόνια ή σε εσωτερικές σκάλες, η καμπινοτεχνική τα αναλαμβάνει όλα αυτά. Η καμπινοτεχνική είναι εγγύηση. Η καμπινοτεχνική είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την οποία την έχουν αγκαλιάσει πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM και όχι άδικα. Είναι η καλύτερη σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της τοποθέτησης καμπίνας, δημιουργίας καμπίνας από την αρχή, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το δικό σας μπάνιο. Αναλαμβάνει ανακαινήσεις, όπως σας είπα, μερικές, σε ένα-δύο δωμάτια, ένα δωμάτιο στο σπίτι ή και συνολικές σε όλο το σπίτι την επιχείρηση. Το κατάστημα βρίσκεται Πέτρου Συνδίκα 70. Θα σας δώσω το σταθερό τηλέφωνο το οποίο το απαντάει η Γεωργία. Εξαιρετική σε αυτό το οποίο κάνει, η καρδιά της επιχείρησης και το μυαλό. 2310-83-1807, 2310-83-1807 και ο επικεφαλής της καμπινοτεχνικής, ο εκτελεστής των έργων της καμπινοτεχνικής, ο Δημήτρης Οδήμου, καλός φίλος, ακροατής του Focus FM, γεια σου Δημήτρη μου, 6942-01-2905. Το τηλέφωνο λειτουργεί και ως Viber, αν θέλετε να του στείλετε κάποια φωτογραφία, κάποιο βίντεο, για να του δείξετε λίγο το χώρο και το τι θέλετε να κάνετε, για να σας πει και αυτός τις πολύ ωραίες ιδέες που έχει και το πώς θα τις υλοποιήσει. 6942-012-905 και το σταθερό, ξαναλέω, 2310-83-1807. Η καμπινοτεχνική είναι και σήμερα μαζί μας, είναι η πρώτη μας επιλογή. Εγγύηση, παιδιά, σε ανακαίνιση και σε τοποθέτηση καμπίνας στο μπάνιο, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Και εννοείται ότι και κάποιο τουριστικό κατάλημα να έχετε και θέλετε να το αναμορφώσετε, επικοινωνήστε και πάλι με την καμπινοτεχνική. Σε περίπτωση τώρα που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, μία είναι η επιλογή, Energas Group, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία της Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει να εγκαταστήσει λέβητα φυσικού αερίου με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, με τους καλύτερους λέβητες στην αγορά, με πάρα πολύ καλές τιμές για τους φίλους ακροατές του Focus FM, με τη δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στις δύσκολες εποχές στις οποίες διανύουμε, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, σέρβις όποτε το χρειάζεστε, δωρεάν θα κάνει την αυτοψία του ακινήτου, δωρεάν θα αναλάβει και την γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για εγκατάσταση λοιπόν φυσικού αερίου, για σιγουριά επιλέγουμε Energas Group. 2310-486-684 το τηλέφωνο στην Καλαμαριά, 2310-486-684 και 2392-400-400 το τηλέφωνο του καταστήματος της Περαίας. 2392-400-400 στην Περαία. Energas Group, γιατί? Πολύ απλά γιατί συμφέρει. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, δεν είναι νέο ότι δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα ακουμπάει πάρα πολλές περιοχές. Έχουμε επανειλημμένα ασχοληθεί εδώ στην εκπομπή μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει προπολού αυτό το οποίο θα μπορούσε να δώσει η Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά επιμένουμε σε αυτές τις επενδύσεις σε εισαγωγικά, οι οποίες αλλοιώνουν το ανάγλυφο της χώρας μας. Το αλλοιώνουν. Εντάξει, και είναι από τη μια τα φωτοβολταϊκά πάρκα και από την άλλη οι ανεμογεννήτριες. Τώρα όταν μιλάμε για την περιοχή της Χαλκιδικής που θα μιλήσουμε σήμερα, η Χαλκιδική είναι μια πανέμορφη περιοχή απερίγραπτου φυσικού κάλους, μια περιοχή που μπορεί οι περισσότεροι από εμάς να την ξέρουν για τις όμορφες παραλίες της, αλλά η Χαλκιδική είναι μια περιοχή όπου υπάρχει και έντονη αγροτική παραγωγή. Ο πρωτογενής τομέας και η κτηνοτροφία της Χαλκιδικής είναι υπαρκτή, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα. Και θέλουν να την κάνουν, να τη δώσουν ένα χαρακτήρα βιομηχανικής περιοχής. Με αυτούς τους γίγαντες που έλεγα νωρίτερα, των 200 μέτρων, σαν ουρανοξύστες κυριολεκτικά, με τη διάμετρο των πτερυγίων να φτάνει και τα 175 μέτρα. Πραγματικά, όλοι όσοι έχουμε δει από κοντά ανεμογεννήτρια τέτοιων διαστάσεων, να πας να σταθείς δηλαδή από κάτω, το μέγεθος και μόνο προκαλεί σοκ. Καταλαβαίνετε τώρα την εγκατάσταση που πρέπει να γίνει για να τοποθετηθεί ένας τέτοιος γίγαντας. Και το αποτύπωμα το οποίο θα αφήσει μετά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπερνάνε διάφορες δυσκολίες αυτοί οι οποίοι τοποθετούν αυτές τις μονάδες. Με κολπάκια, με τερτύπια. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε όλη την Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί ομάδες αντίστασης. Θύλακες από ανθρώπους εθελοντές που βγαίνουν μπροστά και λένε δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα στην περιοχή μας. Δεν το θέλουμε. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να το σταματήσουμε. Με ένα τέτοιο άνθρωπο θα μιλήσουμε σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Ορμόμενος από την Χαλκιδική είναι ο κύριος Γιώργος Καλιμάνης, που μαζί με την ομάδα εθελοντών που έχουν δημιουργήσει προσπαθούν να βάλουν ένα stop, να πατήσουν το φρένο σε αυτή την εκβιομηχάνηση της Χαλκιδικής και τη μετατροπή της από ένα τουριστικό και αγροτικό χώρο σε ένα βιομηχανικό τοπίο. Κύριε Καλιμάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα από τη Χαλκιδική, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Πείτε μας λιγάκι, τι ακριβώς σχεδιάζουν να κάνουν στη Χαλκιδική, για να το καταλάβουν και οι ακροατές θέλω.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε σε πρώτη φάση για τρία πάρκα αιωλικά, τα οποία είναι στο πιο προχωρημένο στάδιο, τα οποία είναι στην περιοχή της Ορμήλιας και στην περιοχή του Πολυγύρου, δηλαδή στην κεντρική Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο από αυτά είναι και σε ακόμα πιο προχωρημένο στάδιο με ολοκληρωμένες και τις μελέτες περιβαλλοντικών όρων, όπως βέβαια και το τρίτο που περικυκλώνει το χωριό της Ορμήλιας, που ξαναλέω είναι στο κέντρο της Χαλκιδικής, πολύ κοντά στις παραλίες της Χαλκιδικής, πολύ κοντά όμως και στον ορεινό όμορφο όγκο της Χαλκιδικής. Είπατε πριν και κάνατε έτσι μια πολύ ωραία εισαγωγή, η Χαλκιδική δεν είναι μόνο τα πόδια, οι παραλίες της που είναι αναπτυγμένες τουριστικά, αλλά υπάρχει και ο πολύ όμορφος ορεινός όγκος στην κεντρική και βόρειο Χαλκιδική του Χολομόντα, όπως και υπάρχει και η μεγάλη δραστηριότητα από τον αγροτικό τομέα και με καλλιέργειες ειδικές, η βρόσιμη ελιά ΠΟΠ της Ορμήλιας, η οποία έτσι θέλει για να ευδοκιμήσει και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Υπάρχει λοιπόν για τα συγκεκριμένα έργα θα πω μια γερμανική εταιρεία η οποία έχει λάβει την πρώτη άδεια παραγωγής ενέργειας από τη ΡΑΕ το 2011-2012, δηλαδή τα χρόνια τα πρώτα τα μνημονιακά, πριν 15 και 16 χρόνια. Υλοποίησε σιγά σιγά τις μελέτες περιβαλλοντικών όρων και πήρε και τις λεγόμενες ΑΕΠΟ, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, πρόσφατα. Αυτές προσπαθούν να τις τροποποιήσουν τώρα, γιατί θέλουν πραγματικά να βάλουν γίγαντες, να βάλουν ακόμα μεγαλύτερες από τις αρχικές τους μελέτες, ακόμα μεγαλύτερες, ψηλότερες δηλαδή ανεμογεννήτρες, και προσπαθούν να τροποποιήσουν τώρα τις μελέτες τους. Θέλουν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες 200 και 220 μέτρα ύψος σε λόφους που σε αυτή την περιοχή της Χαλκιδικής δεν ξεπερνούν τα 150, 200, 250 μέτρα. Να φανταστείτε, ο Πολύγυρος έχει ένα υψόμετρο 300-400 μέτρα.
0: Το πολύ.
1: Άρα λοιπόν αυτές που θα μπουν εκεί στην περιοχή της Ορμήλιας, που είναι ένας κάμπος, έτσι ο γνωστός κάμπος της Ορμήλιας, δίπλα στον Χαβρία το ποταμό, οι λόφοι που είναι γύρω από εκεί από τον κάμπο της Ορμήλιας είναι από 150, 200, 250 μέτρα.
0: Θα φαίνονται από παντού, συγγνώμη κύριε Καλιμάνη, αλλά άμα βάλεις εκεί πέρα αυτούς τους γίγαντες,
1: θα φαίνονται.
0: Όπου είναι...
1: Από παντού όντως. Κύριε Δαμιανίδη, δεν είναι μόνο βέβαια η οπτική όχληση που αυτοί θα έχουν και αυτό θα αφορά και τα χωριά μας, τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Χαλκιδικής, έτσι θα αφορά και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πραγματικά μεγάλου μεγέθους, αυτό θέλω έτσι να ακουστεί καλά και να το καταλάβει ο κόσμος, είναι μεγάλου μεγέθους έργα. Δεν είναι όπως ένα φωτοβολταϊκό που βλέπουμε δίπλα στους δρόμους κτλ. Είναι μεγάλου μεγέθους έργα. Για να στηθεί μια τέτοια κολόνα απαιτείται αποψήλωση περίπου 10 στρεμάτων δάσους και δασικής έκτασης, γιατί αυτοί οι ανεμογεννήτρες στα αιωλικά πάρκα τοποθετούνται κατά κύριο λόγο μέσα σε δημόσιες, το τονίζω αυτό, δημόσιες δασικές εκτάσεις, οι οποίες ενοικιάζονται σε αυτές τις εταιρείες έναντι πινακίου φακής.
0: Να σταθώ λίγο, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. 10 στρέμματα δασικής έκτασης σημαίνει καταστροφή πολύτιμου πνεύμονα πρασίνου, που είναι και περιορισμένος. Και επίσης, μέσα στα δάση υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι. Η μελισσοκόμη, για παράδειγμα, κύριε Καλυμάνη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, και η Χαλκιδική παράγει υπέροχο μέλι, πραγματικά. Δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Και ξαναλέω αυτό για κάθε μία ανεμογεννήτρια.
0: Σωστό, σωστό, βέβαια.
1: 1000 κυβικά σκυροδέματος για να στερεωθεί αυτός ο γίγαντας, περίπου. Ίσως για αυτές τις πολύ ψηλές ανεμογεννήτριες να χρειαστεί και περισσότερο σκυρόδεμα. Άρα λοιπόν. Υπάρχει ένα ζήτημα τόσο περιβαλλοντικό, οικολογικό, όπως σωστά είπατε, το οποίο βέβαια αγγίζει και την τουριστική δραστηριότητα και την αγροτική οικονομία. Και ξέρετε, θέλω να πω και το εξής για να ακουστεί και αυτό. Αυτά δεν τα λέει κάποιοι ακραίοι ακτιβιστές, γραφικοί που λένε σε όλα όχι κτλ. Τα λέει και η ίδια τώρα η κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία δηλαδή, την οποία το μόνο για το οποίο δεν μπορούμε να την κατηγορήσουμε είναι αυτό, ότι είναι ανάντια στις ΕΠΕ η σημερινή κυβέρνηση. Έρχεται λοιπόν και καταθέτει ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο, τώρα είναι στη δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή, που τι λέει λοιπόν η ελληνική πολιτεία μέσω της κυβέρνησης της σημερινής, λέει λοιπόν ότι, ότι πρέπει να μπουν κάποιοι περιορισμοί στις ΑΠΕ. Mm-hmm. Καταρχήν να πω ότι και εμείς σαν Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες, γιατί εκ μέρους αυτής της Επιτροπής μιλώ σήμερα, δεν είμαστε γενικά κατά των ΑΠΕ. Η ΑΠΕ είναι ένα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής, είναι ένα μέσο για να απεξαρτηθούμε κάποια στιγμή από τα ορυκτά καύσιμα. Ως εργαλείο όμως πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και εν τέλει πρέπει να υπάρχει ομαλή συνύπαρξη της πράσινης ανάπτυξης με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
0: Εσείς το βλέπετε κάπου να υπάρχει, το βλέπετε κάπου να υπάρχει αυτό που λέτε?
1: Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει όπως σωστά λέτε, εμείς αυτό ζητούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναλέω, αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει σήμερα και η ελληνική κυβέρνηση. Και τι λέει? Έχουμε πιάσει, λέει, αναφερθήκατε πριν στην πολύ ωραία εισαγωγή που κάνατε. Έχουμε πιάσει, λέει, το είπε το Υπουργείο Ανάπτυξης στην έκθεσή του του Δεκέμβρη του 25. Σήμερα είναι ακόμα χειρότερα, στο πούμε, αυτά τα στοιχεία. Λέει λοιπόν το είπε το Δεκέμβρη του 25.
0: Έχουμε φτάσει στο όριο.
1: Έχουμε πιάσει τους στόχους και του 2030 και του 2050. Για την αιωλική ενέργεια.
0: Ακούστε, ξαναπείτε το να το καταλάβουμε, κύριε Καλυμάνη, αυτό είναι σημαντικό. Είμαστε.
1: Λέει το...
0: Ναι.
1: Ναι. Λέει το Υπουργείο Ενέργειας ότι έχουμε το ελληνικό κράτος πιάσει τους στόχους που έχουμε για την αιωλική ενέργεια, σε αυτήν αναφερόμαστε, και για το 2030 που ήταν 9 γιγαβάτ ισχύ, και για το 2050 που ο στόχος ήταν στα 13 γιγαβάτ ισχύ από την αιωλική ενέργεια. Σήμερα, λέει το ΙΠΕΝ, έχουμε με τα έργα που έχουν οριστικούς όρους, υπογεγραμμένους σε οριστικές προσφορές σύνδεσης, είναι δηλαδή στο τελευταίο στάδιο, έχουμε ήδη φτάσει στα 16 γιγαβάτ. Έχουμε ξεπεράσει και το στόχο του 2050.
0: Απίστευτο.
1: Τα εγκατεστημένα αιωλικά έργα που σήμερα λειτουργούν και αυτά που είναι ένα βήμα πριν την κατασκευή τους, που έχουν οριστικές, που έχουν εξασφαλίσει οριστικές προσφορές σύνδεσης, ήδη φτάνουν στα 16 GW. Έχουμε πιάσει και τους στόχους του 50. Και τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση στο νέο χώρο ταξικό? Βάζω λοιπόν φραγμούς. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες πλέον στο νομό Αττικής, όλων των νομών Αττικής. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες στη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη από εδώ και πέρα. Δεν θα έχουμε νομούς στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες πλέον στην Κασάνδρα, στη Σιθωνία, στην περιοχή της Καλαμαριάς και της Προποντίδας. Αφήνει όμως απ' έξω και θεωρεί περιοχές καταλληλότητας την κεντρική και βόρειο Χαλκιδική, καθώς και τη δημοτική ενότητα Τωρώνης. Η χωροθέτηση που κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ενέργειας στο καινούργιο αυτό χωροταξικό είναι αναδημοτικές ενότητες, όχι αναδήμους.
0: Συγγνώμη, η Τωρώνη είναι παραθαλάσσια περιοχή. Προφανώς εκεί κάτω στο Πόρτο Κουφό φυσάει καλά ο αέρας. Έχει κάτι βουναλάκια να τους γεμίσουμε, να τα γεμίσουμε. Να βλέπουν τις ανεμογεννήτριες, να βλέπουν τις ανεμογεννήτριες και από το Άγιον Όρος, να τις βλέπουν από το περιβόλι της Παναγιάς να είναι ευλογημένες. Δηλαδή είναι δυνατόν να βάζουν την Τωρώνη μέσα?
1: Όχι βέβαια. Δηλαδή οι τουρίστες έρχονται στη Χαλκιδική για αυτά που είπαμε πριν. Για τις παραλίες της, για τα δάση της και τις πράσινες εκτάσεις της, για τις αγροτικές της καλλιέργειες, να αγοράσουν το λαδάκι και το μέλι το τοπικό. Δεν έρχονται οι τουρίστες για να δουν ανεμογεννήτριες στην Τωρώνη και πουθενά στη Χαλκιδική. Πρέπει λοιπόν, λέμε εμείς και ζητούμε, έχουμε έρθει σε επαφή με όλα τα πολιτικά κόμματα και με τους τρεις βουλευτές της Χαλκιδικής, και καλά είναι να τα ακούσει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αυτό και να το ξέρει. Πρέπει να δούμε τη Χαλκιδική σαν ολότητα και να μην εξαιρέσουμε ούτε την Τωρώνη, που εκεί υπάρχει μια αδικία κατάφορη και δεν ξέρω για ποιο λόγο θα θεωρείται περιοχή καταλληλότητας, παρόλο που είναι ένα μέρος που αναπτύσσεται τουριστικά εκεί με τη Σάρτη και την παραλία της Σικιάς, την Τωρώνη
0: και
1: το Πόρτο Κουφό.
0: Το Πόρτο Κουφό, η Τωρώνη, βέβαια, φυσικά.
1: Βεβαίως, πανέμορφα μέρη που έλκουν...
0: Καλά, Μίτσι, Πλατανίτσι, Κριαρίτσι, μιλάμε για περιοχές απίστευτου φυσικού κάλους.
1: Για σκεφτείτε να φυτρώσουν ανεμογεννήτριες πάνω λοιπόν εκεί στο Δραγουδέλι.
0: Τρομερό.
1: Και στην κεντρική και βόρειο Χαλκιδική. Και εκεί μιλάμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό στην ορεινή Χαλκιδική. Και θα επιτρέψουμε εκεί να μπουν ανεμογεννήτριες, βέβαια, για να πούμε ότι ο Χολομόντας, λόγω του ότι είναι περιοχή προστατευόμενη Natura 2000, εκεί απαγορεύεται. Γύρω τριγύρω όμως, περιοχή των Ζερβοχωρίων, της Αρναίας, την πολύ γραφική Αρναία,
0: δηλαδή,
1: τα Ζερβοχώρια, τα όμορφα, θα κινδυνεύσουν.
0: Θα βλέπουμε στον ταξιάρχη πάνω, αντί για έλατα, θα βλέπουμε ανεμογεννήτριες, είναι δυνατόν?
1: Ξαναλέω, ο Χολομόντας
0: είναι εκτός. Εντάξει,
1: όμως έξω από τις περιοχές Natura, κοιτάξτε και αυτά τα πάρκα που στείνονται τώρα, που λέμε ότι είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο μεταξύ Ορμήλιας Πολυγύρου, είναι πλησίων περιοχής Natura.
0: Να σας ρωτήσω λίγο. Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Καλυμάνη. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το τμήμα δασολογίας, έχει, αν δεν κάνω λάθος, είμαι βέβαιος δηλαδή, έχει το πανεπιστημιακό δάσος τον ταξιάρχη. Από το πανεπιστήμιο στην προσπάθειά σας υπάρχει συμπαράσταση, βγαίνουν αρρωγοί πανεπιστημιακοί να πούνε, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα, ή απλά κοφεύουν?
1: Κοιτάξτε, η επιτροπή έχει μήνες που συγκροτήθηκε. Το ζήτημα, παρόλο που ξαναλέω υποβόσκει εδώ και 15 τόσα χρόνια, δεν ήταν στην επιφάνεια. Τώρα ξεκινούμε και εμείς να κάνουμε ενέργειες και νομικές, γιατί έχουμε καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης αναστολής και τα λοιπά με τον δικηγόρο που ο Δήμος Πολυγύρου, που η σημερινή διοίκηση, πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι κοντά στους κατοίκους, κοντά στην Επιτροπή, είναι απέναντι σε αυτά τα έργα, όπως και ο Δήμος Σιθωνίας. Ναι. Υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Δήμου Σιθωνίας και Δήμου Πολυγύρου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Χαλκιδικής επίσης γνωμοδότησε αρνητικά σε αυτές τις τροποποιήσεις που είπα πριν, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση για αυτά τα έργα, η Επιτροπή Τουρισμού επίσης. Δυστυχώς όμως το Δασαρχείο και τα λοιπά δεν πήρε τη θέση που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε τον προηγούμενο μήνα τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γιατί αυτή εν τέλει η αποκεντρωμένη διοίκηση θα αποφασίσει. Τον επισκεφτήκαμε, του θέσαμε τους προβληματισμούς μας, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, έχουμε κάνει ψηφίσματα, έχουμε μαζέψει 1250 υπογραφές από εκεί από την περιοχή της Ορμήλια, της μεταμόρφωσης του Πολυγύρου. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και όλους τους φορείς για να προσπαθήσουμε να μπούμε εμπόδιο στην εγκατάσταση, στην πραγματοποίηση αυτών των έργων, αλλά και τώρα εν όψη του χωροταξικού να προσπαθήσουμε να εντάξουμε όλοι μας τη Χαλκιδική στις προστατευμένες περιοχές, να μην υπάρχουν περιοχές καταλληλότητας για ανεμογεννήτριες της Χαλκιδικής.
0: Συμφωνώ. Κύριε Καλυμάνη, θεωρείστε ότι η ραδιοφωνική συχνότητα του Focus FM, θεωρείστε ότι η εκπομπή μου εδώ πέρα στο ραδιόφωνο είναι ένα μέσο όπου θα έχετε πάντα ανοιχτά μικρόφωνα για να καταθέσετε όλες σας τις δράσεις. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να φτάσουν να εκτελέσουν αυτό το περιβαλλοντικό και όχι μόνο έγκλημα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαμιανίδη. Θα τα ξαναπούμε. Μακάρι και για πιο ευχάριστα νέα την άλλη φορά που να αφορούνται την Χαλκιδική μας.
0: Μακάρι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εγώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά. Εγώ να πω τώρα στο ίδιο έργο θεατές είμαστε, γιατί αυτή τη συζήτηση την έχω κάνει και για, και για πάνω Βόρεια Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, μέχρι και στην Ταδιά προσπαθούν να βάλουν ανεμογεννήτριες ή γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, στην Πελοπόννησο μιλούσαμε τις προάλλες. Καλά, δεν το συζητάω για την Εύβοια. Δεν το συζητάω για την Εύβοια. Δηλαδή θα περνάει το αεροπλάνο πάνω από τη Χαλκιδική και θα είναι όπως είναι η Εύβοια. Ένα γιγάντιο αιωλικό πάρκο. Ρε δεν ντρέπονται. Ρε δεν ντρέπονται, λέω εγώ. Το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, ετοιμαστείτε, σας στέλνω ενεργούς στις τηλεφωνικές γραμμές και στα μηνύματα. Δώστε χώρο λίγο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν βγαίνουν συχνά, να ακούσουμε νέες φωνές, να ακούσουμε νέες καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να καταγγείλετε εδώ στα τηλέφωνα μας. 231-0506-76, 231-0506-77, τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να ξέρετε ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για όλους όσοι έχετε δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε οικονομικής φύσεως με χρέη προς τράπεζες, servicers, εύκα, δημόσιο, εφορίες, μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και μέσα από την ικανότητα που έχουν οι άνθρωποι της AG Economy, μπορείτε να βρείτε και εσείς λύσεις σε αυτά τα δύσκολα διαχειρίσιμα ζητήματα. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν εμπιστευτεί την AG Economy, την εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει αστήρευτη δύναμη μέσα του και πολεμάει για όλους. Συνεπώς, για δύσκολα τέτοια θέματα, για να αντιμετωπίσετε τα δικηγορικά γραφεία που σας παίρνουν και σας απειλούν, για να αντιμετωπίσετε και να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη της επιχείρησής σας, είτε είναι ακόμα σε λειτουργία, είτε την έχετε κλείσει αλλά δεν έχετε μπορέσει να τακτοποιήσετε τα χρέη, η AG Economy πανελλαδικά μπορεί να σας καλύψει καλώντας στο 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy, παιδιά, είναι συγκλονιστική. Συγκλονιστικό το ενδιαφέρον που δείχνουν για φίλους ακροατές, έστω και να κάνετε μια ερώτηση. Πόσο μάλλον να αναλάβουν να σας δώσουν λύσεις, να σταματήσουν πληστηριασμούς, να κουρέψουν το ποσό του δανείου σας, να δημιουργήσουν δοσολόγια τα οποία μπορείτε να τα αποπληρώσετε βάσει των δικών σας ικανοτήτων και όχι βάσει των εκβιαστικών απαιτήσεων των παράνομων φαντ. 210-3250-652 AG Economy για όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα και ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. 231-0576, 231-0577. Χαλκιδική, λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο 405. Χαλκιδική όμορφη στον κόσμο δεν υπάρχει άλλη. Στις εκλογές όμως μπλε. Πάλι μπλε. Κάντε, λέει, την αλλαγή. Ελληνική λύση Βελόπουλου. Αλλιώς θα σας κλαίνε οι ρέγγες με τη Νέα Δημοκρατία, λέει ο φίλος. Εδώ. Χελμός, ποιος έδωσε το πράσινο φως για συναυλία στην καρδιά της αυστηρά προστατευόμενης ζώνης. Το Σάββατο, λέει, 20 Ιουνίου, έχει, λέει, συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χελμού στην κορυφή Στίγας, σε υψόμετρο 2340 μέτρα. Μάλλον η Μενδώνη ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ξέρω εγώ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, επειδή μας κυβερνάει η παρέα του Πάμε και όπου βγει, γιατί να φταίω εγώ που ενώ πήγα και ψήφιζα τον πρώτο λόγο, από ό,τι ξέρουμε θεωρητικός, τον έχει singular logic. Όχι, αδελφέ, μην τα λέτε αυτά. Ακούστε λίγο, σας έχω πάρα πολλές φορές. Εσύ, Δημήτρη, είσαι παλιός ακροάτης. Η singular logic κλέβει μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Μην δείχνετε με το δάχτυλο πάλι. Πάλι κάνεις αυτό το οποίο σου είπα νωρίς το πρωί. Δηλαδή, δείχνουμε, φταίει η singular logic. Φταίει και η singular logic. Εσύ πήγες να ψηφίσεις, αλλά κοντά σε εσένα που πήγες να ψηφίσεις, πάρα πολλοί δεν πήγανε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έλα, Ελισάβετ, εσύ το στείλες. Δεν το κατάλαβα. Να μου το γράφετε, δεν έρχονται τα μηνύματα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ μου. Από την Κρήτη πρέπει να είναι το μήνυμα αυτό. Εκτός από ό,τι λέτε, αλλάζει και το κλίμα της περιοχής. Μειώνονται οι βροχές. Εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μου, όταν βάλανε ανεμογεννήτριες, μειώθηκαν πολύ οι βροχές, λέει ο φίλος. Η Χριστίνα. Σε όλη τη διαδρομή στην Αυστρία, όπου πιάνει το μάτι σου, είναι τίγκα, λέει, στα φουρφούρια. Έπρεπε να κάνω βίντεο. Αλλά από Autobahn ήταν δύσκολο με τόση ταχύτητα. Ναι, παιδιά, όσο πιάνει το μάτι, ανεμογεννήτριες. Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο, παιδιά. Είναι να σε πιάνει η ψυχή σου, να τα βλέπεις αυτά. Και άντε να τα βλέπεις, επειδιάδες. Να τα βλέπεις εκεί πάνω στα πανέμορφα ελληνικά βουνά. Κρίμα. Θέλουν να καταστρέψουν, λέει, και τη Χαλκιδική, λέει η Έφη. Σατανικά μυαλά. Καλημέρα στον φίλο τον. Που τελειώνει το κινητό σου με 4-0. Τι λες. Καλημέρα, Στέφανε. Καμία σχέση ο κύριος Καλυμάνης με τα προϊόντα Καλυμάνη. Έχει μπα, όχι, δεν νομίζω, παιδιά. Συνωνυμία πρέπει να είναι. Ο φίλος ο Σάκης λέει: ένα είναι σίγουρο, Στέφανε. Ο νέος Τσίπριζας θα βάλει φυλακή τον παλιό Τσίπρα για την προδοσία της Μακεδονίας και τα φαντς. Ας γελάσω. Το πει και αυτό, τι, μη πλάκα κάνεις. Το έχει πει, λέει, ο Τουταγχαμών, ρε, Στέφανε. 25.000 ανεμογεννήτριες για να γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης. Και εμείς απλά το ακούμε και δεν αντιδρούμε ομαδικά ως μία γροθιά. Τα έχει πει, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, είναι αστέρι αυτός, γι' αυτό το κάνουμε, Νίκο. Καλημέρα και στη φίλη μου την Κυριακή. Στέφανε, καλημέρα. Μένω Κασάνδρα, άφητο. Εδώ, όταν βγάζουμε διάφορα μπάζα ή οτιδήποτε σε έπιπλα σκουπίδια από σπίτια, ενημερώνουμε το Δήμο και στέλνει φορτηγό και τα παίρνει τουλάχιστον. Έχουμε αυτό το καλό, λέει η φίλη η Κυριακή. Μα είναι λογικό, ρε, η Κυριακή. Ο Δήμος, βάσει νόμου, είναι υποχρεωμένος. Εάν ο πολίτης καλέσει και πει, παιδιά, έχω κλαδέψει 10 δέντρα. Δεν έχω τρόπο να τα μεταφέρω. Τι να τα κάνω, θα σου πει, βγάλε τα στα εκεί και θα περάσουμε να τα πάρουμε. Τι, γιατί τα κλάδεψα. Θα σε ρωτήσω εγώ γιατί κλάδεψα τα δέντρα μου. Και τι θα μου πει ο Δήμος, γιατί κλάδεψα τα δέντρα μου? Γιατί τις γουστάρω. Τα κλάδεψα, δεν τα ξεπάτωσα. Σε πληρώνω δημοτικά τέλη. Υποχρεούσε βάσει νόμου να έρθεις να τα μαζέψεις. Απλά τα πράγματα. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
6: Στέφανε, καλημέρα.
0: Ναι, καλώς το Γιάννη.
6: Τι κάνεις, φίλε?
0: Τι να κάνω, προσπαθώ.
6: Λοιπόν, ρε εσύ, Στέφανε. Εδώ η οροσειρά του Βερμίου,
0: ναι,
6: από τη Βέρε μέχρι την Άουσα γεμάτα φουρφούρια. Τι θα γίνει, ρε, θα μας κάψουν αυτοί, ρε.
0: Ρε, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα,
6: ποια Ελλάδα, Εδώ Πακιστάν είναι, δεν είναι Ελλάδα. Τουρκιστάν. Λοιπόν,
0: εκεί στο Ζερβοχώρι, εκεί στο Ζερβοχώρι έχετε Πακιστανούς?
6: Μα αν έχουμε, λέει.
0: Έχετε.
6: δεν ξέρω, από... Πώς είναι, στο Πολυπλάτωνο είναι κάτι. Είναι από το Ντουμπάι, ξέρω εγώ τι είναι. Μπαμ, μπομ, ξέρω εγώ τι στο διάλογο είναι.
0: Έχετε...
6: Μαύροι, αραπάδες.
0: Έχετε εκεί στο Ζερβοχώρι, τι, τους μιλάς για αυτούς?
6: Όχι, δεν τους, δεν έχουμε στο χωριό μας, αλλά στο Αγγελοχώρι, στο Πολυπλάτωνο υπάρχει. Χαλίεσα, Νάουσα, παντού.
0: Μάλιστα.
6: Υπάρχουν αυτά τα μαυροειδή. Αυτοί οι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, χαιρετίσματα έχεις από τον Χαρικιώτη, από την Αθήνα.
0: Το Γαβρίλ.
6: Ναι, το Γαβρίλ μίλησε χθες.
0: Να είναι καλά.
6: Λοιπόν, και με τον Βασίλη τον Κωτίδη μας είχε βγάλει σε τραπέζι πριν 15 μέρες.
0: Τέτοια είστε εκεί, στα τραπέζι, τραπεζώματα. Αυτά είναι, μια χαρά.
6: Τι να κάνουμε, ρε.
0: Να είσαι καλά, που Γιάννη.
6: Του κόμματος είμαστε, ρε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Του κόμματος. Είσαι του κόμματος είμαι, κύριε Γκόρτσο. Καλημέρα, πάμε γραμμή.
7: Καλημέρα, Στέφανε, πήρα να σου πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες, αδελφέ μου, καλά έκανες.
7: Γκόρτσος. Λοιπόν, και με την επιστροφή του Τσίπρα,
0: ναι,
7: να χαριτολογήσουμε και να θυμηθούμε το Ζήκο, όλοι το πλέον τον έχουμε δει.
0: Ναι.
7: Ναι, λοιπόν, στη φάση που ήταν στον Μπαξέ και έλεγε κάθομαι 4 χρόνια, πίζει το μυαλό και βγαίνω μετά πτυχιούχος της λογιστικής.
0: Ναι.
7: Κάτι τέτοιο δεν είχε πει.
0: Ναι, ναι.
7: Έτσι έκανε και ο Τσίπρας, έκατσε, έπηξε το μυαλό, αποσύρθηκε δηλαδή,
0: ναι,
7: και τώρα βγήκε, επανήλθε να μας δείξει ότι κοιτάξτε, ξαναψηφίστηκε.
0: Ξανακάντε την ίδια μαλθακία. Ξανακάντε το. Ξαναψηφίστε. Ξαναψηφίστε με. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, λέει εδώ ο φίλος ο 328. Αυτό το χάλι με τα σκουπίδια συμβαίνει πάνω από 10 χρόνια και είναι ο λόγος που σταμάτησα να πηγαίνω για μπάνιο σε εκείνα τα μέρη. Έχει κάθε είδους μπάζα, δεν τα μαζεύουν ποτέ. Μπάζα και σκουπίδια. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Μακάρι να έλεγες κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αλλά δυστυχώς αυτή είναι την αλήθεια. Έσβησε τον Καραμαλή, ο Βελόπουλος λέει, μέσα στη Βουλή. Φαντάζομαι αναφέρεσαι σε αυτό που του είπε για την, για τη Μακεδονία μας. Κάτσε γιατί το έχω νομίζω, περίμενε μισό λεπτό λιγάκι. Να βάλω ένα σχετικό απόσπασμα, περίμενε. Περίμενε, μην κλείνεις, φαγώθηκες, τι φοβάσαι. Φοβάσαι μη δεν κρατήσω τον αέρα. Λες να έχω τέτοιο ζήτημα. Εγώ μπορώ να μιλάω 10 ώρες μόνος μου. Λοιπόν, πούντος. Εδώ είσαι. Νομίζω το έχω αυτό το βίντεο. Κάτσε να το βρω λιγάκι. Εδώ. 3, 2. Είσαι έτοιμος. Το λιγουρεύεσαι.
8: Εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκείνη της εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ισχύει.
8: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι.
8: Από την άλλη μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε την Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα.
0: Μακάρι, τι να πω. Μακάρι να είναι το ανάχωμα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, έχω γραμμούλα, πάμε. 2-31-05-576, 2-31-05-577, καλημέρα σας. Χαμηλώστε το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο.
9: Γεια σου, δε φάρε.
0: Έλα, καλώς τώρα.
9: Να σου πω ότι η Χαλκιδική,
0: ναι,
9: ψηφίζει και θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
9: Αν της έρθει αυτό το παλούκι τώρα με αυτή την καταστροφή που θα κάνουν, γιατί το Ρόνι και το Πόρτο Κουφό και αυτό είναι τα καλύτερα μέρη της Χαλκιδικής.
0: Δεν το συζητάμε τώρα.
9: Επειδή βλέπω ότι σαν παλιός Νεοδημοκράτης ξέρω ότι η ΣΟΗ είναι αυτή, mm-hmm, δεν μετανιώνουν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, καλά να πάθουν.
0: Άμα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, καλά να πάθουν, ρε φίλε, τι να πω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεοδόσης από το Χολαργό μου λέει, πρώην κομμουνιστής, λοιπόν, η χώρα μας που έγινε απλός χώρος μετατρέπεται σε ένα τεράστιο βόθρο για να φοδεύουν οι λαθρομετανάστες. Αυτό το επιτρέψανε η πλειοψηφία των Νεοελλήνων που είναι οπαδοί του Κοαλέμου. Κοαλέμου λέει είναι θεότητα της βλακείας. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Κοαλέμου, θεότητα της βλακείας. Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει κάτι για έναν τύπο ο οποίος είναι μονίμως μαστουρωμένος. Δεν έχω να πω τίποτα, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Το τραβάει ο οργανισμός του και το χορτάρι. Τραβάει γενικότερα. Χορτάρι, αλκοόλια. Ας μας πει από πού πληρώνεται. Δεν θα πω τίποτα για τέτοιου είδους γυμνοσάλιαγγες. Πολύ μαγιά. Εσείς που τους έχετε δίπλα σας και ποζάρετε σαν γύφτικα σκερπάρνια, ξέρεις, δείξε μου, λέει, το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Είστε και άνθρωποι του Θεού, ανάθεμά σας. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε, θύμισέ μου πότε έχει συνέντευξη με τον Dr. Malone, αυτόν με τον mRNA, ή μήπως πέρασε και την έχασα. Δεν την έχασες, το είπα. Την έκανα χθες το απόγευμα, έγινε η συνέντευξη, 40 λεπτά, θα πρέπει να γίνει διερμηνία. Καλώς εχόν των πραγμάτων, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα βγει στον αέρα. Σήμερα έχω μία ακόμα συνέντευξη το απόγευμα με τον Πίτερ Μακάλου, τον καρδιολόγο, και πιστέψτε με, θεωρώ ότι θα έχει και αυτή εξαιρετικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν και καλό θα είναι να τεθούν τα ερωτήματα και να δοθούν οι απαντήσεις, και από εκεί πέρα ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του βάσει όλων όσων θα απαντήσουν. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δήμητρα. Καλημέρα. Τι λες, βλέπεις ομοιότητα? Δεν μπορώ να το ανοίξω όμως το βίντεο αυτό. Αν ξέρω την πλατφόρμα Zuper Market, ξέρεις πόσα χρόνια υπάρχει? Καλημέρα, δεν την ξέρω, όχι, δεν την γνωρίζω. Μα είναι δυνατόν οι Σέρες να έβγαλαν τον Καραμαλή και όχι τον κύριο Μπούμπα? Μα τον έβγαλαν τον Μπούμπα. Τον έβγαλαν, βουλευτής είναι ο Μπούμπας. Τον έβγαλαν. Το θέμα είναι ότι έβγαλαν και τον Καραμαλή. Αυτό το πρόβλημα. Και άλλους τρεις νεοδημοκράτες, οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι και οι τρεις στον ΟΠΚΠ και σε άλλα σκάνδαλα. Στέφανε, αυτό που αντλεί αυτή την κακοψυχιά καταστρέφει την Πτολεμαίδα της βάσης του Λιγνίτη. Αφού είναι άνθρωπος του Σατανά, τι να περιμένεις? Πόσο μίσος έχει μέσα του για την Ελλάδα και τους Έλληνες? Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο κάνει. Μπλέξαμε, Θεέ μου, λέει η φίλη Μαρία από τις Σικές. Και λέει εδώ πέρα, Στέφανε, καλημέρα. Το ψάρι που του ταιριάζει, του Μητσοτάκη προφανώς, είναι ο Χάνος, ιστερόγραφο. Πολύ καλό το πακέτο τηλεφωνίας. Προτείνω το επόμενο πακέτο του Focus FM να είναι 1036, όπως η αγαπημένη μας συχνότητα. 1036, να το συζητήσουμε, να δούμε λίγο πώς μπορεί να γίνει. Αλλά 1036 με τέτοιες παροχές, φίλε, θα ήταν πολύ δυνατό. Αλλά φαντάζομαι να κάνουμε ένα πακέτο 1036. Θα βρούμε. Μου το λέει. Αυτό λέει, μην το διαβάζεις στον αέρα. Λέει, θα μπλέξεις. Λέει, τι να σε κάνω. Λοιπόν, ιστερόγραφο 2 λέει. Α, αυτό να μην διαβάζεις στον αέρα. Θα γίνω, Ναι, ρε Βαγγέλη, εντάξει, όλα θα τα κάνουμε. Ας έρθει εκείνη η ώρα. Και όχι, πόσα μηνύματα μαζεμένα έρθανε. Πάμε, γραμμούλες, καλημέρα. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα. Εγώ μιλάω.
0: Εσείς, κυρία μου, αγαπημένη, ναι.
10: Ναι, γεια σου Στεφανάκη ήρωα.
0: Καλημέρα.
10: Είναι εξαγριωμένη, πολύ εξαγριωμένη με αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος για τη Χαλκιδική.
0: Ο κύριος Καλυμμένης.
10: Και ο προηγούμενος που είπε ότι τους ξέρω τους Χαλκιδικιώτες, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να ξέρει και το λόγο γιατί ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία. Αυτοί όλοι οι Χαλκιδικιώτες. Αλλά μην τολμήσουν να βάλουν ανεμογεννήτριες επάνω. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εμείς εκεί. Επάνω στο τραγουδέλι τα γύρισα βήμα προς βήμα, ξέρουμε το κάθε μονοπάτι. Είναι ένας χώρος, υπάρχουν δέντρα 2.000 χρόνων. Δεν θα τους αφήσουμε εμείς να μας τα καταστρέψουν αυτά. Υπάρχει τουρισμός εκεί πέρα πάνω. Και δεν είναι το θέμα του τουρισμού. Εμείς δεν θέλουμε τον τουρισμό. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα δάση μας. Να βλέπουμε την ομορφιά μας. Αν θέλει ο Μητσοτάκης θα πάει στο σπίτι του. Και εκεί που είναι. Όχι είναι, έβγαλε μια διαταγή, έβαλε όλους τους ολιγάρχες και όσοι έχουν λεφτά. Εμείς τα λεφτά δεν τα θέλουμε. Και όσοι νομίζουν ότι όλοι οι Χαλκιδικοί νοικιάζουν για να παίρνουν λεφτά, οι Χαλκιδικιώτες, αυτοί που είναι, οι Χωριανοί, αυτοί που έχουν τα χωριά, δεν έχουν όλοι λεφτά. Δεν έχουν όλοι που νοικιάζονται, ξένοι είναι. Και τους αναγκάσανε τους Χαλκιδικιώτες να πουλήσουν. Γιατί δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν δρόμους. Καλά και κυρτή η μόμα τότε και μας έκανε δρόμο και ακόμα είναι ο δρόμος. Και μας έφερε και ρεύμα. Με τα καράβια ερχόταν και μας φέρνανε.
0: Στον Ευαγγελάτο, στον Ευαγγελάτο να τα πεις αυτά για τη μόμα.
10: Θα το πω, θα το πάρω κι άλλος που τον έκανε. Άντε να μην πω παραπάνω, γιατί είμαι τόσο εξοργισμένη. Εγώ η εθελοντικά είμαι εκεί πέρα πάνω. Και στην πυροσβεστική και παντού. Είναι ντροπή να κάθονται και να λένε δίχως να ξέρουν τι συμβαίνει σε όλα εκείνα τα μέρη. Τι να βάλουμε, Άγιο Νικόλα, Νικήτη, Ορμήλια, Τωρόνι, Κουφό, Σικιά, Σάρτη, Ταξιάρχη, Πολύγυρο. Στον Πολύγυρο σκοτώσανε 250 άτομα, τα ρίξανε στο Χολομόντα και ένας μοναχαγλίτωσε και ήρθε με ένα μάτι. Γι' αυτό ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Ποιοι τα κάνανε όλα αυτά. Ο δικός Στέφανε, αν μπορώ και αν γίνεται, θέλω να περάσω από εκεί, αν το σταθμό περνάω, το βλέπω.
0: Να έρθεις, πώς θα γίνεται, εδώ τόσοι και τόσοι έχουν έρθει.
10: Να σε φέρω φωτογραφία, ο δικός μου παππούς πολέμησε στη Μακεδονία. Ήτανε 18 άτομα που φύγανε από την Χαλκιδική, φύγανε στην Εύβοια και από εκεί ανέβηκανε πάνω και πολέμησαν, ήρθε με ένα χέρι. Ο δικός μου ο πατέρας, σε φέρω και τις φωτογραφίες, να τις δείτε. Ο κόσμος πρέπει να τα μαθαίνει αυτά, πρέπει να τα ξέρει. Και όχι βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλή σου μέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλώς ήρθατε.
11: Καλωρίζει και σε 200 η ανεμογεννήτρια στη Χαλκιδική.
0: Καλώς
11: και όπως είπε η προηγούμενος η κυρία, η Νικήτη, εντάξει, έτσι, ο βιολογικός έσκασε,
0: ναι,
11: η ακαθαρσία,
0: ναι, ναι,
11: στην παραλία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Κανά φουρφούρι εφεδρικό εκεί ο δήμαρχος, τίποτα, ε.
0: Μπα.
11: Νεοδημοκράτης λες να είναι. Δεν πάει το μυαλό μου.
0: Δεν πάει και εμένα, δεν ξέρω.
11: Και οι γεννήτρες δεν δουλεύουν πολύ. Πώς έσκασε η γεννήτρια, κύριε δήμαρχε μου, με 5 ώρες λειτουργία στο χρόνο. Σαν της Ρόδου τα κλιματιστικά που σκάσανε καινούρια εργολαβία.
0: Τι να κάνεις.
11: Και βέβαια γιατί δεν βάζετε μια δεύτερη γεννήτρια να έχετε τόσο τουρισμό. Τουλάχιστον το καλοκαίρι.
0: Δεν είχαμε ρε άνθρωπε τώρα, δεν είχαμε. Τι να κάνουμε, δεν είχαμε δεύτερη.
11: Έχει πλάκα να μην είχε πετρέλαιο μέσα ρε φίλε.
0: Μπορεί.
11: Κόβω και αυτό.
0: Μπορεί
11: ρε,
0: να μην είχε λάδι. Μπορεί να μην είχε
11: και να σταμάτησε λόγω πετρελαίου.
0: Μπορεί να μην είχε λάδι, να μην είχε λάδι. Ήταν δίχρονη. Κατάλαβες.
11: Το και... μεγάλο σκάνδαλο που μπορείς να βγάλεις Στέφανε και σαν φόκους γενικότερα είναι αυτό το θέμα με τις μπαταρίες τελικά. Δεν μπορεί η Βουλγαρία που είναι τόσο φτωχή σαν την Ελλάδα.
0: Μα και το έχει πει συγγνώμη, το έχει πει κανένας άλλος ραδιοφωνικός σταθμός.
11: Πού να το πούνε ρε.
0: Το έχει πει κανένας τηλεοπτικός σταθμός. Ο Φόκους το λέει και ο Βελόπουλος στο κοινοβούλιο. Κάνας άλλος.
11: Σε λίγο που θα έχει τον ενεργειακό επιθεωρητή η κυρία δηλαδή στις 12, δηλαδή η κυρία Μποτίτση, δηλαδή να άμα σου πει τη διαφορά που πουλάμε την ενέργεια το μεσημέρι και την αγοράζουμε το βράδυ, δεν μπορεί αυτή η φτωχή Βουλγαρία σε τόση κακουχία σαν την Ελλάδα να σκέφτηκε
0: το
11: να
0: δίνουμε,
11: έχει 30 φορές.
0: Ναι, το δίνουμε τζάμπα, τζάμπα το παίρνουν οι Βουλγαροί από εμάς. Τζάμπα, τζάμπα, το πετάμε. Για να μην το πετάξουμε
11: και
0: το δίνουμε
11: το βράδυ που έχουν φορτωμένες μπαταρίες.
0: Το παίρνουμε 4 φορές πάνω.
11: Δεν μπορεί η Βουλγαρία σε τόση κακουχία, Στέφανε, να έχει σκεφτεί να έχει εδώ και 3 χρόνια μπαταρίες και η Ελλάδα
0: είναι.
11: Να μην το σκέφτηκε.
0: Σχέδιο είναι, εντολές
11: εκτελούν. Καθόλου εκτελούν. Περίεργο πίσω από τις μπαταρίες να κρύβονται ελληνικά ονόματα.
0: Εντολές.
11: Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Πούλησαν και αγόρασαν οι ίδιοι και επίτηδες άφησαν χωρίς μπαταρίες στην Ελλάδα να το πουλάνε τη Βουλγαρία.
0: Κατάλαβες
11: με οξόρ,
0: τι είπε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που κατάλαβες τι είπε πριν. Έχουμε φτάσει ήδη σήμερα που μιλάμε, έχουμε φτάσει το στόχο. Και τον έχουμε ξεπεράσει του 2050.
11: Και μάντεψε Στέφανε ποιος είναι πίσω από όλα αυτά, ποιος θα ξεκίνησε κάτι ενεργειακά χρηματιστήρια, κάτι ξεκίνησε
0: ο
11: τη ΔΕΗ να το στρώνει.
0: Ο Τσιπραλέξης.
11: Ο Τσιπραλέξης με ποιο όμως, το κελεπούρι της Θέρμης φίλε, Φάμελος, μεγάλε Φάμελε. Άντε διέλυσε και το ΣΥΡΙΖΑ όπως διέλυσε στην ενέργεια της Ελλάδος.
0: Τελείωσε.
11: Και χορευτικά στο πανόραμα όπως λέει και ο Γρηγόρης στα μεσημέρια. Όλα εδώ θα φανούν. Καλημέρα.
0: Άντε χειρετώ, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε, καλημέρα σας.
12: Στέφανε, καλή σου μέρα.
0: Τελευταία γραμμή ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος λοιπόν... κλείνει την εκπομπή. Συγγνώμη, περίμενε λίγο. Περίμενε. Ο Ιάκωβος κλείνει την εκπομπή της εβδομάδας. Ο Ιάκωβος. Ιάκωβε. Κάνε κανονικό κλείσιμο δυνατότερα. Πάμε. Ρίξτε
12: λοιπόν,
0: όλα.
12: Λοιπόν, μαζέψαμε τα σκουπίδια από την παραλία που ψαρεύαμε.
0: Μάλιστα.
12: Φέραμε ένα τρέιλερ δικό μας και τα πήγαμε στη χωματερή του Δήμου.
0: Μάλιστα.
12: Μας έβαλε ο Δήμος κατά την έξοδο να πληρώσουμε για τα σκουπίδια που αφήσαμε. Αγοράσαμε σακούλες, φέραμε τρέιλερ, τα μαζέψαμε όλοι μαζί, τα πήγαμε στη χωματερή και μας έβαλε να πληρώσουμε γιατί πήγαμε τα σκουπίδια εμείς. Το καταλαβαίνεις αυτό? Και αντίζει. Μιλάμε μετά για τα Ρωμά. Όταν τα Ρωμά βγαίνουν να βγάλουν ένα μεροκάματο, δεν θα τα αφήσεις ένα χαντάκι? Δηλαδή αν ο Δήμαρχος πληρώνεται γιατί άφησε τα σκουπίδια του μέσα στη χωματερή, τι θα κάνει εκείνος ο άνθρωπος? Εκείνος θέλει να βγάλει ένα δεκάρικο να πάει φαΐ στα παιδιά του. Λοιπόν, όταν το βάζεις γιατί έφερε τα σκουπίδια στη χωματερή, λοιπόν, εσύ πώς το θεωρείς αυτό, ρε Στέφανε?
0: Τι να πω,
12: θες να σου πω και το Δήμο, δεν έχω πρόβλημα.
0: Φαντάζομαι ποιος Δήμος θα είναι. Γιατί ξέρω,
12: ναι,
0: ξέρω
12: εκεί στην περιοχή που ψαρεύουμε.
0: Ξέρω που ψαρεύεις.
12: Λοιπόν, είναι δυνατόν κύριε Δήμαρχε να μας βάζεις να πληρώνουμε? Δηλαδή κάναμε τον κόπο, πληρώσαμε τις σακούλες, κάναμε τον κόπο να τα μαζέψουμε και μας λες δώσ' μας 10 ευρώ γιατί φέρετε τα σκουπίδια εδώ?
0: Ιάκωβε, τέλος χρόνου, σε ευχαριστώ, καλημέρα.
12: Να είσαι καλά,
0: καλημέρα, καλώς ο Γιώργο. Λοιπόν, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Έπεται Σαββατοκύριακο. Τι εγώ θα πάω να ηρεμήσει λίγο το. Θα πάω να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου. Εύχομαι να μπορέσει να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου. Να πάμε εκεί λίγο να πάρουμε λίγο. Να γεμίσουμε την ψυχή μας. Να γεμίσουμε την ψυχή μας στο Άγιον Όρος. Και όσοι έχεις πάει στο Άγιον Όρος, τι περιμένεις? Να μεγαλώσεις? Ε? Να πας. Να πάρεις ένα φίλο σου και να πας σε ένα μοναστήρι. Θα σε πω εγώ σε ποιο μοναστήρι να πας, γιατί άμα σε αφήσω μόνος σου. Άμα σε αφήσω μόνος σου, σε βλέπω να πηγαίνεις. Άστα να πάει. Σε πω εγώ που πας. Να πας όμως. Να πας. Λοιπόν, όπως και όλοι οι άντρες πρέπει να πάμε. Έστω μία φορά να πάμε. Εμείς το έχουμε παρακάνει λίγο. Έχω καιρό να πάω όμως. Έχω καιρό να πάω. Αλλά τώρα έβγαλα διαμονητήριο super duper. Θα μπορώ να πάω όποτε θέλω. Έβγαλα διαρκεία. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα. Θα ανάψω και κεράκι για όλη την ομάδα του Focus FM. Έτσι, θα προσευχηθούμε για όλη την ομάδα του Focus FM. Και πρώτο Θεός, τη Δευτέρα θα είμαστε ξανά εδώ για τη συνέχεια του αγώνα. Διότι ο αγώνας συνεχίζεται. Σας παραδίδω στα έμπειρα χέρια της Δέσποινας Μποτίτσης για το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας και σήμερα Παρασκευή 19 πλέον του μήνα Ιούνιου 2026. Πότε πήγε 19. Γεια σας!

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη διπλωματικό θρίλερ, καθώς η Ελβετία ανακοίνωσε και επίσημα πως οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που σχεδιάζονταν για σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν, λίγο μετά τη δήλωση ότι ο J.D. Vance ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του. Δεν θα μεταβούν στην Ελβετία, είχε γίνει γνωστό, και οι Ιρανοί διαπραγματευτές λόγω του Λιβάνου. Ισραήλ και η Χεσμολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στα νότια της χώρας παρά την υπογραφή του μνημονίου. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι έχει σχέδιο για αντίπεινα εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το δίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα προ-πολέμου, οι τιμές στην Αγγλία στη χώρα μας είναι έως και 30 λεπτά υψηλότερες σε σχέση με την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Φταίνε τα διελιστήρια, τονίζουν οι πρατηριούχοι. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Δίνετε μόνον πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ, φάε πάντε σπάνι πας, είπε μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δικογραφία σε βάρος 42χρονου σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για υπόθεση αποστολής απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος σχετικά με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του ΔΔΕ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Μέχρι 30 Ιουνίου η απογραφή για τους ανελκυστήρες από 1.000 έως 5.000 ευρώ τα πρόστιμα, πιθανή ωστόσο μία παράταση. Επίθεση Λαυρόφ στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στηρίξει τον Ζελένσκι και όχι να διαπραγματευτεί. Σκοπός τους να ενισχύσουν το καθεστώς του Ουκρανού Προέδρου, τόνισε, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.

0: Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
8: Πιάνω,
9: πιάλω,
8: βάζω,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Μιλάτε για τα καρτέλ και σα ακούω και πάω σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για την καθημερινότητα του πολίτη. Μιλάνε όλοι για τα καρτέλ. Ακούσατε καμιά πρόταση, κύριε Κοτρότσε, από κανένα κόμμα? Έχουμε 22 συγκεκριμένες προτάσεις στο πρόγραμμά μας.
1: Έχω ακούσει και από το Πασόκ, έχω ακούσει.
0: Πείτε μου μία.
1: Και από το Τζίπρα.
0: Πείτε μου μία.
1: Έχουν
0: από το Τζίπρα, όπως σε εφήρμοσά στο παρελθόν.
1: Έχουν κάνει παρεμβάσεις. Άλλο αν είναι αξιόπιστες ή όχι.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά έχουν βάλει
0: μισό
1: το
0: λεπτό.
1: Θέμα.
0: Καταρχάς δεν ξέρουν πού το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι οι τριγωνικές συναλλαγές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι ότι στην Ελλάδα μια αλυσίδα ελέγχει το 40% των λιανεμπορίου τροφίμων. Και ότι υπάρχουν 5 μεγάλοι παίκτες που ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το λιγοπόλιο και μονοπόλιο. Το έχει μπει κανένας? Δεν τολμάνε, αφού είναι ελεγχόμενοι από τους ολιγάρχες. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτό που τους πρότεινα το 19 με στη Βουλή και γελούσε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Να δημιουργήσεις μια ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ώστε να είναι ανταγωνιστική αυτών των βιομηχανιών που είναι ξένες. Και όλα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά, πρώτα φόθη.
2: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής.
1: Κρατάω μια ερώτηση.
2: Κάναμε προτάσεις, άρα προς την κυβέρνηση και προς τα άλλα κόμματα. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε, εάν και εφόσον? Σας κάνω την γνωστή ερώτηση.
0: Μην τον κουράσετε, όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Με κανένα και ποτέ.
0: Ξέρετε, ο κ. Κοτρότσης, ότι έχω μία λέξη κλειδί για κάθε συνεργασία, είτε επαγγελματική επιχείρηση, είτε στην πολιτική. Εμπιστοσύνη. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορεί να τον ακολουθήσεις. Να ακολουθήσω, πάμε στα κόμματα αντιπολιτεύσεως. Ποιον? Αυτοί που αντιγράφουν την ελληνική λύση και μετά ανήθικα και πρόστιχα λένε ότι οι δικές τους ιδέες, όλα τα σκάνδαλα εμείς τα αποκαλύψαμε. Να σας θυμίσω με τα υδρόμετρα, να σας θυμίσω με τα Τέμπη, να σας θυμίσω με τον ΕΠΚΕΠΕ, να σας θυμίσω με τον Δημητριάδη, τον Άλτο Λαβράνο και τον Μπίτσιο.
1: Τελευταία ερωτησούλα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση
0: ψαρώνει.
1: Ψαρώνει, όπως θέλετε. Είναι πολύ ψηλά πάντως.
0: Είμαστε πρώτο κόμμα Βόρεια... σε πολλούς και δεύτερο σε άλλους.
1: Η Βόρεια Ελλάδα όμως έχει και
2: είναι
1: ένα...
2: Είναι που δεν σχολιάζετε τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Έχει και ένα...
0: Δεν θέμα δημοσκοπήσεων, κάνετε λάθος.
2: Τι?
0: Όχι, εγώ δεν σχολιάζω μια δημοσκόπηση.
2: Ας βλέπω τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή,
0: όχι, γίνεται τι πάει στον κόσμο, που πήγαινε στις λαϊκές.
2: Οι άλλοι δεν πάνε στις λαϊκές.
0: Έχετε δει κανένα πιέσει λαϊκές?
1: Η Βόρεια Ελλάδα.
0: Πετε μου έναν.
2: Τι να πω, θα αρχίσω να λέω ονόματα.
0: Όχι, πέστε μου,
2: όλα τα κόμματα, ειδικά όταν.
0: Δεν μου απαντάτε, πείτε μου. Όχι εκλογές. Θα μου επιτρέψετε
1: να πιέζει ο Γιάννη ο Αργυρό.
0: Κύριε Αργυρία, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν είναι ο τραγουδιστή, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ιωάννη, δεν είναι ο Κωνσταντίνο.
0: Εγώ πηγαίνω στι λαϊκές εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι σε εκλογές. Σε εκλογές δεν πάω στι λαϊκές. Πάω αλλού.
1: Θέλω ένα σχόλιο, επειδή στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν πάτε πάρα πολύ καλά και επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε. Είναι η επιρροή της Εκκλησίας, των μοναστηριών, των Μητροπολιτών, όλων αυτών, είναι λίγο πιο αυξημένη από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω ως ελληνική λύση...
0: Εγώ είμαι με τον Μητροπολίτη Κισάμου.
1: Ωραία. Εάν... Ωραία.
0: Ο Μητροπολίτης λοιπόν, Κισάμου...
1: Να ρωτήσω... Είπε... Ωραία.
0: Και δεν μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη.
1: Για τους μισθούς
0: το των Γεωργιάδη, τον φίλο μου.
1: Ναι.
0: Θα σας απαντήσω. Να λέει ότι πρέπει να παίρνουν 5 χιλιάρικα. Είναι ο ίδιος που λέει ότι πεινάει. Τον άκουγα να λέει ότι πεινάει, δεν έχει λεφτά. 0 λεφτά παίρνω, λέει.
1: Αυτά να. Το βράδυ το είπε εδώ.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορεί να λε πεινάω επειδή δεν παίρνω τι επιτροπέ. Είναι ντροπή, ο κόμμα ακούει. Ο κόμμα παίρνει 700 και 800 ευρώ. Και βγαίνει ο υπουργό και λέει ο υπουργό υγεία δεν παίρνω λεφτά. Δεν σε υποχρέωσε κανένα να είσαι υπουργό. Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, πάνε σπίτι σου, μεγάλε. Απλά πράγματα και στη λαϊκή το λέω. Όσο για του Μητροπολίτε, το ξαναλέω. Εγώ όταν ο ελληνικό λαό.
1: Καλώ του δίνει αυξήσει.
0: Θα περίμενα 100%. Τα λεφτά να μην τα δεχτούν.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και πρόκληση για το κοινωνικό. Περίγυρό μας και περιβάλλον μας και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Μητροπολίτες δεν θα δεχτούν τα λεφτά. Και ο Κισάμου έχει δίκιο. Θα τα επιστρέψουν σε κοινοφελή και ευαγή ιδρύματα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαιότατος.

Ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας, όχι ο νεοέλληνας, ο Έλληνας, από την αρχαιότητα επένδειξε έναν ζήλο ιδιαίτερο στο να είναι αυτό που λέω εξερευνητής, στο να ψάχνει, να εξερευνά, στο να μπορεί να ανταλλάσσει προϊόντα, στο να κάνει ποντοπόρα ταξίδια, στο να ταξιδεύει. Ακόμη και τώρα είμαστε ίδιοι με τους αρχαίους Έλληνες, γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη εμπορική ναυτιλία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και λόγω της γεωγραφίας, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η γεωγραφία για έναν πολιτισμό. Η Ελλάς ως χώρα είναι η πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου. Από την αρχαιότητα μέχρι ακόμη και σήμερα. Η Ελλάς, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, είναι σε ένα σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Ασία, Ευρώπη, Αφρική. Αυτή η θέση της από την αρχαιότητα την έκανε να είναι πυλώνας ανάπτυξης και πυλώνας, αν θέλετε, ανταλλαγής εμπορικών σχέσεων. Οι αποικίες δεν ήταν τυχαία δημιουργημένες, ήταν γιατί το δαιμόνιο μυαλό του Έλληνα, του αρχαίου Έλληνα, έψαχνε προσόδους, έψαχνε πόρους, έψαχνε χρήμα, έψαχνε εμπορεύματα και πήγαινε ερχόταν. Άρα έχουμε ένα επιχειρηματικό μυαλό. Και αυτό είναι γεγονός. Θεωρώ ότι επιχειρηματικά οι Έλληνες, τα μυαλά των Ελλήνων είναι τεράστια. Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, και αυτό αποδεικνύεται από τους Έλληνες του εξωτερικού. Κυρίως εκεί, γιατί εκεί διαπρέπουν οι Έλληνες και στις επιστήμες. Αλλά μιλάμε για τις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα το επιχειρήν είναι το κόκκινο πανί των κυβερνήσεων. Και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου 117 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, εισέπραξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τι όμως? Από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και από τα 37 δις που είχαμε στο μαξιλαράκι και τα παίρνουν από εκεί κουτσουρεμένα λίγα. 117 δις. Το ακούτε το νούμερο? Δεν ξέρει κανείς που πήγαν τα λεφτά. Δεν πήγαν στο μικρομεσαίο επιχειρηματία. Δεν πήγαν στον πρωτογενή τομέα. Δεν πήγαν σε έργα πραγματικά υποδομής. Τα έφαγαν, τα έκλεψαν οι κολλητοί του Μαξίμου. Και εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά, 120 δις περίπου χάθηκαν, εξαϊλώθηκαν χωρίς να έχουν αναπτυξιακή προοπτική. Και αναρωτιέμαι, τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να βοηθήσει να αναπτυχθεί σοφά, για να αναπτυχθεί δομημένα μια οικονομία. Να στηρίξει το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Αυτόν τον επιχειρηματία που τον έχουν ταράξει τους φόρους. Αυτό το μικρομεσαίο, ο οποίος ήταν η σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας εδώ και 80 χρόνια. Που το δαιμόνιο μυαλό του Έλληνα, ακόμη και μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, συντηρούσε άλλους 5 εξεργαζόμενους. Αυτή τη μικρομεσαία επιχείρηση την τζάκισαν με σχέδιο, δεν δικαιολογεί διαφορετικά, όλες οι κυβερνήσεις. Θέλω λοιπόν να δείτε, έτσι τα γρήγορα, γιατί έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα του πρωτογενή τομέα, να δούμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, τα κόστη της. Πώς μπορείς να κρατήσεις μια μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα? Να τα δούμε μαζί. Ξεκινάμε. Μισθολογικό κόστος. Τι έχουμε στο μισθολογικό κόστος? Δεν μπορεί να συντηρηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Μισθή προσωπικού. Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας. Αυτά πληρώνονται από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Εργοδοτικές φορές, ΕΦΚΑ κλπ. Υπερορίες, μπόνους προμήθειες, αποζημιώσεις απόλυσης, άδειες κανονικές ασθένειας κτλ. Παροχές σε είδος πολλές εταιρείες μικρομεσαίες, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, κουπόνια σύνδεσης, είναι το μισθολογικό κόστος των μικρομεσαίων αλλά και των μεγαλύτερων πολλές φορές επιχειρήσεων, αλλά μας διαφέρουν οι μικρομεσαίες τώρα. Πάμε στο τι άλλο πληρώνει μια επιχείρηση για να υπάρχει. Αν δεν έχεις δικό σου ακίνητο, τι πληρώνεις? Νίκια για επαγγελματική στέγη. Δηλαδή, ενίκιο καταστήματος, γραφείο, σας λέω από την εταιρεία τη δική μου. Έχουμε και γραφεία, έχουμε και κατάστημα, έχουμε και αποθήκη. Εκεί τι πληρώνουμε? Κοινόχρηστα, service charges κτλ. Κολυκατοικίες, εμπορικό μέτρο, ασφάλεια χώρου, security, εγγύησης μισθώσεων. Τι? 3 διαφορετικά ρεύματα, τηλέφωνα διαφορετικά. Καταλαβαίνόμαστε, φαντάζομαι, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Τρίτον, πάει για λογαριασμοί αναλυτικά. Τι πληρώνει μια τέτοια επιχείρηση? Ρεύμα, νερό, αν έχει 3, επί 3. Πετρέλαιο θέρμανσης, ίντερνετ, τηλεφωνία, cloud υπηρεσίες, hosting server, συνδρομές, software και όλα αυτά τα περίεργα, πως, μος, φως κτλ. Που βάλανε επίτηδες στα σφινόσα στη μικρομεσαία επιχείρηση για να τη διαλύσουν.
τη μικρομεσαία επιχείρηση των 10, 15, 20, 30 ατόμων και των 6 ατόμων και των 5 ατόμων. Ακούστε, τι φόρους πληρώνει. Εδώ γελάει κάθε επικραμμένος, παιδιά. Φόρος εισοδήματος. ΦΠΑ, καθαρή υποχρέωση. Υποχρεώνει σε μένα να εισπράττω ΦΠΑ και να το δίνω. Και αν δεν το εισπράξω, δεν μου το πληρώσει ο άλλος, εγώ πρέπει να το δώσω όμως. Αλλιώς πηγαίνω μέσα. Τέλος επιδιδεύματος. Ένφια, αν έχει ακίνητα. Δημοτικά τέλη. Καθαριότητα, φωτισμό. Τέλη ακίνητης περιουσίας, όπου εφαρμόζονται. Τέλη επιμελητηρίων. Τα έχουμε και αυτά, ρε παιδιά. Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Τα έχουμε και αυτά. Παρακρατούμενοι φόροι. Εργολάβοι, υπηρεσίες. Τι πληρώνει, να δούμε τώρα, έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Έχει μια εταιρεία μικρομεσαία. Έχει 2-3 αυτοκίνητα. Μεταφορές οχήματα. Τι πληρώνει άλλο. Καύσιμα. Λύζικ οχημάτων. Συντήρηση. Σέρβις. Ασφάλειες οχημάτων. Διόδια. Μετακινήσεις. Αποσβέσεις εταιρικών αυτοκινήτων. Λεφτά είναι αυτά. Πάμε στη χρηματοδότηση. Να δούμε πώς χρηματοδοτούνται. Τραπεζική χρηματοδότηση. Τόκοι δανείων υπέρογγοι. Μια επιχείρηση έχει 200.000 ευρώ στην τράπεζα ως κεφάλαιο, παίρνει επιτόκιο ούτε 1%. Αν έχει πάρει δάνειο, πληρώνει 4, 5, 6%. Αυτό είναι ληστεία. Κανονική ληστεία, κανονικότατη ληστεία. Προμήθειες τραπεζών. Στέλνει ένα έμβασμα να αγοράσει κάτω, κάτι τσουπ, του το κλέβει η τράπεζα το ποσοστό. Παίρνει προμήθεια. Πληρώνει τη μισθοδοσία, τσουπ, σου παίρνει ποσοστό η τράπεζα. Σου παίρνει από την επιχείρηση λεφτά. Πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, τσουπ, σου παίρνει ποσοστό η τράπεζα. Ωραία. Με επέβαλε το κράτος να έχω πώς. Πάλι από εκεί προμήθειες καρτών. Με επέβαλε να αγοράσω το μηχάνημα, να έχω διαδίκτυο και μετά να μου παίρνεις και ποσοστό από το πώς. Έξοδα factoring. Έξοδα εγκυντικών επιστολών. Αυτά είναι για άλλες εταιρείες, αλλά σε απλά πραγματάκια σας λέω τώρα. Πάμε στα εμπορεύματα. Τι αγοράζει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πρώτες ύλες. Εμπορεύματα προς μεταπόληση, υλικά συσκευασίας, αναλώσιμα παραγωγής, μεταφορικά εισαγωγών αγορών. Πάμε σε άλλα έξοδα. Πώς μπορεί να κρατήσει μια επιχείρηση έτσι, ρε παιδιά. Άντε πάνε πες στον Τσίπριζα και στην άλλη που έκανε κόμμα, τι σημαίνει επιχείρηση. Άντε πες στο Μητσοτάκη που δεν ξέρει τι του γίνεται. Συντήρηση και εξοπλισμός. Συντήρηση μηχανημάτων. Από το δίκτυο που έχει μέσα στου υπολογιστέ κτλ. Και τα αυτοκίνητα και όλα. Επισκευές εξοπλισμού, αντικατάσταση υπάγειων, αποσβέσεις εξοπλισμού, κομπιούτερ, μηχανές, ανταλλακτικά. Μια χαρά. Πάμε στο άλλο. Χαλάει κάτι, το πληρώνεις. Μπαμ, μπαμ. Δεν είναι το κράτος. Μάρκετινγκ, πωλήσεις. Θέλεις να κάνεις μάρκετινγκ. Τι πληρώνεις. Πάλι πληρώνεις και πολλά πληρώνεις πάλι. Διαφήμιση. Social media management. Branding. Website, flyers. Προμήθεια πολιτών. Εκπτώσεις, προσφορές, έμεσο κόστος. Χαμός γίνεται. Μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν θα πω για τα λογιστικά. Πληρώνεις λογιστή υποχρεωτικά. Και αν κάνει λάθος ο λογιστής σου ή ο δικηγόρος σου, πληρώνεις εσύ την ύφη. Δηλαδή στην Ελλάδα επικρατεί το εξής γεγονός. Παίρνεις ένα λογιστή. Σου κάνει ένα λάθος, μπαίνει η εφορία, στα λιανίζει όλα, στα συσκίζει και ο λογιστής λέει: έκανα λάθος. Δεν έχει καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη δεν έχει ο λογιστής. Εδώ λέει ελληνική λύση. Οριζόντιο φόρο 15%. Έξοδα, έξοδα, φορολογώ το κέρδος και αν ο λογιστής μου κάνει μαμουνιά, συνυπεύθυνος με τον ιδιοκτήτη. Αφού ο λογιστής τα υπογράφει. Να δείτε πώς τα κυνηγάει ο λογιστής στην τελευταία απόδειξη και θα κλέβει κανένας μετά. Δεν θα πω τι άλλο παίρνει μια επιχείρηση μικρομεσαία. Γραφική ύλη παίρνει. Διοικητικά και γραφεία. Εκτυπώσεις, φακέλους, γραφική ύλη, αναλώσιμα, ταχυδρομικά, courier κτλ. Για να δείτε ότι ξέρω πώς διοικείται και ξέρω πώς χτυπιέται το πρόβλημα και λύνεται. Το τελειώνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο μικρομεσαίος έχει γίνει ο λαγός που τον κυνηγά, ο κυνηγός που λέγεται φορέα και κράτος. Τον έχει τελειώσει. Τον έχει ισοπεδώσει. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Δηλαδή τι πρέπει να πω άλλο. Για πείτε μου και πάτε και ψηφίζετε άργους εκατομμυρίουχους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πάτε και τους ψηφίζετε. Τι να πω. Άντε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο καθένας κρίνεται όχι με αυτά που λέει, αλλά αυτά που κάνει. Και το κυριότερο, δεν κρινόμαστε απλά. Τα κάνουμε κιόλας. Αλλά για να τα κάνεις, πρέπει να τα γνωρίζεις κιόλας. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται, παιδιά. Πηγαίνετε και ψηφίστε, περιμένω τους σοφούς να μου βγάλουν πρόγραμμα. Πηγαίνετε και ψηφίστε το Σαμαρά που έρχεται να μας ξανασώσει. Ψηφίστε τους.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πραγματικά έχω απειβδίσει με το σοβινισμό και το μιλιταρισμό των όμορων κρατών. Είτε αυτή λέγεται Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι ανακάλυψαν μια αρχαία πόλη, Ηράκλεια, τη Σιντίκη. Όλο Ελλάδα, έτσι. Ελληνικά ονόματα, ελληνικά αγκάλματα. Όλο Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Αυτοί λένε ότι είναι Βράκοι, Βούλγαροι. Οι Σκοπιανοί το ίδιο. Οι Αλβανοί το ίδιο με το Ράμα. Οι Τούρκοι το ίδιο. Τώρα οι Τούρκοι ξύπνησαν ένα πρωί και τι κάνουν. Με τη βοήθεια των Ιταλών, των κολλητών τους, κλέβουν ακόμα και τον Όμηρο. Ακούστε τώρα. Με μία θέση στο Κολοσσέο της Ρώμης, το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού επιχειρεί να προβάλλει ένα νέο αφήγημα για την ιστορική ταυτότητα της χώρας. Υπό τον τίτλο «Τρία και Ρώμη», ακούστε, «Τρία και Ρώμη». Οι Τούρκοι μες στη Ρώμη το κάνουν αυτό. Η έκθεση φιλοξενεί 221 αρχαιολογικά εκθέματα που προέρχονται από 21 τουρκικά μουσεία. Στόχος να αναδειχθεί, λέει, η Ανατολία ως κεντρικό κρίκο της αρχαίας μεσογειακής ιστορίας. Ότι από την Ανατολία, όχι από τη Μικράσια, Ανατολία το λένε αυτοί, όχι Μικράσια. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή συνοδεύεται από ισχυρισμούς ανιστόρητους, τους οποίους δέχτηκαν οι Ιταλοί, που συνδέουν τη σύγχρονη Τουρκία με εμβληματικές μορφές και πολιτισμούς αρχαιότητος. Φτάνουν στο σημείο μάλιστα να υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος, έτσι, ήταν ο Ομάρ της Ανατολής. Όχι Όμηρος, δεν το λέγανε Όμηρο, το λέγανε Ομάρ. Ομάρ, ο Ομάρ, ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού λοιπόν, τόνισε ότι η βασική επιδίωξη της έκθεσης είναι η διεθνής προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Ο Μογγόλος μιλάει για τουριστικό απόθεμα της αρχαίας Ελλάδος στη Μικρά Ασία. Όπως ανέφερε, η παρουσίαση της Τρίας στην καρδιά, της Ρώμης δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να απευθυνθεί σε ένα παγκόσμιο κοινό και να προβάλλει τη δική της ανάγνωση της ιστορίας. Ο Μογγόλος, που στο Κολοσσέο, κατά καιρούς σοβινιστική κύκλη της Τουρκίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Απλά τώρα το κάνουν απροκάλυπτα, ρε παιδιά. Το κάνουν χυδαία, το κάνουν βρώμικα. Και όταν λέω βρώμικα, το κάνουν πολύ βρώμικα, άκομψα. Και δεν υπάρχει ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού ούτε Τουρισμού. Δεν υπάρχει τίποτα. Κυρία Μενδώνη, αιώνια υπουργός, κάνει ό,τι γουστάρει, κάνει ό,τι θέλει, τσιμεντώνει η Μενδώνη την Ακρόπολη, κλείνει και την Αμφίπολη, ξαναγίνει έρευνα στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς μια γνωστή οικογένεια την έκανε φίρδιν μύρδιν όπως την Κρήτη άλλη οικογένεια και οικονόμησε από άλλα λεφτά συμπτωματικά και κανένας δεν μιλάει. Ακούστε, ακούστε εδώ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, από αυτούς που λένε ότι είναι δικοί τους, ο Κούρδος ηγέτης Σαλαντίν, ο οποίος συχνά παρουσιάζεται ως τουρκική ιστορική προσωπικότητα. Ακόμη και τον Κούρδο, τον Σαλαντίν, τον κάνανε δικό τους. Παίρνουν στοιχεία του περσικού πολιτισμού, τα οποία έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί ως τμήμα της τουρκικής πολιτικής κληρονομιάς και από τους Πέρσες. Κλέβουν από παντού. Είναι γνωστό ότι οι Μογγόλοι, οι Τούρκοι, δολοφόνοι του πολιτισμού αλλά και του ανθρωπισμού, κλέβουν ό,τι βρουν. Το θέμα δεν είναι ότι κλέβουν ό,τι βρουν. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάει το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν κάνει το παραμικρό. Και το λέω αυτό γιατί φτάνει στο σημείο, ακόμη και ο Ερντογάν, αν θυμάστε, ο Γενίτσαρος, ο ποντιακής καταγωγής, είχε δηλώσει το αμίμητο ότι οι Τούρκοι θαλασσοπόροι ενδέχεται να είχαν φτάσει στην Αμερικανική Ήπειρο αιώνες πριν από τους Βίκινγκς και τον Χριστόφορο Κολόμβο. Λέει ο Ερντογάν ότι οι Τούρκοι θαλασσοπόροι είχαν πάει χιλιάδες χρόνια πριν, λέει, πάνε ο Κολόμβος και οι υπόλοιποι, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, αφού η Σιού είναι πρόγονη του Ερντογάν. Η Απάτσι πρόγονη του αλλού, του Ιμάμογλου. Σας λέω τώρα, πράγματα θα τα βρουν μπροστά μας. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας πείσω ότι κάποιοι στο παρακράτος του Κορονακίου, κάποιοι πεμπτοφαλαγκίτες ανθέληνες, δεν είναι τυχαίο ότι δεν κοιτάνε, δεν βλέπουν, δεν ξέρουν, δεν ακούνε και αφήνουν την προπαγάνδα των Σκοπιανών, των Βουλγάρων, των Τούρκων, ακόμη και του Ράμα του φασίστα να αλλάζει και να αλλοιώνει τα πράγματα. Και ρωτώ εγώ εσάς, σας ρωτώ και δεν στα μάτια, η ιστορία του Ράμα, δεν είναι αλμπανική ιστορία, του Ράμα ιστορία, δεν μιλάει για την Ελλάδα που η Ακρόπολη είναι του Ράμα και της παρέας του, ναι ή όχι? Αυτό γράφει. Οι Σκοπιανοί δεν λένε ότι η Μακεδονία η αρχαία είναι δική τους?
Αυτό λένε. Οι Βούλγαροι δεν λένε στα βιβλία της Ακαδημία της Βουλγαρικής της Σόφιας ότι οι Θράκοι είναι Βούλγαροι, οι Θράκες είναι Βούλγαροι και δεν έχουν σχέση οι Θράκοι με τους Έλληνες. Το λένε. Οι Τούρκοι δεν λένε τώρα την ολλανδικά τους. Δηλαδή τι παραπάνω πρέπει να καταλάβετε, ότι όλοι οι όμοροι λαοί διεκδικούν πολιτισμική, πολιτιστική, ιστορική κληρονομιά από τους Έλληνες, την κλέβουν και οι Έλληνες έχουν τις πεντοφαλακίδες στα πανεπιστήμια, κάτι καθηγητές του κοιλού, οι οποίοι γίνονται λόγω των απόψεών τους, δεν γίνονται λόγω των γνώσεών τους. Οι καθηγητές, κυρίως ιστορίας στην Ελλάδα, γίνονται συνήθως καθηγητές λόγω των απόψεών τους και όχι των γνώσεών τους. Αν η άποψή τους συμπίπτει με την πέμπτη φάλαγγα, τους κάνουν καθηγητές fast track. Εάν δεν συμπίπτει, δεν γίνεται καθηγητής. Όσες γνώσεις και να έχεις, εγκυκλοπαίδια να είσαι, στο καθηγητικό κατεστημένο της χώρας μας, κυρίως στην ιστορία, εάν δεν συμπίπτει η άποψή σου με το οι Έλληνες είμαι αυτό και εκείνο και τόλο και τ' άλλο, σπίτι σου αλέ. Αν μιλάς για τη γλώσσα και λες το μεγαλείο της γλώσσας, ότι η ιστορία δεν είναι αυτή που μαθαίνουμε, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, τότε σε πετάν πίξ λάξ στο πανεπιστήμιο. Καθηγητής, τίποτα, ξέχασέ το. Ο Μερτά είναι εκεί μέσα, είναι Κόζα Νόστρα. Είναι σαν το Κόζα Νόστρα ένα πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή δεν ξέρουμε ότι το καθηγητικό καθιστημένο μοιράζει με τα πτυχιακά και διδακτορικά. Το πώς τα μοιράζει είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Είτε κομματικά, είτε ιδεολογικά, είτε με λεφτά. Τα ξεχνάμε αυτά, ε. Αυτά θα αλλάξει η ελληνική λύση. Θα διαλύσει και θα τερματίσει το σάπιο αυτό κατεστημένο. Θα τους τελειώσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλαγή πορείας. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ψηφίστε τους άλλους εσείς. Αυτούς που σε κατέστρεψαν. Τα κάνουμε τώρα. Θα αλλάξουμε και αυτό.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά δεν ξέρω γιατί αυτός ο νεοέλληνας, ρε παιδί μου, γιατί ρε νεοέλληνα το κάνεις αυτό, γιατί δεν θες να δεις πραγματικά όλη την εικόνα και τη ζημιά που κάνεις στην πατρίδα ψηφίζοντας δάφτους. Μητσοτάκης, ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ από τη χώρα μαζί με το Σιμίτι. Δεν έχει επιλύσει ένα βασικό πρόβλημα της χώρας. Ένα, ρε παιδιά, ένα. Πείτε μου τι επίλυσε. Δημογραφικό, στεγαστικό, οικονομία. Τι δάνεια, τι έλυσε. Πείτε μου τι έλυσε στην ελληνική κοινωνία. Τι βοήθησε, πού βοήθησε. Πείτε μου για να καταλάβω κι εγώ γιατί έχει τόσους φανατικούς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μισθοφόροι περισσότεροι. Πληρωμένα τρολ, πληρωμένες καταχωρήσεις. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορεί από τον. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, να πάμε στον άλλον που δεν ήξερα, δεν έμαθα, έμαθα τώρα. Τον Τσίπριζα. Ή να πάμε στο άλλο ψευτοκομμάτι, ψευτοκόμμα που λέει δεν έχω πρόγραμμα. Δουλεύουμε, οι σοφοί που δουλεύουν και το φτιάχνουν. Ναι, αλλά πέθαναν οι σοφοί εδώ και ένα χρόνο. Δεν γίνονται αυτά. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει, να εργαστεί, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι.
1: Λεξιλόγιο σας, κύριε Βελόπουλε. Είστε διακινητές των πιο θλιβερών fake news και των πιο θλιβερών θεωριών συκοφαντίας και συνωμοσίας. Αρκετά πια. Μας είπατε το εξής αμήνυτο, ακούστε το. Ακούστε το. Έσβησε, λέει, φωτιά στην Πάρνηθα όταν ρίξατε επιβραδυτικό. Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες. Για το Θεό, ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε αυτά να περάσουν έτσι. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα έχετε το προνόμιο, κύριε Βελόπουλε, του μονολόγου όταν λέτε αυτές τις αχλαμάρες τις οποίες ακούσαμε σήμερα.
2: Θα του επιστρέψω λοιπόν τις αχλαμάρες και θα του πω ότι και σαχλαμάρες λέει και ψέματα λέει και ψεύτης είναι. Δημοσιεύματα λοιπόν του πρώτου θέματος. Οι φωτιές στην Πάρνηθα έσβησαν με επιβαρυντικό υλικό.
1: Αντιπαρέρχομαι πάλι το σχόλιο του κύριου Βελόπουλου για το επιβαρυντικό υγρό. Το έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι μια φαντασίωση, κύριε Βελόπουλε. Αυτή, σας παρακαλώ πολύ, να μην την χρησιμοποιείτε. Έχει ελάχιστη αξία το υγρό αυτό όταν τα μέσα μας βασικά παίρνουν νερό από τη θάλασσα.
2: 31 Αυγούστου του 2023 ρωτάει ο Βελόπουλος. Γιατί δεν χρησιμοποιήσατε και δεν παραγγείλατε επιβαρυντικό υλικό για να μπορούμε να σβήσουμε τις πυρκαγιές στον Εύρο και στη Ρόδο. Απαντάει ο Πρωθυπουργός την ίδια μέρα.
3: Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες.
2: Και σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν έχουμε αεροσκάφη, χρειάζονται ειδικές δεξαμενές. Ή παραγγείλαμε και έχουμε, ή δεν ρίξαμε ή ρίξαμε, ας αποφασίσει και ο ίδιος.
0: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που τόσο εύκολα λέει ψέματα, που βρίζει τους αντιπάλους του, αλλά δεν λέει συγγνώμη, έκανα λάθος, το ξαναψηφίζεται. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10% των Ελλήνων και λίγο παραπάνω που ψηφίζει Τσίπριζα, τον Τσίπρα δηλαδή, που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Εντάξει. Αυτοί είναι οι νεοέλληνες, οι νεοραγιάδες, τους οποίους απεχθάνομαι προσωπικά εγώ, γιατί δεν κοιτούν το κοινό καλό και το καλό της Ελλάδος και των Ελλήνων, των φτωχών πλατιών λαϊκών στρωμάτων, αλλά την βόλεψή τους. Αν δείτε πόσοι από αυτούς τους Τσιπραίους, αυτούς του Τσίπρα είναι. Όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το 70-80% είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι βολεμένοι στο δημόσιο φορέα. Οι περισσότεροι από αυτούς. Πώς μπήκαν? Με μη αξιοκρατικά κριτήρια οι περισσότεροι. Γιατί χρωστάνε τώρα στο κόμμα την είσοδό τους. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία. Οι μετακλητοί και όλοι αυτοί είναι Ταλιμπανέζοι. Δεν έχω από αυτούς απαιτήσεις σκέψεις. Αφού είναι εξαρτώμενοι, ο εγκέφαλος εξαρτάται από τα 1.200, 1.500, 2.000 που παίρνουν. Είναι εξαιρετημένος ο εγκέφαλος από το χρήμα. Ναι, αλλά αδίκησαν κάποιους για να πάρουν τη δουλειά αυτή. Δεν μπήκαν αξιοκρατικά πολλοί από αυτούς. Επιτροπές επί επιτροπών και επιτροπίες και πάρτε αυτό και πάρτε εκείνο, πάρτε τ' άλλο. Τους βλέπω, δεν τους ξέρω τους περισσότερους. Ή είναι αχθοφόροι, μεγαλοεργολάβων ή καλαρχών. Διότι το Τσίπρα το έχω πει και άλλη φορά, το στηρίζει ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελτσανίδης. Τι θα κάνουμε τώρα, ψέματα θα σας πω. Η ευσύνη του Μελτσανίδη, ζητοτσιπράκιδες είναι. Ζητοτσιπράκιδες είναι όλοι. Το δε Μέγκα, σπρώξε. Τον έχει κάνει, λες και είναι ο Θεός Δίας. Το Θεός των εισαγωγικών Δίας. Έτσι. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε. Τώρα να μην πω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop κιλό, 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά? Το με πόνο ψυχής το λέω αυτό τώρα. Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά, τον Βελόπουλο, τον Καραμαλή? Ο κόμος δεν έχει χρήματα, κύριε Βαγγελάτε. Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα. Νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για το τζάμπα, για το τζάμπα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό να ρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πορεία κυρίως.
0: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγετε. Πείτε μου μια λύση για το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Είναι πανεύκολο. Όσο και αφαίρεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βαγγελάτε. Αφού κερδίζει από τα αυξημένα ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Απ' την άλλη μεριά.
1: Αφήστε την. Να το ολοκληρώσω.
0: Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Αλλά το εξηγήσω.
0: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
0: Δεν υπήρξε.
1: Εγώ δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
0: Γιατί μιλάω?
1: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
0: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς, δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
1: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε? Μία εταιρεία, καρτέλ. 5 εταιρείες στα 3 τέταρτα της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν, ξεκινάς από το Α για να
0: πάω. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι γνωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίξατε το θέμα της ακρίβειας και μένω στο.
1: Δηλαδή,
0: στα βήματά σας.
1: Απλό είναι.
0: Δώστε μου όμως μια λύση άμεση. Γιατί αν.
1: Ακούστε.
0: Να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
1: Δεν είναι εργοστάσιο.
0: Θα πάρει χρόνο.
1: Όχι,
0: εγώ
1: κάνετε,
0: λέω.
1: Αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
0: Άμεσα μέτρα για να πέσουν οι.
1: Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που του δώσαμε εμείς στη μελέτη, τα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί να η Ελλάδα να καρπίζει.
0: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατική βιομηχανία.
1: Όχι, στηρίξουμε MSDIT. Δεν είναι απόλυτο να γίνει το κράτος. Το κράτος να βοηθήσει. Δεν βοηθάει το κράτος. Συμφέρει στην κυβέρνηση η ακρίβεια, γίνεται αφέμαξη του ελληνικού λαού. Πεινάει ο Έλληνας και εμείς ασχολούμαστε.
0: Αλλά πάντα εκεί μπαίνει ένα θέμα. Ποιος θα βάλει τα λεφτά? Γιατί αν υπήρχε τρόπος να συμβεί αυτό και θα βγάλει τα λεφτά, θα το κάνει.
1: Επιχειρηματίας
0: για να βγάλει λεφτά. Αν είναι να μου πείτε να στηρίξουμε εμείς κάποιον για να κάνει εργοστάσιο τροφίμων, πάλι φόρους θα βάλουμε.
1: Θα πάμε και σε αυτό.
0: Άρα,
1: μα εδώ υπάρχουν. Ακούστε, ούτε φόρους παίρνουμε από
0: φτηνίνει στα προϊόντα
1: από τη
0: για να μου αυξήσει τους φόρους.
1: Σου εξηγώ. Σας εξηγώ. Από τη βιομηχανία τροφίμων δεν παίρνουμε πάλι λεφτά, αφού έχουν τριγωνικές σχέσεις. Η μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, εδώ κάνουν μια άλλη εταιρεία.
0: Αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, άρα λοιπόν, ό,τι και. Μια εταιρεία η οποία δεν φορολογείται, κερδίζει τόσα χρήματα από την πλάτη του ελληνικού λαού, θα μπορούσαμε να βρούμε και τα λεφτά.
0: Όπως υπάρχει και άλλο, εγώ θα σας έλεγα και προκύπτει από τα ρεπορτάζ μας. Πόσο οι ίδιες βιομηχανίες πολυεθνικές
1: πουλάνε πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Πιο ακριβά τα προϊόντα τους από ό,τι πουλάνε στην Ελλάδα.
1: Γιατί πολύ απλά δεν σχροκερδούν. Σας ξαναλέω. Υπάρχει τρόπος. Εφαρμογή του νόμου. Καταρχάς τώρα ελέγχους δεν κάνουνε. Βάλαν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο λειπεί έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις. Η αγορά είναι ελεύθερη. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Όχι. Και αυτό με ενοχλεί που λένε οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι άσχετοι. Έτσι. Θα το πω ότι μου είπε ένας γέροντας 80 χρονών, έτσι μου το είπε με έναν άκοψο τρόπο, ότι είναι στούρνοι οι Έλληνες πολιτικοί. Δηλαδή η Γερμανία έχει βάλει διατίμηση πολλά προϊόντα, βασικά αγαθά. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε. Δεν θέλουν να βάλουν. Θέλουν τον Έλληνα πεινασμένο. Και η λύση
0: δεν το ξέρω αυτό για τη Γερμανία. Σε ποια προϊόντα έχει διατιμήσει η Γερμανία?
1: Κατανάλωσης. Υπάρχουν, έβαλαν προϊόντα να έχει κρίση. Και σιγά σιγά τα ψάχνουν ελεύθερα.
0: Να μας πείτε,
1: σε κάποια μακαρόνια. Έτσι.
0: Ξέρω ότι επειδή έχετε σχέση με τη Γερμανία.
1: Σε κάποια μακαρόνια. Στο κρατήδιο της Γερμανίας, αν δεν κάνω στη Βαβαρία, είχαν βάλει διατίμηση στα μακαρόνια ή στο γάλα. Και το κάνανε.
0: Δηλαδή, μπορεί αυτό σήμερα.
1: Τώρα δεν ξέρω, σας λέω πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο είχε γίνει πάντως. Δηλαδή και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στη Γερμανία ξεκλίνουν. Σε κλείνουν, δεν σε αφήνουν να λειτουργείς.
0: Προφανώς.
1: Την άλλη μέρα σε κλείνουν οι Γερμανοί. Γιατί? Όταν τους λέω ρε παιδιά, flat tax. Φωνάζω, 15% φόρο. Έστω δεν ξέρω. Έχω εδώ μπροστά μου και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα? Για να αλλάξουμε και κουβέντα. Ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα. Και η Γαλλία είχε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, τη διατίμηση. Αυτή είναι η φόρη, το κόστος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτά πλήρωνε. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Ακούστε λίγο στα γρήγορα για να μάθει αυτό που έχει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πώς θα κάνεις βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Δεν γίνεται. Μισθολογικό κόστος, μισθή προσωπικού, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδειές.
0: Ναι, με όμως θα διαβάσετε όλα, τα ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Όσοι επιχειρούμε, τα ξέρουμε πάρα πολύ.
1: Εσείς ναι, ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο κακομοίρης που φορολογείται εσχρά, ανέσχυντα και δεν μπορεί να δώσει λύση η ελληνική κυβέρνηση. Άλιστα. 15% ορίζοντας φόρος, ό,τι κερδίζει φορολογείται. Τι πιο απλό. Και δεν χρειάζεται να φοροδιαφεύγει ο άλλος.
0: Περπάτησα στα βήματά σας για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Απ' την άλλη μεριά, αν τα πράγματα είναι έτσι, η Νέα Δημοκρατία γιατί κρατάει αυτά τα ποσοστά που
1: κάνει? Το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι οι λεγεωνάροι, οι μισθοφόροι των κομμάτων. 3.500 μετακλητοί. Από 2 έως 3.000 ευρώ κοστίζει ο καθένας. Μαζί με ασφαλιστικές φορές.
0: Ακούστε. Δεν φτάνουν όμως.
1: Θα σε εξηγήσω.
0: Την κρίσιμη μας.
1: Όχι. Σε ερώτηση του Βελόπουλου. Είναι 10.000 άτομα, δεν είναι και λίγα άτομα.
0: Λίγα δεν είναι.
1: Ο καθένας κουβάλα και από 20 σταυρούς.
0: Αλλά.
1: Πόσους σταυρούς πήρε η Νέα Δημοκρατία?
0: Πόσες ψήφους πήρε? Σε απόλυτο αριθμό. Στις ευρωεκλογές ο αριθμός ήταν μικρός. Στις εθνικές εκλογές ήταν λίγο πάνω από τα
1: 10. Αν εγώ έχω λεγεωνάριους 30.000 άτομα από 20 σταυρούς ο καθένας να μου φέρει, είναι 600-700.000 ψηφοφόροι. Τι λέτε, με ένα 1,5 εκατομμύριο σε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και το λέω έτσι ομά, για να καταλάβουν, δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορώ να βλέπω σε οργανισμούς αποτυχημένους βουλευτές, δεν μπορώ να βλέπω διοικητές νοσοκομείου αποτυχημένους βουλευτές. Είναι λεφτά αυτά που τα δίνουμε και δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους.
0: Πείτε μου λίγο.
1: Και έτσι
0: τώρα
1: αλώνουν το δημόσιο τομέα. Τα χρήματα αυτά να δοθούν στους Έλληνες. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας πριν 2 χρόνια, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα? Περίπου ένα δις. Το χρόνο.
0: Είναι τεράστιο κόστος.
1: Ένα δις. Και δεν ξέρετε πόσοι είναι υπάλληλοι. Ελάχιστοι, μερικές χιλιάδες είναι. Κόστος 1 δις ανεξάρτητες αρχές βολεμένου από το κόμμα. Αυτοί είναι οι γαλάζιες ακρίδες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ο Φραπές.
0: Πάμε λίγο τώρα και στα πολιτικά, γιατί είπαμε αυτά.
1: Γιατί άλλοι με τη Φεράρι κυκλοφορεί ελεύθερα, δεν ξέρω το μάθετε.
0: Και δύο.
1: Ανεβάζει το TikTok φωτογραφίες. Ναι. Ότι περνάει καλά το καλοκαίρι.
0: Να πούμε και 2-3 πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πρώτα απ' όλα.
1: Τι πολιτικά, δοκιμάζουν τον Τίλια να τον κάνουν πλυντήριο? Το λέω ομά. Είναι δυνατόν να ετοιμάζει τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι, γύρω στις 13-14, τους προειδοποιώ τώρα. Θα το πάρουν να του κάνουν σημαία. Ετοιμάζουν διάταξη για να του δώσουν καθεστώς ετεροδικίας. Όπως έχουμε με τους Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Μιλάτε τώρα για τον επικεφαλής.
1: Για τον Τίλιαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στριμωγμένη, έχει στοιχεία, έχει συμβόλαια. Τα είπε στο Βήμα και στο NGR. Αντί να είναι φυλακή, όχι ο Τίλιαν, αυτοί που τον έβαλαν να κάνει ό,τι έκανε, αν ισχύουν τα όσα λένε. Να του δώσουμε και ετεροδικία για να πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Και επειδή δεν πρόκειται συνταγματάξει, θα θωθεί. Γιατί ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, σε κράτος τα έδωσε. Για να καλύψουν τις πομπές τους οι τύποι αυτοί. Δώστε μου την ευκαιρία, και το λέω στον ελληνικό λαό, θα τους βάλω φυλακή για όλα όσα έκαναν. Γιατί και διεφθαρμένοι είναι δυστυχώς και μιζαδόροι και το χειρότερο, συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους. Και αυτό με νόμο, παράνομα. Θα φέρουν νόμο, σας λέω. Το σκέφτονται.
0: Πάμε τώρα, περίπτωση Καριστιανού. Κρίνεται μου πολιτικά τα πράγματα.
1: Εγώ έλεγα, θα μου πείτε την περίπτωση Στεγαστικού.
0: Δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι, το βλέπω ότι κάθε φορά που πάω να το ρωτήσω.
1: Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Με τον κύριο Τσίπρα. Συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα. Γιατί Τσίπρα είναι το κόμμα το καινούριο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Μια χαρά
1: μπορώ,
0: πάντως, δημοσκοπικά.
1: Μπορώ να αντιδικήσω. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα είναι φερδρά πορτοκαλαία. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα για τη δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε στην Καριστιανή.
1: Πάμε στην ουσία όμως, έτσι. Όχι, πάμε στην ουσία. Τι να αντιδικήσω, γιατί πράγμα?
0: Αν δεν βρίσκετε κάτι να αντιδικήσετε.
1: Όχι, δεν έχω, αφού δεν έχει πρόγραμμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μα δεν έχει πρόγραμμα. Αν δεν μου πει τι πιστεύει, δηλαδή αυτό που είπε ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας παιδιών, έχουμε απέναντι. Εκεί διαφωνούμε. Στην ουσία, ότι μιλάει για δικαιοσύνη και διαφάνεια, το λέω κι εγώ, αλλά δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
0: Ναι, το είχε δηλώσει.
1: Προσπερνώ το ότι είναι σκουπίδια όσοι λένε ότι θα κάνει κόμμα που έλεγε πριν καιρό. Έλεγε ότι όσοι πουν ότι κάνω κόμμα, είναι σκουπίδια. Mm-hmm. Κάτι παρεφέρες. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσω και τι να αντιδικήσω. Θα φανεί στην πορεία. Το ποιος είναι τι, φαίνεται στην πορεία.
0: Δεν μαζεύεστε πολύ σε αυτόν τον δεξιοχώρο.
1: Πάλι δεξιός.
0: Αν κατέβηκε ο Σαμαράς.
1: Δεξιός. Άνθρωπος του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του αείμνηστο εγώ. Δεξιός. Τι σχέση έχω με δεξιά και αριστερά?
0: Ωραία.
1: Και ζούμε τον 21ο αιώνα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο φτωχός δεξιός. Όπως το λέτε εσείς.
0: Είναι συνταγματικά καταχειρωμένος.
1: Ο φτωχός δεξιός στο κερατσίνι με το φτωχό αριστερό δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτού στηρίζω εγώ.
0: Αυτό προσδιορίζεστε όπως θέλετε και
1: όχι,
0: είναι απόλυτα δεκτό.
1: Ξεκίνησε από εκεί, δεν το ξεχνάω.
0: Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, επειδή έχετε κοινές θέσεις και στα εθνικά θέματα, έχετε μία σε κάποια θέματα κοινές και σε κάποια τελείως διαφορετικές. Θα σας κόψει, τον φοβάστε?
1: Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σας κάνουν κόμμα χίλιοι. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό? Ότι ασχολούνται με τους άλλους. Εμείς ασχολούμαστε με εμάς, με τον εαυτό μας. Δηλαδή, προτείναμε κάτι για το στεγαστικό. Δεν μας άκουσε κανείς. Τι λέμε, να ξαναγίνει ο ΕΚ. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έχουμε οικόπεδα του δημοσίου, οικόπεδα των δήμων, μπορούμε να χτίσουμε παύτινα γιατί το κτίσμα κοστίζει.
0: Μου το γυρνάτε συνέχεια στον κρατισμό, τα εργοστάσια τροφίμων.
1: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι κρατισμός.
0: Το κράτος κάθε φορά που κάνει τον επιχειρηματία αποτυγχάνει.
1: Όχι.
0: Το πληρώνουμε πανέμορφα.
1: Όχι, δεν απέτυχε.
0: Αυτά πληρώνουμε στα μνημόνια.
1: Κύριε Βαγγελάτε, δεν απέτυχε το κράτος. Όταν έχει άεργου και άνεργου πολιτικού αρχηγού που γίνονται πρωθυπουργοί την επόμενη μέρα, δεν θα σου δώσουν ποτέ σχέδιο και πρόγραμμα. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Ξέρω να σχεδιάζω. Πάτε, ξέρω να δημιουργώ.
0: Αυτό
1: όταν λέω λοιπόν.
0: Οι κρατικές δομές που απέτυχαν δεν είναι μόνο ελληνικό φαινομένο, είναι πιο
1: μα
0: πολύ.
1: Μα ο ΕΚ δεν ήταν.
0: Αλλά παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Πάλι κάνουμε λάθος. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Κάνετε λάθος. Ψάξτε το λιγάκι. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Γιατί να χάσει ο ΕΚ.
0: Κύριε Πρόεδρε, όπου γίνεται σεισμός στη χώρα, τα πρώτα κτίρια που έχουν τις πιο μεγάλες ζημίες είναι σχολεία.
1: Δεν μιλάω για σχολεία, μιλάω για κατοικίες τώρα.
0: Ναι,
1: ξέρω,
0: ναι,
1: στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.
0: Για τον τρόπο που το κράτος φτιάχνει ακίνητα.
1: Στην Ξηροκρίνη. Κοιτάξτε, το κράτος που φτιάχνει ακίνητα είναι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το κράτος της ελληνικής λύσης θα κάνει ακίνητα που δεν θα κινούνται από τους σεισμούς.
0: Ένα λεπτό.
1: Βασική προϋπόθεση.
0: Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι εκτός από το να βάλετε, αν θα είσαστε κυβέρνηση, στελέχη, ας πούμε, σε διάφορες εταιρείες, θα αλλάξουμε και λαό.
1: Δεν
0: γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος όλης αυτής της
1: διαφορά. Το να αλλάξει λαό μπορεί να αλλάξει την οτροπία του ελληνικού λαού. Όχι να αλλάξει το λαό. Λαό είναι μια χαρά και φιλότιμο είναι και δουλευταρά είναι, απλά να του δώσει κίνητρο. Δηλαδή, όταν το λέω εγώ, Βελόπουλος, έλα πάρε τζάμπα εισιτήριο. Δεν είναι αυτό αρχηγός. Του λέει έλα πάρε αξιοπρεπή μισθό. Έλα πάρε αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό πάνε του πει ο πολιτικός αρχηγός. Με δουλειά και σχέδιο. Αυτό που σας είπα για τον ΟΕΚ είναι ολόκληρη μπερέτη που κάναμε εμείς. Με κέρδος για το κράτος.
0: Μου πάτε
1: και να σου πω κάτι. Πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Κατώτατο μισθό.
1: Πού θα βρούμε τα λεφτά. Να σας ρωτήσω κύριε Ευαγγελάτε. Ναι. Ο Τούρκος που έρχεται εδώ, Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος και ο Σκοπιανός που φέρουν 1 εκατομμύριο και αγοράζουν ακίνητα ελέγχεται. Όχι. Γιατί να ελέγχω εγώ τον Έλληνα που φέρνει τα 20 χιλιάρικα από το πάπλωμά του, από τον ντουλάπι του, για να αγοράσει κάτι. Θα κάνω μια κρατική τράπεζα, δεν υπάρχει κράτος χωρίς.
0: Πάλι κρατικό.
1: Κράτος χωρίς μια κρατική τράπεζα για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό, δεν πάλι. Υπάρχει κύριε Βαγγελάτο. Με τα λεφτά αυτά όμως, τα λεφτά από τα ντουλάπια, φέρτε τα μου εδώ και αυτά θα γίνουν ανάπτυξη. Μα. Θα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια που δεν παίρνουν ούτε ένα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε ευρώ ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας.
0: Τώρα δεν το λιώνουμε. Σε λίγο καιρό τακτικά τα λέμε.
1: Σας είπα, εγώ θέλω απλά τις προτάσεις να καταθέτω. Κουράστηκα να ακούω αναλυτές πολιτικούς και να μου κάνουν αναλύσεις και θεωρία. Ουσία. Όλοι ξέρουμε το πρόβλημα, κανείς δεν ξέρει τη λύση. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στα τρία μεγάλα προβλήματα της αρχαιότητος. Έτσι. Από την αρχαιότητα υπήρχαν. Και ασχολήθηκαν οι προγονείς μας με τα τρία μεγάλα ζητήματα της αρχαιότητος. Το πρώτο είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου. Να κατασκευαστεί με χάρακα και διαβήτη τετράγωνο εμβαδού ίσο με το εμβαδόν δοθέντος κύκλου. Ένα πρόβλημα το οποίο επιχείρησαν πολλοί να το λύσουν στην αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ο διπλασιασμός του κύβου. Εδώ σε θέλω. Να κατασκευαστεί με χάρακα και διαβήτη κύβος όγκου διπλασίου του όγκου δοθέντος κύκλου. Και η τριχοτόμηση γωνίας να χωριστεί με χάρακα και διαβήτη δοθήσα γωνία σε τρία ίσα μέρη. Αυτά ήταν τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα από την αρχαιότητα που απασχόλησαν τους αρχαίους Έλληνες και τους απασχολούν ακόμη και σήμερα κάποιους επιστήμονες. Έτσι. Είναι από τον 5ο αιώνα π.Χ. Και μάλιστα είναι καταγεγραμμένα σε δύο έργα της εποχής εκείνης. Δηλαδή, ήταν τα τρία κορυφαία προβλήματα της αρχαιότητος, τα οποία σε δύο θεατρικά έργα της εποχής κατεγράφησαν ο Ευρυπίδης, ο γνωστός Ευρυπίδης, έτσι. Αναφέρει το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου και ο Αριστοφάνης το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου. Για να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν τραγικοί ποιητές ή κωμωδοί μόνο. Όχι! Ήταν. Ποια είναι η διαφορά των επιστημόνων της εποχής? Βέβαια είναι πολύ πλοκική γνώση στην εποχή μας, αλλά με τους αρχαίους επιστήμονες. Οι αρχαίοι επιστήμονες ήταν πανεπιστήμονες. Σημερινοί επιστήμονες έχουν ειδίκευση της επιστήμης του. Είναι τελείως διαφορετικό. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω ότι δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Να εξηγήσουμε πάντως τι σημαίνει να κατασκευάσουμε με χάρακα και διαβήτη. Σε μερικά πράγματα καταλαβαίνουν και μερικοί. Γεωμετρία σημαίνει ότι στη λύση επιτρέπεται η χρήση μόνο ευθείων κύκλων. Και κύκλων. Ευθείας και κύκλου. Οι αρχαίοι Έλληνες έλυσαν, ακούστε εδώ, όλα τα παραπάνω προβλήματα, χωρίς όμως τον περιορισμό η κατασκευή να γίνει με χάρακα ή διαβήτη. Δηλαδή, εκτός από ευθείες και κύκλο, στη λύση χρησιμοποίησαν και άλλες καμπύλες οι αρχαίοι Έλληνες. Από τότε τέθηκαν τα παραπάνω προβλήματα, πέρασαν 2.000 χρόνια, ώσπου οι μαθηματικοί να καταφέρουν να αποδείξουν ότι τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται μόνο με χάρακα και διαβήτη. Οι αποδείξεις στηρίχθηκαν στην αναλυτική γεωμετρία και στην άλγεβρα. Άλγεβρα. Συγκεκριμένα η απόδειξη αδυναμίας της λύσης με χάρακα και διαβήτη του προβλήματος του τετραγωνισμού του κύκλου δόθηκε από τον Λίντεμαν το 1882. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να δείτε ότι χρειάστηκαν 2.500 χρόνια να έρθουν μετά και να ασχολείται όλος ο πλανήτης με κάτι που ασχολήθηκαν οι προγονείς σας το 500-600 π.Χ. Γιατί πραγματικά είναι να ρωτιέται κανείς να πιστέψει ότι πήρα την αριθμητική από τους Αράβες, όταν είναι γνωστό ότι οι Έλληνες ήξεραν την τριγωνομετρία, την γεωμετρία, ήξεραν μαθηματικά, ήξεραν την αριθμητική. Γιατί να πιστώ εγώ ότι αυτοί μου δώσαν τους αριθμούς? Όπως πρέπει να πιστώ ότι οι Άραβες μου δώσαν, λέει, εδώ είναι το τρελό και το παράλογο, επιστήμες, γράμματα, πολιτισμό. Είναι μεγάλο παραμύθι, παιδιά. Οι Ιρανοί, οι Πέρσες ήταν αυτοί που πήραν από το Βυζάντιο, γιατί πολλοί φιλόσοφοι έφυγαν, εξωτρακίστηκαν, διώχθηκαν από το Βυζάντιο, δυστυχώς από το σκοτάδι του κακώς εννοούμενος χριστιανισμού και της κρίσης του, γιατί δεν φταίει ο χριστιανισμός για τα εγκλήματα που κάνανε κάποιοι στο όνομα του χριστιανισμού, αλλά οι διώκτες της φιλοσοφικής προσέγγισης πανεπιστημόνων ήταν αυτοί που ανάγκασαν πολλούς στο Βυζάντιο να φύγουν με πρόσχημα τον χριστιανισμό. Να δώσω ένα παράδειγμα. Κάει και η Αγία Σοφία εκείνη την περίοδο την πρώτη φορά, αφού χτίστηκε, γιατί ο όχλος των δίθεν χριστιανών οπαδών του Χρυσοστόμου έκαψε την Εκκλησία. Δεν ήταν εντολή του Χρυσοστόμου. Στο όνομα του Χρυσοστόμου την κάψαν. Φταίει ο Χρυσόστομος, λέω τώρα εγώ, έτσι. Πείτε μου. Στο όνομα του χριστιανισμού, ο Αλάριχος δήμαξε την Ελλάδα. Φταίει ο χριστιανισμός. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Στο όνομα της δημοκρατίας γίνονται οι βιασμοί της δημοκρατίας σήμερα. Φταίει η δημοκρατία? Όχι. Το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη δημοκρατία φταίει. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Αλλά είπαμε, σε μια κοινωνία που πρέπει να αποδέχεσαι το στρεβλό, το παράλογο, σε μια κοινωνία όπως στην Αγγλία γίνεται πραγματικά απίστευτη κατάσταση. Παιδιά, δεν υπάρχει. Ιρλανδία, Αγγλία, Σκωτία, Μεγάλη Βρετανία και Σκωτία, οι νόμοι της διαφορετικότητος πλέον είναι νόμοι του φασισμού. Εάν διαφωνείς με τη woke agenda, ξύπνα δηλαδή, και trans, μεταφέρομαι,
τι λένε οι transsexual, trans. Το trans είναι μεταφορικά, μεταφέρομαι. Δηλαδή μεταφέρομαι από εδώ, πάω εκεί. Σαν το φορτηγό, από εκεί πάω παραπέρα. Trans. Ξέρω εγώ, είναι trans. Δηλαδή αν τρελαίνεσαι, εάν διαφωνείς, πας φυλακή. Ήδη δημιουργούν στα λευκά παιδιά ενοχές μέσω του παιχνιδιού Μονόπολη, το ξέρετε. Στο παιχνίδι Μονόπολη δημιουργούν ενοχές στα λευκά παιδιά, στα σχολεία. Είναι στο πλαίσιο της woke agenda και της παράνοιας που επιτάσσει, θα πρέπει τα λευκά παιδιά να νιώθουν, λέει, ακούστε, ενοχές ακόμα και στα επιτραπέζια παιχνίδια, όταν παίζουνε. Αυτό διότι θεωρούνται, λέει, προνομιούχα παιδιά. Τα λευκά είναι προνομιούχα. Για να καταλάβετε που φτάσαμε τώρα. Έχει μπει ακόμα και η Μονόπολη στο στόχατρο της woke agenda στην Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία. Οι λευκοί παίκτες, το λέει σε εγχειρίδιο μέσα, θα μπορούσαν επίσης να έχουν ένα προβάδισμα στην αγορά ακινήτων για να δείξουν το φιλετικό τους προνόμιο. Παιδικά τραγούδια όπως Black Sheep θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς είναι βαθιά ριζωμένα στη λευκή κουλτούρα. Θυμάστε το ορίζει Μπαρμπαμπέν. Το θυμάστε, βγήκε ο μαύρος απ' έξω. Ο έγχρωμος. Βγήκε. Σε λίγο θα απαγορεύεται. Δηλαδή είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν, το καταλαβαίνετε. Τρέλα, παράνοια. Αυτά είναι γραμμένα στις οδηγίες της Μονόπολης που σας είπα προηγουμένως, του παιχνιδιού που παίζουν τα παιδιά μας. Αυτός ο φασισμός, ο απολυταρχισμός, ο αυταρχισμός της woke agenda με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ. Η επιβολή. Υπάρχει λοιπόν ένα εγχειρίδιο με τίτλο «Πώς να μεγαλώσετε αντιρατσιστικά τα παιδιά σας». Αυτό το εγχειρίδιο συντάχθηκε στον απόγειο διαδηλώσεων του Black Matter από την κατασκευάστρια εταιρεία Barbie Mattel. Ακούστε, κάνανε εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο κοινοποιήθηκε στο τοπικά συμβούλια της Αγγλίας και από εκεί το έγγραφο, το οποίο το υπογράφει σύμβουλος του BBC παρακαλώ, λέει στους γονείς ότι θα τους βοηθήσει να μεγαλώσουν μια νέα γενιά συμμάχων με τα μέσα που χρειάζονται για να διευκολύνουν την αλλαγή που χρειάζονται, την αλλαγή του κόσμου. Δηλαδή να κάνουμε τι. Ο Γιώργος να παντρεύεται με τον Νίκο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Η Γεωργία να παντρεύεται με την Ασπασία. Έβλεπα, κάθισα και είδα σε ένα δίκτυο αμερικανικό ένα σύριαλ. Δεν ας πω ποιο, δεν έχει σημασία. Μέσα ξέρετε ότι τον άντρα που έγινε, που είναι ομοφυλόφιλος, το λέει το Κώστα λέει, το Κυριάκο. Δεν λέει ο, με το ουδέτερο, το γράφει κανονικά στον υποτιτλισμό, λέει το συνέχεια. Δηλαδή μιλάνε κάποιοι και μιλάνε για τον Κώστα. Δεν λένε ο Κώστας, λένε το Κώστα, γιατί είναι ομοφυλόφιλος. Δηλαδή μιλάμε για παράνοια, παιδιά. Το έγγραφο λοιπόν αυτό που ετοίμασαν, ακούστε τώρα, προτείνει στους γονείς να μιλούν για τέτοια θέματα, τρανς, woke agenda και τα λοιπά, στα παιδιά τους, λέει, και τα βοηθάνε έτσι. Και αναφέρει ότι τα βιβλία και οι κούκλες που αναπαριστούν τους εχρώμους ανθρώπους είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γι' αυτό και βλέπετε τώρα ο μονομάχος νούμερο 2, ο βασιλιάς να είναι έγχρωμος. Η νέα ταινία, το τρέιλερ. Ή να βλέπετε τον τροϊκό πόλεμο με τον έγχρωμο Αχιλλέα, τον έγχρωμο κτλ. Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Δεν που πάμε, ρε εσείς. Δηλαδή, εάν ακόμη και αυτή η διαφορετικότητα του λευκού και του εγχρώμου, η διαφορετικότητα, τότε να πούμε ότι στην Αφρική έμεναν οι λευκοί άνδρες και οι μαύροι τους έκαναν δούλους τους λευκούς. Αλλά αλλάξουμε την ιστορία, ρε παιδιά, το χρώμα. Το παπανάστροφα τώρα. Και να πούμε ότι οι μαύροι στην Αμερική καταπίεζαν το 18ο-19ο αιώνα τους λευκούς. Και όχι οι μαύροι, οι λευκοί τους μαύρους. Τους εγχρώμους. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δεν αντιλαμβάνεστε. Οδηγίες είναι από σχολεία όλα αυτά που σας λέω. Δίνουν εντολές σχολεία. Κάτσε και βλέπεις Netflix και φρικάρεις. Όσοι βλέπετε Netflix. Αχιλλέας έγχρωμος, ο μονομάχος έγχρωμος. Δηλαδή γιατί, ρε παιδιά, ο άντρας να λέγεται το ουδέτερο. Γιατί, πείτε μου το λόγο, αν μου πείτε το λόγο, να το συζητήσω σοβαρά. Αυτά στα πρωινάδικα δεν είναι σημαντικά θέματα? Ότι πάμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια πλαστή εικόνα, μια φαντασιακή εικόνα της woke agenda, ότι είναι υπαρκτή. Τι θα μου πει το Αχιλλέας, ήταν μαύρος? Δεν είναι θέμα ρατσιστικό. Σας είπα, με τον ίδιο τρόπο πρέπει στην Αφρική να λέμε, το λέω και εγώ αυθαίρετα, ότι κατοικούσαν οι λευκοί επί χιλιετηρίδες εκεί και πήγαν οι μαύροι, τους πήραν και τους έκαναν δούλους στην Αμερική που κατοικούσαν εκεί οι μαύροι
και οι λευκοί ήταν δούλοι. Να τον αστρέψω δηλαδή. Δεν γίνεται έτσι.

0: Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράνη προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενέβη σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αυστηρές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου, δήλωσε ο J.T. Vance. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον δίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου στην Ελλάδα, οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διηλιστήρια, τονίζουν οι πρατηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Δίνετε μόνο πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέφα επαντεσπάνι πας, είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έπειτα από σχεδόν 3 εβδομάδες διακοπής της λειτουργίας του, το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει από αύριο στις Ράγες. Προς τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η πλήρης λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς. Σε 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά της χώρας. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι και έπειτα, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να αποζητήσετε ζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους

0: ποιο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα κι αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εδώ παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε και στα καλύτερά μας, επιμένει αυτό το θεματάκι που έχω και με την φωνή. Το προσπερνάμε. Εύχομαι να είστε καλά εσείς. Σας βλέπω, έχετε συγκεντρωθεί εδώ. Μηνυματάκια 69-07-483-484. Μέχρι και τη μία η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο. Απέναντί μου μας χωρίζει ένα μεγάλο τζάμι, ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου. Ο Νικόλας εδώ, η Κατερίνα, ο Γιάννης, περαστικά σου είπαμε, δεν θυμάμαι, ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Σκεφτόμουν πριν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι όσα τα χρόνια, τόσες ημέρες για να συνέλθει και ο οργανισμός, για να το ξεπεράσει, πόσο, για το σπάσιμο είναι. Εντάξει, δεν με αφορά άμεσα, δεν έχω σπάσει κάτι. Αλλά αν ισχύει και για το κρύωμα, δεν ξέρω από πού την πάτησε, από το air condition, καλά Χριστούγεννα, θα αναρρώσω Γιώργο. Δεν είμαστε εδώ και πιτσιρίκες σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με καλά νέα, ναι, γιατί από αύριο στις Ράγες μπαίνει ξανά το μετρό. Απίστευτο, φοβερό. Στην αρχή είχα τις επιφυλάξεις μου, αλλά κύριοι, σου λέει, gentlemen. Οπότε από αύριο κανονικότατα οι μετακινήσεις των Θεσσαλονικαίων. Τρεις εβδομάδες έτσι ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά και έπειτα πάμε Βουρ Γιώργο για Καλαμαριά, από εκείνη η Αρετσού υπέροχη με τη φανταστική θέα εκεί στη Μαρίνα. Ναι, νομίζω πως θα το εκμεταλλευτούμε. Οπότε μέσα Ιουλίου, πως έχει το πλάνο, θα αρχίσουν έτσι να εμφανίζονται οι σειρμοί. Θα δούμε προς Καλαμαριά και όχι, ελπίζω να το άλλαξαν το ηχητικό, Καλαμαρία, κάπως έτσι ακουγόταν στην ανακοίνωση τα δοκιμαστικά. Το στάδιο όμως αυτό μας είπαν θα είναι μεταβατικό. Προσωρινά οι σειρμοί στην αρχή θα τερματίζουν στον σταθμό 25 Μαρτίου. Κανονικά η πλήρης λειτουργία για επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται, τοποθετείται χρονικά τέλος Ιουλίου. Αμήν και πότε. Επίσης στην Χαλκιδική και άλλο καλό νέο, στο Πευκοχώρι κανονικά λέει κολύμβηση, βγήκαν καθαρά τα αποτελέσματα γιατί είχαν βρεθεί λίματα, θαλάσσια ρήπανση λόγω λιμάτων στο ακροτήρι της παραλίας στο Πευκοχώρι, στον Δήμο Κασάνδρα, οπότε και με ζέστη θα κλείσει η εβδομάδα, να το εκμεταλλευτείτε, να κάνετε μία βουτιά, να το απολαύσετε. Και στον Όλυμπο είχαμε μία επιχείρηση διάσωσης, ανησυχήσαμε για δύο 22χρονα παλικάρια, το ένα τραυματίστηκε στο πόδι, όλα καλά όμως, είναι καλά στην υγεία τους, αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα στη Μουδανιών, λόγω κοπής χόρτων υπάρχει ένα πρόβλημα και κάποιες συγκρούσεις οχημάτων, μας ενημέρωσε ένας ακροατής. Αν περνάτε, αν βρίσκεστε στο σημείο, δώστε μας πληροφορίες. Και τι άλλο θέλετε, ναι, όλα καλά. Με θετικές, με καλές ειδήσεις ξεκινήσαμε σήμερα. Πάμε τώρα στην κανονικότητα. Απίστευτες εικόνες με ουκρανικά ντρόουν να χτυπούν εκεί το δηληστήριο στην Μόσχα. Και φυσικά η Ρωσία δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Απειλεί τώρα με αντίπεινα. Φαίνεται πως αυτό το μέτωπο, το ανοιχτό, δεν θα κλείσει εύκολα, σύντομα. Αλλά εκτός από τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, και στην Μέση Ανατολή έχουν συγκεντρωθεί ξανά τα σύννεφα του πολέμου. Τι έλεγα και χθες, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου. Δεν έπαιζα τζόκερ, Μουντιάλ τώρα ευκαιρία Γιώργο. Τι το ήθελα. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα, δεν πήγαν στην Ελβετία ούτε οι Αμερικανοί, ούτε ο Βάνση, ούτε οι Ιρανοί. Δικαιολογίες από το Λευκό Οίκο, λέει, προβλήματα με τα logistics. Οι Ιρανοί δείχνουν τον Λίβανο. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι, αγαπημένοι μου, πως έχουμε ακόμη πολύ πολύ δρόμο για την πολυπόθητη ειρήνη στην Μέση Ανατολή.
Θα τα πούμε και για το πετρέλαιο, θα τα πούμε. Τα έχω μαζεμένα πάλι σήμερα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Αλλά έχουμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βόμβα για την χώρα μας, για το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ανησυχεί για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Έχουμε έκθεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που τονίζει είναι ότι το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια δεν έχει λυθεί, απλά μεταφέρθηκε εκτός τραπεζών. Δηλαδή δεν έχει εξαφανιστεί. Μη χαίρεστε, μην πανηγυρίζετε, τους λέει. Το θέμα παίρνει ευρύτερες συστημικές διαστάσεις, γιατί είχαμε όλες τις καθησυχαστικές δηλώσεις της κυβέρνησης περί εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος. Με λίγα λόγια όμως έρχεται το δούνου του και λέει: κύριοι, αποτύχατε, το success story δεν υπάρχει, αυτό το αφήγημα της επιτυχίας της εξυγίανσης των τραπεζών σας δεν ευσταθεί, δεν κάθεται, το πρόβλημα με τα δάνεια δεν εξαφανίστηκε, άλλαξε χέρια, τα στείλατε σε funds και servicers που λειτουργούν ανεξέλεγκτα, που κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς κανέναν έλεγχο και φυσικά χωρίς να υπάρχει πλαίσιο προστασίας ουσιαστικό για τους δανειολήπτες. Θα αλλάξει κάτι μετά από αυτό, αναρωτιέμαι. Ο Έλληνας, μου γράφει ο Γιάννης, έχει τις καλύτερες θάλασσες, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να τις απολαύσει. Πες το ψέματα, μεγάλη αλήθεια. Εδώ μας φτάσανε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ουρανία μου, να είστε καλά.

Στον Νικόλα τους χαιρετισμούς μας. Εδώ ο 659, α, ο Δημοσδένης είναι, έμαθα ότι χτύπησαν υπάλληλο του Δήμου στην Καθαριότητα, τρεις Πακιστανοί, δυστυχώς έχει συμβεί, τι έγινε, έρχονται λέει απρόκλητα και μας κουνάν και το χέρι, ήρεμα ρωτάω, αν μας κουνούσαν μόνο το χέρι Δημοσδένη, καλά θα ήταν. Το θέμα είναι ότι αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση. Είναι πραγματικά τραγικά όλα όσα συμβαίνουν, να τρομοκρατούνται, να φοβούνται οι Έλληνες στον ίδιο τους τον τόπο. Ήταν υπάλληλος Καθαριότητας και δέχθηκε επίθεση το πλήρωμα απορριμματοφόρου στην Νίκη, έγινε το περιστατικό, από Πακιστανούς. Μόνον, τι μου γράφει, να το πάρουμε από την αρχή. Ναι, όταν πάρει το Ισραήλ το μερίδιό του θα σταματήσει το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, εκτιμά ο Πασχάλης.

Και σήμερα κοντά μας, αγαπημένη μου, η Vulcom, που έχει μια νέα συμφέρουσα προσφορά για εσάς με τη λέξη κλειδί, φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν φιλοξενείτε, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής νέος που σπουδάζει, κάνει το μεταπτυχιακό του και εσείς βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 ευρώ και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε προγραμματίστε, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου για εσάς. Μπορείτε να καλέσετε και να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά στο 2310-208-808. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία με την Vulcom 2310-208-808.

Εν τω μεταξύ, προσοχή, μεγάλη προσοχή, τα λέμε, τα ξαναλέμε και θα τα επαναλαμβάνουμε με τις απάτες, κυρίως προς τους ηλικιωμένους, τηλεφωνικές απάτες. Είναι απίστευτη η δράση τους, ανεξέλεγκτη, αποσπούν, έχουν τον τρόπο να αποσπούν προσωπικά δεδομένα, κυρίως προς τους ηλικιωμένους απευθύνονται. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλές συλλήψεις, πολλά θύματα, και αυτό που μου προξενεί έτσι μεγάλη εντύπωση είναι ότι υπάρχουν τόσες μα τόσες πολλές ανακοινώσεις από την αστυνομία, υπάρχουν πλέον τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ από τις αρχές, τα λέμε εμείς, αναφέρουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές, όλα όσα συμβαίνουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ενημέρωση, καθημερινά πέφτουν και άλλοι περισσότεροι, κάθε μέρα έχουμε καινούργια περιστατικά με αυτές τις απάτες μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεφωνικών έτσι, επαφών. Να έχετε το νου σας σε κάθε περίπτωση να είστε υποψιασμένοι. Δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία σε καμία περίπτωση σε κανέναν.

Στα 78-79 εκεί φλερτάρει η τιμή του πετρελαίου Brent αυτήν την ώρα. Έχουμε να πούμε πολλά και για το πετρέλαιο, για την πτώση που δεν την βλέπουμε ακόμη στα πρατήρια, στην Αντλία, με ρυθμούς χελώνας ως φαίνεται θα φτάσει στην χώρα μας. Πάμε όμως, για να έχουμε χρόνο στην διάθεσή μας, στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έπειτα θα τα βάλουμε όλα κάτω και για το πόσο κάνει και για το τι κάνει τόσο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, ζητώ συγγνώμη, αλλά μόλις βγήκαν και οι βαθμοί. Έχουμε τους βαθμούς εδώ. Μπράβο, το κοριτσάκι μου, συγχαρητήρια. Όλα καλά, όλα καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους γονείς, σε όλα τα παιδιά. Και αν δεν είναι, είπαμε, τα επιθυμητά έτσι αποτελέσματα, πάμε παρακάτω, προχωρούμε. Κάθε εμπόδιο σε καλό, το λέω και το ξαναλέω. Λοιπόν, που είμαστε, έχω αποσυντονιστεί τώρα. Μα πώς γίνεται αυτό, τώρα ήρθανε, τώρα live. Λοιπόν, τι λέγαμε για το πετρέλαιο. Ταυτόχρονα, Γιώργο, αν μπορούμε, γιατί δεν προλάβαμε να συνοηθούμε, και τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, αν μπορούμε να έχουμε στο τηλέφωνο.

Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το άφησα πριν, τα διαφημιστικά μηνύματα, το διαφημιστικό διάλειμμα. Και λέγαμε λοιπόν για την πλατφόρμα αυτή, την πόσο κάνει. Μισό λεπτάκι λίγο, Γιώργο.

0: Λοιπόν, με ενημερώνει ο Γιώργος πως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Τι κάνετε, είστε καλά κύριε Ραυτόπουλε?
1: Μια χαρά, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που έχετε χρόνο λίγο να τα πούμε, γιατί από το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ακούω και σήμερα και χθες αναλύσεις για το πόσο μεγάλο όπλο είναι στα χέρια των καταναλωτών αυτή η νέα πλατφόρμα. Πόσο κάνει, κύριε Ραυτόπουλε? Το θέμα είναι...
1: Να πω το εξής, κύριε, ότι αυτό το οποίο υπάρχει είναι άλλη μία πλατφόρμα, ήρθε να αντικαταστήσει την προηγούμενη πλατφόρμα του e-καταναλωτή, η πλατφόρμα η καινούργια, το πόσο κάνει. Αυτό το οποίο υπάρχει, να πούμε στους ακροατές μας για να ξέρουν, δεν θα βρουν μέσα στην πλατφόρμα αυτή νοπά προϊόντα όπως κρέας, αρνί, κατσίκι, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, όπως δεν θα βρουν φρούτα και λαχανικά ή δεν θα βρουν προϊόντα τυροκομικά και αλατικά κοπής. Θα βρούνε μόνο συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία αυτά τα συσκευασμένα προϊόντα, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε ως καταναλωτές πολύ καλά, είναι πολύ ακριβότερα από τα προϊόντα τα αντίστοιχα κοπής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα προϊόν το οποίο είναι πάριζα συσκευασμένη 160 γραμμαρίων μπορεί να έχει 1 ευρώ και 38 λεπτά, 1 ευρώ και 50 λεπτά και να, την αντίστοιχη κοπής να την πάρουμε 75, 80, 90 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ φτηνότερη η τιμή στα προϊόντα αλλαντικά αλλά και τυροκομικά κοπής από ότι είναι τα συσκευασμένα προϊόντα. Γιατί σίγουρα έχουν τη συσκευασία, έχουν τα εργατικά, έχουν τις μηχανές που δουλεύουν για να συσκευάσουν, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Όμως εμείς καταναλωτές θέλουμε να βρίσκουμε στις πλατφόρμες αυτές για να κάνουμε σύγκριση σε προϊόντα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μας, είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης και είναι, τα έλεγα, σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα, όπως δεν υπάρχουν, όπως σας είπα, φρούτα και λαχανικά. Ή δεν υπάρχει το αρνί, το μοσχάρι, το κατσίκι, το κοτόπουλο. Και αντίστοιχα υπάρχουν κοτόπουλο, μάλλον υπάρχει συσκευασμένα μέρη κοτόπουλου, δηλαδή όπως μπούτια, στήθος, κοπανάκια κτλ. Ό,τι υπάρχει συσκευασία, τα οποία όταν πάει να πάρεις ένα κοτόπουλο μπορεί να έχει 3 ευρώ, 3,10, 3,20, 3,30 το κιλό, όταν πάει να πάρεις ένα αντίστοιχο στα μπούτια κοτόπουλο έχουν 6 ευρώ, έχουν 7 ευρώ, έχουν 8 ευρώ, έχουν 9 ευρώ. Πολύ ακριβότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ασύμφωνο για τον καταναλωτή. Το ένα. Το δεύτερο που υπάρχει είναι να πούμε ότι στην πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί από τις ίδιες βιομηχανίες. Και μάλιστα μου κάνει, είναι απορίας άξιων το γεγονός ότι λέει ότι η πλατφόρμα ενημερώθηκε σήμερα 19/6.
0: Υπάρχουν δηλαδή προϊόντα που δεν μπορούμε να τα βρούμε στα ράφια? Να συγκρίνουμε τιμή για κάποιο προϊόν.
1: Μόνο. Έχουν καταργηθεί από τις
0: δεν υπάρχει, μάλιστα, δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Συγκρίνουμε κάτι που δεν υπάρχει.
1: Το δεύτερο, μπορώ να σας πω και ορισμένα προϊόντα, αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως, το μας πείτε.
1: Το οποίο υπάρχει είναι ότι υπάρχουν προϊόντα μέσα στην πλατφόρμα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, δεν δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες αυτές στην Ελλάδα. Και μέσα εδώ πέρα μας λέει ότι υπάρχει αυτό το προϊόν σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, την οποία σας το λέω. Γιατί τις επισκέφτηκα. Λέω, δεν μπορεί να είναι τέτοιο λάθος. Ή δεν μπορεί να μην το έχω δει εγώ αυτό το προϊόν. Παρ' όλα αυτά, είδα ότι δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, όχι στην αλυσίδα που το έχει μέσα στην πλατφόρμα αυτή. Ή όπως άλλο παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές, μα πάρα πολλές διπλοεγγραφές. Δηλαδή το ίδιο προϊόν μπορεί να είναι διάσπαρτο γραμμένο, στην ίδια κατηγορία βέβαια, 2-3 φορές. Το οποίο εκεί πέρα... Δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματική τιμή. Θα πρέπει τι να κάνεις, αφού θα κάνεις ένα σερφάρισμα στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, μετά να κάνεις και ένα σερφάρισμα στην αλυσίδα την οποία βλέπεις την τιμή που έχει η πλατφόρμα, για να δεις τι ισχύει. Αυτό καταλαβαίνετε, όχι οι νέοι, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν, δεν έχουν τέτοια δυνατότητα να το κάνουν. Το ένα. Και από την άλλη μεριά, οι νεότερες ηλικίες. Αν κάτσουν να φάνε μία ώρα μέσα στην πλατφόρμα του πόσο
0: υπάρχει,
1: κάνει
0: ακριβώς.
1: Και μετά να φάνε άλλη μία ώρα μέσα στα e-shop των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ και άλλη μία ώρα ή δύο για να πάνε να ψωνίσουν τα προϊόντα, χάθηκε ο χρόνος.
0: Είναι ανέφικτο.
1: Και θα πάει στο δραστηριότητες σου, δεν θα κάνει αυτό. Για να πάρουμε τι.
0: Ακριβώς. Κάποια sense πίσω. Για να πληρώσουμε λίγο...
1: Όχι, θα πληρώσουμε παραπάνω, γιατί αν θα αλλάξεις 2, 3, 4 αλυσίδες για να βρεις τα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή.
0: Τα εξόδεψε στη βενζίνη.
1: Κάνει μεγαλύτερο στο τέλος.
0: Τα εξόδεψε στη βενζίνη, κύριε Ραυτόπουλε. Δηλαδή
1: πολύ
0: δεν το συζητώ. Να συγκρίνω ένα ακριβό προϊόν, να πάρω το λιγότερο ακριβό. Έτσι δεν είναι το πρόβλημα. Και φυσικά στην επαρχία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Όχι, όπως επίσης υπάρχει και το αντίστροφο σε αυτό που λέτε, κυρία Ποτέτση. Υπάρχουν προϊόντα μέσα στην πλατφόρμα από τους 8.000 κωδικούς αυτούς που διαφημίζουν, ναι. Δεν είναι προϊόντα, είναι κωδικοί προϊόντα. Το προϊόν, τα λέμε, είναι το ψωμί. Τώρα, το ψωμί έχει 50 κωδικούς. Εδώ λοιπόν αυτοί οι 50 κωδικοί είναι μέσα στους 8.000 κωδικούς. Ναι. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι τοπικού ενδιαφέροντος, τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μόνο στην Ήπειρο, στα Γιάννενα. Υπάρχουν προϊόντα που είναι μόνο στη Φλόρινα. Υπάρχουν προϊόντα που είναι μόνο στην Καβάλα ή στις Σέρες. Υπάρχουν προϊόντα που είναι μόνο στην Κρήτη. Αυτά, όταν τα βλέπω εγώ ως καταναλωτής και θέλω να το πάρω, να το προμηθευτώ και μπαίνω μέσα και βλέπω ότι το έχει μια αλυσίδα πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά όμως το έχει στην τοπική στην περιφέρεια που δραστηριοποιείται αυτή η αλυσίδα. Ναι, δεν το έχει σε όλη την γάμα των καταστημάτων της, σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτή η πλατφόρμα,
1: γάλα, για παράδειγμα, ναι. που υπάρχει παστεριωμένο γάλα από τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει στην Κρήτη, δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μόνο όμως στα Γιάννενα.
0: Άρα τι κάνουμε, ναι. Θα πάμε στα Γιάννενα.
1: Τι θα κάνουμε. Και τώρα ναι, ναι. Ένα αναψυκτικό το οποίο είναι στη Φλόριντα. Δεν δραστηριοποιείται σε άλλες περιοχές.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Και στην
1: Ελλάδα. Ή ένα άλλο γάλα το οποίο είναι στις Σέρες. Ή στην Καβάλα.
0: Και μιλώντας για γάλα.
1: Και μέχρι τη Δράμα τη Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Και μιλώντας για γάλα, κύριε Ραυτόπουλε, 30 και 35 ευρώ το βρεφικό γάλα.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή θα μας τρελάνουν τελείως. Μιλάμε για δημογραφικό, για μια χώρα που λίγο-λίγο εξαφανίζεται, μικραίνει στον χάρτη. Μιλάμε για μια πολιτεία που δεν στηρίζει τους νέους, που δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να κάνουν βήματα, να κάνουν οικογένεια. 30 και 35 ευρώ το ένα μικρό των 400 γραμμαρίων η σκόνη το γάλα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα θυλασμού για το υψηλόγο.
1: Το οποίο είναι ακριβότερο στη χώρα μας, 40% με την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα, στην τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόμαστε, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Έτσι θα χτυπήσουμε το πρόβλημα, έτσι θα στηρίξουμε τους νέους, έτσι θα μεγαλώσει η Ελλάδα μας, που θα έπρεπε να το δίνουν δωρεάν στα νέα ζευγάρια. Ας βάζαν και εισοδηματικά και κριτήρια. Αλλά να πληρώνεις 35 ευρώ είναι τρελό.
1: Θα σας φέρω στη μνήμη σας, θα σας πάω λίγο πίσω στο 2023. Και συγκεκριμένα στον Οκτώβριο του 2023, τότε που ο κύριος Πρωθυπουργός, αν το θυμάστε, έστειλε μία επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Φοντερ
0: Λάιεν,
1: που της έλεγε ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία.
0: Με
1: αυτές τις υψηλές τιμές και τις τιμολογίες οποίες κάνουν. Επαναλαμβάνω, Οκτώβριος του 2023 με Ιούνιο του 2026 βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια και χειρότερη θέση, κυρία Ποτίτση, γιατί όταν αυτή τη στιγμή το γάλα στις χώρες της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης πωλείται σε σχέση με τη χώρα μας φτηνότερα 40% ή στη χώρα μας ακριβότερα 40%, αλλά η αγοραστική δύναμη του Ευρωπαίου πολίτη είναι πολύ υψηλότερη από την αγοραστική δύναμη του Έλληνα εργαζόμενο ή συνταξιούχου, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και η ακριβότερη.
1: Ποια είναι η απάντηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Καμία.
0: Τίποτα. Καμία. Να έχουμε να στέλνουμε mail
1: αλλά,
0: και.
1: Να θυμίζω τώρα εδώ και με τον σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, όταν έκανε συνάντηση με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιριών, γιατί πουλάτε τόσο ακριβά τα προϊόντα σας στη χώρα μας, η απάντηση ήταν τόσο κοινική που εξοργίζει και τον κάθε έναν άνθρωπο πολίτη αυτής της χώρας. Τι τους είπαν οι πολυεθνικές εταιρείες? Του είπαν ότι εμείς θα πουλάμε τα προϊόντα μας στη χώρα σας όσο οι Έλληνες καταναλωτές θα αγοράζουν, σε όποια τιμή εμείς θέλουμε.
0: Τι άλλο.
1: Αυτή είναι η απάντηση και αυτή είναι η λύση.
0: Δυστυχώς. Χρειάζεται.
1: Γιατί μας βλέπουν σαν μία κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτό που κάνουν σε εμάς οι πολυεθνικές εταιρείες σε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, μπορούν να το κάνουν στη Γερμανία, μπορούν να το κάνουν στην Ισπανία, μπορούν να το κάνουν στην Ιταλία, μπορούν να το κάνουν στη Γαλλία.
0: Το κάνουν εδώ, γιατί εδώ μπορούν, κύριε Ραυτόπουλε. Γιατί εδώ δεν υπάρχει σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή σε καμία περίπτωση και όλα αυτά πραγματικά είναι φούσκες, είναι πυροτεχνήματα και στην τελική, κυρία αυτό που λέει, οι πολίτες το θέμα είναι να γνωρίζουν, μια χαρά γνωρίζουμε τις τιμές των προϊόντων. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε πλέον.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το ξέρουμε. Τα χρήματα για να τα αγοράσουμε αυτό που κάνει δεν έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
0: Και από την άλλη, ένα άλλο θέμα, δεν είναι, δηλαδή βλέπουμε ότι γενικότερα οι ανατιμήσεις και στα τρόφιμα και στην ενέργεια στην χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τρέχουν με ρυθμό 20 και 30 φορές πάνω, μεγαλύτερο.
1: Το ρυθμό τρέχει με 3,2% και στη χώρα μας με
0: 5%. Ναι,
1: αυτά τα λέει όλα.
0: Είναι... Μας προσπερνούν όλα αυτά. Και ένα άλλο θέμα είναι αυτό της τιμής των καυσίμων. Έχουμε αποκλιμάκωση εδώ και μέρες στις τιμές και είναι το γνωστό παράδοξο. Αστραπή στις αυξήσεις, χελώνα στις μειώσεις, κύριε Ραυτόπουλη. Και έχουμε τον Πρωθυπουργό να μας διαβεβαιώνει ότι θα φανεί η τιμή σύντομα και θα το ελέγξουμε και θα το δούμε. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, για να έχουμε μια εικόνα, η τιμή του πετρελαίου ήταν τότε 73 περίπου δολάρια το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος, η βενζίνη τότε 1,752. Σήμερα που έχουμε πτώση αποκλιμάκωσης στις τιμές, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 77-78 δολάρια, η τιμή της βενζίνης είναι 9,81. Δηλαδή από τη μία της αυξής της βλέπουμε μέσα σε ένα βράδυ άμεσα, αλλά όσον αφορά τη μείωση είμαστε της υπομονής. Και από την άλλη, ξέρουμε τον ρόλο που παίζουν τα διελιστήρια.
1: Τι λένε οι βενζινοπόλες, παιδιά, εμείς πουλάμε όσο αγοράζουν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτά τα οποία μας πουλάνε τα διελιστήρια.
0: Επιτέλους θα στραφεί
1: λοιπόν
0: το βλέμμα.
1: Τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο, τι κάνει η κυβέρνηση, ελέγχει τον πολιτή, τον βενζινοπόλη. Όχι, κύριε. Θα ελέγξετε την πηγή, θα ελέγξετε τα δηληστήρια.
0: Ναι,
1: για να δείτε γιατί, ενώ το πετρέλαιο σήμερα είναι στα 79 δολάρια, η τιμή παραμένει στα ύψη το 1,98. Ποιος είναι ο λόγος αυτός?
0: Δεν τους αγγίζουν.
1: Δεν φτάσανε τα καράβια ακόμα που περάσανε τα στενά? Δεν έχουν φτάσει στην Ελλάδα για να φτάσουν μεθαύριο? Μήπως πάνε με κάρβουνο και φτάσουν μετά από κάνα 2-3 μήνες, 4.
0: Κάπως έτσι.
1: Και δούμε τις τιμές να μειώνονται. Αλλά τότε οι τιμές θα έχουν αυξηθεί, οπότε έχουμε μπει και στους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε ας θα το δούμε μετά από το φθινόπωρο και μετά.
0: Μα σίγουρα ήδη οι πρατηριούχοι αυτό που λένε είναι ότι θα αργήσουμε. Σε καμία περίπτωση θα φτάσουμε σύντομα στα παλιά επίπεδα. Ακόμη και αν παραμείνει έτσι και δεν αλλάξει.
1: Ακριβώς η τιμή που λέμε είναι για τις τιμές στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι. Ναι, δεν είναι, ναι, για τις τιμές, κύριε Αποτίτη, στην ισχυωτική Ελλάδα.
0: Εκεί δεν...
1: Γιατί εκεί πέρα υπερβαίνουν τα 2 ευρώ.
0: Εκεί δεν μπορούμε να το σκεφτούμε καν πως ανταπεξέρχονται και οι τουρίστες, να σας πω κάτι. Γιατί λέει θα υποφεληθούν τότε με τη μεγάλη συζήτηση που δεν βρίσκεται λύση όσον αφορά τον διπλό φόρο. Γιατί έχουμε φόρο πάνω στο φόρο στα καύσιμα. Θα υποφεληθούν, λέει, οι τουρίστες. Μα γιατί είναι κακό.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, η άποψη.
1: Και να πούμε με απλά λόγια για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, κύριε Αποτίτση. Ναι. Εάν κάποιο καταναλωτή βάλει βενζίνη 60 ευρώ, τα 31 ευρώ είναι φόροι.
0: Ωραία.
1: Τα 29 ευρώ είναι το καύσιμο.
0: Και σου λένε τώρα κυβερνητικά στελέχη, αν μειώσουμε αυτό το φόρο, θα υποφεληθούν και οι τουρίστες. Γιατί είναι κακό, δηλαδή, να το δει θετικά ο τουρίστας και να έρθει και να ξανάρθει? Γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Ακόμη και γι' αυτό.
1: Θα πω κάτι άλλο, θα συμπληρώσω αυτό που λέτε. Όπως ξέρουμε, στην νησιωτική Ελλάδα, στα μικρά νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα, στην παραμετώρια περιοχή, έχει μειωθεί το ΦΠΑ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και έχει περάσει τον καταναλωτή. Mm-hmm. Στην νησιωτική Ελλάδα, στα νησιά αυτά τα μικρά, δεν πηγαίνουν τουρίστες, δεν επωφελούνται από τη μείωση
0: αυτή,
1: ναι, οι τουρίστες.
0: Ναι, ναι, δεν είναι όλα, αλλά είναι αρκετά, ναι, αυτά που έχουν συμπεριληφθεί, βέβαια.
1: Αυτά είναι που μας εξοργίζουν, κυρία Αποτίτση, που μας κάνουν ακόμα περισσότερο να εξοργιζόμαστε με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και με όλα αυτά τα οποία γίνονται.
0: Το θέμα είναι ότι...
1: Δεν μπορούν να μειώσουν το ΦΠΑ, γιατί πού θα βρουν το αντιστάθμισμα αυτών για να αναπληρώσουν την μείωση του ΦΠΑ? Μα δεν γνωρίζουν, χρειάζεται δηλαδή να έχει τελειώσει το Χάρβατ ή το ΕΚΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, για να γνωρίσεις ότι όταν μειώσεις την τιμή του προϊόντος θα αυξηθεί η κατανάλωση, οπότε τα έσοδά σου θα είναι πολύ περισσότερα?
0: Σωστά.
1: Από αυτά που είναι σήμερα.
0: Σωστά.
1: Θα έχει τη δυνατότητα όμως πολλής κόσμος να αγοράσει τα προϊόντα, που δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και το θέμα είναι ότι ο κόσμος, ο Έλληνας, οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι επαγγελματίες, έχουμε χρόνια τώρα, κύριε Ραυτόπουλε, πληρώσει πανάκριβα.
1: Με μία κουβέντα στενάζουμε, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Ναι. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος.
1: Τα μέσα του μήνα και έχει τελειώσει ο μισθός και δεν μπορώ να πω στα 12 μέρες, 10 μέρες έχει τελειώσει η σύνταξη.
0: Δεν ξέρω
1: γιατί
0: αν
1: πρέπει
0: έχουν...
1: να πληρώσουμε τις αναγκαστικές μας δαπάνες. Είτε αυτό είναι δάνειο, είτε αυτό είναι ενίκιο, είτε είναι το φως, το νερό, το τηλέφωνο. Τα οποία είναι ανελαστικά. Πρέπει να πληρώσουμε τα φροντιστήρια των ξένων γλωσσών ή τα ελληνικά των παιδιών μας. Που αυτά είναι υποχρεωτικά, είναι ανελαστικές οι δαπάνες, κύριε Αποτή.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά πρέπει να φάμε.
0: Μάλλον
1: δεν φάμε. Και έχουμε κάνει τι, έχουμε μειώσει την ποιότητα στα τρόφιμα. Ή πηγαίνουμε αργά το μεσημέρι στη λαϊκή που πέφτουν οι τιμές. Γιατί δεν έχουν οι έμποροι, οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών ψυγεία για να αποθηκεύσουν τα προϊόντα τους. Και ρίχνουν τις τιμές προκειμένου να έχουν μικρότερη χασούρα. Αλλά να μην τα πετάξουν.
0: Μα έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια, βέβαια. Παρατηρείτε. Τόσο ο κόσμο μεσημεριάτικα που πάντα παραδοσιακά πρωί πήγαιναν στην λαϊκή ή οι καταναλωτές έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Αλλάζουν συνήθειες γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, κύριε Ραυτόπουλε. Το θέμα είναι ότι η κοινωνία είναι στα κόκκινα. Δεν πάει άλλο. Και έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν και προεκλογικά δεν γίνεται τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλάθι των παροχών στη ΔΕΘ, κάποιες αυξήσεις στους συνταξιούχους, κάποια επιδόματα, όλα αυτά είναι περιστασιακά. Ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει τη μέρα πλέον. Και δεν το αντιλαμβάνονται.
1: Όλοι μας, ότι ο χρηματοδότης του ελληνικού κράτους είναι η μεσαία τάξη. Είναι αυτοί που μόνο πληρώνουν, αλλά τίποτα δεν απολαμβάνουν. Είτε αυτά είναι την επιδοματική πολιτική που κάνει τα βοηθήματα, είτε αυτά είναι λέγονται fuel pass, είτε αυτά λέγονται market pass, είτε αυτά όπως θέλεις πέστε τα, δηλαδή with pass και οτιδήποτε άλλο, είναι αυτά που δεν παίρνουν αυτή η μεσαία τάξη, αυτοί δηλαδή που έχουν ένα εισόδημα από τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά στοιχεία που βάζει η κυβέρνηση για να πάρουν το βοήθημα αυτό οι κοινωνικά ευάλωτοι ή τα χαμηλά, πολύ χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.
0: Έτσι. Και μηνύματα τώρα από την Κύπρο μου γράφουν, κύριε Ραυτόπουλε, το βρεφικό γάλα έπεσε, λέει, κάτω από τα 10 ευρώ σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι να συγκρίνουμε.
1: Να πω κάτι τώρα που
0: τα 20, 30, 35, έκανα μία έρευνα πριν ξεκινήσουμε και ζαλίστηκα.
1: Επειδή ήμουν πριν από 2 μήνες στην Λάρνακα, στην Κύπρο, σε ένα συνέδριο ευρωπαϊκό που είχε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, να σας πω ότι πήγα σε αντίστοιχη ελληνική αλυσίδα που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο με πολλά καταστήματα και είδα τις τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα σε σχέση με τη χώρα μας να είναι και κάτω από το 50%.
0: Κάτω από το
1: 50%. Όταν ρώτησα εκεί τα αδέρφια μας, τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές των καταστημάτων που λένε πρόεδρε, εκείνο το οποίο θα έπρεπε να δεις είναι 2 πράγματα. Είναι το πόσο είναι ο ΦΠΑ σε εμάς. Και το δεύτερο, ότι εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Είναι μηδενικός.
0: Πόσο μα
1: όχι,
0: πόσο
1: δεν έχουμε,
0: σημαντικό.
1: Είναι μηδενικός ο φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Άρα πού καταλήγουμε.
1: Πώς να μην έχουν και βέβαια.
0: Πού καταλήγουμε, κύριε.
1: Ποια είναι η αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου στην Κύπρο σε σχέση με του Έλληνα εργαζόμενου.
0: Α, αυτό είναι άλλη.
1: Πόσο ψηλά βρίσκεται.
0: Άλλη κουβέντα. Μεγάλη, κύριε Ραυτόπουλε. Πού καταλήγουμε. Ότι πάμε πού ακριβώς έτσι.
1: Καταλήγουμε ότι οι 2 καλοκαιρινούς μήνες ακόμα θα αυξηθούν οι τιμές και στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, τη στιγμή την οποία δεν υπάρχει, είναι υποτυπώδης ο ελεκτικός μηχανισμός και δεν μπορεί να ελέγξει την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της. Παρά μόνο με κάποιοι ελάχιστοι έλεγχοι που γίνονται στο ράφι.
0: Για τα μάτια του κόσμου.
1: Αυτό δεν φτάνει. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί δραστικά να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Και το τρίτο που είναι σημαντικότερο εξίσου, να ελεγχθούν οι πολυεθνικές εταιρείες και να υπάρχει έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εάν γίνουν αυτό, τότε θα δούμε οι τιμές όχι να πέφτουν, να κατρακυλάνε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ
0: κύριε Ραυτόπουλε. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Focus 103,6. Εξαντλήσαμε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, οπότε κλείνουμε με συνοπτικές διαδικασίες. Από τη θέση μου να βοηθήσει τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλά να περάσετε, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Συνέχεια κόντρα στο σύστημα με Γρηγόρη Σαρέτη. Τα φιλιά, την αγάπη μας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σαρέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σαρέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους, αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγκή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Ειδικά για τα μάτια των τρίτων. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που προσπαθεί να αποδεχθεί όλα αυτά που συμβαίνουν με λάθος τρόπο. Και επειδή μαθαίνω ότι πλέον έχετε κάνει μόδα τα ψυχοφάρμακα και επειδή μαθαίνω ότι κανένας δεν σας έχει εξηγήσει τι ακριβώς κάνουν τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά και όλες αυτές οι ουσίες στις οποίες έχετε πέσει με τα μούτρα, θεωρώ το ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η πνευματική αφύπνιση. Τι πάει να πει πνευματική αφύπνιση, γιατί μου την πέσανε πάλι κάτι ανεγκέφαλοι, κάτι ανώριμοι, κάτι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλλιεργήσει τον εαυτό τους και δεν νιώθουν καλά με αυτό και προσπαθούν να υποτιμήσουν όλους τους άλλους για να ανεβάσουν το ηθικό τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Πνευματική αφύπνιση σημαίνει ξυπνάω μέσα μου το πνεύμα. Ξυπνάω μέσα μου τη ψυχή μου. Ξυπνάω μέσα μου τη σκέψη, το νου και γίνομαι διανοούμενος. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να σταματήσεις να τρως ό,τι σου πλασάρουνε. Είτε αυτό είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτές είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτά είναι χάπια, ψυχοφάρμακα, είτε αυτά είναι καρκινογόνα τρόφιμα, είτε είναι ό,τι είναι. Η φράση κόντρα στο σύστημα δεν είναι απλά ένα όνομα εκπομπής. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή έχει κάνει και τη διαφορά. Δεν είναι απλά μια εκπομπή ραδιοφωνική όλο αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, γιατί στα ελληνικά κάνουμε τις εκπομπές, μακάρι να μπορούσαμε και να τις μεταφράσουμε για να τις ακούνε και στο εξωτερικό, επιτυχία θα είχε. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε, να βοηθήσουμε τους μπερδεμένους. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα θύματα τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τους κοροϊδεύουν. Και να σας πω από πού καταλαβαίνω το ότι αυτό το κοινωνικό έργο πιάνει τόπο. Γιατί με μπερδεύετε. Με μπερδεύετε με δημοσιογραφίσκους, με μπερδεύετε με άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με μπερδεύετε με εκδότες, με τηλεπαρουσιαστές, με πολιτικούς. Δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχω από όλους αυτούς. Και κατανοώ το ότι το κοινωνικό έργο που παράγουμε πιάνει τόπο όταν βλέπω κάτι τυπάκια που μέχρι χθες υποστηρίζανε φανατικά τις κομματικές νεολαίες να χρησιμοποιούν τις δικές μας φράσεις. Κατανοώ το ότι ακούνε την εκπομπή και αφυπνίζονται μικροί, μεγάλοι, παππούδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν το δικό μας λεξιλόγιο. Όταν τους ακούω να υιοθετούν τις δικές μας απόψεις. Όταν τους ακούω να μην παραδέχονται ότι ο Γρηγόρης και άλλοι 10 που λένε την αλήθεια είναι οι μόνοι που στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Προσπαθούν να μας χώσουν σε καλούπια, με έχουν τρελάνει. Όχι αναρχικός είσαι, όχι χρυσαυγίτης είσαι, όχι το ένα είσαι, όχι το άλλο είσαι, όχι ιδεολογία αυτή, όχι ιδεολογία εκείνη, έχουν στο μυαλό τους 10 πρότυπα και πρέπει κάπου να ανήκεις. Και όταν δεν βρούνε κάτι να πούνε για εσένα, γιατί τους ενοχλεί η αλήθεια, θα ανακαλύψουν μόνοι τους σενάρια για να σε βρίσουν. Λοιπόν, ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε αστροναύτης είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη ζωή με ρεαλισμό. Κοιτάω ευθεία, παρακολουθώ, παρατηρώ και βλέπω τι συμβαίνει. Δεν επιτρέπω σε κανένα να παρεμβάλλει τη σκέψη μου. Σας πειράζει αυτό το πράγμα? Βλέπω ευθεία και κρίνω. Και δεν ακούω κανέναν, ούτε πιστεύω ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Πιστεύω μόνο ανθρώπους που με έχουν κοιτάξει στα μάτια, που με έχουν σφίξει το χέρι και που έχουν αποδείξει με πράξεις ότι είναι ντόμπροι. Με πράξεις
κερδίζει την εμπιστοσύνη του Γρηγόρη.

0: μπορεί. Όχι με λόγια. Πάρα πολλές φορές έχω πέσει θύμα. Πάρα πολλές φορές έχω πιστέψει σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά βγήκανε σκάρτη. Και η ζωή είναι έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις για κανέναν το χέρι σου στη φωτιά. Και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Μόνο για τον εαυτό μου. Για μένα καίγομαι και ολόκληρος. Και δεν είμαι παρτάκιας, φυσικά και για άλλα πρόσωπα της οικογένειάς μου καίγομαι ολόκληρος, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά φίδια, υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, συμφεροντολόγοι οι οποίοι φοράνε μάσκα. Μην εμπιστεύεστε τυφλά. Μην πέφτετε με τα μούτρα στον καθένα που βγαίνει και σας λέει ότι θέλει να σας βοηθήσει γιατί σας αγαπάει. Χθες προχθές πού ήτανε? Τόσα χρόνια πού ήτανε? Τι έχουνε κάνει για εσάς? Τίποτα δεν έχουνε κάνει για εσάς. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να βρείτε κάποια λύση για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Και εγώ αυτό αναζητώ. Και έχω βρει σε πολλά θέματα λύσεις και δυστυχώς αυτοί οι παράνομοι, οι παρακρατικοί που θέλουν να χρησιμοποιούν κάποια παραθυράκια που επιτρέπει η κυβέρνηση και το κράτος, είναι μαζί. Και μπορούν και συντηρούν μία παράλογη κατάσταση. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε ευθέως, ναι, θα σας πω εκεί πέρα έξω επικρατεί η παράνοια. Επικρατεί η παράνοια και μπορώ να το αναλύσω για διάφορα ζητήματα. Εμένα η πολεοδομία, για παράδειγμα, δεν θα μου επιτρέψει σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι δύο στρέμματα να χτίσω ένα σπίτι. Γνωρίζετε εσείς το ότι αν κάποιος αγοράσει με δάνειο ένα χωράφι πάνω στο βουνό, πάει χτίσει παράνομα ένα σπίτι και τελικά η τράπεζα του κάνει κατάσχηση, αυτό το σπίτι νομιμοποιείται? Μετά την κατάσχεση το σπίτι νομιμοποιείται από την τράπεζα. Και η τράπεζα έχει ένα νομιμοποιημένο σπίτι πάνω στο βουνό σε ένα αγροτεμάχιο που ποτέ δεν θα έβγαζε άδεια. Θεωρείτε ότι είναι λογικό? Πώς έκτισε το σπίτι του ο Βενιζέλος στη Σκόπελο? Πώς έκτισαν τα σπίτια τους μέσα στα δάση? Πώς χτίστηκαν ξενοδοχεία που διαχειρίζονται ξένοι στη Θάσο σε κολπάκια που έχει αρχαία? Έχω κάνει 15 ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει το δίκαιο. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει, είστε βαθιά γελασμένοι. Μπορεί εσείς να τρέχετε να πληρώνετε φόρους, ένφια, τέλη κυκλοφορίας και ό,τι άλλο έχουν βάλει πάνω στο κεφάλι μας για να συλλέγουν στα κρατικά ταμεία τα λεφτά μας. Και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι είναι καταχρεωμένοι χρόνια και στην τελική ένας υπουργός τους διαγράφει τα χρέη. Ή ένας σύζυγος υπουργού. Ή ένας υπάλληλος κρατικός. Το βρίσκετε δίκαιο? Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη? Αν θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε το πώς χτίζουν κάποιοι βίλες στη Χαλκιδική που παίρνουν επιδότηση ΕΣΠΑ 80%. 80% επιδότηση ΕΣΠΑ. 80% επιδότηση. Δηλαδή μάγκα, αν βάλεις ένα εκατομμύριο, αν φτιάξεις, συγγνώμη, βίλες ένα εκατομμύριο, εσύ θα βάλεις 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα πάρεις από το ΕΣΠΑ. 80% έχετε πάρει εσείς ποτέ τέτοια επιδότηση? Ή αν κάνετε τα χαρτιά σας, τι πιστεύετε ότι θα πάρετε? Ξυπνήστε! Αυτό το πολιτικό σύστημα υπάρχει για να σας εκμεταλλεύεται. Θέλουνε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Εγώ τα φωνάζω. Κανένας δεν τα ακούει. Κανένας δεν τα ακούει. Επίσης υπάρχουν ατζέντες. Ατζέντες θεμάτων που σας παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα και δεν σας παρουσιάζουν αυτά που πρέπει. Υπάρχουν ατζέντες της παγκοσμιοποίησης και διάφορων ομίλων οι οποίοι επενδύουν. Και υπάρχουν και τα επενδυτικά ταμεία, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Υπάρχουν και διοικητές της ΕΕΠ οι οποίοι εκπροσωπούν επενδυτικά ταμεία. Και κάπως έτσι, εφόσον ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από τη συνέντευξή του. Η χώρα έχει βγει στον τάκο. Τι είστε, Άραβες είστε, Τούρκοι είστε, Βουλγαροί είστε, Γερμανοί είστε, Αμερικανοί είστε, Ισραηλινοί είστε, ό,τι κι αν είστε. Ελάτε, ξεπουλάμε. Είναι σαν αυτές τις ταμπέλες που βγάζουν σε κάποια μαγαζιά αυτούς τους μουσαμάδες που γράφει πάνω. Είναι η τελευταία εβδομάδα που λειτουργούμε. Ξεπουλάμε. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Ξεπουλάει τα πάντα. Και ξέρετε γιατί ξεπουλάει τα πάντα? Γιατί είναι ο μεσίτης της Ελλάδας. Είναι ο μεσίτης της Ελλάδας και αυτός και το παρεάκι του. Ποιοι βγάζουν λεφτά ως διαμεσολαβητές όταν πουλάνε κάτι? Οι μεσίτες. Δεν έχετε κυβέρνηση. Έχετε μεσίτες. Έχετε διαχειριστές οικονομίας. Έχετε αυτούς που έχουν δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες. Έχετε αυτούς που βγάζουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Δεν είναι τυχαίοι. Δεν έχουν όλοι οι εταιρείες που να κάνουν τζίρο κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια. Και πρέπει να έχουν συγκεκριμένα καταστήματα για να μπορούν να αναλάβουν όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Συνονόματε, πήρες όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Πετάξαν τις οικογένειες έξω που τα τρέχαν τόσα χρόνια. Γιατί? Για το franchise. Γιατί? Γιατί η CVC Capital Partners θέλει να έχει κέρδη. Γιατί? Γιατί ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν αλυσβερίσει με τις τραπεζικές, με τις συστημικές τράπεζες. Και επιτρέπουν και ανέχονται. Σε αυτούς επιτρέπουν και ανέχονται. Σε εσάς επιτρέπουνε? Σε εσάς ανέχονται? Δεν ανέχονται. Δεν επιτρέπουνε. Εκεί είναι σκληροί. Εκεί υπάρχει νόμος. Για κάποιους υπάρχει νόμος, για άλλους δεν υπάρχει νόμος. Κάποιος θα μου έλεγε, Γρηγόρη, τι ασχολείσαι? Κάνε τη ζωή σου, ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Δεν με ρωτάει όμως κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 80 χρονών να ψάχνει τα σκουπίδια? Δεν με ρωτάει κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να ψάχνει φαγητό στα σκουπίδια? Φαγητό στα σκουπίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα δουλεύει 35 χρόνια, περιμένει να βγει στη σύνταξη και περισσότερα, μπορεί να κολούσε και βαρέα ανθυγινά και τον έχουν αυτοί οι άεργοι κυφίνες, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, να ζει με 400, 600 και 700 ευρώ. Περικοπές στις περικοπές. Σαμαράδες, καραμαλίδες, Τσίπρες, Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πόσοι. Κάτι συστημικά κόμματα που χρωστάνε δισεκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, όχι εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια μας χρωστάνε, γιατί αν τα βάλουμε κάτω πόσα χρόνια κυβερνάνε και πόσα λεφτά έχουν φάει, δεν είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι. Πολιτικοί οι οποίοι δεν κατέθεταν πόθεν αίσιες για πόσα χρόνια. Πολιτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την νομοθετική εξουσία και περνάνε τροπολογίες και ρυθμίσεις για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ήρθε κανένας ποτέ να σας ρωτήσει αν είστε καλά? Ήρθε ποτέ κανένας να σας ρωτήσει τι προβλήματα έχετε? Μόνο πριν τις εκλογές. Σωστά? Πριν τις εκλογές τρέχουνε όλοι. Και υπάρχουν και αυτά τα πρόσωπα οι οποίοι είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση σταθερά, κοντά σε όλους αυτούς τους βουλευτές και υπουργούς που κοροϊδεύουν τον κόσμο, αγωνίζονται. Διάφορα πρόσωπα που μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι υποκριτές, για να σας πουλήσουν εσάς φούμαρα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, φίλοι μου. Δεν σας πουλάνε τα φούμαρα χωρίς να γνωρίζουνε. Ξέρουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνουνε? Γιατί αν κάποιος είναι αντιδήμαρχος, παίρνει 2,5 χιλιάρικα το μήνα. Γιατί κάποιος που θα αναλάβει μια εργολαβία, που έχει συμφωνήσει με κάποιον υποψήφιο δήμαρχο, ξέρει ότι θα βγάλει λεφτά και στηρίζει τον δήμαρχο. Δεν υπάρχει η άποψη. Δεν υπάρχει η εγγύηση. Δεν υπάρχει καν η ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Μιλάμε λοιπόν για σπήρες, μιλάμε λοιπόν για συμμορίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση? Όταν πολλοί άνθρωποι μαζεύονται, οργανώνονται για να διαπράξουν ένα έγκλημα. Πώς σας ακούγεται εσάς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, μετά από όλα αυτά που έχετε δει? Μιλάμε ή δεν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση? Είναι ή δεν είναι? Και ποιοι τελικά συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ή σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ξεχωριστά? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν? Ποιοι καθορίζουν? Ποιοι δίνουν εντολές? Ποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία? Ποιοι ανεβαίνουν και πώς ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Είχαμε χθες εδώ έναν δικηγόρο ο οποίος μας εξήγησε πάρα πολύ σωστά το ότι στην πυραμίδα της δικαστικής εξουσίας θα βρεις σωστούς δικαστές και εισαγγελείς μόνο στα κατώτατα στρώματα. Μόνο στα κατώτερα στρώματα θα βρεις. Γιατί δεν ανεβαίνεις στην ιεραρχία αν δεν εξυπηρετήσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί δεν θα σε διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου αν δεν ξέρουνε σίγουρα το ότι θα είσαι πιστός σε ό,τι σου ζητήσουνε. Και δεν είναι μόνο η δικαστική εξουσία. Και στην αστυνομία παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στο στρατό παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στην πολιτική παρόμοια είναι τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Δεν μας βοηθάνε όλοι αυτοί. Είμαστε μόνοι μας. Ξέρετε, ο Μπουκόφσκι είχε αναρωτηθεί, όταν κανείς δεν σε ξυπνάει το πρωί, όταν κανείς δεν σε περιμένει τη νύχτα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, πώς το ονομάζεις αυτό? Μοναξιά ή ελευθερία? Όλα είναι οπτικές γωνίες. Είναι πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ελευθερία. Και μου αρέσει η ελευθερία. Και θέλω να συνεχίσω να ζω ελεύθερος και είμαι περήφανος για την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που κάπου κάποτε κάποιοι Έλληνες βρήκαν την ψυχική δύναμη, αφύπνισαν το επαναστατικό μικρόβιο και ξεκίνησαν με αυτό το σύνθημα που λέει ελευθερία ή θάνατος. Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή δεν αξίζει να ζούμε. Αυτό είπαν αυτοί οι ήρωες. Αυτό λέγανε και οι σκλάβοι. Για να αρχίσουμε λιγάκι να μπαίνουμε σε ρυθμούς και να κατανοούμε πού πάει το πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έρχεται όμως. Έρχεται. Και πρέπει να βάλουμε εμπόδια. Και πρέπει να έρθει ανατροπή. Δεν πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, εγώ είμαι 80 χρονών, εγώ είμαι 30 χρονών. Και οι επόμενοι θα πάθουν ό,τι πάθουνε. Όχι. Δεν πρέπει κανένας να εξασφαλίσει το ότι θα έχει μόνιμα την εξουσία. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν βλέπουμε να μονιμοποιούν άτομα στην ΕΕΠ, όταν βλέπουμε να διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν βλέπουμε τώρα να θέλουν να έχουν μόνιμο άνθρωπο στο Υπουργείο, θέλουν να κάνουν μόνιμο τον Υφυπουργό. Μιλάμε πλέον για δημοκρατία. Μιλάμε για καθεστώς, και αν μιλάμε για δημοκρατία, για πείτε μου όλοι εσείς εκεί πέρα έξω. Είναι η δημοκρατία ένα λειτουργικό πολίτευμα? Ποιος μου λέει εμένα το ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο? Πάρα πολλές φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Ίσως τις περισσότερες φορές βασικά, όχι πάρα πολλές φορές. Ίσως τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Γιατί δεν μπορούν μόνοι τους να σκεφτούν και παρασέρνονται από κάποιους που τους κατευθύνουν. Πώς λοιπόν αποδεχόμαστε το ότι οι περισσότεροι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή μας? Πώς αποδεχόμαστε το ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως είναι, υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί σας έχω πει την άποψή μου για την εκλογική διαδικασία και για την οθεία που υπάρχει στις εκλογές. Όλα είναι στημένα για εμένα, και οι δημοσκοπήσεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα που πέφτουν και ξανάρχονται και όλα. Και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται που συλλέγουν τα δεδομένα, όλα. Πείτε με, συνωμοσιολόγο, θα λέτε όταν πεθάνω είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Πώς λοιπόν να εμπιστευτώ εγώ αυτό το σύστημα, αυτό το πολίτευμα, όταν 157 βουλευτές ψηφίζουν παράλογα πράγματα, όταν 157 βουλευτές νομιμοποιούν την παρανομία. Πώς? Κάτι δεν πάει καλά. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει πάνω του σε ένα άτομο, σε έναν πρωθυπουργό, το αν θα πάει κάποιος φυλακή? Πώς είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός αν πρέπει κάποιος να πάει στη φυλακή ή όχι? Εγώ αν έκανα κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνανε όλοι αυτοί με τα οικονομικά εγκλήματα, θα ήμουν μέσα. Θα ήμουν μέσα. Αυτοί γιατί δεν είναι μέσα? Γιατί είναι πιόνια του συστήματος. Γιατί εξυπηρετούν το σύστημα. Γιατί βοηθάνε αυτούς τους εξουσιαστές να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο Κυρανάκης παίρνει θεσούλες? Γνωρίζετε ποια είναι η ομάδα αλήθειας και τι έχει κάνει για αυτή την κυβέρνηση η ομάδα αλήθειας? Τους επιβραβεύουνε? Ναι, τους επιβραβεύουνε. Τους επιβραβεύουνε. Για να μην αρχίσω να πιάνω και πιο εξειδικευμένα θέματα, για να μην αρχίσω να σας μιλάω για την πολιτική ψυχολογία, για το πώς λειτουργούν οι μάζες, για το τι έρευνες έχουν κάνει στην Αμερικανική επαρχία, για το τι σημαίνει λαϊκή οργή, για το ποιοι είναι μυσαλόδοξοι, για το ποιοι περιμένουν τα πάντα από άλλους. Ξέρετε τι εστί οντολογική ανασφάλεια? Ξέρετε τι εστί κατάρρευση της εσωτερικής αφήγησης? Άμα θέλετε μπορώ να μιλάω για ώρες με επιστημονικές ορολογίες. Γιατί κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα τον τραμπούκο, έλα μωρέ τώρα τον χουλιγκάνο. Εγώ ξέρω ποιος είμαι, ξέρω που ανήκω και ξέρω πως μοιάζει το αύριο. Και αν θέλω να ασχοληθώ ενεργά και να σας ενημερώσω με συγκεκριμένο τρόπο, μια χαρά μπορώ. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά παλεύουν με την κατάθλιψη, παλεύουν με τις υποχρεώσεις, παλεύουν με την ακρίβεια. Ολόκληρες κοινότητες που αδειάζουν και ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους χιλιόμετρα μακριά για να μπορούν να ζήσουν αξιόλογα. Ραγίζει η καρδιά τους που δεν είναι στην πατρίδα τους. Και έχεις εδώ και κάποιους ηλίθιους να τους λένε εθνοπροδότες. Κανένας δεν θέλει να φύγει από αυτό τον ευλογημένο τόπο. Κανένας απολύτως. Αναγκάζονται να φύγουν. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σε αυτό το κράτος να μιλήσει για την ψυχολογία των ομάδων. Δεν υπάρχει κάποιος να εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την τοποθεσία, αυτού του πλανήτη, ποια είναι η ταυτότητά τους. Από πού προέρχονται. Ποια είναι η παράδοσή τους. Ποιοι τους αδίκησαν. Ποιοι τους εκμεταλλεύτηκαν. Ποιοι τους βίασαν και τους έσφαξαν και τους έκλεψαν. Γιατί αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που θα έπρεπε όλοι να γνωρίζετε. Κι όμως, δεν τους συμφέρει το αφήγημα. Σας στέλνουνε ζωντόβολα, σας στέλνουνε χαζούς, σας στέλνουνε αμόρφωτους. Ξέρετε γιατί? Γιατί κινδυνεύει η θέση τους όταν υπάρχουν μορφωμένοι, οι οποίοι θα τους αμφισβητούν, οι οποίοι θα εξηγούν στους υπόλοιπους τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ελλάδα λοιπόν ζει τη δική της εκδοχή σήμερα. Μιλάμε για μια δεκαετία κρίσης η οποία έχει πάρει μορφή πένθους. Κοντά στο 1 εκατομμύριο νέοι Έλληνες έφυγαν. Υπάρχουν χωριά που σιώπησαν, πλατείες που άδειασαν. Υπάρχουν παιδικές χαρές που δεν έχουν παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πλέον τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο που μεγάλωσαν. Και αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, γιατί δεν ψηφίζει, γιατί δεν πιστεύει πια, γιατί η απάντηση σε όλα είναι αδιαφορία. Μα όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες που περάσανε ακροδεξί, ακροαριστερί, κεντρώοι, δεν κάνανε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως δεν κάνανε. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν ο καλύτερος, Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα διώξουν τους παράνομους μετανάστες. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα βοηθήσουν την εργατική τάξη. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα φέρουν νέα επιδόματα. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ο καθένας λέει τα δικά του. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πληγή που αλλάζει πρόσωπο? Τι ακριβώς συμβαίνει με μια Ευρώπη? Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα. Που περνάει μια κρίση ανεκτικότητας. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Αυτοί οι άνθρωποι που βγήκανε στο δρόμο δεν είναι ούτε φασίστες, δεν είναι ούτε ρατσιστές. Είναι αγανακτισμένοι. Γιατί βλέπω ότι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη φράση για να ονομάσουν, συγκεκριμένο επίθετο για να ονομάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ρατσιστές ούτε φασίστες. Είναι αγανακτισμένοι άνθρωποι. Και το υπόστρωμα είναι κοινό. Και όταν δεν υπάρχει νόμος να ξεκαθαρίσει το τοπίο και όταν δεν υπάρχουν πρόσωπα που θα πούνε όχι στα χρήματα, όχι στη μίζα και ναι στο μέλλον, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν σέβεστε καν τις ανθρώπινες ζωές. Βγήκε ο Μητσοτάκης να μας πει τι? Ότι κάποιοι ψεκασμένοι μίλησαν στα Τέμπη, για τα Τέμπη, για το ξυλόλιο, για το παράνομο φορτίο και για όλα αυτά. Και βγαίνει με το θράσος που έχει και λέει εδώ χτίσαν ένα ολόκληρο αφήγημα για ξυλολιάδα και κάτι τέτοια χαζά. Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Βγες στα κανάλια, σε προκαλώ να μας δώσεις μια απάντηση. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία? Για ποιο λόγο δεν αναφέρεται πουθενά ότι κάποιοι άνθρωποι επιβίωσαν τη σύγκρουση και πέθαναν από τη φλόγα? Κάηκαν ζωντανοί, με λίγα λόγια. Βγες και πες και ενημέρωσε τον Έλληνα πολίτη που σε παρακολουθεί τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα που θα πεις εσύ εμάς ψεκασμένους. Βάλε να τον ακούσουμε, ρε, τι θράσος έχει. Βάλτονα.
1: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Διότι θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δίθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρύφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλολιάδα, αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο, κύριε Χατζη Νικόλα. Είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
0: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το μυαλό σας ήταν στη συγκάλυψη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δικό σου υπουργός παραδέχθηκε σε άλλο ραδιόφωνο το ότι τον έστειλες εσύ και ότι γνώριζες εσύ τι ακριβώς πάει να κάνει. Και απευθύνομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος έχει πει το ότι με δική σου εντολή πήγε κλιμάκιο στην τοποθεσία. Ποιος μπάζωσε και ξεμπάζωσε? Ποιος ήθελε να γίνουν όλα λαμπίκο? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να έχει χαράξει ένα δρόμο καριέρας Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το κοινό που αντέδρασε, το κοινό που πόνεσε παρέα μαζί με αυτούς όλους τους συγγενείς που χάσανε τους ανθρώπους τους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς και υπάρχουμε και εμείς που δεν κοιτάμε την καριέρα και δεν κοιτάμε την καρέκλα στην Ελληνική Βουλή. Και ξέρουμε την αλήθεια. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την κουκουλώσει αυτή την αλήθεια. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί και όσο κι αν προσπαθείτε να το πνίξετε, δεν θα τα καταφέρετε. Ξεκάθαρα πράγματα, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα τροχαία και για τους ανθρώπους που χάθηκαν με περίεργο τρόπο. Έτσι, βλέπω επίσης όλο αυτό που συμβαίνει με την πολεοδομία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που παλαιότερα έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τις κρατικές υπηρεσίες, το πώς λειτουργούν και τι ακριβώς κάνουνε. Ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου, γιατί ήταν σε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος? Ήρεμα ρωτάω. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Ισίδωρος Ντογιάκος. Στις 27 Νοεμβρίου του 2025, με την ιδιότητα του δικηγόρου, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε με τον Θεόδωρο για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής. Σύμφωνα με όσα διαβάζω. Ζήτησε συνάντηση για ένα θέμα που έχει μάλιστα, πώς να το πω, για ένα θέμα ειδικό που έχει και φέρεται να ζήτησε και να αναβληθεί η υπόθεση. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Στο γραφείο του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ανώτερος στέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Και υπήρχε και ένα μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ΣΥΠΟΘΑ λέγεται η υπηρεσία, στο βόρειο τομέα και πέτυχε, ξέρετε τι πέτυχε, μια έκδοση θετικής γνωμοδότησης υπέρ του ιδιοκτήτη. Κύριε Βαρτζόπουλε, όταν μιλούσατε για ρουσφέτια λέγατε ότι εμείς κάνουμε εξυπηρέτηση στους πολίτες. Εμείς βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη. Πώς τον βοηθάτε? Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο? Γιατί αν τον βοηθάτε με παράνομο τρόπο και αν δεν ακολουθείτε τη διαδικασία που ακολουθούν οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, πρέπει να πάτε στη φυλακή. Να μας απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο εξυπηρετούσατε Έλληνες πολίτες και για ποιο λόγο το όνομά σας είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμήθηκα και αυτό. Μετά από αυτή την έκδοση όμως, την επιτυχή έκδοση της υπόθεσης, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε ξανά με αυτόν τον Θεόδωρο για να τον ευχαριστήσει και στη συνομιλία είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, «Αδερφέ, σε ευχαριστώ για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα τέτοια μας». Ποιος είναι ο Θεόδωρος? Ποια είναι η Ασημίνα? Ποιοι θεωρούν τη βασική εγκέφαλη του κυκλώματος? Ποιοι απαιτούσαν μίζες για να νομιμοποιηθούν αυθαιρεσίες ή για να σβήνουν πρόστιμα? Και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί χρησιμοποιούσαν κώδικες επικοινωνίας? Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένα πρόσωπα? Υπήρχαν φακελάκια? Υπήρχαν κουτιά με γλυκά στα οποία μέσα είχε λεφτά? Όπως είπα και για την εφορία. Να δείτε που σε κάποια φάση θα σκάσει και το κύκλωμα της εφορίας. Όταν ένας άνθρωπος είναι διευθυντής σε μια εφορία και έχει έναν κολλητό ο οποίος έχει επιχείρηση και ξαφνικά βλέπουμε ότι στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού εργάζεται ως διευθύντρια η κόρη του εφοριακού, ξαφνικά έγινε διευθύντρια στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού. Σας ρωτάω εκεί πέρα έξω, υπάρχει περίπτωση να πάει κλιμάκιο σε αυτό να χωρίς να τον ενημερώσει ο φίλος του? Υπάρχει περίπτωση να πάει έλεγχος να τον γράψει και να μην δώσει εντολή να σβηστεί το πρόστιμο? Ρωτάω, τι πιστεύετε εσείς εκεί πέρα έξω? Το ξέρετε ότι όλα αυτά είναι παράνομα? Το ξέρετε ότι οι κρατικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως καθορίζει ο νόμος και έχει, όχι έτσι όπως γουστάρουν αυτοί να την κάνουνε. Ξέρετε πόσους πρέπει να μαζέψει η αστυνομία κανονικά και να τους χώσει μέσα στη φυλακή για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και θέλουν για από πάνω να μας τρελάνουν, θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς. Εδώ βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας και τι είπε? Ότι το εμβόλιο δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Τότε γιατί βγάζατε σε αναστολή τον κόσμο? Γιατί βάζατε πρόστιμα στους συνταξιούχους, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο, όπως λέει ο Υφυπουργός Υγείας? Και είμαστε όλοι τρελοί. Εδώ βγήκε ρε ο Άδωνης σε κανάλι και δήλωσε πως σαν υπουργός δεν παίρνει μισθό. Μας είπε ότι μπαίνει και μέσα. Λέτε γι' αυτό να αναγκάζεται να εμφανίζει αδιευκρίνηση στα ποσά στους λογαριασμούς του? Πού έχει υπάρξει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα? Το ότι μπορεί κάποιος να έχει, να διαθέτει αδιευκρίνηση στα ποσά.
2: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
3: Όχι.
2: Παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
2: Ναι, παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε να πάμε, γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Καταλάβατε, μπαίνει μέσα ο Άδωνης. Θα κάνουμε έναν έρανο για τον Άδωνη. Για πες μας ρε Άδωνη, με τι λεφτά έβαλες μαλλιά? Με τι λεφτά έχεις τα κουστούμια? Με τι λεφτά έχεις τα κροκοδιλέ σκαρπίνια? Με τι λεφτά κυκλοφορείς με αυτά τα αμάξια? Πώς έχεις γίνει ρε φίλε χλιδάτος ξαφνικά? Για πες μας, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ψάχνει το ποιοι παίρνουν μίζα σε αυτή τη χώρα? Υπάρχει κάποιος που μπαίνει μέσα στην πολεοδομία και κάνει έρευνα αν δεν έχει γίνει καταγγελία? Χωρίς καταγγελία. Ελέγχει κάποιος το δασαρχείο αν παίρνει μίζες? Ελέγχει κάποιος το δήμαρχο αν παίρνει μίζες από μεγάλους ομίλους για να επιτρέψει συγκεκριμένα πράγματα? Ελέγχει κανένας τον περιφερειάρχη ή την αποκεντρωμένη που δίνει έγκριση για λατομία σε μεγάλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Έχει ελέγξει ποτέ κανένας για ποιο λόγο περάσανε το γάμο των ομοφιλοφίλων? Είχε νταλγκά νομίζεται η κυβέρνηση για το αν θα παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι σε εκκλησίες? Είχατε νομίζω ότι είχανε νταλγκά? Ξέρετε ότι έχει χτιστεί ένα τεράστιο παρεάκι που έχουν δισεκατομμύρια όλοι αυτοί και είναι όλοι ομοφιλόφιλοι? Γνωρίζετε τι ατζέντα έχουν φέρει αυτοί στην Ευρώπη? Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Πολύ πιο περίπλοκα και πρέπει να εμβαθύνετε. Θυμώνει λέει ο Μητσοτάκης επειδή υπάρχει ακρίβεια. Να μας πεις ποιος έφερε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε τον πληθωρισμό, ποιος τα κατάφερε με αυτή την πολιτική που ασκεί? Να τον φτύσουμε παρέα ρε Μητσοτάκη. Να τον φτύσουμε παρέα. Έλα να μας πεις ποιος επιτρέπει τώρα να χτίζονται data center. Ποιος επιτρέπει σε όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων των μεγάλων ομίλων όπως είναι η Microsoft, η Google, η Amazon, να έρχονται στη χώρα μας και να τα χτίζουνε? Και πες μας αύριο μεθαύριο ότι θυμώνεις που θα πουλάνε το νερό ακριβά. Γιατί εκεί πάει η κατάσταση. Στο να αναλάβουν ιδιώτες να σας πουλάνε το νερό αυτού του πλανήτη. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πλανήτη. Λες και είναι δικός τους και ο πλανήτης. Τι έχουνε να πούνε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας? Τι έχουνε να πούνε όλοι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Υποκριτές! Τι έχουνε να πούνε οι φιλοζωικές? Υποκριτές! Τι έχουνε να πούνε οι ΜΚΟ? Υποκριτές! Όλα για το χρήμα! Για να το πω και πιο σωστά, όλα για το ξέπλυμα χρήματος. όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Και πιστεύει ο απλός λαουτζίκος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ας μην έπεφτε το κασέρι και θα σας έλεγα εγώ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ λίγοι που όντως έχουν ενσυναίσθηση. Το 99% εκεί πέρα έξω όμως δεν έχει ενσυναίσθηση. Το 99% όπως σας το λέω. Και αν έχουν ενσυναίσθηση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης κάτι πρέπει να κάνουμε και με όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους ηλίθιους που νομίζουν ότι αν σχολιάσουν αρνητικά κάτι ή αν κοροϊδεύσουν με κάποιο τρόπο θα νιώσουν καλύτερα ή θα καταφέρουν κάτι. Γιατί οι περισσότεροι πλέον εκεί πέρα έξω περνάνε δύσκολα αλλά νιώθουν καλά με το να κοροϊδέψουν το διπλανό τους, με το να σχολιάσουν αρνητικά, με το να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βρίσουν, με το να αποσυμπιεστούν. Δεν αποσυμπιέζεστε με τον σωστό τρόπο. Να το ξέρετε. Δεν αποσυμπιέζεστε με τον σωστό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποσυμπίεσης. Για δείτε λίγο τι συμβαίνει στην Αλβανία. Όπου έχουν βγει στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι βασικά. Για δείτε τι συμβαίνει στο Belfast. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία ανάλυση για το Belfast, γιατί με ρωτάτε πολύ τι συνέβη και τι συνέβη. Το βράδυ της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026, ένας άνθρωπος 44 χρονών την ώρα που προχωρούσε δέχθηκε επίθεση με ένα κουζινομάχαιρο από έναν Σουδανό στη μέση του δρόμου. 30 χρονών Σουδανός. Παράνομος μετανάστης, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να τον χτυπάει άγρια με το μαχαίρι, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ιρλανδός, τον χτύπησε στο πρόσωπο. Τον χτύπησε στο λαιμό και στην πλάτη. Του έκανε τεράστια ζημιά. Έχασε το ένα μάτι του, σκεφτείτε, ο άνθρωπος. Και έχει βαθιά τραύματα. Σε όλο του το σώμα. Χαρακές σε όλο το πρόσωπο. Τον ακινητοποίησαν κάτι περαστικοί. Και μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο. Και κάποιοι αγανακτισμένοι δεν άντεξαν. Και βγήκανε στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον επικρατεί σε γειτονιές το μίσος. Επικρατεί ο νόμος που λέει σήκωσε το σπαθί σου προς τον ουρανό και μετά σφάξε τον αλόθρισκο. Και δεν το ανέχονται αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να το ανεχόμαστε. Τέτοιου είδους μεσαιωνικές σκέψεις να σηκώνει κάποιος το σπαθί του στον ουρανό προς ένδειξη σεβασμού στο Θεό του και μετά να πάει να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Και αντί όλοι αυτοί να πούνε ότι ο Σουδανός αυτός έχει υιοθετήσει ιδεολογίες οι οποίες είναι υπέρ της βίας, τα βάζουν με τους αγανακτισμένους που έχουν βγει στο δρόμο και λένε ότι δεν θέλουμε άλλο τέτοιου είδους ανθρώπους στις γειτονιές μας. Δεν γίνεται να επικρατεί ο φόβος και η βία. Το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό το πώς διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει γνώση το σε τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα που θα τα ζήσουμε και εδώ πέρα όλα αυτά που ήδη ξεκίνησαν οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, που ήδη Αιγύπτιοι, Σουδανοί, Σομαλοί, Πακιστανοί, Ινδοί και ό,τι άλλο είναι, που στους δικούς τους πολιτισμούς θεωρείται λογικό μια 12χρονη κοπέλα να παντρεύεται. Έχουν έρθει εδώ πέρα και θέλουν να παντρευτούν 12χρονα και θέλουν να πειράζουν 12χρονα. Και αντί για να βγει ο Κούλης και να ξεκαθαρίσει ή ο κάθε άνθρωπος που θα αναλάβει την εξουσία το ότι όποιος πειράζει ανήλικο θα του κόβεται το χέρι. Ναι ρε, είμαι σκληροπυρηνικός, τι θέλετε. Όποιος σηκώνει το κουλό του σε ανήλικο θα του κόβουμε το χέρι για να δούμε πόσοι θα σηκώσουν το κουλό τους σε ανήλικα. Για να δούμε πόσοι θα έχουν τέτοιες προθέσεις. Για να δούμε πόσοι θα θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο όταν θα γνωρίζουν ποια θα είναι η τιμωρία. Τώρα θα μου πεις ποιοι θα το κάνουν αυτό. Αυτοί που επιτρέπουν σε παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι, σε καταδικασμένους παιδοβιαστές. Αυτοί που γνωρίζουν ότι υπάρχει κύκλωμα συγκεκριμένο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αυτοί που γνωρίζουν ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται και ποτίζουν ναρκωτικά σε γυναίκες για να τις εκδίδουν και δεν αντιδράνε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για

τσέπη τους. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και στη δύσκολη θα εξαφανιστούνε. Να προσέχετε τις οικογένειές σας. Να χτίζετε σωστές βάσεις στη συνείδηση των παιδιών σας. Να μιλάτε με τα παιδιά σας, να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας και να μην τους επιτρέπετε να απομονώνονται ψυχικά και πνευματικά. Να έχουν την άνεση να έρχονται να σας λένε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή τους. Να έχουν την άνεση να μπορούν να σας εμπιστευτούν στο 100% και να μην τρέπονται για τίποτα. Περάστε τους τον ελληνισμό. Περάστε τους το σωστό τρόπο σκέψης. Και μην επιτρέπετε να υιοθετούν στοιχεία και ερεθίσματα από όλους αυτούς τους μεσαιωνικούς πολιτισμούς. Κυριολεκτικά, κάποιοι πολιτισμοί βρίσκονται στον μεσαίωνα ακόμα. Λιθοβολισμός. Εδώ οι γείτονες. Λιθοβολισμός. Δένουνε τη γυναίκα από τα χέρια σε ένα κλαδί και τη χτυπάνε με ξύλα. Δεν τις έχετε δει αυτές τις εικόνες. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε Survivor. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε όλη μέρα στο Sky την Καριστιανού να λέει τις τρέλες της. Να λέει τις τρέλες της. Δεν έχει ιδέα κι αυτή τι λέει. Ιδέα δεν έχει. Μου έκανε και σποτάκι να πούμε και μου μοστράρει στο τέλος με τα χρυσά σκουλαρίκια και τα αγορασμένα που κάμισα με τα μαύρα τριαντάφυλλα. Σιγά τσουτσουριάσαμε. Ξυπνήστε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το πολίτευμα και αυτός ο τρόπος λειτουργίας του συντάγματος και αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο χρειάζεται σφραγίδα από το ΚΙΣ για να περάσει πράγματα στη σχολική ύλη, δεν μπορεί να σας σώσει. Αποδεχτείτε το. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Και δεν με νοιάζει να με σταυρώσετε και να με κατακρίνετε. Γιατί είμαι αποφασισμένος. Εντάξει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά δίπλα σας. Καθημερινά στον αγώνα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τη Δευτέρα θα φύγω στο Άγιο Όρος. Δευτέρα θα φύγω στο Άγιο Όρος. Τέλος. Θα λείψω μια εβδομάδα. Ή κάποιες μέρες θα το αποφασίσουμε για σίγουρα και θα σας ενημερώσουμε. Θα πάω να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Γιατί καλός ή κακός, το 2026 με τόσους θανάτους με έχει φθείρει. Έχουμε χάσει φίλους και καθημερινά χάνουμε κι άλλους. Προχθές έφυγε ο Τάκης από την Κατερίνη. Χθες έφυγε ένας γνήσιος παοξής από την Ηλιούπολη. Τον Ιανουάριο σκοτώθηκαν 7 άτομα πάνω στη Ρουμανία. Και μετά από κάποιους μήνες σκοτώθηκε και ο Θάνος, ο Λοκατζής, το Αλάνι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί το 2026. Πάρα πολλά αρνητικά γεγονότα. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Βασίλη από την πλατεία, όπως το ίδιο θα πω και για τον Θοδωρή με τη μηχανή που τράκαρε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή. Πάρα πολύ. Και βλέπω πολλές φορές τις οικογένειές τους. Κοιτάω κάποιους ανθρώπους στα μάτια και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τέτοια τραγικά γεγονότα. Και εννοείται και πώς διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, επειδή όμως είπαμε πάρα πολλά αρνητικά, θα βάλω ένα τραγουδάκι ανεβαστικό τώρα. Θα βάλω τη φίλη μου την Εφη Θόδη, γιατί σας έριξα λίγο την ψυχολογία. Σήμερα μπήκα λίγο τσατισμένος και αγανακτισμένος μέσα. Ποιο να βάλω.

Τι θέλετε, Εβιθόδη. Κόσμε αχάριστε. Δώσε, Εβιθόδη, κόσμε αχάριστε. Δώσ' την να τρελαθούνε. Δώσ' την. Τι λέει. Διακόπηκε. Δεν διακόπηκε, ρε. Έλα, πάμε. Κόσμε αχάριστε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία ακυρώθηκε σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα συγκρούσεις Χεζμπολάχ-Ισραήλ στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγραφούν στο μεταξύ διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $79 ανά βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες. Φτάνουν έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Τα δηληστήρια δείχνουν οι πρατηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνο δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Αντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέφα έπαντε σπάνι πας, τόνισε μιλώντας στην Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Βόμβα Δούνουτου για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, απλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Σοβαρό τροχαίο νωρίτερα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Δύο γιοταχή κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν με ταλίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης. Λόγω του συμβάντος έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Τα παιδιά, τα ανήλικα που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο γεννηματάς. Έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπή της λειτουργίας του, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει από αύριο Σάββατο στις Ράγες. Προς τα τέλη Ιουλίου η πλήρης λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσει στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσει σε κατά διαστήματα, πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.

0: Άρα στην κόλληση πλακιδίων παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε

0: Από την ηχθιόσκαλα της Χαλκίδας, τον κύριο Ιωάννη Φλόρο. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου Μέσης Αλίας, Βορείου και Νοτίου Ευωϊκού. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω πλέον. Μας πάνε για κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία. Δεν υπάρχει
0: ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το ακροατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι?
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότρωτες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο Βόρειο και στο Νότιο Ευωϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα?
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
1: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου, οικογενειακή επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότρατες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε, δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα?
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία. Δεν τη θέλουνε. Αν να την εξαφανίσουνε. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας, και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, η θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίες, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού, ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένα επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. Όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1,49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. Διότι παρακολουθούμαστε.
0: Ένα λεπτό.
1: Από το
0: Κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείτε τώρα?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα. Εμείς κάνουμε προστασία.
0: Ναι, από πού ξεκινάτε εσείς, από την Κίμη ξεκινάτε, από πού ξεκινάτε?
1: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
0: Από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
1: Έτσι, πια Σκύρο, μέχρι τη Σαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι.
0: Ναι, μέχρι πού είναι, μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάντω, δηλαδή, μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψάρεψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν, σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι. Τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες. Εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά είναι, ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο ούτε. Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο, η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν δηλαδή την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τουρκούς. Αυτό μας λέτε.
1: Κοιτάξτε, όλα τα βήματα που γίνονται, όλα τα βήματα που γίνονται από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη αλλιεύει η Τουρκία.
0: Κατανοητό. Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά των θαλάσσιων παρκών. Είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώποι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα άνθρωποι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών. Σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουνε τη συνύπαρξη αλιεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
2: Ναι. Αυτό κύριε Σερέτη είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να έχουμε, να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουν το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200. Και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση στο 1,49. Πεςτε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου θα πει μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω. Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
0: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σας, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Όχι,
1: μου επιτρέπετε,
0: Βέβαια, βέβαια, ένα λεπτό κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουν πράγματα. Αυτό είναι από το τάξη μου, άμα δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
0: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το ότι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με το βάση ποιος είναι, είναι ο κατάλληλος.
1: Ακούστε να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα δύο φορές τον κύριο
0: καλά
1: Μητσοτάκη.
0: Καλά να πάθεις τότε αδερφέ μου.
1: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω τι με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσε αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.
0: Και αυτά τα ερωτήματα τα έχεις θέσει όμως στη Νέα Δημοκρατία και στους υπουργούς και σε όλους αυτούς?
1: Όποτε πηγαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, μόνο προς τιμήν του εχθές ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, που συναντήθηκε με συναδέλφους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Προς τιμήν του άνθρωπος, έκατσε αρκετές ώρες και μας άκουσε με προσοχή.
0: Και
1: εγώ δεν ήμουν παρόν.
0: Και επειδή ακούει, τι σημαίνει? Επειδή ακούει, τι κάνει είναι, όχι τι ακούει.
1: Τίποτα.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει. Και βέβαια, εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όσον αφορά τα πάρκα, τα θαλάσσια, κύριε Σερέτη. Ναι. Τα θαλάσσια πάρκα, ναι. Βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη μηχανότρατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα, ναι. Απλώς δεν θέλουν να το κάνουν για όλους μαζί, ναι. Γιατί θα μας ενώσουν, είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν περισσότερο, με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά η Ποσειδονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την Ποσειδονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύχια κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπούλια, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, ναι. Προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα θέλουν να μας βγάλουν, θέλουν να μας πετάξουν. Ναι. Ναι. Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
0: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και δύο φορές μάλιστα?
1: Τι να σας πω κύριε Σερέτη τώρα. Τι να σας πω, ότι
0: για
1: είναι ποιο
0: λόγο, δεν κακό. Για ποιο λόγο τον ψηφίσατε δύο φορές, κακό είναι?
1: Να σας πω κάτι. Εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
0: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
1: Ενώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι Νέα Δημοκρατία, δεξιές.
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα, δεν πάμε με κριτήρια ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο. Είναι ότι μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχεις στο μυαλό σας?
1: Αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε, ναι. Αυτά με έχουν πειράξει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες. Ναι. Ό,τι χίλια δυο παραμύθια και δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτά την πρώτη τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
1: Ελπίζαμε.
0: Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας του, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
1: δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτά που μου λέτε.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
1: Καλά κάνετε.
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι οι αλλοιείς μια χαρά πήγαιναν και ψήφιζαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι και έχετε και εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι, τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, ομά. Να σας την πω και ομά την αλήθεια. Τι θέλετε χωρίς να παρεξηγηθείτε?
1: Εγώ και δεν θα παρεξηγηθώ, παρακαλώ.
0: Τι θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι κάτι σας τάξανε, ότι υπήρχε αλυσβερίση με τον κλάδο σας. Και γι' αυτό το λόγο πηγαίνατε και στηρίζατε.
1: Όχι, σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
2: Θα μου δώσετε το λόγο υπεύθυνα.
0: Και ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, πείτε.
2: Ναι, να μιλήσω κι εγώ έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αφού το έχουμε πάει εκεί το θέμα, ναι, να πω κι εγώ που δεν έχω ψηφίσει.
0: Ναι, εντάξει, την αλήθεια, να, λοιπόν, εγώ την αλήθεια θέλω να πείτε.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Και την αλήθεια, εδώ μιλάμε αλήθεια, πώς το λέτε. Δεν μας έχει τάξει κανένας τίποτα, όπως το λέει. Απλά ξέρετε τι, που, το μόνο που εμείς τι ήμασταν. Εμείς έχουμε μάθει από 19 χρονών, κύριε Σερέτη, να δουλεύουμε τη δουλειά, δεν τη φοβόμασταν. Μας βάζανε μέτρα και λέγαμε θα τα βγάλουμε με τη δουλειά. Δουλειά.
0: Τι σχέση έχει, τι σχέση έχει το αν δουλεύει ένας άνθρωπος με το αν, ναι, στηρίζει το Μητσοτάκη.
2: Ναι, αυτό δεν έχει καμιά σχέση και βέβαια δεν έχει. Όμως αυτό που λέτε, και εμείς ανοίγαμε τις τηλεοράσεις και βλέπαμε και λέγαμε για παράδειγμα, τότε για παράδειγμα σου πω για τα ταξί, με τα λεωφορεία, αυτά που βγαίνανε ο κόσμος και λέγαμε, και ξέρεις τι λέγαμε.
0: Τι?
2: Και με τους πατεράδες μας που ήμασταν μέσα, που ήταν και πιο παλιοί, πιο έμπειροι. Λέγανε ότι θα έρθει και η δικιά μας η ώρα. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάναμε, να βγαίναμε στους δρόμους. Μόνοι μας, ένας κούκος δεν παίρνει την άνοιξη, εδώ που τα λέμε.
0: Συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό λίγο.
1: Να
0: απαντήσω λίγο στον κύριο Χατζιαργύρη.
1: Ναι.
0: Κύριε Χατζιαργύρη,
2: ναι,
0: οι δικαιολογίες,
2: ναι,
0: δεν είναι λύσεις όλο αυτό. Καλύτερα να μου πείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι ξέρεις κάτι, ναι, Γρηγόρη, έκανα, ναι, λάθος που πίστεψα ότι μπορεί αυτός εδώ πέρα, ο πολιτικός προδότης, όπως θέλετε ονομάστε τον, να κάνει κάτι και τελικά είδαμε τι πάθαμε. Από το να μου λέτε το ότι υπήρχε λόγος.
2: Έκανα λάθος, ναι, το λέω.
0: Έκανες λάθος. Εντάξει, αυτό, έκανα λάθος.
2: Και βεβαίως, έκανα λάθος.
0: Και τώρα θα υποστεί ο κλάδος σας τις συνέπειες αυτών των λαθών. Αυτό σημαίνει.
2: Όπως έχουν υποστεί όμως και όλοι οι κλάδοι.
0: Βέβαια.
2: Γιατί δεν μιλάμε, έτσι δεν είναι όλοι οι
0: κλάδοι. Όλοι οι κλάδοι αυτό παθαίνουν τώρα. Στηρίξαν Μητσοτάκη και τώρα έχουν πάει για φούντο.
2: Ναι, κύριε Σερέτη, βέβαια. Εντάξει.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Γιατί με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτά που κάνει και με την πολιτική που ακολουθεί, εκτός του ότι εμάς μας καταστρέφει, διότι εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς σε αυτή τη δουλειά μάθαμε, έτσι μεγαλώσαμε, αυτό μπορούμε και στηρίζουμε, με αυτό το επάγγελμα μπορέσαμε και στηρίξαμε τις οικογένειές μας και συνεχίζουμε και τις στηρίζουμε. Και τώρα ξέρετε τι μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ είμαι 48 χρονών. Μου λέει κόψε το λαιμό σου, διότι δεν προτίθεται να δώσει αποζημιώσεις. Μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Έτσι μας λένε τη λέξη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ακόμα και τα 200 τόσα εκατομμύρια που έβγαλε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλοιείς έβγαλε 240 εκατομμύρια. Παραδεχθήκανε και μας είπανε ότι τα 100 από αυτά πήγανε στο λιμενικό, τα άλλα τόσα τα δώσανε από εκεί. Γιατί ρε παιδιά τα δικά μας τα λεφτά? Αυτά τα δικαιούμαστε εμείς. Από τις ζημιές που πάθαμε από το πετρέλαιο, από το ένα, από το άλλο. Καλώς ή κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρύμνησε και μας έβγαλε αυτό το ποσό. Να το μοιραστούμε δικαίως όσοι δικαιούνται να τα πάρουν. Και τα πήραν τα λεφτά και τα εξαφανίσανε.
0: Κύριε Ιωάννη, άμα έρθει τώρα εδώ πέρα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και ανακοινώσει ότι θα βγάλει λεφτά για να δώσει στους αλλοιείς, θα ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη?
1: Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει, διότι είναι αναξιόπιστος. No. Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει.
0: Ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει για εσάς ή είναι αδημοκρατία?
1: Και είναι αδημοκρατία, φυσικά. Εφόσον ο Μητσοτάκης είναι στην αδημοκρατία, έχει τελειώσει.
0: Άρα για τους
1: αλλοιείς. Αλλά και είναι αδημοκρατία, γιατί είναι αδημοκρατία, να σας πω,
0: ναι,
1: και οι 150 από όσοι είναι,
0: ναι,
1: ακολουθούν αυστηρά τη γραμμή του Μητσοτάκη. Ό,τι τους πει ο Μητσοτάκης, χοροπηδάνε. Έχει πει κανένας εκεί, έχει φέρει κανένας καμία αντίρρηση στην Νέα Δημοκρατία?
0: Κανένας.
1: Είναι όλοι το ίδιο ένοχοι.
2: Κύριε Σερέτη,
0: ένοχος, ένα λεπτό, γιατί η λέξη αυτή, κύριε Χατζιαργύρη, ακούστε με,
1: ναι,
0: λίγο, ένα λεπτό. Ναι. Έχετε κάνει παρέμβαση. Πρέπει να δώσω και στον καλεσμένο μου λίγο χρόνο να μιλήσει. Θα έρθω και σε εσάς. Περιμένετε λιγάκι.
2: Συγγνώμη.
0: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα. Γιατί ανέφερε τη λέξη ένοχος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί τώρα που κάνουν κουμάντο. Ένοχος είναι και ο Τσίπρας. Ένοχος είναι και ο Σαμαράς. Ένοχος είναι και ο Παπανδρέου. Ένοχοι είναι για μένα όλοι, κύριε Ιωάννη, οι οποίοι περάσανε και δεν φέρανε εξέλιξη.
1: Όλοι
0: είναι ένοχοι. Και να σας πω και κάτι αντικειμενικά τώρα. Αντικειμενικά, γιατί εγώ θέλω στην Ελλάδα, θέλω στο Αιγαίο, να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες. Και έτσι όπως το πάρει το πράγμα. Τι?
1: Εμείς να δείτε. Όσο θέλουμε.
0: Συμφωνώ, άλλο όμως θέλω να σας πω. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει επιλογές και θα δούμε στο μέλλον να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο. Γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία που ξέρετε τι λένε. Ότι στη Γερμανία πουλάνε ψάρια, τσιπούρες, που λένε ότι προέρχονται από το τουρκικό Αιγαίο. Ξέρετε τι έδειχναν στα αεροδρόμια τόσο καιρό. Πριν τη δεύτερη φορά που ψηφίσατε Μητσοτάκη, ο Άδωνης είχε πει ότι έγινε ένα λάθος στο Υπουργείο και κυκλοφορούσαν παγκοσμίως όλα τα αεροδρόμια στις οθόνες διαφημίσεις που λέγανε Turk Aegean. Αυτά δεν τα βλέπατε δηλαδή? Ερώτηση σας.
1: Για εκείνους όλα είναι απλώς ένα λάθος και μια κακή συνεννόηση και κάτι μια παρεξήγηση.
0: Και ο Έλληνας όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι
1: εγώ
0: μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε.
0: Έτσι.
1: Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μαχαίρι στο λαιμό να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο και να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
0: Πραγματικά όταν μπράβο βγήκε... που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί είπαμε και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουν.
1: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
0: Συγχαρητήρια
1: που
0: είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
1: Θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον με όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
0: Βέβαια θυμάμαι.
1: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε και ο κύριος Κικίλιας αυτό. Δημοσίως δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν...
0: Ναι.
1: Βγήκε και παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα, πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα, το κάνανε πτέσμα και είπανε μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
0: Ωραία.
1: Διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση,
0: ναι.
1: καταρχήν όσοι διαχειρίζονται την αλληλεία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για αυτούς όλους, δεν έχουν ιδέα από την αλληλεία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
0: Ωραία.
1: Να πήρε, παιδιά, τι.
0: Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολο να έρθει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Κύριε Χατζιαργύρη, Αργυρίου, πείτε μας.
2: Ναι. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως καταλαβαίνετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση, γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια, υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλον αγώνα. Και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά, δεν είναι μόνο, είναι ο αγώνας συμμετοχής αλλά και επιλογής. Γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
0: Θεωρείτε κύριε Χατζιαργύρη ότι αργήσατε να αντιδράσετε?
2: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
0: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
1: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
0: Δεν αργήσατε.
1: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά χρόνια, είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες, κύριε Σερέτη. Συμβολικά, έτσι. Για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης. Ξεμπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
0: Ωραία. Και τι, καταφέρατε και τι κάτι?
1: Τίποτα.
0: Αυτό πότε έγινε? Αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
1: Κύριε Χατζιαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
0: Κύριε Χατζιαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
2: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει τον Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
1: Ναι, ήταν λίγο πριν, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι ο Μητσοτάκης θα σας
1: κόψανε τα πόδια. Μας κόψανε τα πόδια. Σας λέω παραλίγο να μας πάνε κυροπόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά χρόνια.
0: Ωραία, και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
1: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
0: εμείς
1: δικαίωμα.
0: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
1: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτή είναι η λύση?
1: Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
0: Δηλαδή.
1: Δεν βλέπω μα γιατί. Να σας πω
0: τα αιτήματά σας προσωπικό... αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
1: Κοιτάξτε. Σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?
0: Τι?
1: Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
0: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο? Σας έχουν δώσει.
1: Κύριε
0: Χατζιαργύρη, ένα λεπτό κύριε Αρκύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, πείτε μου λίγο. Πείτε μου, πρόεδρος είστε κι εσείς.
2: Είναι να συνεχίσουμε. Την αλία μας στα θαλάσσια πάρκα, ναι. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, που η οποία είναι και τεκμηριωμένη. Δεν είναι παράνομη.
3: Και όχι συνολική.
2: Λοιπόν, και όχι συνολική απαγόρευση.
0: Από δίπλα, ποιος μιλάει από δίπλα? Ποιος μιλάει από δίπλα?
2: Συνάδελφος είναι.
0: Δώστε και τον συνάδελφο λίγο, θέλω να το ρωτήσω κάτι.
3: Γιάννη. Ναι, καλό μεσημέρι κύριε Σερέτη.
0: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
3: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πώς είστε?
0: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
3: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμα.
0: Δεν πειράζει κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει, και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο κύριε Δελιγιάννη.
3: Πέστε.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία συζήτηση στην νυχτιόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας του σερόμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η Μέση Αλία μηχανότατα συγκεκριμένα, και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτίων και των νοτίων Κυκλάδων, είναι νότια, ας πούμε, νότιες Κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο, και οι καιρικές συνθήκες μέσα στον χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό. Λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε και είναι θέμα, και πέρα από ότι είναι θέμα επιβίωση, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Του το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
0: Συγγνώμη,
3: και
0: ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα, δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκηνάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
3: Όχι, θεωρώ.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Δηλαδή περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκηνά, από το Μαργαρίτη Σκηνά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει, αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε ότι
0: μα είπατε ότι μιλάτε με τον Μαργαρίτη Σκηνά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε, εσείς έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
1: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
0: Όχι, κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι αλλοί, σύσσωμα, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλλοιείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
1: Μα ήδη το κάνετε.
0: Το ίδιο το κάνουμε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
3: Και σας ευχαριστούμε. Το κάνετε ήδη.
0: Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη η φωνή μου.
3: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
0: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
3: Δεν έχουμε τελειώσει την πανεπιστήμια.
0: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
3: Πολύ απλά σαν να πίναμε έναν καφέ.
0: Πάμε, έτσι, πάμε, δώσε πόνο.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν, ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
0: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του Μόχθου, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες. Και ό,τι και να πούνε, σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή,
1: εγώ
0: μην περιμένετε από αυτού.
1: Αυτό,
3: κύριε Σερέτη, σε παρακαλώ, Γιάννη μου. Γιατί ξεκίνησα μια κουβέντα, γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Σερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
0: Πέντε λεπτά, πάμε λίγο και μετά θα πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό τι θέλει.
3: Κύριε Σερέτη, αυτό είμαστε εμείς. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτά τα κομμάτια.
0: Το καταλαβαίνω.
3: Πέσαν οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
0: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους.
3: Δεν θα
0: γιατί
3: πέσουνε.
0: Με το λύκο μιλούσατε.
3: Δεν θα πέσουν.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Εμείς, κύριε Σερέτη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη, μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαροντούφεκα και τι ωραία που περνάνε, και μέλι που λέει και τηγανίτα τίποτα.
0: Ναι.
1: Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερε τους βρωμοψαράδες να πανακόψουν το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ,
4: πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας. Μας θερεί την εργασία μας. Μας πετάει στο δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε
5: αυτό. Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω κάτι, ένα λεπτό δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
4: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
5: Αυτό είναι το τώρα το θέμα μου, εμένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους αλλής. Έχω μιλήσει με αλλής από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλής που ήταν από την Άξο. Και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες, με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
4: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας. Σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί, αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
5: Ναι.
4: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω, άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά. Γιατί είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα, μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία σε φυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
5: Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι. Να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα, γιατί βγήκανε την προηγούμενη, πριν από δύο εβδομάδες, Νοτίου Αιγαίου αλλοιείς, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Σαραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα, ο κύριος Σαραπάκης, και βγήκανε εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας. Ναι. Τα έχω συζητήσει.
4: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
5: Πείτε μου.
4: Ένας κλάδος της αλλοιείας, οι βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα. Έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει ένα του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
5: Ναι.
4: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
1: Ναι. Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά, και δεν τους επιτρέπουν.
5: Πάρα πολύ
1: αυτό
5: σωστό.
1: Δεν είναι παράνομο.
5: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα οι υπόλοιποι και από την Κρήτη οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο μαξί μου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη, κύριε Τελιγιάννη.
3: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την Αλία, έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε ΜΚΟ και αυτά. Παιδιά, εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι να τους φωνάξουν, αυτούς που κατηγορούμε, τους έχουμε καλέσει ποτέ να μας πούνε και αυτοί φταίνε, δεν φταίνε. Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
5: Συγγνώμη, κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
3: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω, κύριε Σερέτη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προβλήματα μόνοι του. Να το πούμε και έτσι.
5: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε. Άμα θέλετε να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση. Για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας, και θα τους κάνω ρόμπα. Σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
1: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
3: Ναι, Γιάννη, είπε κάτι ο κύριος Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη, να το κάνουμε.
5: Ναι, ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση, δεν έχω πρόβλημα.
1: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους, διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Μας καταστρέφουν.
5: Σας ακούω, πάμε. Τελευταίος, πάμε.
3: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά δηλαδή μου δίνετε το λόγος και...
5: Πάμε.
3: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω ότι έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι. Που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα μπουνε. Φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεν χτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι, λαμαρίνα.
5: Έτσι ακριβώς.
3: Δεν μας τα χαρίσαν από τα τζάμπολα παρά τα αγοράσουμε.
5: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι
3: του μόχου. Ούτε τα κλέψαμε. Μέσα είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
5: Ψηλά η ελληνική σημαία. Ψηλά η ελληνική σημαία. Είμαστε μαζί σας, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
5: Ακούσαμε τους αλληλείς οι οποίοι αντιδράνε. Ελπίζω σύντομα να υπάρξουν και οι ανάλογες κινητοποιήσεις και η ανάλογη ανακοίνωση. Ψηλά η ελληνική σημαία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Είμαστε δίπλα στους αλληλείς. Κατανοώ ότι έχουν αρκετά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουν λύσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει το ότι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε ψέματα. Με ενότητα, συλλογικά, κόντρα στους πολιτικούς απατεώνες. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε, τώρα Καζατζίδη θα βάλεις. Τώρα θα βάλεις Καζατζίδη ο ψαράς εκεί.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία ακυρώθηκε. Συγκρούσεις την ίδια ώρα Χεζμπολάχ Ισραήλ στον νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Αποκλιμάκωση καταγράφουν στο μεταξύ διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $79 ανά βαρέλι το Brent, το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στη χώρα μας οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ένα λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διηληστήρια, τονίζουν οι πρατηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται στο μεταξύ η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Το μόνο που δίνετε είναι πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίσουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ, φάε πάντε σπάνι πας, είπε μιλώντας στην Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βόμβα από το Δουνουτού για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το Διεθνές

0: Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους services. Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό νωρίτερα στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης, όταν δύο γιοταχοί κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν με νταλίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά. Έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπής της λειτουργίας του, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στις Ράγες από αύριο Σάββατο. Προς τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η πλήρης λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς. Κλείνει αύριο το βράδυ ο περιφερειακός λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 της επόμενης, οπότε και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων. Φυλάκιση 2 μηνών με τριετή αναστολή στον έναν από τους 3 κατηγορούμενους για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, καίγοντας 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Ένοχος για έμπρισμο εξαμελίας κρίθηκε εργάτης, ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες τροχού κοπής που χρησιμοποιούσε.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι έως 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα κι αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 9.

0: Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Θα έχουμε την δυνατότητα να πληροφορήσουμε τον κόσμο για τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες όσον αφορά το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ, άκυρο του Πούσιτς. Αυτό το οποίο διοχέτευαν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι δηλαδή ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ο προπονητής, θα είναι ο προπονητής της ομάδος για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δεν ισχύει. Απλά δεν ισχύει. Δηλαδή τι έγινε ρε παιδιά? Δηλαδή αυτό που έγινε ήταν το παραμύθια σαν όλο τον κόσμο και τους δημοσιογράφους. Γράψτε για Πούσιτς, αυτός θα είναι ο εκλεκτός της οικογένειας Σαββίδη, γιατί τον ξέρει από τη Σπαρτάκ και να είχαμε να λέγαμε. Και παρεπιπτόντως από πίσω δούλευαν με άλλο προπονητή. Και έτσι λοιπόν ο προπονητής ο οποίος θα έρθει στον ΠΑΟΚ και δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί και σήμερα ή αύριο, θα είναι ένας προπονητής νέος ο οποίος έχει δουλέψει στην Ισπανία, γνωστός προπονητής, ο οποίος έχει δουλέψει στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα πολλά χρόνια και όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες θεωρείται από τους ανερχόμενους προπονητές στο Ισπανικό πρωτάθλημα, τον θέλουν αρκετές ομάδες και ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την υπογραφή του με εισήγηση Μάτος και Βιερίνια. Ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι αυτοί που εισηγούνται στον πρόεδρο, εισηγήθηκαν στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, την συνεργασία με τον συγκεκριμένο προπονητή. Επίσης πρέπει να επισημάνω κάτι ακόμη εδώ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί ίσως να μην το λαμβάνουν υπόψη τους, αλλά δείχνει εδώ ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, φαίνεται ότι αμέσως δίνει τη δυνατότητα στους δύο νέους συνεργάτες του, νέους παλιούς, νέους παύλα παλιούς. Ο Βιερίνη ήταν και πέρσι στο προπονητικό team, αλλά δεν ήταν τεχνικός διευθυντής, ήταν μέχρι να μάθει τη δουλειά, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ο Μάτος ήρθε πρώτη φορά σαν αθλητικός διευθυντής ενώ βρισκόταν στη Βάσκο Νταγκάμα και κάνουν μαζί ένα δίδυμο το οποίο νομίζω ότι όλοι οι παοξίδες το αποδέχονται και πιστεύω ότι και ο Μάτος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, θα αποθεωθεί στην πρώτη του παρουσία στην Τούμπα, είναι σίγουρο 100%. Το ίδιο και ο Βιερίνια, τον οποίο λατρεύει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτοί οι δύο λοιπόν εισηγούνται στον Ιβάν Σαββίδη και του λένε: μην παίρνεις κανένα προπονητή, πάρε μόνο αυτόν. Αυτός είναι ο προπονητής που πρέπει να έρθει και είναι ο συγκεκριμένος. Έχει δουλέψει στη Λα Λίγκα, έχει δουλέψει στην Ισπανία. Προπονητής ο οποίος έχει φιλοδοξίες. Και προπονητής ο οποίος περνάει και παίκτες από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα. Τώρα από την Ακαδημία εννοώ από τους K19 και, και ΠΑΟΚ Β. Όπου εκεί ο ΠΑΟΚ έχει φοβερά ταλέντα, παιδιά. Η K19 του ΠΑΟΚ η φετινή, η οποία μάλιστα πήρε και τον ντάμπλ. Και ο ΠΑΟΚ Β έχει κάποια παιχτάκια καλά, πολύ καλά παιχτάκια. Αλλά η K19 του ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, όπως θέλω να δείτε λίγο και την K15. Εσείς που ενδεχομένως να παρακολουθείτε, αυτή που θα έρθει σε 3 χρόνια από τώρα να γίνει K18, K19. Και αυτή η ομάδα, η K15, είναι ομαδάρα που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα. Αλλά σήμερα η K19 έχει παιχταράδες μέσα, από τους οποίους θα πάρουν 2-3, και για το όχι βέβαια καμιά δεκαριά εννοείται, 2-3 για την προετοιμασία. Ήδη ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, αυτόν τον παίχτη για τον οποίο έχουμε γράψει κιόλας, έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι είναι πολύ κοντά και όλα τα σχετικά, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από την Ισπανία, όπου ήταν παίχτης επί χρόνια και μάλιστα πήρε και το κύπελο στην περσινή αγωνιστική περίοδο, και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει στη Λα Λίγκα 7-8 χρόνια έρχεται και μάλιστα είναι και εισήγηση και του καινούργιου προπονητή και τον Μάτος Βιερίνια, έρχεται και μπαίνει κατευθείαν στην ομάδα εντεκάδα και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι και μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Μιλάω για τον Ελουστόντο, για τον Αρίτζ Ελουστόντο, ο 32χρονος Ισπανός στόπερ της Real Sociedad, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, αρχηγός στη Real Sociedad, ηγέτης, δεν είναι άγνωστος στο ευρύ κοινό. Όσοι παρακολουθούν το Ισπανικό πρωτάθλημα το ξέρουν όλοι, και θα είναι ο αντικαταστάτης του Κετζιόρα, ο οποίος φεύγει και πάει στην Δυνάμο Κιέβου, η οποία ανακοίνωσε σήμερα το όνομα του Κετζιόρα,
Δυνάμο Κιέβου, την οποία μπορεί να βρει και μπροστά το ΠΑΟΚ στο Europa League, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δυνάμο Κιέβου λοιπόν παίρνει τον Κετζιόρα, ο ΠΑΟΚ ελεύθερος πάει ο Κετζιόρα εκεί, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ για την μεταγραφή του Κετζιόρα, γιατί σπάει συμβόλαιο ο Κετζιόρα, θα μπορούσε να ανανεωθεί και την επόμενη χρονιά, είναι το συμβόλαιό του, 1 εκατομμύριο έπαιρνε ο Κετζιόρα για την επόμενη περίοδο. Εάν σπάσει, εάν τον διώξει ο ΠΑΟΚ, του δίνει 1 εκατομμύριο και φεύγει. Εάν το σπάσει ο Κετζιόρα, πρέπει να δώσει μια ομάδα 1 εκατομμύριο για να τον πάρει. Και έτσι λοιπόν η Δυνάμο δίνει το 1 εκατομμύριο στον ΠΑΟΚ και παίρνει τον Κετζιόρα. Ο Ελουστόντο τώρα είναι ο Αρίτζ Ελουστόντο, ένας πάρα πολύ καλός και έμπειρος ποδοσφαιριστής. Πέρσι, σαν αρχηγός των Βάσκων, έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Αν το θυμάστε, στη League Phase, μιλάμε για τη Real Sociedad, όλα το 90 λεπτό στην Ισπανία. Αυτός που έβγαλε τη σέντρα από την οποία ήρθε το 2-0 της Sociedad, αμυντικός με εμπειρία, σταθερότητα, ικανότητα, έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο στη La Liga και ο ΠΑΟΚ τον έχει προσυμφωνήσει, μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις σε μια ομάδα που χρειάζεται και βάθος και προσωπικότητα. Αυτός λοιπόν έρχεται για να μπει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα είναι η πρώτη μεταγραφή η οποία θα ανακοινωθεί. Ο ΠΑΟΚ έκανε και μία ακόμη κίνηση σήμερα για το θέμα Γιαννούλη. Δεύτερη πρόταση για το Γιαννούλη και από ό,τι φαίνεται είναι πιο κοντά πλέον, γιατί και ο ίδιος ο Γιαννούλης πήγε στην Augsburg και είπε ότι εγώ θέλω να παίξω στον ΠΑΟΚ. Η πρόταση του Ολυμπιακού οικονομικά ήταν καλύτερη από του ΠΑΟΚ, όπως λένε οι Γερμανοί. Ο ΠΑΟΚ επιμένει για το Γιαννούλη και έκανε νέα πρόταση λοιπόν για το Γιαννούλη. Προχωράει και αυτό το θέμα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα επισήμως το διαζύγιο και με τον Λουτσέσκου, αλλά και τη λύση συνεργασίας με τον Κετζιόρα. Πρώτα για τον Λουτσέσκου, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει ότι ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία του με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας, λέει ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να πω ότι ο Ρουμάνος προπονητής καθοδήγησε τον ΠΑΟΚ σε 362 παιχνίδια, 215 νίκες, 70 ισοπαλίες, 77 ήττες. Είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τον Άγγελο Αναστασιάδη. Δεν τον πέρασε σε συμμετοχές τον Άγγελο Αναστασιάδη, τον πέρασε σε νίκες όμως τον Άγγελο και σε τίτλους εννοείται. Ο Άγγελος έχει πάρει ένα κύπελο με τον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου πήρε 2 πρωταθλήματα, ένα ακόμη κλεμμένο πρωτάθλημα, 3 δηλαδή, και 2 κύπελα. Για μένα προσωπικά είναι αξιολογική κρίση αυτή που κάνω, θα μπορούσε να πάρει άλλα 3 κύπελα. Δηλαδή να έκλεινε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ με 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Θα ήταν απολύτως ικανοποιημένοι όλοι στον ΠΑΟΚ. Και το φετινό κύπελο, εάν το έπαιρνε, προσέξτε τι θα σας πω, εάν το έπαιρνε, ίσως να μην έφευγε ο Λουτσέσκου τώρα. Εάν έπαιρνε το κύπελο και αν η ομάδα είχε ένα καλό πρόσωπο. Η ομάδα δεν είχε καλό πρόσωπο και μάλιστα κάποιες πληροφορίες αναφέρουν, οι οποίες δεν έχουν βγει ακόμη, αλλά θα βγουν ίσως στην πορεία, ότι στο τελευταίο διάστημα τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ δεν ήταν όπως ήταν το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Και σε αυτό έχει και ευθύνη και ο προπονητής, ο οποίος πάντα πρέπει να έχει καλά αποδυτήρια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι επειδή ο Λουτσέσκου έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ, πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός σε αυτά τα οποία πρόσφερε και να του πει ο ΠΑΟΚ, όπως του είπε σήμερα, καλή επιτυχία και τον ευχαριστεί πολύ ο ΠΑΟΚ για αυτή την συνεργασία. Βεβαίως τον ευχαριστεί, αλλά έδινε και 2 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, αυτό είναι στα πλαίσια του savoir vivre. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πως ένας που αμείβεται με 2 εκατομμύρια το χρόνο, 1,5 για αυτόν και 500 για τους συνεργάτες του, και η δουλειά του είναι αυτή, να φέρνει τίτλους, να φέρνει πρωταθλήματα, να φέρνει επιτυχίες, να βγάζει παίχτες κλπ. Όταν αποτυγχάνει, γιατί θα πρέπει κάποιος να χειροκροτήσει κάποιον που αποτυγχάνει, γιατί στη ζωή όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Όλοι στη ζωή κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Τραβάς γραμμή και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αν το πετύχεις, είσαι πετυχημένος. Αν δεν το πετύχεις, είσαι αποτυχημένος. Στην περίπτωση του κυρίου Λουτσέσκου, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αποτυχημένος. Φεύγει πετυχημένος από τον ΠΑΟΚ, γιατί ο απολογισμός είναι 2 πρωταθλήματα και 2
κύπελα Ελλάδος. Ρασβάν Λουτσέσκου, τέλος λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα λέει επισήμως και ο ΠΑΟΚ. Επόμενος προπονητής, πιο νέος προπονητής σε ηλικία, που έχει δουλέψει στην Ισπανία πολλά χρόνια, θεωρείται πολύ καλό όνομα για την Ισπανία, είναι η εισήγηση Μάτος Βιερίνια. Την αποδέχθηκε την εισήγηση ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, και εδώ δείχνει ότι υπάρχει μία εκτίμηση του Ιβάν Σαββίδη προς τους δύο συγκεκριμένους, τον Μάτος και τον Βιερίνια, και προσωπικά πιστεύω ότι η επόμενη κίνηση, ενώ όλο αυτό το διάστημα κάνανε, διέρευσαν το όνομα του Πούσιτς και κάποια άλλα ονόματα προπονητών, από αυτά που γράφτηκαν δεν ισχύει κανένα. Σας τα έχω πει πριν από μέρες, σας έχω εξηγήσει. Ένα διάστημα πέρασε το θέμα Πούσιτς, γιατί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλαν να ρίξουν στάχτη στα μάτια όλων, να ασχοληθούν όλοι με τον Πούσιτς, να πινελικιάσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ για τον Πούσιτς. Ποιος Πούσιτς, ρε, και να είχαμε να λέγαμε αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα, και βεβαίως τα περίμενα εγώ 1000% ότι θα γινότανε. Και τι είναι αυτός ο Πούσιτς και πού το βρήκανε, και μάλιστα βάζαν και άλλο σύμφωνο μετά το σίγμα και το γιώτα. Δηλαδή μιλάμε για, έχει γίνει ο χαμός με το όνομα και με τον συγκεκριμένο προπονητή. Ο καημένος, τι να κάνουμε, έτσι λέγεται. Και είναι και καλός προπονητής γενικά, δεν είναι? Και μάλιστα σας πω κάτι, ο Πούσιτς σε μπάτζετ ήταν και πιο ακριβώς από τον Λουτσέσκο. Άκου να δεις τι γίνεται. Ο Λουτσέσκο έπαιρνε 2,2 και ο Πούσιτς με τους συνεργάτες του, εάν ερχόταν στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ μίλησε με τον Πούσιτς, είναι γεγονός, αλλά τον έβαλε χ, ήταν 2,8, πιο πολλά από τον Λουτσέσκο. Δεν ήταν όμως οικονομικό το θέμα. Ήταν κάποια άλλα θέματα με τα οποία, για τα οποία δεν τα βρήκανε όταν κάναν την πρώτη κουβέντα, αλλά το μυαλό όλων στον ΠΑΟΚ ήταν να πάνε σε αυτόν τον προπονητή για τον οποίο εισηγήθηκαν ο Μάτος και ο Βιερίνια. Και ανέλαβε το ρόλο να ρίξει στάχτη στα μάτια των δημοσιογράφων, να φάνε τη φόλα δηλαδή. Όλοι οι δημοσιογράφοι τη φάμε και εμείς. Βεβαίως εγώ κράτησα πισινή λόγω εμπειρίας. Και τρεις μέρες μετά, επειδή είναι ηχογραφημένα όλα και μαγνητοσκοπημένα, μπορείτε να μπείτε και στο site μου, μπορείτε να μπείτε και στο Focus FM στο αρχείο, που έλεγα από αυτά τα ονόματα που βγήκανε, κανένα δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Το έχω πει και άμα θέλετε τη Δευτέρα θα το επαναλάβω. Μόλις θα έχει ανακοινωθεί ο προπονητής, ο οποίος αναμένεται αύριο ή σήμερα. Σήμερα το βράδυ ή αύριο θα ανακοινωθεί το όνομα του προπονητή, που θα είναι τη Δευτέρα στην πρώτη προπόνηση των παιχτών του ΠΑΟΚ, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Φυσιολογικά θα είναι και ο center back στην πρώτη αυτή προπόνηση, ο οποίος και αυτός έχει προσυμφωνήσει μετά από συζήτηση και με τον ίδιο τον προπονητή. Και επίσης ο Ελουστόντο, για τον Ελουστόντο μιλάω, έτσι, όταν λέω center back μιλάω για τον Ελουστόντο της Real Sociedad, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από εκεί και θα είναι παίχτης του ΠΑΟΚ. Και άλλος ένας παίχτης θα είναι, έχει κάνει άλλη μια μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, που προσωπικά το είπα και χτες, το ξαναλέω και σήμερα, δεν γνωρίζω αν αυτή η άλλη μεταγραφή είναι ο Γιαννούλης. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που μπορεί να λένε τι παίρνει κλπ. Τώρα που έφυγε ο Κετζιόρα, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κι άλλο στόπερ να πάρει. Και λένε οι πληροφορίες ότι και ο τρίτος, ο δεύτερος στόπερ που θα αποκτηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Έχουν κι άλλο στόπερ έτοιμο για να πάρουν. Δεν γνωρίζω, επαναλαμβάνω, ποιος είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που έχουν αποκτήσει. Ο πρώτος είναι ο Ελουστόντο. Ο δεύτερος δεν το ξέρω. Έχουν πάρει όμως και ακόμα ένα παίχτη, ο οποίος μέχρι την Κυριακή, το αργότερο τη Δευτέρα, θα έχει ανακοινωθεί. Αυτές είναι οι τρεις βόμβες τις οποίες θα ρίξει ο ΠΑΟΚ σήμερα, αύριο, μεθαύριο, και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Και πιθανολογώ ότι αναμένεται να αλλάξουν πολλά στην ομάδα, που ήδη έχει αλλάξει και κάποια στελέχη, έχουν έρθει καινούργια στελέχη, διοικητικά θα αλλάξουν πολλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Λένε ότι ο κύριος Σαββίδης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στις αλλαγές αυτές, μάλιστα φαίνεται και από τις κινήσεις οι οποίες έγινε τώρα για να διώξει τον Λουτσέσκο μετά από 7 χρόνια και ενδεχομένως εντάξει, δεν ήταν και εύκολη απόφαση αυτή, εδώ που τα λέμε. Δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ να διώξει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν είναι εύκολο να τον διώξεις. 7 χρόνια. Έχει και πολλούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι τον Λουτσέσκου τον
τον αγαπούσαν. Δηλαδή τον αγαπούσαν. Τέλος πάντων, το σεβόντουσαν και καλά κάνανε. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα, αυτοί οι ίδιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, είναι πολύ φυσιολογικό ότι τώρα θα χειροκροτήσουν και τον επόμενο προπονητή. Γιατί αυτός ο οποίος δουλεύει στον ΠΑΟΚ πρέπει να έχει και τη στήριξη του κόσμου, χωρίς αμφισβήτηση. Άρα λοιπόν, για να τα μαζέψω όλα, δεν υπάρχει Πούσιτς. Μη βρίζετε τζάμπα τον Πούσιτς, μη βρίζετε τζάμπα τον Σαββίδη, μη βρίζετε τζάμπα τον Παπαμιμίκο, μη βρίζετε τζάμπα τον Μάτος και τον Βιερίνα και κοιμισμένοι τι κάνατε, ποιος Πούσιτς που φέρατε κλπ. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε ρε κοιμισμένε Μάτος, πού τον βρήκε τον Πούσιτς και τον έφερε κλπ. Καμία σχέση, παιδιά. Άλλον προπονητή εισηγήθηκαν ο Μάτος και Βιερίνια και άλλος προπονητής έρχεται, αυτός δηλαδή που εισηγήθηκαν ο Μάτος και Βιερίνια. Πότε θα έρθει? Σήμερα ή αύριο αναμένεται και η επίσημη, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ανακοίνωση από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι έριξαν ομίχλη, πολύ μεγάλη ομίχλη, μπροστά από την ομίχλη βγήκε ο Πούσιτς και πίσω από την ομίχλη ήταν ο καινούργιος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να αναλάβει τη Δευτέρα την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και από εκεί και πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Εδώ βάζω και μία άνω τελεία και επαναλαμβάνω κάτι που σας είπα, που το θεωρώ πιο σημαντικό από όλα, γιατί ο προπονητής θα έρθει, θα δουλέψει, θα φύγει κι αυτός, θα έρθει κάποιος άλλος, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης, προσέξτε, ο Ιβάν Σαββίδης δίνει βάση και ακολουθεί, δέχεται την εισήγηση του Μάτος και του Βιερίνια. Ο ΠΑΟΚ ίσως να απέκτησε τη σωστή διαδρομή των αποφάσεων. Ίσως να απέκτησε τον τρόπο για τη σωστή διαδρομή των αποφάσεων. Πώς λέγεσαι Μάτος, τι είσαι εσύ αθλητικός διευθυντής, πώς λέγεσαι Βιερίνια, τι είσαι τεχνικός διευθυντής. Ωραία, εισηγηθείτε εσείς. Και εγώ θα αποφασίσω, Ιβάν Σαββίδης. Και έτσι έγινε στην περίπτωση. Βιερίνια, λοιπόν, να σας πω και το όνομα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Σας λέω το όνομα του προπονητή του ΠΑΟΚ είναι ο... Η ώρα είναι 4:33 λεπτά. Αλέσιο Λίτσι. Ο Αλέσιο Λίτσι είναι ο προπονητής ο οποίος θα αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίτσι, επαναλαμβάνω, είναι ο προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ. Γεννημένος 4 Νοεμβρίου του 85, Ιταλός προπονητής. Δούλεψε στη Λεβάντε. Σπουδαία αποτελέσματα με τη Μιράντες και την Οσασούνα στη Λα Λίγκα. Είναι από τους νέους και φιλόδοξους προπονητές και θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής και είναι ο Αλέσιο Λίτσι. Αλέσιο Λίτσι, ο προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτός είναι ο προπονητής. Και πάμε τώρα, αφού σας είπα το όνομα του προπονητή, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω με περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο Αλέσιο Λίτσι. Επαναλαμβάνω, αυτός είναι ο προπονητής που αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά και είναι αυτός ο οποίος είναι ο εκλεκτός του Μάτος και του Βιερίνια. Αυτός είναι ο προπονητής τον οποίον εισηγήθηκαν οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και αυτός είναι που έρχεται στην Τούμπα για να αναλάβει τον Δικέφαλο του Βορρά. Έτσι, ο Ιταλός που διακρίθηκε στην Ισπανία, ο Αλέσιο Λίτσι, έτσι, γεννημένος 4 Νοεμβρίου 1980. Αυτός είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Βάλε μια μουσική γέφυρα, μην πας σε διαφημίσεις, βάλε σε μια μουσική γέφυρα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, ο Αλέσιο Λίτσι, λοιπόν, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, όπως σας είπα πριν από λίγο. Είναι Ιταλός προπονητής, ο οποίος έχει δουλέψει στην, Ισπανία. Αυτός είναι ο προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λίτσι. Και στην διάρκεια της θητείας του, τι έχει κάνει ο Αλέσιο Λίτσι, για να το δούμε και αυτά. Μπορείτε να μπείτε ήδη και να ψάξετε ποιος είναι ο Αλέσιο Λίτσι, ο οποίος είναι Ιταλός προπονητής, έγινε γνωστός στην Ισπανία όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας της Λεβάντε. Στη συνέχεια πέτυχε σπουδαία αποτελέσματα με τη Μιράντες και στην Οσασούνα. Ανέλαβε την ισπανική ομάδα τον Ιούλιο του 25. Παρά το γεγονός ότι εξασφάλισε την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, η συνεργασία ολοκληρώθηκε τώρα, το Μάιο. Ήταν καταπληκτική η προσπάθεια της Οσασούνα που σώθηκε. Η Οσασούνα είναι η ομάδα, θυμίζω, του Πάμπλο Γκαρσία. Στη Μιραντές τον ανέβασε στα πλέοφς, την πήγε στα πλέοφς ανόδου, και στη Λεβάντε ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, από τους νεότερους προπονητές στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όταν ανέλαβε τα ηνία της στη Λα Λίγκα τη σεζόν 21-22, μετά 24-25 στη Μιραντές και τώρα 25-26 στην Οσασούνα. Είναι προπονητής ο οποίος, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι καταστάσεις, έρχεται με εισήγηση με εισήγηση του Μάτος και του Βιερίνια. Είναι γεννημένος 4 Νοεμβρίου του 1985, είναι δηλαδή 40-41 χρονών, νεότατος, και επίσης είναι Ιταλός. Το σύστημα το οποίο παίζει είναι το 4-3-3, συνήθως το 4-3-3, και είναι προπονητής ο οποίος αλλάζει και συστήματα, το γυρίζει και σε 3-5-2 και σε 5-3-2 αμυντικά, δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος κάνει πολλές αλλαγές στη διάρκεια της χρονιάς. Επίσης ο προπονητής αυτός, από ό,τι τουλάχιστον είδα και διάβασα, έχει κάνει 42 αγώνες με την Οσασούνα, κανονικά έβγαλε όλη τη χρονιά, 91 αγώνες στη Μιραντές, όπου ήταν εκεί 2,5 χρόνια, στη Λεβάντε επίσης μια χρονιά, 21-22-23 συμμετοχές, και την προηγούμενη χρονιά έκανε 2 σαν υπηρεσιακός και μετά ανέλαβε σαν πρώτος προπονητής. Ήταν πίσω από τον Μιγγέλ Αγγέλ Βιγιαφάνα σε 27 παιχνίδια στην Λεβάντε. Ήταν και στους νέους της Λάτσιο σαν προπονητής στην αρχή. Στο επάγγελμα είναι και γυμναστής, δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος θέλει πολύ τρέξιμο μέσα στο γήπεδο, πάρα πολύ τρέξιμο μέσα στο γήπεδο. Προπονητής ο οποίος, όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε, είναι πανέτοιμος για να έρθει τη Δευτέρα, θα είναι τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, και πιστεύω προσωπικά ότι είναι ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ βγαίνει, λοιπόν, ότι τις τελευταίες μέρες με άκρα μυστικότητα κάναμε διαπραγματεύσεις με τον Αλέσιο Λίτσι, τον πρώην προπονητή της Οσασούνα. Ο Αλέσιο Λίτσι ήταν ο προπονητής που είχαμε δει πριν από αρκετές εβδομάδες. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια να μάθουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε για αυτόν, και συνέχεια να τον προσεγγίσουμε και να τον πείσουμε για το project μας, γιατί είχε προτάσεις από την Ιταλία και την Ισπανία. Έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν πολύ στη φιλοσοφία μας. Είναι ένας νέος προπονητής που έχει πετύχει πράγματα στην καριέρα του, που δείχνουν τις ικανότητές του. Έχει δείξει ότι έχει σπουδαίες προοπτικές και είναι φιλόδοξος, με πολύ μεγάλο κίνητρο να εξελιχθεί μαζί μας. Από την αρχή είχαμε καταστήσει σαφές ότι στο νέο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ θα δώσουμε έμφαση σε νέους ανθρώπους με φιλοδοξίες που έχουν δώσει δείγματα γραφής, κάτι που ισχύει και για τον αθλητικό διευθυντή μας, τον Μάτος. Ο Λίτσι δουλεύει 15 χρόνια στην Ισπανία. Ποδοσφαιρικά θεωρείται πια Ισπανός. Το 21 έγινε ο νεότερος προπονητής της Λα Λίγκα, όταν ανέλαβε στα 36 του χρόνια τη Λεβάντε. 23-25 πήγε να φτιάξει ένα θαύμα με τη Μιραντές, που έχασε στην παράταση του τελικού την άνοδο στη Λα Λίγκα από την Οβιέδο. Πέρσι είχε προτάσει από τη Λα Λίγκα, επέλεξε την Οσασούνα, με την οποία έκανε μια πολύ καλή πορεία, μέχρι τα μέσα του δευτέρου γύρου διεκδικούσε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτά που το χαρακτηρίζουν σαν προπονητή είναι πως οι ομάδες που του παίζουν σε υψηλές εντάσεις βγάζουν επιθετικότητα, είναι πραγματιστής, προσαρμόζεται στο παιχνίδι και στον αντίπαλο για να κερδίσει. Παίζει 4-2-3-1, αλλά μπορεί να παίξει και 4-3-3 και 5-3-2 όταν χρειάζεται, αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Στις πολύ ωραίες συζητήσεις που έκανε το ποδοσφαιρικό staff μαζί του, κυρίως ο Μάτος και ο Βιερίνια, έδειξε ότι τον ενθουσιάζει το project του ΠΑΟΚ. Θέλει να δουλέψει σε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους και παίζει στην Ευρώπη. Έχει προσωπικότητα, είναι απαιτητικός με τους παίκτες και δουλεύει πάρα πολύ. Μιλώντας με παίκτες, ακόμη και με ανθρώπους των ομάδων που δούλεψε, μας είπαν ότι μπορεί να περνάει και περισσότερες από 12 ώρες στο προπονητικό κέντρο. Είναι η διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον συγκεκριμένο προπονητή. Για τον προπονητή αυτόν, ο οποίος είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι. Και νομίζω ότι είναι, επειδή δώσαμε το όνομα εμείς, σας λέμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος, ο οποίος θα έρθει, ο Αλέσιο Λίτσι, νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο προπονητής της Οσασούνα, πρώην προπονητής της Οσασούνα. Αυτός είναι που αναλαμβάνει τον δικέφαλο του Βορρά και νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι ο προπονητής ο οποίος θα δώσει την δική του μάχη με τον ΠΑΟΚ και θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε διακρίσεις, από ό,τι τουλάχιστον υποστηρίζουν ο Μάτος και ο Βιερίνια, και είναι ο προπονητής ο οποίος, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα μπορέσει να δουλέψει με βάση και τους παίχτες τους οποίους έχει ζητήσει. Ήδη ο πρώτος παίχτης είναι αυτός ο οποίος θα αποκτηθεί, που σας είπα, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη, ο Ελουστόντο, για να ενταχθεί και αυτός στην ομάδα της Real Sociedad, ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της Real Sociedad, ο Ελουστόντο. Αυτός είναι που έρχεται για να ενταχθεί στην ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι πως είναι η κατάσταση, όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ έριξε τη φόλα με τον Πούσιτς, πέσανε όλοι να το φάνε, τον ΠΑΟΚ, και τελικά ο ΠΑΟΚ παίρνει τον προπονητή, τον Αλέσιο Λίτσι, ο οποίος είναι αυτός που θα αναλάβει την ομάδα από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι είναι μια βόμβα, χωρίς αμφισβήτηση, μια βόμβα την οποία οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά την ετοίμαζαν εδώ και μέρες. Άλλωστε σας διάβασα και την διαρροή η οποία έγινε. Ο Αλέσιο Λίτσι μιλούσε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και κυρίως με τον Μάτος και τον Βιερίνια, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι ο Λίτσι ξέρει πλέον, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ γνωρίζουν πλέον περί τίνος πρόκειται και ποιον θέλουν να έχουν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Είναι, νομίζω, από ένα σημείο και μετά μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το δικέφαλο του Βορρά, μια έξυπνη επιλογή, ένας προπονητής ο οποίος, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα μπορέσει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον ΠΑΟΚ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου για τα επόμενα 2 χρόνια. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και για τον Αλέσιο Λίτσι, τον νέο προπονητή του δικεφάλου του Βορρά. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι σε λίγο να πούμε πολλά περισσότερα για τον Αλέσιο Λίτσι, τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ για τον οποίο σας μιλήσαμε. Αυτός είναι ο προπονητής, είναι μια βόμβα χωρίς αμφισβήτηση, και αυτή τη βόμβα την ενεργοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ενεργοποιήσει άλλες δύο μεταγραφές θα κάνει, όπως λένε οι πληροφορίες, και περιμένουμε αυτές τις δύο μεταγραφές του δικεφάλου του Βορρά, τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές πλέον. Αλέσιο Λίτσι, ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, ο Αλέσιο Λίτσι, όπως σας είπαμε από τον Focus 103,6 πριν από αρκετή ώρα, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Αλέσιο Λίτσι, ο Ιταλός, ο οποίος έχει δουλέψει στην Ισπανία επί πολλά χρόνια και μάλιστα, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, είναι από τους προπονητές οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν πλέον πολύ διαφορετικά, στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίτσι λοιπόν έρχεται για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, αυτός ο συγκεκριμένος, και όπως όλα δείχνουν θα είναι ο εκλεκτός της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Υπέγραψε ο Λίτσι και η διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή είναι συγκεκριμένη, όπως σας είπα και προηγουμένως, και ενδεχομένως για όσους δεν το είδαν, είναι ότι, όπως λέει δηλαδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τις τελευταίες μέρες με άκρα μυστικότητα κάναμε διαπραγματεύσεις με τον Λίτσι, με τον Αλέσιο Λίτσι, αυτό λέει η διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον πρώην προπονητή της Οσασούνα, λέει ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίτσι ήταν ο προπονητής ο οποίος έχει πετύχει πράγματα στην καριέρα του και δείχνει, έχει δείξει ότι είναι ο προπονητής που μπορεί να ανταποκριθεί, και στη συνέχεια θέλαμε πρώτα, λέει, να μάθουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούσαμε και συνέχεια να τον προσεγγίσουμε και να τον πείσουμε για το project χαρακτηριστικά. Ο Λίτσι δουλεύει 15 χρόνια στην Ισπανία, είναι προπονητής ο οποίος είχε προτάσεις πέρσι από τη Λα Λίγκα, πολλές προτάσεις, πήγε τελικά στην Οσασούνα, με την οποία μέχρι τα μέσα του δεύτερου γύρου διεκδικούσε και Ευρώπη, μια μικρομεσαία ομάδα στην Ισπανία, η Οσασούνα, και πήγε πάρα πολύ καλά. Και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ουσιαστικά τι κάνανε αυτό το χρονικό διάστημα, ρίξανε στάχτη στα μάτια όλων με τον Πούσιτς, και αυτό που τουλάχιστον έγινε ήταν ότι όλος ο κόσμος πίστεψε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει τον Πούσιτς, και τελικά ο ΠΑΟΚ κατέληξε στον Αλέσιο Λίτσι, ο οποίος θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι σύμφωνα, γιατί πέσανε πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το όνομα από εμάς, μου τηλεφώνησε πολλοί κόσμος και με έστειλε μηνύματα πολλοί κόσμος. Παιδιά, εγώ μετέφερα την πληροφορία την οποία έχω και είναι βέβαιη, γιατί το επιβεβαιώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι όπως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι όλοι πρέπει να δούμε τώρα τι μπορεί να πετύχει ο Λίτσι από εδώ και πέρα, και είναι ένας προπονητής νέος, φιλόδοξος. Τον προπονητή αυτόν τον φέρνουν ο Μάτος και ο Βιερίνια, όπως αναφέρει η διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίτσι, ο οποίος είναι προπονητής από τουλάχιστον έχουμε και τις σχετικές πληροφορίες, είναι προπονητής ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα όσον αφορά τη δουλειά, πάρα πολύ δουλευταράς προπονητής, προπονητής ο οποίος και στις ομάδες που δούλεψε έχει φέρει καλά αποτελέσματα, πολύ καλά αποτελέσματα, και θεωρώ ότι και στον ΠΑΟΚ πρέπει να το βοηθήσουν για να φέρει τα καλά αποτελέσματα. Άλλωστε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, όλες οι εισηγήσεις τις οποίες έκανε ο Λίτσι με το που έγινε η συμφωνία ήταν εισηγήσεις τις οποίες ο ΠΑΟΚ τις αποδέχτηκε, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης και όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ οδεύει σε μια εποχή του Αλέσιου Λίτσι που, όπως όλα δείχνουν, θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στον Δικέφαλο του Βόρα, και αυτό θέλει να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, θέλει να τα αλλάξει όλα, και φιλόδοξο προπονητή είναι, στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο όταν είχε πάρει τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δούλευε στην Ξάνθη, όταν είχε πάρει τον Γιώργο Δόνη που δεν είχε μεγάλη παρουσία κλπ, όταν είχε πάρει τον Βλάντα Νίβιτς, όταν είχε πάρει τον Αμπέλ Φερέιρα,
που και αυτός δούλευε στην Μπράγκα, όχι σε καμιά τεράστια ομάδα. Είναι ο προπονητής ο οποίος θα του δοθεί δυνατότητα για να δουλέψει στον ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε είναι να στηριχτεί από τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι, και να μπορέσει να δώσει αυτό που περιμένουν όλοι, κάτι διαφορετικό στην επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι, και επίσης από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι σίγουρα διετές, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το συμβόλαιο του συγκεκριμένου, πάντως δικαιωθήκαμε πλήρως, γιατί σας λέγαμε πριν από ώρα ότι δεν υπάρχει θέμα του Πούσιτς, και ότι άλλος είναι ο προπονητής ο οποίος προέρχεται από την Ισπανία, και φαίνεται τώρα ότι ο Αλέσιο Λίτσι είναι αυτός ο οποίος είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ και θα είναι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο νέος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτός είναι ο Αλέσιο Λίτσι, και νομίζω ότι θα περιμένω και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αναμένεται μέχρι το απόγευμα ενδεχομένως να βγει, ότι ο Λίτσι είναι ο καινούργιος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. 40 ετών, αφήνει τη Λα Λίγκα για τον ΠΑΟΚ, και αυτός προχωράει κανονικά με το Δικέφαλο του Βορρά. Σήμερα ανακοινώθηκε επίσης επισήμως, είναι μια είδηση αυτή τώρα βγαίνει, ότι νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, και τυπικό είναι αυτό. Πρώην προπονητής του Λεβαδιακού, ο οποίος θα συνεχίσει στην Κύπρο και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Δώσαμε όλες τις πληροφορίες. Δώσαμε το όνομα του καινούργιου προπονητή του ΠΑΟΚ μέσα από τον Focus 103,6. Αλέσιο Λίτσι, λοιπόν, αφήνει τη Λα Λίγκα για τον ΠΑΟΚ και έρχεται εδώ για να αναλάβει την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις για τον συγκεκριμένο προπονητή, την ανακοίνωση και όλα τα σχετικά. Ιταλός προπονητής, δούλεψε συνήθως, μένει λίγο πάνω από 1,5 χρόνο μέσω όρο σε κάθε ομάδα που πάει. Στην Οσασούνα έμεινε ένα χρόνο, φεύγει από την Ισπανία γιατί του άρεσε πολύ η κουβέντα που έκαναν με το Μάτος και το Βιερίνια. Τον εμπιστεύονται, έχουν ερωτήσει πάρα πολλούς. Στη Ρώμη είναι γεννημένος, 4 Νοεμβρίου του 85 γεννημένος, δηλαδή 40 χρονών στα 41, και επίσης να πω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει, δουλευταράς, αυτό θέλει τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχει πάρει μέρος με την ομάδα του και στο Copa del Rey, όπου έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Είναι προπονητής ο οποίος κατά την εκτίμηση πολλών, εάν έχει τους παίχτες τους οποίους θέλει, μπορεί να κάνει ομάδα να δουλέψει, και επίσης ένα σημαντικό απ' όλα, προωθεί και πιτσιρικάδες. Άμα δει δηλαδή κάποιον πιτσιρικά ο οποίος είναι καλός, αυτό που θέλει και ο ΠΑΟΚ. Ένα πιτσιρικά, γιατί έμαθε για την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και έπαθε πλάκα. Και εδώ και καιρό παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ, εδώ και μέρες παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ. Σας θυμίζω και σας λέω να μπείτε να δείτε τώρα και τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν και έχουμε για τον Αλέσιο Λίτσι. Λέγεται ότι λέει ο ΠΑΟΚ ότι τις τελευταίες εδώ και μέρες, εδώ και αρκετές εβδομάδες, λέει ο ΠΑΟΚ, είχαν δει τον Αλέσιο Λίτσι ο προπονητής και ξεκίνησαν την προσπάθεια κλπ. Για να τον αποκτήσουν. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, για να καταλάβετε δηλαδή τι παιχνίδι πεζότανε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα επικοινωνιακό από πλευράς της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ουσιαστικά από πλευράς όλων των ανθρώπων που είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και αυτοί μιλούσαν με τον Αλέσιο Λίτσι, και η ομάδα του το επικοινωνιακό του ΠΑΟΚ έστελνε τους δημοσιογράφους στον Πούσιτς,
και έπεφταν τα σχετικά μπινελίκια, όπως σας είπα πριν από λίγο. Λοιπόν, την πρώτη ώρα μάθατε το όνομα του καινούργιου προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίτσι. Έρχεται την Κυριακή για να αναλάβει τεχνική ηγεσία. Τη Δευτέρα θα είναι στην πρώτη προπόνηση των ανθρώπων του Δικεφάλου του Βόρα. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε και θα επανέλθουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Πρέπει να διακόψουμε τώρα. Αμέσως μετά επανερχόμαστε με πολλές περισσότερες πληροφορίες και για το θέμα λύση, το θέμα των μεταγραφών του ΠΑΟΚ και επίσης μία πληροφορία ότι στην Αθήνα είναι οι Σαουδάραβες για το οριστικό deal του Άρη με Διαντή. Παίρνει λεφτά ο Καρυπίδης και κάνει μεταγραφές. Σε λίγο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα είμαστε μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας του Τσιδής. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών εκπροσώπων στην Ελβετία ακυρώθηκε σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συγκρούσεις της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα διαρκή πόλεμο μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Σιταμάρ Μπενγκβίρ, που είπε ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί μετά το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $79 το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $76 το βαρέλι. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ανά λίτρο επάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διελιστήρια, τονίζουν οι πρατηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο καταρρύπτουν για ακόμα μία φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των πολιτών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνο δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν τη Μαρία Αντουανέτα, λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ, φάε, παντεσπάνι πας, τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βόμβα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης, όταν δύο γιο ταχύ κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν με ταλίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά. Μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπής της λειτουργίας του, το μετρό της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στις ράγες από αύριο Σάββατο, ενώ προς τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η πλήρης λειτουργία της επέκτασης της γραμμής προς Καλαμαριά. Κλείνει αύριο το βράδυ η περιφερειακή οδός για τις εργασίες του flyover από τις 11 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο, κηρύσσοντας αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φυλάκιση 2 μηνών με τριετή αναστολή στον έναν από τους τρεις κατηγορούμενους για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Ένοχος για εμπρισμό εξαμελίας κρίθηκε εργάτης, ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά από σφινθήρες τροχού κοπής που χρησιμοποιούσε.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βόρειο-δυτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Φυσιολογικές θα είναι για την εποχή οι θερμοκρασίες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν ως και 7 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως και 3 μποφόρ από το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού θα στραφούν σε νότιους με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 των Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Λοιπόν, περάσαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Όπως σας αναφέραμε και το ακούσατε πρώτη φορά εδώ από τον Focus 103,6, ο Αλέσιο Λύση είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος όμως έχει δουλέψει στην Ισπανία το περισσότερο χρονικό διάστημα, 40 ετών, γεννημένος 4 Νοεμβρίου του 1985, Ιταλός, γεννημένος στη Ρώμη. Προπονητής, αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ, δούλεψε και στη Λάτσιο λίγο, αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ με εισήγηση Μάτος και Βιερίνια. Ήταν στη Λεβάντε, στη συνέχεια τα πήγε περίφημα με τη Μιραντές στη Β' κατηγορία για να την ανεβάσει την πρώτη. Έπαιξε ένα μπαράζ και έχασε στο παραπέντε στην παράταση ουσιαστικά την άνοδο από την Οβιέδο, και πέρσι ήταν στην Οσασούνα. Εκτιμάται πάρα πολύ στην Ισπανία για την παρουσία του εκεί, και φέτος είχε προτάσει από πάρα πολλές ομάδες, πάνω από 4 ομάδες, 5-6 ομάδες τον ήθελαν στην Ιταλία, και τον προσέγγισε πριν από κάποιες εβδομάδες ο ΠΑΟΚ, γιατί και ο Βιερίνια και ο Μάτος είχαν μάθει πάρα πολύ καλά λόγια για τον συγκεκριμένο προπονητή. Και μάλιστα, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι στην ολοκλήρωση μεταγραφής και του Ελσουντότο, του κεντρικού αμυντικού και αρχηγού της Real Sociedad, ρωτήθηκε και αυτός, γιατί υπάρχει και μια σχετική βέβαια εισήγηση και από πλευράς του Λύση, ο οποίος είπε ότι ο Ελσουντότο είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και θα βοηθήσει, έμπειρος παίχτης. Όλοι λένε πολύ καλά λόγια, γιατί μίλησα και με δημοσιογράφους στην Αθήνα στο διάλειμμα, όταν ακούγατε εσείς το δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Τουτσίδη. Μίλησα και με δημοσιογράφους στην Αθήνα και μου είπανε για τον Αλέσιο Λύση ότι είναι από του, με δημοσιογράφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του ισπανικού ποδοσφαίρου, έτσι. Μου είπαν ότι για τον Αλέσιο Λύση λένε όλοι τα καλύτερα λόγια στην Ισπανία, γιατί θεωρείται είναι 40 ετών, μόλις 40 ετών θα πω εγώ, νεότατος, και μιλούν με τα καλύτερα λόγια γιατί μέχρι τώρα έχει κάνει πάρα πολύ καλές παρουσίες. Σε όποια ομάδα πήγε, δούλεψε. Αυτός είναι ο στόχος του, να δουλεύει. Του αρέσει πάρα πολύ η δουλειά, λένε οι πληροφορίες, και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα έδωσε στη διαρροή την οποία έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την πρόσληψη του Αλέσιο Λύση. Σε αυτή τη διαρροή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει ότι ο προπονητής αυτός, γράφει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι παίζει 4-2-3-1, αυτό που παίζει και ο Λουτσέσκου, αλλά μπορεί να παίξει και 4-3-3 και 5-3-2 όταν χρειάζεται, και στις συζητήσεις που έκανε το ποδοσφαιρικό staff μαζί του, κυρίως ο Μάτος αλλά και ο

0: Βιερίνια. Έδειξε ότι τον ενθουσιάζει το project του ΠΑΟΚ. Θέλει να δουλέψει σε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους και παίζει στην Ευρώπη. Έχει προσωπικότητα, είναι απαιτητικός με τους παίκτες και δουλεύει πάρα πολύ. Μιλώντας με παίκτες, ακόμη και με ανθρώπους των ομάδων που δούλεψε, είπαν στον ΠΑΟΚ ότι ο Αλέσιο Λύση μπορεί να περνάει και περισσότερες από 12 ώρες στο προπονητικό κέντρο. Είναι όλη μέρα εκεί. Κάνει focus επάνω στη δουλειά του, όλη μέρα είναι εκεί. Και είναι πάνω από τη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις έναν προπονητή ο οποίος είναι καψούρης με τη δουλειά του και μάλιστα είναι 40 ετών. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι σχεδόν ίδια ηλικία με τον Τάισον. Ο Τάισον είναι 39. Δηλαδή θα μπορούσε να παίζει και μπάλα ο Λύση. Τέτοια μπάλα στον Τάισον δεν νομίζω. Αλλά τώρα, όπως και να το κάνουμε, όταν έρχεται ένας τέτοιος προπονητής, νέος προπονητής, φιλόδοξος προπονητής, προπονητής ο οποίος μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα του ποδοσφαιριστή κατευθείαν, βεβαίως και ο Λουτσέσκου ήταν τέτοιος προπονητής χωρίς αμφισβήτηση, αλλά ο ΠΑΟΚ πάει σε έναν προπονητή νεότατο προπονητή και με πολλές φιλοδοξίες, όπως λένε οι πληροφορίες, και όπως τουλάχιστον ακούσατε να λέω, δουλεύει 15 χρόνια στην Ισπανία, 15 χρόνια στην Ισπανία. Και το 2021 έγινε ο νεότερος προπονητής της La Liga. Το 2021 αυτός ήταν, αφού τώρα είναι 40, το 2021 ήταν 35. 35 ετών έγινε ο νεότερος προπονητής της La Liga όταν ανέλαβε, 35 στα 36 πήγαινε, τη Λεβάντε. Τότε πήρε τη Λεβάντε την ομάδα. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι προπονητής που του λες έλα δωρε μάγκα, πάρε την ομάδα, δούλεψε και φέρε μου αποτελέσματα. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και στη διάρκεια για το ποιος είναι ο συγκεκριμένος ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ. Αφήνει τη Λα Λίγκα, όπου επαναλαμβάνονταν πολλά χρόνια εκεί, και έρχεται στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι το επόμενο μεγάλο project το οποίο τον ικανοποιεί. Και αφού εξασφάλισε ο Σασούνα την παραμονή στην κατηγορία, διαφώνησε στο σχεδιασμό της ο Σασούνα για την επόμενη χρονιά και αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ. Ήταν να μείνει στην Οσασούνα για την επόμενη χρονιά, Αλλά τελικά σας είπα ότι διαφώνησε και ότι τώρα πλέον ο δικέφαλος του Βορρά έχει έναν προπονητή για τον οποίο μπορεί να λέει ότι είναι ο προπονητής που μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ εκεί που θέλουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω προσωπικά ότι θα φανεί τις επόμενες ημέρες για τις κινήσεις οποίες θα κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, τι ακριβώς θα γίνει και εφόσον ο συγκεκριμένος προπονητής ο Αλέσιο Λύση, νομίζω ότι εφόσον είναι τόσο καλός προπονητής όσο λένε όλοι, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε πολλά ωραία πράγματα από τον συγκεκριμένο προπονητή. Ο Αλέσιο Λύση λοιπόν είναι ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά από εδώ και πέρα, θα είναι ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι για το θέμα αυτό δεν έχω να πω άλλα πολλά, θα μας τα πει όμως λίγο αργότερα ο Στέλιος Τεριάδης, σε λίγο θα μας τα πει ο Στέλιος Τεριάδης, γιατί θα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 5.30, έτσι, μετά τις 5.30, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πάμε, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη στον Άρη. Η εξέλιξη στον Άρη είναι ότι έχουν έρθει στην Αθήνα οι άνθρωποι της Αλντιρίγια. Και θα δούμε λίγο εάν και κατά πόσο ισχύει αυτό. Έτσι, εάν και κατά πόσο ισχύει αυτό. Γιατί θα μας τα πει σε λίγο, θα τον έχουμε. Ο Γιάννης Παντελίδης θα μας τα πει σε λίγο, Γιάννης Παντελίδης, έτσι, και θα μας πει εάν τελικά, γιατί αυτό περιμένουν όλοι, πάρει την προκαταβολή ο κύριος Καρυπίδης και προχωρήσει κανονικά στις μεταγραφές. Νομίζω ότι αυτό περιμένουν όλοι, τα χρήματα από την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή του DRD για να δούμε τι θα γίνει και αν και κατά πόσο είναι έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ισχύει το ότι έχουν έρθει στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της Άλντι Ρίγια και ότι πάει να τελειώσει το deal με τα χρήματα στον Άρη και να τρέξουν μετά τα θέματα του Άρη. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, ναι. Είναι ευθύνη η εξέλιξη που υπάρχει σήμερα. Άνθρωποι από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, την Άλντι Ρίγια, και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και εκπρόσωποι του είναι στην Αθήνα και ουσιαστικά είναι το τελευταίο επεισόδιο του σύριαλ της μεταγραφής του Σενεγαλέζου στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Υπάρχει συμφωνία σε όλα. Είναι κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν, φαντάζομαι και οικονομικού περιεχομένου, δηλαδή πώς ακριβώς θα γίνει η καταβολή των χρημάτων από τους Σαουδάραβες στον Άρη. Ο παίκτης είναι προγραμματισμένο να περάσει και ιατρικές εξετάσεις μάλιστα στην Αθήνα και οι άνθρωποι που τον συνοδεύουν είναι εξουσιοδοτημένοι από την Άλντι Ρίγια για να τελειώσουν και τη μεταγραφή, να τρέξουν δηλαδή και όλες τις νομικές υποθέσεις, να υπογραφές και οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Για να γραφτεί ο επίλογος της παρουσίας του 20χρονου στον Άρη με τον Διαντή να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα στην οποία αγωνίστηκε και φέτος ως δανεικός, δηλαδή την Άλντι Ρίγια. Τώρα για τα χρήματα που θα πάρει ο Άρης συνολικά, θα καρποθεί ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχει πάρει ένα ποσό κοντά στο 1-1 και κάτι από τον δανεισμό του παίχτη για τη φετινή σεζόν από την Άλντι Ρίγια. Θα καταβληθεί και το υπολοιπόμενο ποσό. Τώρα λεπτομέρειες ακριβώς, αν θα πληρωθούν όλα τα χρήματα μαζί, αν θα μπουν σε δόσεις, τέτοια στοιχεία εν πάση περιπτώσει δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του DRD στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην Άλντι Ρίγια. Ενδεχομένως και σήμερα να υπάρξουν ανακοινώσεις αν τρέξουν όλες αυτές οι εξέλιξεις, διαφορετικά μάλλον θα πάμε από Δευτέρα, γιατί τώρα Σαββατοκύριακο το βλέπω λίγο δύσκολο να ανακοινώνεται κάτι επίσημα.
0: Ναι, πάντως αυτό που είναι για να πούμε είναι ότι ο Άρης αυτά τα λεφτά περιμένει για να αρχίσουν οι προκαταβολές να πέφτουν, αλλά έχει κάποιους παίχτες από ό,τι μαθαίνουμε, τέλος πάντων το ρεπορτάζ, όχι ψιλοκλεισμένους αλλά τέλος πάντων συμφωνημένους γενικά.
1: Το γεγονός ότι δεν έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα ή δεν έχουν προκύψει κάποιες επίσημες συμφωνίες δεν σημαίνει ότι δεν έκαναν τίποτα αυτό το διάστημα στον Άρη. Προφανώς έχουν γίνει επαφές με ποδοσφαιριστές, προφανώς υπάρχουν και ίσως και κάποιες προφορικές συμφωνίες. Αλλά για να περάσουμε στο ψητό που λένε, δηλαδή να οριστικοποιηθούν συμφωνίες, να πέσουν υπογραφές και να γίνουν ανακοινώσεις, χρειάζονται κάποιες ακόμη λεπτομέρειες, εντάξει και οικονομικά, να δοθούν κάποιες προκαταβολές για να κλείσουν οι μεταγραφές. Φαίνεται πως αυτά τώρα όλα τα ζητήματα που εβδομάδα θα αρχίσουν σταδιακά να προχωρούν. Ενδεχομένως δηλαδή πολύ σύντομα να γίνουν και κάποιες πρώτες μεταγραφικές ανακοινώσεις και γενικά έτσι λίγο να τρέξει το σύστημα σε πιο επίσημο τόνο, γιατί κακά τα ψέματα σε περίπου 2 εβδομάδες αρχίζει πρωί και είναι δεδομένο ότι μέχρι να φύγει για την Ιταλία τουλάχιστον στις 20 θα πρέπει να έχει γίνει να έχουν γίνει ή εφικτό οι περισσότερες μεταγραφικές κινήσεις. Γενικά όλες αυτές οι υποθέσεις που αφορούν στο ρόστερ της ομάδας, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, όλα αυτά θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά. Φαίνεται ότι εντάξει, δεδομένα η μεταγραφή, η πώληση του DRD διευκολύνει κάποιες καταστάσεις, νομίζω γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτό. Από εκεί και πέρα όμως περιμένουμε τις επίσημες εξελίξεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Γιάννη, επειδή έκανε μια διακοπή όταν το είπες, η ημερομηνία που θα αναχωρήσει ο Άρης, μάλλον που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, ποια είναι και μετά αναχωρεί?
1: Ναι, στις 6 Ιουλίου η ομάδα θα μαζευτεί για την πρώτη προπόνηση. Μια-δυο μέρες νωρίτερα θα αρχίσουν εργομετρικές εξετάσεις. Εκεί τώρα 7, 8, 9 κάπου εκεί, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα. Κάνα 2-3 μέρες πάντως μετά την έναρξη της προετοιμασίας η ομάδα θα πάει για καμιά εβδομάδα στην Πτολεμαΐδα για να κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στις 21 Ιουλίου θα φύγει για την Ιταλία, σε μια περιοχή κοντά στην Πρέσια, στο βορρά δηλαδή. Εκεί θα μείνει για 10-11 μέρες, 31 Ιουλίου θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το διάστημα θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα ανακοινωθούν προσεχώς. Και στη συνέχεια, έτσι, με την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, θα μπει η ομάδα στην τελική ευθεία για την έναρξη της σεζόν. Θα γίνουν και κάποια ακόμη φιλικά παιχνίδια επί ελληνικού εδάφους. Ένα εξ αυτών το ανακοίνωσε χθες ο Πανσεραϊκός. Στις 5 Αυγούστου στο Χαριλάου θα γίνει φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εντάξει, λογικά θα προγραμματιστούν και άλλα παιχνίδια και περιμένουμε πλέον, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τους αντιπάλους στα φιλικά παιχνίδια, να ανακοινωθούμε από την ΠΑΕ ακριβώς στα φιλικά μάτς. Είπαμε, ήδη έχουν κλείσει δύο στην Ιταλία, μάλλον είναι και στην τελική ευθεία, ώρες, γήπεδα κτλ. Για να ανακοινωθούν. Είναι το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στις 5 Αυγούστου και οτιδήποτε άλλο κλείσει ο Άρης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η καλοκαιρινή προετοιμασία.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχει κάτι για τον, για το μπάσκετ, γιατί υπάρχουν και οι πληροφορίες ότι και θα ανακοινωθούν και κάποιοι άλλοι καλωσφαιριστές. Ο Άρης περιμένει τον Μπίρτς και τον Δημητρίεβιτς, αυτά είναι γνωστά. Από ό,τι φαίνεται ότι η συμφωνία αυτή με τον Λιντέλ έχει δώσει και έτσι μία αισιοδοξία. Πού βρίσκονται αυτά τα θέματα?
1: Μπάσκετ, ανακοίνωση σήμερα μάλλον δεν θα γίνει παίκτη. Αυτό όμως δεν αποκλείεται να γίνει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ενδεχομένως να ανακοινωθεί και κάποιος από αυτούς τους δύο προανέφερες, ο Μπίρτς και ο Δημητρίγεβιτς, γιατί έχουν παιχνίδια με τις ομάδες τους στους τελικούς, ο Μπίρτς με τη Φενέρ στην Τουρκία και ο Δημητρίγεβιτς με την Μπάγκεν στη Γερμανία. Αλλά είναι πολύ πιθανό να πάρουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους. Έχει παιχνίδια σήμερα, νομίζω, παίζουν και οι δύο. Οπότε αν τελειώσει το πρωτάθλημα, να μην αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν. Έχει κλείσει ο Μοκόκα, η δική του ανακοίνωση όμως μάλλον θα αργήσει για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Και από εκεί και πέρα είναι ο Χαραλαπόπουλος που έχει συμφωνήσει με τον Άρη και θα ανακοινωθεί προσεχώς. Στην τελική ευθεία είναι και η μάλλον, όπως θα δείχνουν, αγορά του Αντετοκούμπο από τον Ολυμπιακό, του Κώστα Αντετοκούμπο. Και στη συνέχεια θα δούμε και να ανακοινωθούν και τουλάχιστον δύο παίχτες ακόμη για τα γκάρντ, δύο ξένοι. Και ίσως να αποκτηθεί και ένας ακόμη ξένος για τη θέση 3. Ανοιχτό είναι για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Είναι αρκετά πιθανό, αν δεν ακολουθήσει τον Γιάννη και φέτος στο NBA, και επιστρέψει στην Ευρώπη να παίξει τον Άρη την επόμενη σεζόν. Και γενικά περιμένουμε πράγματα στο μπάσκετ, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Πολλές εξελίξεις και εξωαγωνιστικές, ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο, με το παλέ, τις εργασίες που θα ξεκινήσουν προσεχώς εκεί, τη νέα κερκίδα και όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5:30. Μετά θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε το Στέλιο Στεριάδη για να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, για να μάθουμε και τα τελευταία νέα. Επαναλαμβάνω, όπως σας αναφέραμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής και τα ακούσατε πρώτη φορά εδώ στον Focus 103,6, ο Αλέσιο Λύση είναι ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, είναι ο νέος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, 15 χρόνια στην Ισπανία. Θεωρητικά είναι Ιταλός, αλλά ποδοσφαιρικά θεωρητικά είναι Ισπανός 100%, και το 21 έγινε ο νεότερος προπονητής ο οποίος μπαίνει στην Ισπανική Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ του δίνει αυτή τη δυνατότητα να δουλέψει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πρόταση Μάτος και Βιερίνια είναι ο Λύση, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε αμέσως μετά, αν βοηθήσει και η κινητή τηλεφωνία σας, Στέλιο Στεριάδη. Αλλά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: σπιραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε το Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας και είναι στη γραμμή ένα νομίζω, και να του πούμε την καλησπέρα μας. Τελικά, Πούσιτς Γιόκ, Στέλιο. Αλέσιο Λύση, έτσι.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Μαρίνο Πούσιτς, τελικά από ό,τι φαίνεται δεν είναι γραφτό να είναι προπονητής του ΠΑΟΚ, ούτε και πέρυσι ούτε και φέτος, και δεν νομίζω να είναι και ποτέ. Και όλα δείχνουν ότι σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ δεν υπάρχει ανακοίνωση για τον Αλέσιο Λύση, τον Ιταλό πρώην προπονητή της Λεβάντε, της Μιραντές και της Οσασούνα. Ιταλός μεν, αλλά έχει δουλέψει μόνο στην Ισπανία. Είναι εδώ και 15 χρόνια στην Ισπανία, οπότε Ιταλός είναι μόνο σε ό,τι φορά την ταυτότητα, νομίζω.
0: Ναι, έχει δουλέψει μόνο η Ισπανία. Λίγο στη Λάτσιο, νομίζω, στα τμήματα, νομίζω στην Ακαδημία της Λάτσιο, στην αρχή, σαν πιτσιρικάς.
1: Ναι, ναι, ουσιαστικά ποδοσφαιρικά μεγαλωμένο στην Ισπανία, με θητεία σε τρεις ομάδες. Μάλιστα το 2022 έγινε ο νεότερος προπονητής που έχει κουτσάρει ομάδα στη Λα Λίγκα, μόλις στα 36 του, είναι 40 ετών. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος, επαναλαμβάνω, μέχρι το βράδυ θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει συμφωνία μετά από πολλές συζητήσεις με τον Λέο Μάτος και τον Αντρέ Βιερίνια, οι δύο υπεύθυνοι του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, εισηγήθηκαν στο μεγαλομέτωχο την προτίμησή τους στον Λύση και όχι στον Πούσιτς, και τελικά ο μεγαλομέτωχος αποφάσισε να ακούσει την ποδοσφαιρική προσέγγιση, την ποδοσφαιρική εισήγηση, προκειμένου ο Αλέσιο Λύση να είναι ο πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ. Να δούμε και ποια θα είναι η συμφωνία για τον Αλέσιο Λύση, πόσα χρόνια έχει υπογράψει και όλες τις λεπτομέρειες οι οποίες θα γίνουν γνωστές μέχρι το βράδυ.
0: Μάλιστα. Σίγουρα θα είναι 2 χρόνια το λιγότερο, νομίζω, φυσιολογικά.
1: 3, αλλά θα φανεί. Ναι, είναι ένας προπονητής 40 ετών, ο οποίος στις συζητήσεις που είχε με τον Λέο Μάτος και με τον Βιερίνια, εξέφρασε το πόσο ενθουσιασμένος είναι με το project που του παρουσίασαν, με όλα όσα έχει ως roster ο ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Είναι ένα πολύ μεγάλο challenge για αυτόν, Νίκο, να δουλεύει σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που παίζει την Ευρώπη, που διεκδικεί τίτλους. Μέχρι τώρα δεν είχε αυτή την ευκαιρία ο Αλέσιο Λύση. Θα την έχει στον ΠΑΟΚ, ξέρει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η επιλογή για την καριέρα του, να έρθει στον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά, να βγει εκτός Ισπανίας για πρώτη φορά, να κοουτσάρει ομάδα η οποία έχει στόχο να κάνει προβληματισμό.
0: Ναι. Και επίσης σημαντικό, Στέλιο, είναι ότι την εισήγηση κάνουν ο Μάτος και Βιερίνια, κάτι που σημαίνει ότι τους εμπιστεύεται ο Ιβάν Σαββίδης αυτή τη στιγμή, αυτούς τους δύο, το Μάτος και το Βιερίνια, έτσι.
1: Προφανώς. Και γι' αυτό τους έδωσε και τα κλειδιά. Και αυτό είναι τα κλειδιά, επέλεξαν να πάνε με τον Λύση και όχι με τον Πούσιτς, και θα δούμε, να δούμε αν θα δικαιωθούν.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι... μέχρι το βράδυ νομίζω θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι. Το γεγονός ότι δίνανε, προφανώς βέβαια για λόγους τακτικής, το όνομα του Πούσιτς και μια ομίχλη γύρω από το όνομα και όλη αυτή η όλη ιστορία ήταν γιατί δεν θέλαν να χαλάσει δουλειά από ό,τι φαίνεται με τον Αλέσιο Λύση. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Και διοχείται να πληροφορήσει.
1: Η συζήτηση του ΠΑΟΚ με τον Λύση ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Και ο ίδιος σκεφτόταν την πρόταση που του έκανε ο ΠΑΟΚ. Είναι η αλήθεια. Αφού ανταποκρίθηκε εν τέλει θετικά ο Λύση, τότε ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να βάλει στον πάγο την περίπτωση του Πούσιτς.
0: Ναι. Τώρα από και πέρα, η επόμενη μέρα σημαίνει ότι υπάρχει και μια μεταγραφή του Ελουσντότο και άλλη μία ενδεχομένως για τον Ελουσντότο. Ούτε εκεί υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι κοντά.
1: Είναι ο ΠΑΟΚ, εδώ και καιρό έχει σημαδεύσει την περίπτωση του Ελουσντότο. Προφανώς και τον ξέρει πολύ καλά και ο Αλέσιο Λύση. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Να ανακοινωθεί ο Λύση, και νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, την ώρα που θα κάνουν τα μπάνια τους, θα έχουν και να ασχοληθούν και με άλλου είδους ανακοινώσεις, και εννοώ ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών. Στη Χαλκιδική θα έχουν και τα κινητά από κοντά οι φίλοι του ΠΑΟΚ, Νίκο.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν εξελίξεις και ανακοινώσεις σίγουρα, φυσιολογικά.
1: Ναι. Γιατί, να θυμίσω ότι σήμερα είναι η Παρασκευή, τη Δευτέρα είναι και η πρώτη συνάντηση της ομάδας. Οπότε αναμένεται ο Αλέσιο Λύση να έρθει στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο, Και δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να γίνει και η παρουσίασή του με επίσημη συνέντευξη τύπου γήπεδο Τσούπα.
0: Βεβαίως. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο ποδοσφαιρικό?
1: Όχι. Νίκο, περιμένουμε την ανακοίνωση, η οποία παραλαμβάνω την... από ό,τι γνωρίζω το ρεπορτάζ, μέχρι τις 9 νομίζω θα την έχουμε, γιατί ετοιμάζονται και κάποια πράγματα. Να στείλει και ο Αλέσιο Λύση ένα μήνυμα προς τον κόσμο, ένα βίντεο, θα δούμε. Θα ετοιμάζουν όλα οι άνθρωποι της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Και είναι το τέλος με τον Κετσιόρα, η ανακοίνωση η οποία έγινε σήμερα.
1: Ναι, προηγήθηκε νωρίς η ανακοίνωση της Δυναμό Κιέβου, που ουσιαστικά ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κετσιόρα, και ο ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του, την τετραετή προσφορά του στην ομάδα. Προφανώς, Νίκο, και ο Ελουστόντος στα πλάνα του νέου ΠΑΟΚ έχει παίρνει τη θέση του Κετσιόρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πάρουν και άλλο στόπερ. Δεν φτάνει ένα.
1: 100% αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πιθανόν και τρίτο στόπερ να πάρει, να μην πάρει μόνο δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό.
0: Έχει και την ανακοίνωση από τον μπάσκετ για άλλη μια μεταγραφή σήμερα. Συνεχίζει και τον μπάσκετ να ανακοινώνει παίχτες.
1: Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Καναδός. Πάρα πολύ καλή κίνηση μεταγραφική, πάρα πολύ σημαντική κίνηση για τον ΠΑΟΚ, που συνεχίζει απλά να ανακοινώνει παίκτες που έχει συμφωνήσει εδώ και πολύ καιρό. Και νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις προσεχώς και για την ΚΑΕΠΑΟΚ. Σιγά σιγά σχηματοποιείται και το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Σιγά σιγά. Θα αφήσει ο ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση ότι θα αφήσει ο ΠΑΟΚ το κερασάκι για τη θέση 3 να περιμένει λίγο ακόμα. Ούτως ή άλλως το μπάσκετ αρχίζει πολύ πιο μετά από το ποδόσφαιρο, οπότε θα αφήσει και ο Αντρέα Τρινκέρι και οι άνθρωποι της ΚΑΕΠΑΟΚ το κερατάκι να μπει για τη θέση 3, που είναι και πάρα πολύ σημαντική. Συνήθως είναι η θέση 3 είναι ο κράφτης.
0: Βέβαια. Θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Για ψηλούς ποιους έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Κάιλ Αλεξάνδερ, υπάρχει ο Μουρ, υπάρχει ο Νίκος Χουγκάζ, ο Μωρούγκη που θα ανανεώσει, ο Κακλαμανάκης που θα ανακοινωθεί και αυτός. Χτίζει μια πολύ δυνατή frontline ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Στέλιο. Να είσαι
1: καλή
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 103,6. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Λοιπόν, τώρα αφού ακούσατε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και όλα τα νεότερα, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ που μας έστειλε ο Μάκης Ιωαννίδης, ο οποίος σε αυτό το ρεπορτάζ που θα ακούσετε μιλάει για τα θέματα του Ηρακλή και λέει όλες τις λεπτομέρειες για τις μεταγραφές και όλα τα σχετικά. Μάκης Ιωαννίδης, πάμε να τον ακούσουμε από το Mike FM.
1: Πάμε και στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είναι σε μια διαδικασία προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ του με παίχτες. Είπαμε ότι είναι λογικό να υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι υποψήφοι. Ανακοινώσεις δεν έχουμε ακόμα. Το μόνο μπορούμε να πούμε είναι ότι δύο παίχτες που ήταν στο στόχαστρο, ενδιαφέραν τον Ηρακλή, υπογράφουν σε άλλες ομάδες. Ο Όσμπολο πηγαίνει στην ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Μπόμπο παραμένει στην Κηφισιά. Με τον Όσμπολοτ έγιναν και συζητήσεις, αλλά οι απαιτήσεις του ήταν πάρα πολύ υψηλές, τριπλάσιες από τα χρήματα τα οποία έπαιρνε στο Λεβαδιακό. Οπότε δεν νομίζω και δεν θα έμπαινε ο Ηρακλής με τέτοια διαδικασία. Από τη στιγμή που υπάρχουν παίχτες, ειδικότερα από την αγορά της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Σιβηρικής Χερσονήσου, εκεί που δραστηριοποιείται και έχει καλό know-how ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας και μάλιστα είναι, αν δεν είναι ακόμα, ήταν τουλάχιστον μέχρι τις προηγούμενες μέρες στην Ισπανία για αυτόν τον λόγο. Οπότε στον Ηρακλή περιμένουμε να δούμε πλέον σιγά σιγά πώς θα αρχίζει να διαμορφώνεται το ρόστερ. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Στον Ηρακλή μεταφέρουν ότι δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται, γιατί θέλουν να πάνε σε μια στόχευση άκρως πετυχημένη με το ελάχιστο ρίσκο. Δεν θέλουν να πάνε σε βιαστικές επιλογές, επιλογές παιχτών που θα ζημιώσουν την ομάδα, γιατί και αγωνιστικά και οικονομικά. Και κυρίως ότι ο Ηρακλής θέλει να δείξει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πρόσωπο φέτος, οπότε πρέπει κάθε κίνηση να έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Και αυτό είναι το σκεπτικό και το προφίλ των ποδοσφαιριστών τον οποίο εξετάζουν στην ομάδα του Ηρακλή. Τώρα, αναφορικά με τα υπόλοιπα ζητήματα, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής του Καφετζοκλή, του κ. Μπαλοδήμου, που μεταφέρει ότι ξεκινούν άμεσα τα έργα, κυρίως για το χορτοτάπητο, οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα. Θα είμαστε έτοιμοι, είπε, κανονικά στην πρεμιέρα. Ας μην ανησυχεί ο κόσμος του Ηρακλή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με αυτά τα δεδομένα, ο Ηρακλής πλέον περιμένει την έλευση του Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη, που ίσως αυτή η διαδικασία να επιταχύνει και τις μεταγραφικές κινήσεις των Γιαννολεύκων. Γιατί, καλές οι τηλεδιασκέψεις. Για παράδειγμα, τις προηγούμενες μέρες έγινε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ Αμανατίδη, Μπασινά, Μόνε Βασιώτη και Ματσάρη. Αλλά αυτά διατηρούνται μία ώρα, μία μισή, δύο, πόσο να είναι μια τηλεδιάσκεψη. Αλλιώς είναι να είναι εδώ ο προπονητής, να είναι σε καθημερινή τριβή με τις κινήσεις που γίνεται, την αμισότητα που θα έχει με το τεχνικό διευθυντή και όλο το επιτελείο, για να προχωρούν πιο άμεσα μεταγραφές. Σίγουρα και αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα κάνει την προετοιμασία του στην Πτολεμαίδα και συνέχεια θα πάει στην Ιταλία, τελευταίο φιλικό το οποίο μπορεί να προστεθεί, γιατί δύο υπάρχουν σίγουρα στην Ιταλία, μάλλον θα μπουν ακόμα ένα ή δύο. Υπάρχουν ομάδες από την Serie B κυρίως κατά κύριο λόγο, τις οποίες συζητάει ο Ηρακλής ή συζητούν ο Ηρακλής με τον Ηρακλή αυτές οι ομάδες, καθώς θα είναι σε κοντινά προπονητικά κέντρα, ώστε να γίνει οι φιλικές αυτές αναμετρήσεις. Τώρα στα υπόλοιπα ζητήματα για τον Ηρακλή, και να ολοκληρώσουμε πριν περάσουμε και στο μπάσκετ, αν έχουμε τη δυνατότητα αυτή και να προλαβαίνουμε, να πούμε ότι τα διαρκείας συνεχίζουν να έχουν ανωδική τάση. Ο Ηρακλής, ο οποίος πάει περίπου στα 2.000 διαρκείας, δεν θα έλεγα ούτε πολύ ψηλό, αλλά σαφώς δεν είναι καθόλου αμεληταία ποσότητα για Ιούνιο. Βλέπετε ότι ΠΑΟΚ και ΑΡΙ ακόμα δεν ανακοινώσαν καν τα διαρκείας. Ο Ηρακλής ήδη είναι σε μια διαδικασία που έχει διαθέσει ήδη 2.000 και, εντάξει, άμα πούμε και στην οτροπία του Έλληνα φιλάθλου, συνήθως αυτό μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει ένα διαρκείας παραμονές της έναρξης του πρωταθλήματος. Άρα η μεγαλύτερη κινητικότητα θα είναι στις αρχές Αυγούστου. Και φυσικά κάθε μεταγραφή που θα γίνεται φαίνει πιο κοντά τους φιλάθλους, έτσι, στην καθημερινότητά τους και στη σκέψη τους να μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν διαρκείας. Είναι καλά σε αυτό το κομμάτι ο Ηρακλής και προχωράει. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν αναφερθήκαμε για την ομάδα του Ηρακλή από την Ιταλία. Με τον Insigne είναι αυτή η περίπτωση η οποία Ο Ηρακλής την παλεύει. Φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον από την Πεσκάρα που θέλει να κρατήσει τον παίχτη στο ρόστερ της. Φαίνεται να έχει εμπλακεί και ένας γαλλικός σύλλογος, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποιος. Η παρουσία του Ματσάρη όμως δίνει την αισιοδοξία ότι ο Ηρακλής θα μπορέσει να κάνει την δική του υπέρβαση, να φέρει αυτόν τον παίχτη που έχει γράψει ιστορία τα τελευταία χρόνια στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Και σαφώς θα είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση αν το πετύχει. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Τσέριν, ο οποίος από την Νάπολη λένε πληροφορίες ότι δύσκολα θα παραμείνει. Υπάρχει ενδιαφέρον από μια ιταλική ομάδα, τη Λέτσε, η Λέτσε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήταν ο πρώην προπονητής του, είναι στο ενδιαφέρεται για αυτόν. Αλλά υπάρχει και εδώ η περίπτωση του Ματσάρη που ασφαλώς θέλει τον παίχτη, τον ξέρει πολύ καλά, ξέρει τι μπορεί να κερδίσει από αυτόν, που μπορεί να ποντάρει, και ο Ηρακλής παραμένει στο παιχνίδι. Αυτό τουλάχιστον λένε και οι Ιταλοί, οι οποίοι στο συγκεκριμένο θέμα ασφαλώς και που γνωρίζουν πολύ καλύτερα την συγκεκριμένη περίπτωση. Focus 103,6.

Λοιπόν, πάμε στα τελειώματα της εκπομπής, αφού ακούσατε και τα όσα, την ανταπόκριση που μας έστειλε ο Μάκης Ιωαννίδης για τον Ηρακλή από το Μάχη FM. Και βέβαια αυτό που έχω να πω στο μάζεμα, στα συμμαζέματα λίγο της εκπομπής πριν κλείσουμε, είναι ότι σήμερα δώσαμε την είδηση του Αλέσιο Λύση από πολύ νωρίς, από τις 4.30 ώρα περίπου. Μάθατε ότι καινούριος προπονητής στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής ο οποίος ήταν πέρσι στην Οσασούνα, στην ομάδα την Ισπανική. Δουλεύει χρόνια στην Ισπανία, 40 ετών, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ. Του δίνει τη δυνατότητα ο Σαββίδης να δουλέψει, θέλει προπονητή που να δουλεύει. Κάτι αντίστοιχο ήταν και ο Αμπέλ Φερέιρα, κάτι αντίστοιχο ήταν και ο Βλάντα Νίβιτς, κάτι αντίστοιχο ήταν και ο Πάμπλο Γκαρσία, κάτι αντίστοιχο ήταν και ο Ρασβάν Λουτσέσκου όταν ήρθε από την Ξάνθη, χωρίς καμία επιτυχία στο παλμαρέ του και έκανε επιτυχίες στον ΠΑΟΚ. Αντίστοιχο τώρα με εισήγηση Μάτος και Βιερίνια έρχεται ο Αλέσιο Λύση. Θεωρώ ότι επειδή μέχρι το βράδυ η ΠΑΟΚ φυσιολογικά θα ανακοινώσει την συνεργασία με τον Λύση, από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει και στην συνέχεια. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε δύο μεταγραφές από τον ΠΑΟΚ. Η μία μεταγραφή φυσιολογικά θα είναι του Ελουσδότο, του κεντρικού αμυντικού του Ελουσδότο, ο οποίος αναμένεται να κλείσει τον ΠΑΟΚ. Και η δεύτερη μεταγραφή θα είναι μία ακόμη μεταγραφή παίχτη. Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι του Γιαννούλη. Δεν γνωρίζω βασικά και τίμια μιλάω ότι θα είναι του Γιαννούλη. Πιθανότατα θα είναι ενός άλλου ποδοσφαιριστή και του Γιαννούλη θα πάει για την επόμενη εβδομάδα η μεταγραφή. Τώρα βέβαια θα δούμε τι θα πει και ο προπονητής για κάποιους παίχτες. Έχει και αυτός κάτι στο μυαλό του. Γνωρίζει από το Ιταλικό πρωτάθλημα που βρίσκεται χρόνια κάποιους ποδοσφαιριστές και επίσης πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια ήταν οι δύο άνθρωποι, κυρίως ο Λέο Μάτος, που εισηγήθηκαν στον ΠΑΟΚ τη συνεργασία με τον Αλέσιο Λύση. Τώρα, σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τώρα, να πάρουμε και μια σκούπα του ρεπορτάζ, όπως ακούσατε και προηγουμένως, παρουσίασε τον Κάιλ Αλεξάνδερ μέχρι το 2028. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ για τα επόμενα δύο χρόνια, Καναδός σέντερ, Κάιλι Τζον Σόλομον Αλεξάνδερ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννημένος το 96 στο Οντάριο του Καναδά, ύψος 2,8. Σέντερ είναι, είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Καναδά, πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 23, έπαιξε τελευταία διετία σε EuroCup και τουρκικό πρωτάθλημα με την Turk Telekom 24-25, αναδείχθηκε πρώτος μπλοκέρ του EuroCup, 2,2 κοψίματα ανά αγώνα, επιβεβαιώντας τη φήμη του ως ενός από τους πλέον αποτελεσματικούς αμυντικούς ψηλούς της διοργάνωσης, πολύ καλός με 5,7 rebound μέσω όρο, 9,7 πόντους, 1,1 assist και 1,1 κόψιμο. 49 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, 9,7 πόντι, 5,7 rebound είναι πάρα πολύ καλός απολογισμός και τα κοψίματα του 2,2 ανά αγώνα στο EuroCup είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Τα κοψίματα του 2,2 ανά αγώνα στο EuroCup. Καναδός σέντερ, δυνατό παιδί, πολύ δυνατό παιδί, Κάιλ Αλεξάνδερ, 2,8 παρακαλώ ύψος, αγωνίζεται σαν σέντερ και έρχεται στο ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και θα πω τη λέξη ότι εντυπωσιακά κάνει εντυπωσιακές κινήσεις με τις μεταγραφές αυτές στο μπάσκετ. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή ακούσατε και το ρεπορτάζ για τον Άρη, ακούσατε και το ρεπορτάζ για τον Ηρακλή που ανέφερα πριν, που ανέφερε πριν από λίγο ο Μάκης Ιωαννίδης από το Μάχη FM, μας έστειλε την ανταπόκριση κανονικά. Να πω ότι για τον Αλέσιο Λύση, γιατί πέφτουν πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα, από τις 4.30 πριν από μια ώρα και κάτι, πριν από μια μισή ώρα περίπου μάθατε εδώ τι ακριβώς έχει γίνει με τον Αλέσιο Λύση. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος παίζει 4-2-3-1, παίζει 4-3-3, παίζει και 5 άμα λάχι, 5-3-2, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλά είναι αυτά, γιατί αλλάζει συστήματα, αλλάζει τα πάντα. Όσον αφορά στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου, εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Πάντως η ατάκα του ΠΑΟΚ, ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ σε ευχαριστεί θερμά
γιατί πράγματι έχει προσφέρει πολλά στον ΠΑΟ κλπ. Νομίζω δείχνει ότι χωρίζουν σαν φίλοι, χωρίζουν σαν φίλοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα ενδεχομένως σχέση των δύο πλευρών. Τώρα, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Η ΕΡΤ, η οποία έπρεπε να πληρώσει κάποια χρήματα για να πάρει τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ για την επόμενη χρονιά για την ΕΡΤ 2 Σπορ, από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάνει ακόμη συμβούλιο, απίστευτο και όμως αληθινό. Και λένε οι πληροφορίες ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να προστατεύσει την επένδυση που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, γιατί μπήκε σφήνα ο Αλαφούζος με το Sky και θέλει να πάρει ο Αλαφούζος με το Sky την διοργάνωση και να μεταδίδει ο Sky τα παιχνίδια. Η ΕΡΤ όμως θα κάνει κόντρα ρελάνς, λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο μεγαλοδύναμος Θεός τη Δευτέρα στις 4 ώρα το απόγευμα, κάθε μέρα 4 με 6 εδώ στον Focus 103,6 στη ραδιοφωνική σφήνα στα Σπορ. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη, αμέσως μετά το Μαγκαζίνο με τον Κώστα Τουτσίδη, θα μάθετε όλα τα νέα, και στις 11 και κάτι ψηλά μην χάσετε τον Τζόρνταν, η μέρα πάντα σβήνει με Τζόρνταν στον Focus 103,6. Ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία ακυρώθηκε σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συγκρούσεις ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα διαρκή πόλεμο μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπενγκίβρ, ο οποίος είπε ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί μετά το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $79 το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $76 το βαρέλι. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά το λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διυλιστήρια, τονίζουν οι πρατηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο καταρρύπτουν για ακόμα μία φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί της κυβερνητικής ευθύνης που της αναλογεί, κάνοντας έτσι τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος. Λες και ο 80χρονος Έλληνας ή η 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή. Ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ζήτησε εκλογές τώρα γιατί δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Βόμβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης, όταν δύο γιοταχή κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν με νταλίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά. Έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπής της λειτουργίας του, το μετρό της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στις Ράγες από αύριο Σάββατο. Προς τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η πλήρης λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κλείνει αύριο το βράδυ ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, οπότε και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Την ποινή της ισόβιας κάθυρξης επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον έναν από τους δύο κατηγορούμενους που κρίθηκε ένοχος για τον θανάσιμο τραυματισμό από αδέσποτη σφαίρα του 11χρονου μαθητή της 5ης Δημοτικού το 2017 στο Μενίδη. Στον καταδικαστέντα δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Οι δικαστές κήρυξαν αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φυλάκιση 2 μηνών με τριετή αναστολή στον ένα από τους 3 κατηγορούμενους για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Φίληρο Θεσσαλονίκης και έχοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Ένοχος για εμπρισμό εξαμελίας κρίθηκε εργάτης, ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες τροχού κοπής που χρησιμοποιούσε.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βόρειο-δυτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Φυσιολογικές θα είναι για την εποχή οι θερμοκρασίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν έως και 7 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως και 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότιοι έως και 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6

0: κόσμο.
1: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
0: Καλημέρα από Πάτρα.
2: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
4: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
5: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
1: Σταγμένος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτή την ώρα εδώ στον Focus FM 103,6 μέχρι και τις 7 θα τα λέμε εδώ στην εκπομπή. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Και επειδή καλοκαίρι είναι και λίγο πολύ όλοι μετακινούμαστε, για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η DigiCar σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης. Συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής.

0: Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr για περισσότερες πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά τώρα την επικοινωνία σας μαζί μας εδώ, μπορείτε να την κάνετε με γραπτά μηνύματα προς το παρόν και αν υπάρξει χρόνος ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές αργότερα. Λοιπόν, στο Viber στο 6907-483-484 περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, όπως άλλωστε κάνετε και σε όλες τις εκπομπές του Focus. Στο Viber λοιπόν δωρεάν γραπτά μηνύματα 6907-483-484. Είστε πάντα συντονισμένοι στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες στους 103 και 6 και στον Focus FM και ενημερώνεστε όλο το 24ωρο από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Όμως, συχνά πρέπει να επισκέπτεστε μέσα στο 24ωρο και την ιστοσελίδα του σταθμού. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που είναι απαραίτητη για σας για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε αναλυτική ειδησιογραφία από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και μην ξεχνάτε ότι η εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο και έτσι δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus. Για να την ακολουθήσετε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση του κάθε μέσου για να σας εμφανίσει η σελίδα. Την ακολουθείτε και αυτό είναι όλο. Έχετε και επικοινωνία και διάδραση και ενημέρωση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τέλος, η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν ο καθένας στο κινητό του στην ψηφιακή πλατφόρμα εκεί που κατεβάζετε τις εφαρμογές σας, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως ακριβώς το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, θα την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος και έτσι θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας, στην τσέπη σας, όπου και αν βρίσκεστε, γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή όλο το 24ωρο, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, ακούτε το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Δημοσθένη. Λέει εδώ η Ουκρανία λέει έκανε επίθεση σε ρωσικό έδαφος και η Ρωσία λέει θα απαντήσει αντίπεινα στην Ουκρανία. Μάλιστα. Σύνηθες μάλλον το τελευταίο διάστημα αυτό, αγαπητέ Δημοσθένη. Τι να πούμε. Έτσι γίνεται συνήθως. Κάνει επίθεση ο ένας, απαντάει ο άλλος. Το θέμα είναι πότε θα σταματήσει αυτό το κακό. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484 στο Viber και ξεκινήσαμε με αυτό το μήνυμα του Δημοσθένη έτσι με πολεμικό κλίμα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή εκεί σταμάτησαν οι εχθροπραξίες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έτσι. Ανοίξαν και τα στενά του Ορμούζ, η διέλευση των πλοίων γίνεται και ήδη το πετρέλαιο έχει πάρει το δρόμο προς τις διάφορες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Σιγά σιγά φεύγουν τα πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο από τις χώρες του Περσικού Κόλπου και από το Ιράν πλέον. Και αρχίζει και η σταδιακή αποκλιμάκωση και των τιμών. Μάλιστα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν πάει πάρα πολύ χαμηλά. $79 το βαρέλι το Brent, το αμερικάνικο αργό $76. Οι διεθνείς τιμές επιστρέφουν σιγά σιγά στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Στη χώρα μας βέβαια ακόμα δεν το έχουμε δει αυτό. Υπάρχει αποκλιμάκωση, να μην λέμε έτσι. Σε σχέση με το πως ήταν πριν από λίγο καιρό, έχουν κατέβει κατά 10 με 15 λεπτά το λίτρο οι τιμές πιο κάτω. Αυτό τουλάχιστον μπορούμε να το δούμε και στα πρατήρια, έτσι, αν κάνουμε μια βόλτα μέσα εδώ, σε οποιαδήποτε πρατήρια της χώρας. 10 με 15 λεπτά το λίτρο έχει κατέβει η τιμή, όμως οι πρατηριούχοι τι λένε, φταίνε λέει τα δηληστήρια, πάντα κάποιος φταίει, έτσι, που διαμορφώνουν τις τιμές στα δηληστήρια, σε μεγάλο βαθμό έχουν και δίκιο, και προειδοποιούν οι πρατηριούχοι ότι εδώ θα αργήσουμε λέει, να επιστρέψουμε στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Αν θυμάστε καλά, πρώτου πολέμου κάποια στιγμή, εγώ τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη είχα δει και τιμές 1,55, 1,56, θυμάσαι Αλέξανδρε, τόσο. Τώρα είναι γύρω στα 1, δηλαδή η πιο φτηνή που μπορούμε να βρούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι 1,86, κάπου εκεί. Έχουμε ακόμα μέλλον. Για το πιο φθηνό μιλάω τώρα, έτσι που έτυχε να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, δείχνει να μην αποδέχεται την Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, η οποία για τους Ιρανούς συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο. Και έτσι οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν τη Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του, Αμπάς Αραχτσί, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει να έχει ένα διαρκή πόλεμο. Είχε προηγηθεί η δήλωση που έκανε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος είπε ότι όλος ο Λίβανος, λέει, πρέπει να καεί, γιατί σκοτώθηκαν 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Έτσι είπε ο Ισραηλινός, ότι πρέπει να καεί όλος ο Λίβανος. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι κλίμα υπάρχει εκεί και πώς το βλέπουν οι Ισραηλινοί. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Οι συνομιλίες τώρα ΗΠΑ και Ιράν έχουν παγώσει για την ώρα. Πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα στην Ελβετία, να πάνε δηλαδή αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες και να καθίσουν γύρω από το τραπέζι να αρχίσουν να συζητούν τα επιμέρους, τα οποία, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, θα είναι ένα διάστημα περίπου 60 ημερών που θα συζητούν για τις λεπτομέρειες αυτής της ειρηνευτικής συμφωνίας. Όμως τελικά αυτή η συνάντηση δεν έγινε σήμερα. Από τους Αμερικανούς επρόκειτο να πάει μάλιστα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος ανέβαλε την αναχώρησή του για την Ελβετία. Τεχνικές λεπτομέρειες φταίνε, λένε, από την πλευρά τους οι Αμερικανοί. Προφανώς οι συζητήσεις στο παρασκήνιο εννοείται ότι συνεχίζονται, έτσι, προκειμένου να λυθούν όλα τα επιμέρους προβλήματα και κάποια στιγμή να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία των συζητήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι, με τα πολεμικά, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε βάλτε το. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτό. Τι λέει εδώ τώρα ο φίλος μας ο Απόστολος? Τελικά ισχύει ή δεν ισχύει η οριστική κατάπαυση του πυρός? Απόστολε, ισχύει, ναι, στο Ιράν ισχύει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, το ξαναλέμε. Το Ισραήλ στο Λίβανο δεν το εφαρμόζει, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί είναι αντίθετοι με αυτό. Και λέει ο Απόστολος, εύθραστη μου φαίνεται η συμφωνία. Εννοείται, το έχουμε πει, ότι αυτά τα πράγματα, αν δεν εφαρμοστούν πλήρως, υπάρχει πάντα κάτι που μπορεί να τα ανατρέψει. Εδώ τι λέει τώρα ο φίλος μας ο Νίκος? Η πλατφόρμα πόσο κάνει περιλαμβάνει και το πετρέλαιο? Τι εννοείς, Νίκο? Μα όχι, δεν, αν εννοείς την πλατφόρμα το πόσο κάνει, ναι, όχι, δεν έχει το πετρέλαιο σε καμία περίπτωση. Για είδη σούπερ μάρκετ μιλάμε εκεί, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, καμία σχέση με το πετρέλαιο. Για είδη σούπερ μάρκετ, για το πετρέλαιο υπάρχει άλλη πλατφόρμα και υπάρχουν και ιδιωτικές, όπου μπορείς να ψάξεις και να βρεις τις τιμές που είναι στην περιοχή σου κιόλα. Δεν χρειάζεται κρατική πλατφόρμα εδώ. Υπάρχουν ιδιωτικές, υπάρχουν που λειτουργούν άψογα. Εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιώ. Έτσι και σου δείχνει τα πρατήρια της περιοχής σου και να αναζητήσεις το οικονομικότερο για να πας να γεμίσεις το αυτοκίνητό σου, φίλε Νίκο, μια και μας ρωτάς. Λοιπόν, αυτά και με τα μηνύματά σας, τα βλέπω εγώ ότι έρχονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά, έτσι, την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε μερικά πράγματα. Και βέβαια πάντα η ακρίβεια που επικρατεί στη χώρα είναι στην πρώτη γραμμή. Το ξαναλέμε, το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες είπε μάλιστα ότι η πολιτεία έχει χρέος, λέει, να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί στην Αγγλία σε μείωση του ντίζελ και της βενζίνης. Το συντομότερο, μένει να το δούμε πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Τώρα, η αντιπολίτευση, υπάρχουν αντιδράσεις εκεί για την ακρίβεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση λέει ότι τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο καταρρύπτουν το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία, προς όφελος όλων και όχι μόνο των πολιτών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το είπαμε αυτό και στη χθεσινή εκπομπή. Δηλώσεις σχετικά τώρα με την ακρίβεια, αλλά δηλώσεις σχετικά και με το ενδεχόμενο του πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί ζήτησε για άλλη μια φορά εκλογές άμεσα, γιατί αλλιώς δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, νωρίτερα. Μπορούμε να τα ακούσουμε, Αλέξανδρε, το ηχητικό? Για πάμε να ακούσουμε.
1: Το ζήτημα δεν είναι αν ο Πρωθυπουργός θέλει ή δεν θέλει να κάνει εκλογές. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γίνουν οι εκλογές, γιατί ο Πρωθυπουργός, εάν παραμείνει κι άλλο, δεν θα αφήσει πίσω του, αυτός και η Νέα Δημοκρατία, τίποτε όρθιο. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί την κυβερνητική ευθύνη που της αναλογεί. κάνοντας έτσι τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος. Λες και ο 80χρονος Έλληνας και 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή, ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχοχέρδειας.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, και αυτό που είδα, αυτό που ακούσαμε τώρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, το έχει πει και κατά επανάληψη βέβαια, αλλά το είδαμε και στην πράξη με τα καύσιμα τώρα, έτσι, τελευταία, με τις αυξήσεις στα καύσιμα. Όλες οι χώρες του κόσμου και της Ευρώπης και παντού, τι κάνανε, το αυτονόητο, για να συγκρατήσουν τις τιμές και να διευκολύνουν τους πολίτες τους. Μειώσαν το ΦΠΑ και μειώσαν και το φόρο στα καύσιμα, έτσι ώστε να κρατήσουν όσο γίνεται χαμηλότερα τις τιμές. Εμείς τι κάναμε? Καμία μείωση στο ΦΠΑ, καμία μείωση στα καύσιμα. Δώσανε ένα πας, ένα πενιντάρικο. Πας, πάρε 50 ευρώ, βάλε μισό ρεζερβουάρ, τελείωσες. Αυτό ήταν η διευκόλυνση που μας έκανε η κυβέρνηση. Και αυτό γιατί? Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς, δεν χρειάζεται να είναι οικονομολόγος. Έτσι. Όταν όσο αυξάνεται μια τιμή, αυξάνεται και ο ΦΠΑ που εισπράττει και ο φόρος που εισπράττει το κράτος. Να λοιπόν πώς γίνεται το πλεώνασμα που παρουσιάζεται, ότι έχουμε ξαφνικά πλεώνασμα και μπορούμε να δίνουμε παροχές και όλα αυτά. Άμα αυξάνουμε τους φόρους, έτσι, αυξάνουμε τις τιμές μάλλον, ένα προϊόν που κάνει παράδειγμα 1 ευρώ, το πάμε στα 5 ευρώ, στα 10 ευρώ, αυτόματα αυξάνεται και ο φόρος του προϊόντος. Περισσότερος φόρος στα ταμεία του κράτους, δημιουργείται εκείνο το πλεώνασμα, ας πούμε, και βγαίνει μετά η εκάστοτε κυβέρνηση και λέει, α, έχω να σου δώσω πλεώνασμα. Τώρα βέβαια από αυτό το πλεώνασμα, απειροελάχιστο είναι αυτό που πάει στους πολίτες τελικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε και ο αείμνηστος Σπύρος Καλογύρου στον Κούρκουλο εκεί στην ταινία. Έτσι. Το θυμάστε όλοι. Έτοιμος είναι ο Γιαννόπουλος να το βρει, να το ξαναβάλει τώρα. Τον βλέπω εκεί με σκαλίζει τα κουμπάκια του. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική ατάκα. Και κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε εδώ παλεύουμε με τους φόρους. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, οι κυβερνήσεις κοίταξαν να διευκολύνουν τους πολίτες τους και να μειώσουν τη φορολογία.

0: τώρα κάνει νόημα, μου κάνει νόημα ο Αλέξανδρος, τι είναι?
1: Γεια σου Μαύρη.
0: Α, γεια σου Μαύρη.
1: Χρόνια έχουμε να ανταμωθούμε.
2: Ναι.
0: Έχει όλο το, όλο το διάλογο, ε.
2: Περτάς μαχαίρι?
1: Όχι.
2: Μου φέρθηκε σπαθί κάποτες. Ντρέπομαι να σε χτυπήσω μπαμπέσικα.
0: Άμα το μας χτυπάν μπαμπέσικα, τέλος πάντων.
1: Εσύ.
2: Έχω κι άλλο.
1: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
2: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Εντάξει, Μαρ.
0: Πολλά τα λεφτά, Άρη. Άρη, Γιαννούγλου, πώς τα βρίσκεις αμέσως, λοιπόν. Αξέχαστες ατάκες από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έτσι, του ιδίου αείμνηστη Σπύρος Καλογύρου και Νίκος Κούρκουλος. Λοιπόν, αυτά, έτσι, από την ατάκα που μας βρήκε εδώ ο Αλέξανδρος, πολλά τα λεφτά, Άρη, αυτό λέει και το κράτος εδώ, πολλά τα λεφτά, δεν μπορούμε να κάνουμε μειώσεις για να έρχονται τα λεφτά. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα, γιατί η ώρα είναι 6:30, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε, έχουμε να πούμε κι άλλα και να σχολιάσουμε κι άλλα. Θα δώσω μια ωραία πάσα στον Αλέξανδρο, θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 6907-483-484. Θα τα διαβάζουμε στον αέρα και αν μείνει χρόνο στο τέλος μπορούμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM, 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
24: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο που μας λέει ή Μάρτον λέει με τις προπαγανδιστικές προβολές του Ελλάδα 2 αρκετά πια. Συνήθως ό,τι πρόγραμμα υπάρχει κρατικό, κύριε Νίκο, ήθεστε να ακολουθούν και προβολές, promotion έτσι για αρκετό διάστημα. Πάντα γίνεται αυτό. Τι να πούμε. Λοιπόν, τώρα φυσικά αυτό δεν γίνεται δωρεάν, έτσι, με το αζημίωτο στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις, κάποιες περιπτώσεις που κάποια μηνύματα επιβάλλονται δωρεάν, όπως αν θυμάστε την περίοδο του κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά, κάποια μηνύματα ή ξέρω εγώ, κάποια μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου. Έτσι, στο παρελθόν υπήρξαν και τέτοια, για να τα λέμε. Αλλά τα περισσότερα έχουν επιπληρωμή, δηλαδή γίνεται η προβολή τους γενικότερα από τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, 6907-483-484. Τώρα, θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, επειδή σήμερα είναι στην επικαιρότητα, καθώς έχουμε και μιλώ για τη μισθοδοσία των Μητροπολιτών, των Αρχιερέων και τα λοιπά που αυξήθηκε και έχουμε αντίδραση, της επίσημη αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος σήμερα, μετά από αρκετές ημέρες, αλλά έχουμε αντίδραση και από αρχιερείς που αντιτίθενται σε αυτό. Ακούστε λοιπόν έτσι για να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, καταρχήν να υπενθυμίσουμε για όσους τυχόν δεν άκουσαν, για όσους δεν γνωρίζουν, για όσους τέλος πάντων δεν ξέρουν τι έγινε, ότι με απόφαση της κυβέρνησης θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση η οποία θα αυξάνει από 88,8% έως 94,65% τη μισθοδοσία των εν ενεργεία Μητροπολιτών. Του τέστην. Ενώ μέχρι πρώτην ως έπαιρναν 2.000 έως 2.475 ευρώ, αυτά είναι τα νούμερα, ο μισθός τους καθορίζεται στις 4.671,90 ευρώ μεικτά το μήνα. Σχεδόν 90%, μάλλον ναι, παραπάνω από 90% σε κάποιες περιπτώσεις, είναι απλά το 90% του ανώτατου ορίου αποδοχών που είναι 5.191 ευρώ. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, ακούστηκαν πολλά, υπόθηκαν πολλά, ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφτηκαν πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει να τα συνυπολογίσουμε. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από κάποιες ανακοινώσεις και θα πω κι εγώ μετά αυτά που έχω να πω. Η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος, δια του εκπροσώπου τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, του Μητροπολίτου Πολιανής και Κυλκισίου του Σεβασμιωτάτου κ. Βαρθολομαίου, εξέδωσε μία ανακοίνωση για το θέμα, αφού υπενθυμίζει στο ξεκίνημα της ανακοίνωσης ότι την περίοδο από το 1833 μέχρι το 1952 δόθηκε μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας που αξιοποιήθηκε προς όφελος, λέει, του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως, λέει, θρησκευτικών πεπιθήσεων. Αναφέρει τα εξής αυτή η ανακοίνωση και θέλω να σταθώ σε αυτή την παράγραφο. Προσέξτε. Λέει λοιπόν η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος δια του εκπροσώπου τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η πρόσφατη ρύθμιση που εισηγείται η ελληνική πολιτεία δεν εισάγει, λέει, κάποιο νέο προνόμιο. Επαναφέρει, λέει, τη μισθοδοσία των αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης και αναφέρει επίσης ότι στην ελληνική ένομη τάξη η ευθύνη διοίκησης και ο θεσμικός ρόλος αντανακλώνται και μισθολογικά. Για το λόγο αυτό, οι αποδοχές των αρχιερέων συνδέονται με το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών. Πριν πάω παρακάτω, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ η Ιερά Σύνοδος δια του εκπροσώπου τύπου της, ότι οι αρχιερείς και οι Μητροπολίτες είναι όπως η ανώτατη δημόσια λειτουργή, ένας διευθυντής υπουργείου, ένας οτιδήποτε. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να αμείβονται ανάλογα. Ερώτηση δική μου, καλοπροαίρετα πάντα, είναι επάγγελμα το να είσαι κληρικός? Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερον, ο ανώτατος δημόσιος λειτουργός που δεν είναι κληρικός, λέω εγώ τώρα με τη δική μου τη λογική, πιθανώς θα έχει οικογένεια, παιδιά, υποχρεώσεις, ενίκεια, να εξασφαλίζει καθημερινά τα προστοζήν και χίλια δυο άλλα πράγματα.
που ένας αρχιερέας δεν τα έχει. Έτσι. Το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι. Τι νόημα έχει αυτός ο πολύ υψηλός μισθός? Από εκεί και πέρα, οι αναφορές, λέει η ίδια ανακοίνωση τώρα της Ιεράς Συνόδου, οι αναφορές σε υπέρογκα ή λανθασμένα ποσά βασίζονται συχνά σε εσφαλμένη ανάγνωση ή θελημένη διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων. Είναι εσφαλμένο το ότι από 2.400 ως 2.475 που ήταν οι μισθοί πήγανε στα 4.671,90 ευρώ μεικτά, δηλαδή στο 90% του ανώτατου ορίου αποδοχών, το λέμε εμείς. Επίσημες ανακοινώσεις του λένε. Από πού και ως πού είναι ασφαλμένο τώρα αυτό? Άλλη απορία. Λοιπόν, και λέει, παρακαλούμε το ζήτημα να προσεγγίζεται με αλήθεια, δικαιοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό, μακριά από υπερβολές και χωρίς καλλιέργεια εύκολων εντυπώσεων. Προφανώς και δεν θέλουμε να καλλιεργήσουμε εύκολες εντυπώσεις. Και λέει επίσης ότι για την ποιμένουσα Εκκλησία η προσπάθεια επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων των ανθρώπων αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος ποιμαντικής ευθύνης και διακονίας. Και γι' αυτό επιτελείται αθόρυβα, λέει, από τον κάθε ποιμένα, χωρίς να διαφημίζεται, σύμφωνα με την Ευαγγελική προσταγή. Του τέστην δηλαδή, οι αρχιερείς και οι Μητροπολίτες, ένα μεγάλο μέρος του μισθού τους, μας λέει, ένα μέρος μάλλον, έτσι, αθόρυβα κάνουν κάποιες αγαθοεργίες, διακονίες κτλ. Μακάρι να είναι έτσι. Το δεχόμαστε καλοπροαίρετα. Έτσι, δεν το αμφισβητούμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν παραδεχτώ ότι αυτός που φοράει το ράσο, το σχήμα, είναι ένας απλός δημόσιος λειτουργός, ένας απλός δημόσιος υπάλληλος. Εγώ τουλάχιστον τον βλέπω έτσι. Ένας πνευματικός ηγέτης της Ορθοδοξίας. Δεν είναι υπάλληλος. Δεν είναι δηλαδή που πάμε σε ένα γραφείο, σε έναν υπάλληλο και λέμε κάτι και συζητάμε. Είναι κάτι άλλο. Εκπροσωπεί κάτι ανώτερο, κάτι ύψιστο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που αντιδρούν. Υπάρχει αντίδραση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία λέει το εξής, λέω το καταληκτικό μέρος αυτής της ανακοίνωσης, που χαρακτηριστικό έτσι για το πώς βλέπουν κάποιοι αρχιερείς αυτή την κατάσταση. Ο κυριότερος λόγος, λέει ο Νέας Σμύρνης, ο Σεβασμιότατος, ο κυριότερος λόγος όμως φαίνεται πως είναι, λέει, εν όψη εκλογών να λησμονηθεί η θέση της Εκκλησίας και φυσικά των Ιεραρχών στο νόμο για το γάμο των ομοφιλοφίλων. Αντιλαμβάνονται, λέει, οι κυβερνώντες ότι αυτό το ζήτημα για την Εκκλησία δεν έχει κλείσει. Προσβάλλει το ήθος της, την ευαγγελική διδασκαλία, το μυστήριο του γάμου, τον θεσμό της χριστιανικής οικογένειας. Γι' αυτό και είναι δύσκολο, λέει, να λησμονηθεί, λέει ο Νέας Σμύρνης. Τι θα μπορούσε λοιπόν να βοηθήσει να ξεχαστούν η στάση, η ψήφος και τα καμώματα πολλών, να κλείσουν τα στόματα των αρχιερέων με την αύξηση των αποδοχών τους για να σταματήσουν να το θυμίζουν και να επηρεάζουν τους χριστιανούς και τα μέλη της Εκκλησίας? Κοντά σε όλα αυτά, συνεχίζει ο Νέας Σμύρνης, και κάποιοι εξ ημών βγήκαν στους εξώστες να απολογηθούν για το τι κάνουν ή τι θα κάνουν με τις αυξημένες κατά 90% αποδοχές τους, λησμονώντας την εντολή του Χριστού μιγνωτό. Αχρίαστες εξηγήσεις δηλαδή. Των φρονίμων ολίγα, καταλήγει η ανακοίνωση του Νέα Σμύρνης. Πάρα αυτά η συγκεκριμένη διάταξη να αποσυρθεί, να μην φτάσει στη Βουλή, όχι κι άλλος διασυρμός. Νομίζω πιο χαρακτηριστική αντίδραση δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι, να θυμίσουμε ότι και από την Κρήτη ένας Μητροπολίτης προημερών αντέδρασε και άλλοι αντιδρούν Μητροπολίτες σε αυτό. Ευτυχώς υπάρχουν αντιδράσεις. Και το ξαναλέω και πάλι. Εγώ δεν δέχομαι ότι ο ιερέας ή ο Μητροπολίτης ή ο Αρχιεπίσκοπος ή οποιοδήποτε φοράει το ράσο και το σχήμα είναι ένας απλός υπάλληλος. Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μπορεί να εξισώνεται με έναν υπάλληλο. Έτσι. Τον οποιοδήποτε υπάλληλο. Μπορεί και ανώτατος. Δεν με ενδιαφέρει. Εκπροσωπεί κάτι ύψιστο, κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, για να καταλήξω σε αυτό που θέλω να σχολιάσω, ότι θέλω να πιστεύω ότι σε κανενός τη λογική και φυσικά ούτε και στη δική μου, μια και το σχολιάζουμε το θέμα, δεν μπορεί να επηρεάσει τη σχέση που έχουμε με την Εκκλησία μας ο οποιοσδήποτε μισθός μπορεί να πάρει ένας ανώτατος ιερέας.
Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτης κτλ. Η σχέση που έχει ο καθένας μας με το Θεό είναι προσωπική. Στην Εκκλησία δεν πηγαίνουμε για το ποιος είναι ο αρχιερέας και ποιος είναι ο παπάς και ποιος είναι. Πηγαίνουμε για τη σχέση που έχουμε εμείς με το Θεό. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε για να προσευχηθούμε στον ύψιστο. Και όλα τα άλλα πρέπει να τα αφήνουμε απ' έξω. Άρα λοιπόν, και αυτό που ακούω πολλές φορές ότι αυτό θα απομακρύνει τον κόσμο κτλ. Είναι λάθος. Είναι λάθος να σκεφτόμαστε έτσι. Κάτι δική μου κρίση και λογική. Εσείς μπορεί να έχετε άλλη άποψη, δεν ξέρω. Εγώ όταν μπαίνω μέσα στην Εκκλησία δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Μητροπολίτης της περιοχής ή ο Αρχιεπίσκοπος. Με ενδιαφέρει η σχέση η δική μου με την πίστη μου και με τον Θεό. Τίποτα άλλο. Τα άλλα τα αφήνω απ' έξω όλα. Αλλά και πάλι κάποια πράγματα δεν μπορεί να μένουν ασχολίαστα. Και να δεχτούμε φυσικά ότι γίνεται και μεγάλο έργο έτσι, σε επίπεδο βοήθειας σε αναξιοπαθούντες, σε συσίτια, σε διάφορα άλλα. Σε ιδρύματα και τα λοιπά από την Εκκλησία. Okay, να το δεχτούμε αυτό. Αλλά δεν γίνεται μόνο από την Εκκλησία, γίνεται και από τον οβολό των πιστών. Έτσι, καλοπροαίρετα πάντα. Αυτά. Λοιπόν, ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο, γιατί σήμερα υπήρξε η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου δια του εκπροσώπου τύπου, το ξαναλέμε. Υπήρξε και αυτή η αντίδραση από τον Νέα Σμύρνη. Νομίζω το χαρακτηριστικό που σας διάβασα για το πώς αντέδρασε ο συγκεκριμένος αρχιερέας είναι ενδεικτικό, πώς βλέπουν κάποιοι και ορθά το βλέπουν έτσι το ζήτημα. Και τι μας λέει εδώ, λέει ότι όλο αυτό γίνεται για να κλείσουν τα στόματα κάποιων, να μην αντιδρούν στο γάμο των ομοφυλοφίλων, έτσι, να μην αντιδρούν σε όλα αυτά που επηρεάζουν το θεσμό της χριστιανικής οικογένειας. Αλήθεια είναι. Και σε τελική ανάλυση, η Εκκλησία του Χριστού είμαστε όλοι μας. Δεν είναι ούτε ο αρχιερέας μόνος του, ούτε ο ιερέας ο απλός μόνος του, ούτε ο διάκονος, ούτε κανένας. Είμαστε όλοι η Εκκλησία του Χριστού. Όλοι εμείς είμαστε το εκκλησίασμα, η Εκκλησία του Χριστού, όλοι μας. Ο καθένας από εμάς που μπαίνει μέσα στο ναό. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όταν μιλάμε για Εκκλησία, δεν μιλάμε για τον αρχιερέα, μιλάμε για όλους μας. Η Ελισάβετ μας γράφει εδώ, κάποτε λέει οι παπάδες ήταν αμισθοί, ο Ιερώνυμος είπε δεν του φτάνουν, όχι δεν θυμάμαι λέει ποιο πράγμα Ελισάβετ μου, ο εργαζόμενος πώς τα βγάζει λέει πέρα με 800 ευρώ, αλήθεια είναι αυτό, έτσι, αυτό που έλεγα πριν ότι ακόμα και αν παίρνει κάποιος υπάλληλος ανώτερος, έτσι, και 2.000 ευρώ και 2.500 ευρώ, ο συγκεκριμένος μπορεί να έχει ενίκεια, να έχει παιδιά, να έχει υποχρεώσεις, να έχει 1.000 που δεν τα έχει ένας αρχιερέας. Σε καμία των περιπτώσεων. Το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται. Τώρα πώς τα βγάζει πέρα με 800 ευρώ εργαζόμενος Ελισάβετ μου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται απάντηση γι' αυτό. Έτσι. Απλά δεν τα βγάζει πέρα.

0: Λοιπόν, για το υπόλοιπο της εκπομπής θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας 2-31-05-6-76 και 2-31-05-6-77, παράλληλα με όσα θα λέμε εμείς, δηλαδή να είναι και ανοιχτές οι γραμμές για ενδεχόμενο κάποιος από εσάς να θέλει να επικοινωνήσει και να τα πούμε μαζί στον αέρα για όσο χρόνο απομένει ακόμα. Περίπου 10 λεπτά έχουμε. Τώρα για ένα μήνυμα που μας ήρθε νωρίτερα από ένα φίλο, το μεταδίδουν και τα διεθνή ζωγραφικά πρακτορία. Για να πάμε λίγο πάλι στο Ρουσό, έχουμε γραμμή. Ναι, θα πάρω τη γραμμή και θα το πω μετά. Καλησπέρα.
1: Έλα, για αυτούς τους ιερείς που παίρνουν τα 5.000 που τους δίνουν, όλα αυτά που δίνουν εμείς οι πιστοί, τα κεράκια, για να φτιάξουν το ντρούλο πηγή, λέω τώρα, ή για τα συζήτηση. Εμείς θα πληρώνουμε, τους θα πληρώνουμε.
0: Ακούστε αγαπητέ, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι κάποιοι αρχιερείς, δεν ξέρω ποιοι και πότε, έτσι, μπορεί να δίνουν πολλά χρήματα ή να δίνουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και δεν μπορώ να μην το δεχτώ, μπορώ να το δεχτώ καλοπροαίρετα αυτό. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως, σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι εμένα τουλάχιστον στη δική μου τη λογική αυτό που έγραψε ο Νέας Μύρνης, η ανακοίνωση με βρίσκει σύμφωνο, έτσι, αυτό το είδος.
1: Θα σας πω εγώ μια περίπτωση στην περίοδο του κορονοϊού, ο Καλίνικος ήταν ή ο Σεραφείμ, θα σε γελάσω, ήρθε εδώ στην Ενωρία μου, στον Άγιο Δημήτρη. Είχε τη βαλίτσα, το χαρτοφύλακα, το σκύπτρο, το χρυσό αυτό τι είναι, τα άμφια, τα χρυσά και όλα αυτά. Ο Χριστός είχε τέτοια πράγματα. Είχε ο Χριστός.
0: Εντάξει, αγαπητέ, τώρα είχε τα άμφια που έπρεπε να φορέσει, δεν είναι τώρα κακό αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει, όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ενδυμασία η συγκεκριμένη.
1: Δεν είναι και αυτοκίνητο.
0: Και δεν είναι, ακούστε να σας πω, μην παρεξηγείτε κάποια πράγματα. Όταν βλέπετε κάτι σε χρυσό χρώμα, δεν είναι από χρυσό. Έτσι.
1: Ναι, το γνωρίζω, αλλά...
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτή είναι η αμφίεση τώρα. Μην κολλάτε σε τέτοια πράγματα. Αλλού είναι η ουσία τώρα. Εντάξει. Αλλού είναι η ουσία.
1: Το μισό και αυτά. Εντάξει, είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μην κολλάτε τώρα σε... Επειδή φόρεσε χρυσοκέντητο. Εντάξει, και οι μανάδες μας και οι γιαγιάδες μας κάποτε κάνανε κέντημα εργόχειρο και βάζανε χρυσή κλωστή. Δεν σημαίνει ότι ήταν από χρυσό. Εντάξει. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι έχουμε και άλλη γραμμή, δεν θα προλάβω να το πω. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Το ραδιόφωνο σας λίγο κλείστε, σας παρακαλώ, να μιλάμε από τηλέφωνο για να ακουγόμαστε καλά.
2: Συγγνώμη. Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλο το κανάλι Focus, βέβαια. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αναφερθώ και στους πολιτικούς. Με ποια προσόντα παίρνουν τα λεφτά αυτά που παίρνουν αυτοί. Και λέω, εγώ δεν έχω καμιά σχέση με τους πιλότους, αλλά ένας πιλότος που κάνει το πιο δύσκολο επάγγελμα δεν έπρεπε να πληρώνεται, να μπορεί να κοιτάει την οικογένειά του και παίρνει έναν εξευτελισμένο μισθό.
0: Ένας πιλότος, αγαπητή μου κυρία, που παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα νύχτα μέρα για να μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε στα σπίτια μας ήσυχοι, να κόψουν από εμάς και να δώσουν σε αυτόν. Εγώ το λέω δημόσια.
2: Μπράβο.
0: Το έχω ξαναπεί, δεν το λέω πρώτη φορά.
2: Σας είπα, δεν έχω καμιά σχέση με τους πιλότους. Αλλά κρίμα είναι να μην μπορεί.
0: Μιλάμε για τα μαχητικά αεροσκάφη τώρα, έτσι, για αυτούς μιλάμε.
2: Γενικά. Ναι. Γενικά, ένας πιλότος.
0: Όχι, γενικά, άλλο μαχητικά, άλλο το αεροσκάφος που κάνει εμπορικό δρομολόγιο τώρα. Μιλάμε για τα μαχητικά. Αυτούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και την εθνική ακεραιότητα της χώρας μας.
2: Που είναι υπάλληλοι του ελληνικού κράτους.
0: Έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, για αυτούς.
0: Αυτός να τα πάρει χίλιες φορές. Αυτός να τα πάρει χίλιες φορές. Γιατί παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα στο Αιγαίο, κυνηγώντας τους Τούρκους.
2: Μπράβο.
0: Για να μπορούμε εμείς στα σπίτια μας κάθε βράδυ να κοιμόμαστε ήσυχοι.
2: Μπράβο.
0: Στη δική μου τη λογική είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του ή να συμφωνεί, να διαφωνεί, δικαίωμά του.
2: Εκεί πέρα οι βουλευτές που κάθονται, τα θρανία είναι άδεια εκεί πέρα και παίρνουν και πληρώνονται και δεν κάνουν τίποτα. Αφού ό,τι πει ο Μητσοτάκης γίνεται, αυτοί τι ρόλο παίζουν? Μηδέν.
0: Κάποτε δεν πρέπει. Ξέρετε κάτι, και στη Βουλή πρέπει να τηρείται απουσιολόγιο κάποιες φορές.
2: Οπωσδήποτε.
0: Καλό το ερώτημα. Ξέρετε, για να κάτσει κανείς να ψάξει τις παρουσίες όλων των βουλευτών. Να δούμε ποιοι έχουν τις περισσότερες παρουσίες στην αίθουσα του Κοινοβουλίου μέσα στις συνεδριάσεις.
2: Ένας Βελόπουλος υπάρχει και αυτοί που είναι δίπλα στο Βελόπουλο.
0: Γιατί να σας πω κάτι. Εγώ με τον Αλέξανδρο εδώ, κάνουμε μια δουλειά, έτσι. Εγώ κάνω την εκπομπή μου, λέω τα δελτία ειδήσεων κτλ. Ο Αλέξανδρος είναι στον ήχο, στην κονσόλα. Εάν εμείς δεν έρθουμε στη δουλειά μας, θα μας πληρώσουν?
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ερχόμαστε στη δουλειά μας?
2: Εάν εμείς δεν πληρώσουμε, δεν κατάλαβα που.
0: Κατά την αυτή λογική, λοιπόν. Κατά την αυτή λογική, όταν κάποιος είναι επιφορτισμένος με το να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου και δεν βρίσκεται, και βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, και δεν μιλώ για αυτούς οι οποίοι πάνε για συγκεκριμένες εργασίες της Βουλής κάπου, μιλώ για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, ναι, γιατί να πληρωθεί? Ναι. Λογικό δεν είναι? Ναι.
2: Άντε ντε. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής.
0: Όχι, αλίμονο. Να είστε καλά.
2: Σας... Αλλά αγανακτώ με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ο παπάς τι έξοδα έχει? Η Μητρόπολη στεγάζεται τζάμπα. Όλα τζάμπα είναι. Που λέει ο λόγος. Ούτε οικογένεια έχει, ούτε παιδιά έχει, ούτε τίποτε.
0: Ο παπάς έχει. Ο παπάς έχει. Ο αρχιερέας δεν έχει. Ο παπάς έχει. Ναι, υπάρχουν παπάδες ταπεινότατοι, κυρία μου. Υπάρχουν παπάδες ταπεινότατοι που έχουν και οικογένειες και είναι και πολύτεκνοι και δεν έχουν δεύτερο ράσο. Να είστε καλά.
2: Ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς και ανακουφιζόμαστε λίγο που βγαίνει η αλήθεια.
0: Αλλά να σας πω και κάτι. Αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει επουδενή τη σχέση του καθενός μας με την Εκκλησία. Επουδενή.
2: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
2: Όχι βέβαια. Αλίμονο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Άσχετα τώρα πώς υπάρχουν που είναι.
0: Γιατί ακούω πολλά τελευταία. Τι να σας πω.
2: Εμείς εκεί όχι. Στηριζόμαστε έστω στο 1% αν υπάρχει ένα σωστό ιερέας. Εμείς είμαστε με την Εκκλησία.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ θέλω, αυτό θα τα λέει όλα. Κάποιος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, αυτός που παίζει με τη ζωή του και δεν ξέρει αν ξανακατεβεί, δίνει ένα σποτάκι και λέει, εγώ πετώ, λέει, για τον μπαμπά μου, πετώ για τον δάσκαλο που πάει από εδώ εκεί, ξέρω εγώ, πετάω για τον παπά, πετάω για αυτούς, πετάω, λέει, δεν πετάω εγώ, λέω, βρείτε το, σε παρακαλώ, και βάλτε το, αυτό τα λέει όλα, αυτό τα λέει όλα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Φίλος μας ο κύριος Νίκος, τι λέει εδώ? Οι Μητροπολίτες δεν έχουν οικογένειες, άρα τα χρήματα που έπαιρναν ήταν υπέρ αρκετά. Οι στρατιώτες μας που αφήνουν τις δουλειές τους για να υπηρετήσουν την πατρίδα παίρνουν 50 και 100 ευρώ. Είναι καλά? Δεν τα βλέπουν αυτά οι άριστοι, λέει. Μάλιστα. Και στρατιώτες και γενικότερα, γι' αυτό αναφέρθηκε από τους ακροατές μας και το θέμα με τους πιλότους των μαχητικών μας. Έτσι. Όλα αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, ήθελα να πω κλείνοντας, για να το πω και αυτό, γιατί είναι από τις ειδήσεις που κυκλοφορούν τώρα στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτόρια. Πλήγμα από τον Ουκρανικό, λέει, στρατό σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κρυμαία. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι η Κρυμαία ελέγχεται πλήρως από τη Ρωσία, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό. Αυτό προφανώς εννοούσε και ο φίλος νωρίτερα που μας είχε στείλει ένα μήνυμα. Ο φίλος με το 659, ο Δημοσθένης. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε ξεπεράσει ήδη την χρονική της διάρκεια. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6. Εδώ στον Focus FM 103,6. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η Εύη Κιαγιά, κωδικός Εύης, την οποία παραδίδω την Σκυτάλη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα βέβαια του Focus. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στους 103,6. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε και πάλι με το απογευματινό μαγκαζίνο τη Δευτέρα το απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δύο προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν με επίκεντρο τα παιδιά. Μαρή Μπουμπού αγαπηδάκι, γιατί δεν απαντάς στις ερωτήσεις δημοσιογράφων για το πού πήγανε 61 εκατομμύρια ευρώ, ε? Γιατί δεν απαντάς, πού πήγανε στα παιδιά? Αλήθεια τώρα, μήπως πήγανε και αναλώθηκαν όλα σε αυτό το επίδομα παιδιών 150 ευρώ? Συχαμένη. Κοίτα να δεις που ο συγχωρεμένος ο Χάρι Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, είχε πει το πιο σωστό που ισχύει πάντα. Το πιο σωστό. Στον πάτο πάνε οι καλοί και επιπλέουν οι θελοί, αγαπηδάκι. Πού πήγανε αυτά τα 69 εκατομμύρια ευρώ, Μπουμπού? Πού πήγανε απατεώνισα? Δυστυχώς, όπου και να πήγανε, αυτή συνεχίζει και είναι η φωνή της νέας τρομοκρατίας. Ακριβώς η φωνή της. Γιατί την επέλεξαν σε πόστο που την επέλεξαν? Γιατί ήταν άξια? Όχι. Γιατί ακριβώς ήτανε φερέφωνο, τρολάκι. Και γιατί δεν είχε ποτέ καμία ηθική? Το να μην βγάζω τα βυζιά μου έξω δεν σημαίνει ότι είμαι ηθικός. Ηθική. Το να μην συμπεριφέρομαι ως πόρνη, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ηθικός, παύλα, ηθική. Γράφει ο Νίκ Έντερ, 10η μέρα που αρνείται η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, καθόλου τυχαίο θα πω εγώ, το Υπουργείο, να απαντήσει για τα 69 εκατομμύρια ευρώ που λέει ότι έδωσε στη UNICEF. Αλλά η UNICEF δεν έχει ιδέα. Πού πήγανε? Τσεπάτα. Ξεκάθαρα. Εντάξει, και να μην είναι έτσι, δεν την ξέρουμε την κυράτσα? Την ξέρουμε. Την κυρία, συγγνώμη, κυρία κυράτσα, δεν την ξέρουμε? Την ξέρουμε. Το τι έκανε, δεν ξέρουμε τόσα χρόνια. Το ποια είναι, δεν την ξέρουμε. Πρέπει δηλαδή τώρα να μας πούνε ότι δεν έδωσε καμία απάντηση για τα 69 εκατομμύρια ευρώ που είπε ότι έδωσε στη UNICEF. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Βρέσεις, αυτή η εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει, ξεκάθαρα, μας έχει δώσει σε όλους σαν το λυσάρι στο σχολείο το τι ακριβώς κάνει. Μας δίνει και το λυσάρι. Γιατί προώθησε ο φερόμενος ως πρωθυπουργός της Ελλάδος τα εμβόλια mRNA.

καίει το λισάρι. Αν θέλετε λοιπόν να κατηγορήσετε κάποιον, κατηγορήστε το λισάρι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ένα αστείο τώρα, ανέκδοτο, αλλά πραγματική αλήθεια. Βγήκε η Αφρούλα. Ναι. Να αντιπαρατεθεί με ποιον? Τον Παϊτέρη, τον γνωστό τσιγκάνο. Παϊτέρη. Του είπε κατάμουτρα ότι είναι γύφτος. Και αυτός της είπε ότι αυτή μοιάζει με γύφτισσα. Αφροδιτούλα, δεν το είπα εγώ, δεν σε βρίζω εγώ, και αν το θεωρείς βρισιά το να μοιάζεις με γύφτισσα, συγγνώμη, αλλά το πρόβλημα είναι δικό σου. Δεν είναι του Παϊτέρη. Το ότι ένας άνθρωπος σου λέει ξεκάθαρα ότι εσύ μοιάζεις με γύφτισσα, αυτό δεν είναι βρισιά. Βρισιά το θεωρείς εσύ επειδή έχεις θέματα. Θέματα. Στο είπα και χθες στην εκπομπή. Έχεις θέματα. Προσπάθησε να τα λύσεις. Γιατί τα θέματα είναι δικά σου. Άκουσες τι σου είπε? Ένας υποψήφιός σου, Αφρούλα, κατέβαινε με σένα, κάποιος Νίκος κάτι, ούτε θυμάμαι, ούτε με ενδιαφέρει, κατέβαινε με σένα και είχε ψήσει όλους τους τσιγκάνους να σε ψηφίσουν. Αυτό σου λέει ο Παϊτέρης. Και έπεσαν στην παγίδα σου, λέει, ξεκάθαρα, να σε ψηφίσουν. Τι, πώς, τι έγινε? Είναι δυνατόν όμως να συνεχίζεις να βρίζεις οποιονδήποτε Ρωμά με τη λέξη γυφτός? Πιάσε και διάβασε, σε παρακαλώ, γιατί εκτίθεσαι, και κρίμα που εκτίθεσαι. Πιάσε και διάβασε τι ακριβώς είναι ο γύφτος. Ο γύφτος προέρχεται από τη λέξη Αιγύπτιος. Αιγύπτιος, γύφτος. Άσε τι λέει ο Παϊτέρης. Άσε που είπε ο Ρωμά είναι από το Ρωμ, Έλληνας. Ρωμά είναι από το Ρωμαίος. Εντάξει, ούτε καν απάντησε σε αυτό που πιθανότατα δεν ξέρεις τι είναι Ρωμά. Δεν ξέρεις την έννοια της λέξης Ρωμά, ότι είναι από το Ρωμαίος. Δεν το ξέρεις. Το απέφυγες με γελάκι, με ξέρεις εσύ, τα πουτά, τα πούνε ό,τι να είναι. Σε έστησε σε μια γωνιά. Ποιος? Ο Παϊτέρης. Τον Παϊτέρη τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Εσένα σε έμαθε μόλις 1,5 χρόνο πριν. Άντε 2 χρόνια. Αυτόν τον ξέρει όλη η Ελλάδα και τον σέβεται. Γιατί είναι αξιοπρεπής. Μεγάλη διαφορά με εσένα. Αυτός δεν έτρωγε φακές στη γιαγιά του. Πήγε μόνος του και έκανε καριέρα. Έβγαλε λεφτά από τη δουλειά του. Εντάξει. Έτσι για την ιστορία. Για την ιστορία επίσης, όλοι όσοι σε είδαν από κοντά, πραγματικά μοιάζεις με Ρωμά. Δεν είναι κακό. Κακό το βλέπεις εσύ. Αυτό σου είπε ότι έχεις γύφτη και ομορφιά. Τι είναι το κακό? Κακό το βλέπεις εσύ. Το ότι το βλέπεις.

0: βλέπεις εσύ κακό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά εσύ ό,τι να είναι. Με τσαχπινιά, ε? Ε? Σου λέει ότι το ρομ, ρωμά, είναι από το ρομ στον ενικό, ρωμά στον πληθυντικό και σημαίνει... άνδρας, τι σου είπε. Και δεν είχες την γνώση, γνώση να του πεις... Τι λες ρε, η λέξη Ρωμά είναι από το Ρωμαίος, όχι από το Ρωμ, Ρωμά στο πληθυντικό. Δεν είχες τη γνώση καν να αντισταθείς και να του πεις, τι λες ρε φίλε, είσαι με τα καλά σου. Τι σημαίνει Ρωμά. Γιατί ξέρεις τι σημαίνει Ρωμά, εσύ. Φυσικά και δεν ξέρεις. Φυσικά και δεν ξέρεις, γιατί το μίσος στους Ρωμά είναι απίθμενο. Αν σε ρωτήσουν επίσης τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι είναι λαθρομετανάστης, τι είναι μετανάστης, τι είναι πρόσφυγας, δεν ξέρεις τι να πεις. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα πρότεινα τη σιωπή. Και όποιος μιλάει πολύ που δεν έχει γνώση, εκτίθεται. Εκτίθεσαι κι εσύ και άλλοι οι ζαβοί που κατεβήκατε και νομίζετε ότι θα γίνετε φοβεροί και τρομεροί και θα πάρετε τα ηνία της Ελλάδας. Και σε σένα θα πω, περίμενε λίγο γιατί σε ψάχνει η Κοβέση. Και σε αυτήν θα πω, περίμενε λίγο γιατί σε ψάχνει η Ανεξάρτητη Αρχή. Α, δε. Γιατί αν την Κάρη δεν την καταδικάσει η ΑΔΕ, από αύριο ξεκινάει ένα μεγάλο κίνημα εναντίον όλων αυτών που χρωστάνε στην ΑΔΕ. Εντάξει, γιατί ο κάθε ένας από εμάς μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα έχασα κάποια τιμολόγια, έχασα κάποια παραστατικά. Ούψ, δεν το ήθελα, συγγνώμη. Εντάξει. Και κάτι άλλο. Θα πούμε και έγινε μια μεγάλη συναυλία για τα χρήματα που θα έπρεπε να έχουν δοθεί σε πληγέντες από τα θύματα των εμπών, αλλά δεν τα δώσαμε γιατί, ούψ, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μισό λεπτό, θα πάτε όλοι φυλακή και αυτοί που τολμάει και έκανε κόμμα και δεν είναι πλέον στο σύλλογο των θυμάτων των τεμπών, αλλά και όλοι όσοι συνεχίζουν και υποστηρίζουν τα πρόσωπα αυτά, θα είναι συνένοχοι. Τι όχι, βεβαίως θα είναι συνένοχοι. Δεν μπορεί να έχουμε κατέβει όλη η Ελλάδα για τα θύματα των τεμπών και η κιουρά να οικειοποιείται το ότι κατεβήκαμε όλοι για τα θύματα των τεμπών, ότι κατεβήκαμε για το παιδί της. Όχι. Όχι. Κατεβήκαμε για όλα τα 57 και ποιος ξέρει πόσα άλλα θύματα των τεμπών. Αντεμαζέψου, κυρά μου. Αντεμαζέψου. Που νομίζεις ότι κατεβήκαμε να σε υποστηρίξουμε επειδή θα έφτιαχνες κόμμα. Άντε από εδώ. Άντε ντροπή σου. Ντροπή σου. Πραγματικά ντροπή σου. Μιλάω πρώτη φορά έτσι, αλλά πραγματικά με έχει εξοργήσει το θράσος της. Είμαι με την αλήθεια, θέλουμε την αλήθεια, θέλουμε δεν ξέρω τι, θέλουμε την... Και παρουσιάζεται εμένα με μία τζιπάρα, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανείς άλλος δεν θα δει σε όλη του τη ζωή να του ανήκει. Εντάξει. Και μιλάω και σαν συνάδελφος. Εγώ πάλεψα, κυρά μου, τον καιρό της πανδημίας. Έχω σώσει χιλιάδες ανθρώπους, κυρά μου, τον καιρό της πανδημίας. Από το 2020 παλεύω, κυρά μου. Όταν εσύ εμβολίαζες παιδάκια και ενήλικες χωρίς καμία ντροπή. Εντάξει, κυρά μου, άντε να χαθείς, κυρά μου. Πραγματικά, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Βγαίνει μπροστά και κάνει κόμμα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θάψει το παιδί του και κάνει κόμμα να σώσει όλους εμάς χωρίς να έχει παλέψει για το οτιδήποτε τα τελευταία 7 χρόνια. Βγήκε να κάνει τι, πασαρέλα? Πασαρέλα, κυρία Καριστιανού. Ε, πασαρέλα κάνεις? Η Ελλάδα του 2026 δεν θέλει πασαρέλες. Μαράκι. Δεν θέλει μεγάλα λόγια. Μαράκι. Θέλει να του πεις ακριβώς πού βρήκες τα χρήματα, ποιος σου είπε ότι θα σε κάνει υπουργό να πας μαζί του, πού πήγαν τα παραστατικά. Ξέρεις, και ποιος σε χρηματοδοτεί. Μαράκι, γιατρός είμαι και από τις πασίγνωστες στην Ελλάδα. Εσύ ήσουν μία άσημη. Τόσα λεφτά για να αγοράσω αμάξι 140.000 ευρώ το τζιπ δεν έβγαλα. Εντάξει. Κόψε λοιπόν το παραμύθι, κάτσε στην άκρη, ασχολήσου με τα τέμπη, αν είσαι ακόμα και νιώθεις μάνα δολοφονημένης κόρης, και σταμάτα να νομίζεις ότι θα γίνεις πρωθυπουργός. Πορδυπουργός θα γίνεις. Εντάξει. Ούτε μία στο ένα δισεκατομμύριο δεν πρόκειται να κοροϊδέψεις άλλο τους Έλληνες πολίτες. Εντάξει, ούτε εσύ, ούτε η κυρία Γκρατσία. Γκρατσία, αχ, έβαλε υποψηφιότητα, δεν βγήκε, αλλά τώρα σου λέει, βρήκα το κορόιδο, το μαράκι, να πάμε μαζί, να πάρουμε το σύμπαν. Δεν πρόκειται να βρείτε ούτε την ψήφο σας στην κάλπη. Να το ξέρετε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επειδή είναι Παρασκευή, θέλω να σας διασκεδάσω. Ρωτάω την τεχνητή νοημοσύνη. Τα χάρτινα καλαμάκια καθιερώθηκαν, μας είπαν, για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι ψέμα. Μπουκάλια νερού, σακούλες και όλα αυτά είναι φτιαγμένα από πλαστικό. Τι ακριβώς τους έκανε να κάνουν νόμο για χάρτινα καλαμάκια, ειδικά για χάρτινα καλαμάκια? Και θέλω μόνο αλήθεια. Ακούστε απάντηση. Όχι, δεν είναι αλήθεια ότι τα χάρτινα καλαμάκια μπήκαν στο στόχαστρο μόνο αυτά, ενώ όλα τα άλλα έμειναν ανέγγιχτα. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα καλαμάκια έγιναν δυσανάλογα μεγάλο σύμβολο της μάχης κατά του πλαστικού. Τι συνέβη πραγματικά? Αυτά μου τα λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγόρευσε μόνο τα καλαμάκια. Η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης στόχευε τα 10 πιο συχνά αντικείμενα που βρίσκονταν σε παραλίες, σε θάλασσες και απορρίμματα. Καλαμάκια, μαχαιροπύρουνα, πιάτα, μπατονέτες, αναδευτήρες. Μισό λεπτό. Εσείς όλοι που πηγαίνετε σε παραλία, είναι δυνατόν να πετάτε μπατονέτα στην παραλία? Αυτά γράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή παρανόηση. Γιατί ειδικά τα καλαμάκια, λέει, έγιναν σύμβολο? Για τρεις λόγους. Ήταν εύκολος στόχος. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να πιούν χωρίς καλαμάκι. Άρα πολιτικά είναι πολύ ευκολότερο να απαγορεύσεις ένα καλαμάκι παρά ένα μπουκάλι νερού ή μια συσκευασία τροφίμων. 2. Είχαν μεγάλη συμβολική αξία. Το διάσημο βίντεο. Το διάσημο βίντεο με τη θαλάσσια χελώνα που είχε πλαστικό καλαμάκι στη μύτη έγινε viral και άλλαξε τη δημόσια συζήτηση. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγησε ότι απαγορεύτηκαν προϊόντα για τα οποία υπήρχαν εύκολα διαθέσιμες και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις. Okay. Καταλάβατε τι γίνεται ή να σας το ζωγραφίσω? Η ηλιθιότητα πλέον παίρνει βραβείο, βέβαια. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Ναι, μετά από πολύ καιρό θα ανοίξουμε γραμμές. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
26: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
28: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
28: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
28: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
27: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ακούγομαι. Καλησπέρα σε όλους. Αλέξανδρε, πες μου αν ακούγομαι καλά. Και πάλι... Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Ζωντανά έκπομπη. Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Πόσους έχω εδώ μέσα που δεν έχουν πάει στα χωριά τους, δεν ξέρω. Μάλλον είστε πολλοί. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές, αφού πρώτα σας πω ότι πρέπει να μπείτε στο Εύη και Αγιά με λατινικά στο κανάλι μου στο YouTube, να πατήσετε εγγραφή, να πατήσετε το like, εννοείται, μην τολμήσετε και κάνετε τίποτα άλλο, και να πατήσετε επίσης να σας έρχονται πολλές φορές δεν σας έρχονται ειδοποιήσεις και το ξέρω πάρα πολύ καλά, με κρύβουνε. Δεν ξέρω, είμαι πολύ όμορφη γιατί και δεν μπορούνε να αντέξουνε την ομορφιά μου και με κρύβουνε από το YouTube. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πατάτε ειδοποιήσεις και δεν σας βλέπουνε. Δεν βλέπετε πότε αναβάζω εκπομπές. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Η εκπομπή είναι κωδικός Εύη. Σε λίγο, σε 5 μήνες θα κλείσει 5 χρόνια ακριβώς. Βλέπω φίλους στο δρόμο και μου λένε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ακούμε, μας σώσατε, να είστε καλά. Ακούω πάρα πολλά ευχαριστήρια. Φαντάζομαι ότι κανείς, μα κανείς, δεν ακούει τόσα ευχαριστήρια όσο ακούω εγώ. Κανείς δεν ακούει ευχαριστήρια του στυλ «Σας ευχαριστούμε πολύ, μας σώσατε που κάναμε τα εμβόλια». Ούτε μία στο 1 δισεκατομμύριο. Και πραγματικά και είμαι περήφανη που εδώ και 5 χρόνια σας ενημερώνω, σχεδόν 5 χρόνια, από το Focus FM, αλλά και είμαι περήφανη για τη στάση που κράτησα με κάθε κόστος. Να σας ενημερώνω και τώρα να απολαμβάνω τις αγάπες σας. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο περισσότερο από το να απολαμβάνεις την αγάπη των συνανθρώπων σου. Όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την αγάπη. Δεν μπορούν να την αγοράσουν. Και γι' αυτό είμαι περήφανη. Θα ανοίξουμε γραμμές σήμερα μετά από πολύ καιρό. Λυπάμαι, αλλά πολλά γεγονότα δεν με άφηναν να ανοίξω γραμμές. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την αγάπη σας. Να ανοίξουμε γραμμές, Αλέξανδρε. 2-31-0-506-76 2-31-0-506-77 θα απαντήσω αν μπορώ σε οτιδήποτε με ρωτήσετε. Σεμνά και ταπεινά, προσέξτε πώς τα μιλάτε. Λοιπόν, Αλέξανδρε μου, ανοίγουμε γραμμές. Πάμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλέ μου. Καλά.
1: Τακτικός ακροάτης, εδώ σας ακούω. Και όποιος ενδιαφέρεται, δεν χρειάζεται καμιά ενημέρωση του YouTube. Ακούτε?
0: Ναι, πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ορίστε.
0: Σε ευχαριστώ, λέω, πολύ πολύ. Η φωνή σου είναι γνωστή και αγαπημένη.
1: Θυμάστε, τις προάλλες είχατε πει για την πικροδάφνη που θέλανε να την ξεγλώσουν, ναι, τις πικροδάφνες. Το ξέρατε
0: ότι... πολύ καιρό πριν. Το αφήσατε.
1: Το ξέρατε ότι η πικροδάφνη καθαρίζει το μολυσμένο αέρα από τα εργοστάσια και τα αυτοκίνητα.
0: Εννοείται, καλέ μου.
1: Και δεν είναι τυχαίο, συγγνώμη που μονολογώ, δεν είναι τυχαίο που στις εθνικές οδούς υπάρχουν πικροδάφνες. Αυτός είναι ο σκοπός του.
0: Παντού, φίλε μου.
1: Ευτυχώς το πήρανε πίσω, ευτυχώς. Απλώς θέλει ενημέρωση και προσοχή, να μην το, φας. Ποιος θα πάει πικροδάφνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να βλέπω κάτι, πρικρισό. Τα Viber τα βλέπετε.
0: Καλέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Πολλοί κόσμος είχε ξεχάσει, έπεσε η γραμμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το θύμισες και σε μένα ακόμη. Αλέξανδρε, πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα, Εύη.
0: Καλησπέρα. Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, ναι. Θέλω, μόνο πήρα να σου πω πολλά συγχαρητήρια. Είμαι φαν της εκπομπής σου. Έτσι να τους πηγαίνεις τάπα, όπως λέει και ο Γρηγόρης. Και αυτά που λες όλα είναι σύμφωνα με αυτά που σκεφτόμαστε, κοπέλα μου. Να είσαι καλά και να συνεχίσεις αυτή την εκπομπή. Και εμείς θα σε ακούμε.
0: Και εσείς το ίδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα. Έχουμε γνωριστεί κάτω όταν είχες έρθει να μιλήσεις κάτω στο Μέγα Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη.
0: Αχ, Παναγία μου, από τότε!
2: Έχουμε γνωριστεί εκεί και σ' ακούμε οικογενειακός, να το ξέρεις. Λοιπόν, να είσαι καλά και να συνεχίσεις έτσι, γιατί μας εκφράζεις, κοπέλα μου, να το ξέρεις. Μας εκφράζεις πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Επίσης, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Παναγία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Το έχω πει χιλιάδες φορές για την αγάπη σας. Μόνο την αγάπη σας θέλω. Δεν με νοιάζει αν με ψηφίσατε. Δεν με νοιάζει αν με ψηφίζετε. Δεν με νοιάζει. Η αγάπη αυτή δεν αγοράζεται με τίποτα. Και δεν πουλιέται. Η αγάπη είναι αγάπη. Και αν ένας άνθρωπος έχει καταφέρει σαν εμένα, τώρα που το ακούω και το ακούω 5 χρόνια τώρα, να πάρει την αγάπη του κόσμου, αυτό δεν μετριέται με τίποτα στον κόσμο. Με τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ό,τι θέλετε ας λέτε, μερικοί. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ότι έχασα τη δουλειά μου επειδή σας ενημέρωνα. Και έχω δικαστήριο 7 Ιούλη. Έχω δικαστήριο για το Τζανάκι που πήρε 2.107.000 ευρώ για να διαφημίζει τα θανατηφόρα σκευάσματα. Και τον περιμένω να δω πώς θα στηρίξει ότι εγώ είμαι, όπως έγραψε, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Αλέξανδρε, έχουμε γραμμή. Αχ, χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
3: Ναι. Καλησπέρα, Εύη.
0: Καλησπέρα, αγαπημένε. Γνωστή φωνή.
3: Εύη, και περαστικά. Γιατί...
0: Αχ, ευχαριστώ.
3: Ήξερα το πρόβλημα που είχες και να ξέρεις, όταν πονάς εσύ, πονάμε κι εμείς. Γιατί είσαι ένα αγαπημένο πρόσωπο και λες αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε κι εμείς, αλλά εσένα η φωνή σου ακούγεται, όπως λες, και μέχρι το μαξί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μας. Ναι, Εφη, είσαι η φωνή μας.
0: Αχ, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης δεν είσαι.
3: Ο Γιώργος, από, ο παλιός ο Γιώργος σου έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Ο παλιός ο Γιώργος.
3: Ναι, έχω πολύ καιρό. Έπι, σε ξέρω, σε γνωρίζω εδώ και 4 χρόνια. Και αυτό επειδή ο γιος μου σε άκουγε και όταν σε πρωτοάκουσα λέω αυτή η κυρία ποια είναι, μου λέει είναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Από τότε σε ακούω αδιαλείπτως 4 χρόνια. Δεν αφήνω εκπομπή σου, Έπι. Καμία εκπομπή.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
3: Ξέρεις γιατί, σ' αγαπάμε, Εύη. Διότι με αυτούς που μπλέξαμε είμαστε πολύ αγανακτισμένοι. Και με αυτούς, αλλά και με αυτούς που τους ψηφίζουν. Διότι είναι άνοα πλάσματα αυτοί. Εγώ, Εύη, ήμουνα παλιά στη Νέα Δημοκρατία. Όταν είδα αυτά τα έσχη το 19 και μετά, Εύη, έγινα ο χειρότερος εχθρός τους. Γιατί, Εύη μου, διότι αυτά τα οποία γίναν εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν κάνει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι τύποι που ταλαιπωρούν αυτή τη χώρα τόσο πολύ άσχημα, τόσο πολύ, και δεν μας δίνουν σημασία. Είναι πολύ καλό που ακούω αυτό το ραδιόφωνο που έχει φωνές όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο Σερέδης, όπως είναι ο Δαμιανίδης. Γι' αυτό, Εύη μου, σε αγαπάμε. Γιατί είσαι η φωνή μας.
0: Να είστε καλά.
3: Και εσύ να είσαι καλά, Εύη μου. Να είσαι πάντα καλά, να σε ακούμε. Γιατί είσαι μια όαση, όαση στο ραδιόφωνο αυτό που λέγεται Focus 103,6. Να είσαι καλά, ρε Εύη μου.
0: Αχ, χίλια ευχαριστώ, με συγκινείτε, πραγματικά με συγκινείτε. Με συγκινείτε και μου επιβεβαιώνετε ότι ο αγώνας μου δεν ήτανε τζάμπα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αλήθεια σας το λέω. Ήθελα να πω εδώ ότι ακόμη και προχθές, εντάξει, έκανα μια βλακεία, το ξέρετε πολύ, που με ακούτε και φίλοι που με ακούνε, έκανα μια βλακεία. Πήγα, επειδή δεν είχα βοήθεια, πήγα και έκοψα ένα τεράστιο πίνακα του πατέρα μου που έκανε μάθημα, σε έναν πίνακα με μαρκαδόρους. Ήτανε όρθιος ο πίνακας, μιλάμε για 2,5 μέτρα επί ένα και κάτι. Αποφάσισα να τον βγάλω έξω, να τον πετάξω και αποφάσισα να τον κόψω παράλληλα στο έδαφος. Εντάξει, γιατρός είμαι, δεν μπόρεσα να δω, να φανταστώ ότι μπορεί να πέσει ένα 20-κιλο πράγμα στο κουτουπιέ του ποδιού μου. Ακόμη υποφέρω, δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν το βάζω κάτω, εννοείται θα γίνω καλά, δεν το έχω σπάσει, αλλά υποφέρω. Γραμμή, ναι. Έλα, Αλέξανδρε, έλα.
4: Καλησπέρα, Εύη μου.
0: Καλησπέρα. Σε παίρνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα λοιπόν, στην πάντα... όμορφη πατρίδα μου. Εκεί έχω γεννηθεί, να ξέρετε, μεγάλωσα εκεί.
4: Το ξέρουμε και σε περιμένουμε κάποια στιγμή να σε δούμε από κοντά.
0: Αχ,
4: λοιπόν, Εύη μου, όταν αρχίζει η μουσική σου υπόκρουση για την εκπομπή σου, φωνάζω εγώ από μέσα στη γυναίκα μου, άρχισε η μπουμπουλίνα μας, άρχισε η μπουμπουλίνα μας. Σ' αγαπάμε τόσο πολύ και εγώ και η γυναίκα μου που δεν έχουμε χάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο την εκπομπή σου. Είσαι
0: δεν
4: η φωνή μας που ηχεί
0: όμως...
4: για να κατα... Είσαι η φωνή που ελπίζουμε να ξεπαστρέψει αυτούς τους ανθρώπους από εκεί, να ησυχάσουμε πια. Δεν αντέχουμε, έχουν σπάσει τα νεύρα μας.
0: Εννοείται, να σας πω κάτι. Όταν πρωτοκατέβηκα με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ήξερα πάρα πολύ καλά, όπως ήξερε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ότι αυτός είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λάτρης της πατρίδας, είναι πραγματικός Έλληνας, χριστιανός, και τον ακούγαμε, Φανταστείτε, ο πατέρας μου ο συγχωρεμένος τον άκουγε από όταν έβγαινε και μιλούσε πριν ακόμα εγώ έρθω στην Κρήτη. Είχε τα βιβλία του, τα διάβαζε. Η Ελλάδα αιμορραγεί. Βρήκα τώρα τα βιβλία του στη βιβλιοθήκη μου και θα τα διαβάσω, τα βιβλία του Βελόπουλου, γιατί ξέρω ότι τα διάβασε και ο πατέρας μου συγχωρεμένος και κάτι κατάλαβε από αυτόν τον άνθρωπο. Όταν κατέβηκα λοιπόν με την ελληνική λύση, δεν ήταν τυχαίο, δεν θα κατέβαινα. Εγώ είχα, αγαπημένα μου φίλε, εγώ είχα δουλειά, έβγαζα πολλά λεφτά, περισσότερα από βουλευτές, γιατί ήμουνα η γνωστή γιατρός πριν με μάθετε εσείς. Δεν με ένοιαζε όμως.
4: Εύη μου ακούς?
0: Ναι.
4: Άκου να δεις, ναι. Εγώ επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι με τις λαϊκές αγορές. Λοιπόν, όταν κάνουμε κουβέντα έτσι δεξιά-αριστερά με κόσμο, ο κόσμος έχει αυτό το κόμπλεξ, αυτή την νοοτροπία που βαρέθηκα να την ακούω, που λέει και ποιον αναβγάλουμε, ποιον αναβγάλουμε, ποιος θα έρθει. Λέω με τον να πεις κοπέλα μου ποιος θα βγάλουμε. Προπαντός αυτή η ηλικιωμένη είναι απαράδεκτη, Εύα. Ακούτε ηλικιωμένοι,
0: έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μη συνεχίζεις. Είστε
4: ηλικιωμένοι εξαιτία σας, θα χατακώνουμε τα παιδιά μας, χατακωνόμαστε εμείς. Δεν είναι δυνατόν. Ξυπνήστε πια. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την νοοτροπία σας. Ποιον να βγάλουμε. Και φτάνω σε σημείο δηλαδή όταν λέει το Βελόπουλο να βγάλουμε. Λέω, άκου να σου πω, κυρά μου. Από τα 50 που λέει, τα 10 να κάνει με ευχαριστημένος. Οι άλλοι από τα 50 που λένε δεν κάνουν τίποτα και κάνουν και του κεφαλιού τους άλλα πράγματα. Δηλαδή μας έχουν σπάσει τα νεύρα, δεν αντέχουμε άλλο. Έλεος, ηλικιωμένοι, ξυπνήστε. Δεν λέω για τους νεαρούς ούτε για τους μεσήλικες. Ηλικιωμένοι, μην ψηφίζετε άμα σας παρακαλώ, μην πάτε. Καλά λέει ο Χίος. Κλείδωμα τα κλειδιά και σε θάλασσα πέταγμα τα κλειδιά. Για να μην πάτε να ψηφίσετε. Δηλαδή μας έχουν κουράσει αυτοί οι ηλικιωμένοι.
0: Μα πραγματικά, έχεις
4: συγγνώμη,
0: δίκιο.
4: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά έχω αγανακτήσει. Δηλαδή τα σκέφτομαι, με πιάνει η ταραχή, με πιάνει. Εξαιτίας του, δηλαδή χατακωνόμαστε εμείς, χατακωνόμαστε τα παιδιά μας, δηλαδή αύριο μεθαύριο αν αποκτήσουμε εγγόνια, δηλαδή έλεος πια. Φτάνει αυτό το μονοπόλιο, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Δεν μας κάνει αυτός, θα πράγουν τον άλλο. Φτάνει, δηλαδή ο Ολυμπιακός
0: ναι.
4: Δεν αφήνω να μου αφήνω να πάρει κάποιο άλλη γραμμή. Καλό σου βράδυ.
0: Επίσης, να σου πω, εγώ θα ήθελα και τη γυναίκα σου από δίπλα να ακούσω. Δεν μ' ακούει. Το κλείσε. Αλέξανδρε, πάμε στην επόμενη. Ναι. Τίποτα. Σιγή, θα σας αρχίσω το επόμενο θέμα, να ξέρετε. Έπεσε. Λυπάμαι πάρα πολύ που έπεσε. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Ακούγαμε τις προάλλες τον κύριο Μαρινάκη, τον Παύλο το Μαρινάκη, να μας λέει κατάμουτρα. Όσα έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχουν γίνει σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση. Και ξέρεις κάτι? Παύλε, έχεις απόλυτο δίκιο, αγόρι μου. Συγγνώμη, έχουμε γραμμή. Μία φράστα. Μία φράση θα πω. Φυσικά δεν έχουμε δει 145. 145 σκάνδαλα σε καμία κυβέρνηση, κύριε Μαρινάκη, που ήσουνα και στην ομάδα αλήθειας. Κοιτάξτε να δείτε ποια σκουπίδια έχει μαζέψει η εγκληματική οργάνωση που κυβερνάει και τα προωθεί και μας λέει ότι είναι άτομα που πρέπει να τα ακούμε, ε? Αλέξανδρε. Ναι. Πάμε σε γραμμή. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
5: Πέρασα.
0: Το χαμηλώσατε. Καλησπέρα.
5: Έμπη μου, είμαι μια γιαγιά και εγώ που σ' ακούω τώρα λίγα χρόνια, ούτε χρόνο δεν έχει, λίγες μήνες, και μ' αρέσει πάρα πολύ. Να είσαι γερή, κορίτσι μου, ο Θεός να σου δίνει υγεία.
0: Αχ, σας ευχαριστώ πολύ, δεν και μου είπατε γερό, ούτε ποιο
5: να σε καλά, Γιαμπρή μου, αλλά θέλω να ψηφίσω και ψηφίζω τον Βελόπουλο. Μ' αρέσει, πώς το λένε, σ' ακούω εσάς, ακούω τα παιδιά και μ' αρέσει. Είμαι μια γιαγιά 80 και χρονών και μ' αρέσει να σας ακούω. Κοιτάζω αυτά η ώρα να ακούσω το κορίτσι μας, την Μπουμπουλίνα μας που είπανε.
0: Από
5: τη Θεσσαλονίκη είμαι κι εγώ.
0: Και καλά, εγώ από Θεσσαλονίκη είμαι, καλή μου, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα.
5: Μπράβο το κορίτσι μου, γερή να είσαι, γερή να είσαι, Γιαμπρή μου, γερή να είσαι. Σ' ακούμε και σ' αγαπάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περιμένω πότε θα έρθει 7 η ώρα να πάρω το ραδιόφωνο μου να καθίσω μόνη μου και να σ' ακούσω. Μ' αρέσει, ό,τι λες είναι σωστά. Καλά αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γερή να είσαι. Γεια σου αγάπη μου,
0: εγώ σας
5: μου,
0: ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Παιδιά, αγαπημένοι μου, θα έρθω Θεσσαλονίκη, θα έρθω. Δεν ξέρω αν θα είναι το καλοκαίρι, αλλά θα βγάλω τεράστιο πανό ότι θα έρθω Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας γνωρίσω όλους. Θα έρθω στην πατρίδα μου. Πατρίδα μου, γεννήθηκα εκεί, στην Τζιμισκή, σε ένα μεευτήριο που έχει κλείσει τώρα. Μέναμε στην Τζιμισκή πολλά χρόνια και αν δεν ήταν κριτικός ο πατέρας μου να πάρει τη μάνα μου να την κατεβάσει εδώ, ακόμη θα ήμουνα Θεσσαλονικιά και με τη Βούλα. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Μου λείπει πολύ η Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ. Και του γιού μου επίσης που γεννήθηκε εκεί και μεγάλωσε εκεί. Και κάποια στιγμούλα θα τα πούμε, ελπίζω, μέσα στο καλοκαίρι. Πρώτα ο Θεός, θα ανέβω και θα βγάλω ανακοινώσεις παντού. Θέλω όλους τους νέους φίλους να τους γνωρίσω. Να έρθω στην πατρίδα μου με το γιο μου και να σας γνωρίσω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία ακυρώθηκε σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συγκρούσεις και σήμερα ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα διαρκή πόλεμο μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, που είπε ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί μετά το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $79 το βαρέλι, το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε στα $76. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διυλιστήρια, τονίζουν οι πρατηριούχοι, που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο καταρρύπτουν για ακόμα μία φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσοόρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί τις κυβερνητικές ευθύνες που τις αναλογεί, κάνοντας έτσι τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος, λες και ο 80χρονος Έλληνας ή η 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή, ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και το ΦΠΑ, στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ζήτησε εκλογές τώρα γιατί δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε επί της αρχής από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια της Βουλής. Βόμβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Έπειτα από σχεδόν 3 εβδομάδες διακοπής της λειτουργίας του, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στις ράγες από αύριο το πρωί. Προς τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η πλήρης λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κλείνει αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας ο περιφερειακός στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για εργασίες του flyover. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον έναν από τους 2 κατηγορούμενους που κρίθηκε ένοχος για τον θανάσιμο τραυματισμό 11χρονου μαθητή της 5ης Δημοτικού από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στο Μενίδη. Στον καταδικαστέντα δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Οι δικαστές κήρυξαν αθώο τον 2ο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες τελειόφυτους, καθώς την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κριμαία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram, αναφέρει ότι οι γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή Ροζντόνε χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βόρειο-δυτικά ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Φυσιολογικές θα είναι για την εποχή οι θερμοκρασίες, οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφόρ. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότιοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22-30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 των Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσιγκούρ.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3 σε 1, μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: People have the power.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα.

0: Είναι μάχη μέσω τρίτου, ίσως, ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης, υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, πρέπει να σας πω ότι είμαι λίγο λαλημένος. Και λοιπόν, είναι η μέρα ακροατριών ακροατών στο 2310-506-76 και στο 2310-506-77 μπορείτε να καλέσετε για να... καλώς το Δημοσθένη θα πω τώρα. Καλησπέρα Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, γρήγορο πιστόλι βλέπω,
1: τόσο αμέσως. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Εσύ είσαι το γρήγορο πιστόλι. Έλα.
2: Το είδες αυτό, πήρα και απάντηση, αλλά μην το πεις στον αέρα, πρέπει να το επιβεβαιωθούμε.
1: Όχι, δεν ισχύει.
2: Είναι μούφα, ε.
1: Είναι καραμούφα.
2: Α, εντάξει, γιατί και καλά επικαλέσετε ότι είναι...
1: Ναι, δεν είναι μούφα. Το έλεγξα ενδελεχώς και βαθέως, όχι. Δεν έχει...
2: Πάντως, θέλω να σε ευχαριστήσω που το έλεξες, γιατί ξέρω ότι τα ξέρεις, τα ψάχνεις αυτά.
1: Ναι. Εντάξει, ξέρεις... Τα ψευδή, τα fake news δεν είναι μια, ξέρω εγώ, ψευδής ειδήσεις. Γενικώς μπορεί να παρασύρουν και να εκθέσουν ανθρώπους, έτσι.
2: Ναι,
1: λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Μπορεί να πεις κάτι, αλλά δεν ισχύει, όχι. Ισχύει ότι έχει μια μορφή αυτοάνωσου και που προκάλεσε καρκίνο αυτό το αυτοάνωσο. Και είναι όντως ότι βρίσκεται στα τελευταία της. Μιλάμε για τη Celine Dion τώρα, κυρίες και κύριοι. Είχε συνδεθεί το όνομά της με μια φρικτή διαφήμιση για παιδικά ρούχα, την οποία την είδε διαφήμιση και μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Πραγματικά θέλω να πω ότι πιο σκοτεινή δεν θα μπορούσε να είναι και να αφορά ειδικά παιδιά. Δηλαδή όποιος ψάξει να δει διαφήμιση παιδικών ρούχων σε Celine Dion θα πάθει το σοκ της ζωής του. Εντάξει, αλλά τώρα από αυτό μέχρι εκείνο που έγραφε το συγκεκριμένο, ας πούμε, εντάξει, έχει μεγάλη απόσταση. Α, και να σου πω και την αλήθεια, στην εποχή που ζούμε, εγώ σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Είναι γεγονός ότι το νεανικό αίμα, το έχω κάνει και εδώ θέμα στην εκπομπή με επιστημονικά στοιχεία, αποτελεί ένα εργαλείο για την αναγέννηση των ηλικιωμένων ή των ενηλίκων. Αλλά αυτό έχει τελείως μεγάλη διαφορά από αυτό που γράφει το συγκεκριμένο, τέλος πάντων. Έγινε μια. Για πες μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Μια που το έθεσες,
1: λίγο πιο δυνατά όμως, αν έχεις την καλοσύνη.
2: Μια που έθεσες για αυτό, για τα ρούχα, για τα παιδιά και για τα μπραντς γενικώς, τις εταιρείες, μάλιστα αυτά, αληθεύουν ότι έχουν σκοτεινή πλευρά ή είναι καραμούφα κι αυτό?
1: Εξαρτάται γιατί πράγμα μιλάμε.
2: Γνωστή μάρκα, ξέρω εγώ, αθλητικών ειδών, μπλούζες, φόρμες και τέτοια.
1: Κοίταξε, κάποιες μεγάλες εταιρείες έχουν υιοθετήσει αυτό το ESG, ας πούμε, που στην πραγματικότητα μιλάει για την... ρευστότητα των φύλων και ότι όλα είναι ίδιο και αγόρια και κορίτσια και πότε υπάρχουν αυτές οι εταιρείες και μεγάλες το υιοθετήσανε για μεγάλο διάστημα. Αλλά τώρα αυτό το χρονικό διάστημα, το τελευταίο χρόνο δηλαδή, έχουν αποσυνδεθεί από αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον όχι όλες, αλλά οι περισσότερες. Τώρα από εκεί και πέρα, ειδικά για τα παιδικά ρούχα, δεν γνωρίζω. Υπάρχουν κανένα δύο εταιρείες οι οποίες, εντάξει.
2: Δεν λέμε μόνο για τα παιδικά ρούχα.
1: Α, γενικώς.
2: Και για εμάς, τη δικιά μας ηλικία. Φοράμε αυτά. Εγώ βασικά κάνω εμπάργκο σε αυτές τις εταιρείες.
1: Κοίταξε κάτι, τώρα τι να σου πω, εγώ θα φορέσω φούστα φέτος το καλοκαίρι.
2: Όχι, εντάξει, δεν θα πάμε σε κρυφτιά τέτοια περίπτωση. Το κατάστημα της γειτονιάς. Ελληνική ραφή εννοείται.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Ελληνικά προϊόντα όσο μπορούμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Όσο μπορούμε περισσότερο.
2: Και να σου πω κάτι. Επειδή η επανάσταση δεν είναι στα πληκτρολόγια, δεν είναι γιούρια να πάρουν και τα όπλα που ακούω. Αυτά είναι του καναπέ. Ξέρετε ποια είναι η επανάσταση, κύριε Αλέξανδρε.
1: Για πες μου, Δημοσθένη.
2: Κλείνουμε την τηλεόραση.
1: Αυτό...
2: Με αυτό που πρέπει, με τα βασικά κριτήρια που προϋποθέτει ο κάθε πολιτικός. Απλά τα πράγματα. Και δεν υποστηρίζουμε μεγάλες εταιρείες και τους ολιγάρχες.
1: Έτσι.
2: Όσο μπορούμε.
1: Είσαι επαναστάτης.
2: Και δεν χρειάζεται γιούρια, πληκτρολόγια, να αυτό και εκείνο. Καμία σχέση.
1: Έγινε, Δημοσθένη μου. Σε ευχαριστώ.
2: Έγινε,
1: να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.
2: Την Παρασκευή θα σε πάρω τηλέφωνο. Ήθελα να σου πω για το Σούπερ Μάγκετ, για τις εφαρμογές.
1: Α.
2: Που χορεύουν τον κόσμο, αλλά επειδή θες να βγάλεις κι άλλους στη γραμμή.
1: Είναι δύο γραμμές τώρα, περιμένω και λέω κάτσε.
2: Ναι, ναι, σεβαστώ και θα...
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημοσθένη μου. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Κάποτε δούλευα, αυτό μιλάμε για το 70, τώρα 50 χρόνια.
1: Ναι.
3: Γνώρισα κάποιον τσιγκουνικόλο, έχεις καμία σχέση, εσύ τίποτα ξέρεις γι' αυτόν?
1: Θα είμαι ο χαμένος συγγενής του τσίγκου του Νικόλαου. Όχι, δεν γνωρίζω. Άμεσα στην οικογένεια, όχι.
3: Όχι, δεν τον γνωρίζετε. Γιατί ήμουν, εντάξει, τον είχα εργοδικό γι' αυτό.
1: Όχι.
3: Και ήθελα έτσι για να φύγω από την απορία, γιατί και τώρα είμαστε και μικροί. Δεν είμαστε και μικροί.
1: Όχι, όχι.
3: Εντάξει, σας ακούω και κάθε βράδυ, αλλά κάθε
1: απόγευμα.
3: Πάντως όλη την εκπομπή την ακούω μέχρι τις 2:30. Θέλω μόνο να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
3: Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να περάσει ο κόσμος καλά και να έχουμε υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γι' αυτό ήθελα.
1: Ήταν τουλάχιστον καλός άνθρωπος ο Τσίγκος, ο Νικόλαος ή η Μάπα?
3: Ο Τσίγκος ήταν και μου φαίνεται και είχε και έναν που κολούσε ψυγεία στη Θεσσαλονίκη. Ήταν από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ δούλευα στη Φόρτ. Τη Τσιρικάς ήμουν, 13 χρόνια, 10 χρόνια παιδί. Πήγαινα στη σχολή του τη Δημόκρητο. Και θυμάμαι έναν Τσίγκο Νικόλο, αλλά δεν μπορώ έτσι να τον φέρω έτσι. Ένας αδύνατος ήταν, ψηλός.
1: Okay. Πάντως όχι, δεν είναι.
3: Εντάξει, παιδιά, είχαμε και στο στρατό και παιδιά ανθρώπους, αλλά όχι. Τσίγκο δεν είχα στο στρατό, είχα αλλού εργοδικό.
1: Έγινε
3: ηλεκτρολόγος. Γι' αυτό εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ. Λύθηκε η απορία.
3: Έγινε. Σε ακούω και καιρό πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια να έχουμε.
1: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Α, δεν έχουμε. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα Παρασκευή ακροατριών και ακροατών, στο 2310-500-676 και στο 2310-500-677 μπορείτε να καλέσετε, να πείτε τις σκέψεις σας, τη γνώμη σας, μια ιδέα, κάτι από αυτά που συζητήσαμε. Καλησπέριζω και την Εύη την Κιαγιά. Εδώ λοιπόν στο Άλεξ Τσίγκος, γιατί παράλληλα με τα Ριτζιανά μεταδίδω και την εκπομπή και από το YouTube. To be or not to be, λοιπόν, μέχρι και έχουμε γραμμή, okay. Λοιπόν, μέχρι και όταν πάρει κάποιο τηλέφωνο, ήθελα να καθόμουν και σκεφτόμουν την περίπτωση Τραμπ. Και πολλοί, πολλοί ας πούμε λένε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν στέκεται στα καλά του κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν είναι μια παρένθεση στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή, είναι και ούτε ένα σύμπτωμα ακριβώς της εποχής. Ο Τραμπ δεν είναι απλώς ένας πολιτικός που κυβερνά με σκληρότητα, υπερβολή και ναρκισισμό θα λέγαμε. Είναι κάτι πιο χαρακτηριστικό του καιρού μας. Είναι η στιγμή όπου η προσωπική απορρίθμιση ενός ηγέτη μετατρέπεται σε πολιτική μέθοδο. Αυτό το παρακολουθούμε και στους δικούς μας πολιτικούς. Ναι, τους δικούς μας τους άχρηστους, του συνταγματικού τόξου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πει κανείς ότι είναι τρελός. Αυτό θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, μπαίνει και σε μια διακινδύνευση, γιατί μπορεί και να μην είναι, να το παίζει, ας το πούμε. Γιατί και στο κάτω-κάτω γραφής μπορούμε να κάνουμε κλινική διάγνωση εκ του μακρόν, και όταν βλέπεις κανένα να παίζει το μάτι του, λες, okay, αυτός μπορεί να μην στέκεται καλά στα μυαλά του. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε το δημόσιο μοτίβο της συμπεριφοράς του. Και το μοτίβο αυτό είναι το εξής. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, τις συμφωνίες με Ιράν, όλα. Χθες είπε ότι θα βομβαρδίσει το Ισραήλ. Okay. Λοιπόν, είναι παρομητικός. Είναι υπερβολικός. Έχει μια διαρκή ανάγκη κυριαρχίας στην προσοχή. Να τον προσέχουν όλοι. Θυμάμαι μια... Νομίζω ήταν σε κάποιο φόρουμ του G7 και είχαν σταθεί λίγο πιο μπροστά οι υπόλοιποι. Οπότε Ντράγκ τους τράβηξε στην άκρη και πέρασε μπρος. Κοκορευόμενος. Παλιά αυτό, στην προηγούμενη περίοδο της διακυβέρνησής του. Λοιπόν, έχει μια εχθρότητα προς τους θεσμούς που τον περιορίζουν. Έχει μια δυσανεξία στη δημόσια αμφισβήτηση. Έχει μια προσωπική αντίληψη για την εξουσία. Έχει θαυμασμό προς τους ηγέτες που κυβερνούν χωρίς πολλούς εσωτερικούς φραγμούς. Νομίζω ότι είχα πει κιόλας προχθές, ο Τραμπ δεν φαίνεται να ζηλεύει τον Πούτιν, τον Ερντογάν ή τον Κιμ Ιλ Σουνγκ από τη Βόρεια Κορέα για την ιδεολογία τους. Δεν είναι αυτό το ουσιώδες για τον Τραμπ. Αυτό που ζηλεύει είναι η σχέση τους με την εξουσία. Το γεγονός ότι μπορούν να αποφασίζουν, ας πούμε, χωρίς Κογκρέσο, χωρίς τον τύπο που να τους περιορίζει πραγματικά, χωρίς δικαστήρια που να τους σταματούν εύκολα, χωρίς γραφειοκρατία που να τους αντιστέκεται, χωρίς την ανάγκη να πείθουν. Και σε μια κουβέντα σας έλεγα προχθές ότι παρακολούθησα και μετά κάθε να απομαγνητοφωνήσω το κείμενο του Τζόναθαν Πόλαρντ, ο οποίος σας έλεγε ότι είναι 35 χρόνια φυλακισμένος, ήταν 35 χρόνια φυλακισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ήταν πράκτορας της Μοσάντ. Λοιπόν, και τον λέει, είναι τρελός ο Τραμπ. Τώρα αυτό πάρτε το είτε καλό είτε κακό. Λοιπόν, και εκεί σε ένα σημείο λέει, ο Τραμπ δεν σέβεται την αδυναμία και θαυμάζει τους ισχυρούς. Τώρα φανταστείτε τι γνώμη έχει ο Τραμπ για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Λοιπόν, όχι τους ισχυρούς ως χαρακτήρες, αλλά την εικόνα της ανεμπόδης της εξουσίας. Ο Τραμπ σέβεται αυτόν που μπορεί να κάνει κάτι. Αυτόν που δεν χρειάζεται να απολογηθεί. Αυτόν που δεν περιμένει άδεια. Αυτό που δεν χάνει χρόνο με τις λεπτότητες των θεσμών. Λοιπόν, και εδώ η δημοκρατία, παιδιά, είναι κουρασμένη, είναι διεφθαρμένη, στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, αγορασμένη, γεμάτη λόμπι, τεχνολογικές ολιγαρχίες, στρατιωτικο-βιομηχανικά συμφέροντα και οικονομικές ανισότητες, παράγει έναν τύπο πολίτη που δεν πιστεύει πια στην διαδικασία. Και αυτό είναι ένα πραγματικά ανησυχητικό σύμπτωμα. Θέλω να σας κάνω και μία ερώτηση, ένα quiz. Έτσι σε αυτό τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο δημοκράτης, μία πόρνη ή ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου? Εσείς που είσαστε στο YouTube και στο Viber, θα ήθελα τη γνώμη σας, για παράδειγμα. Γιατί δυστυχώς η έκπτωση της δημοκρατίας σήμερα μας οδηγεί σε περίεργους ατραπούς. Και ειλικρινά πιστεύω και ειλικρινά το νιώθω ότι είμαστε πάνω σε ένα σάπιο καράβι. Ως τόπος, ως κοινωνία και ως Δύση. Και φυσικά δεν είναι οι λέξεις που πρέπει να καταδικάζουμε. Π.χ. οι ιδέες, όπως η ιδέα της δημοκρατίας, για την οποία υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πολέμησαν, πιστεύοντας αυτό. Τώρα βέβαια τι δημοκρατία είχαν στο μυαλό τους, αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα. Αλλά υποθέτω ότι η δημοκρατία είναι εκείνος ο χώρος ο οποίος δίνει χώρο σε μια ολόκληρη κοινωνία, άσχετα από το επάγγελμά σου, άσχετα από την κοινωνική σου ένταξη, άσχετα από τον πλούτο σου, να συμμετέχεις σε αυτό που, χρειάζεται να συναποφασίσεις. Μην ξεχνάτε, και θα το ξαναπώ, ότι η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία οικοδομήθηκε μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Γιατί στη μάχη του Μαραθώνα πήγαν να υπερασπιστούν την Αθήνα όλοι, φτωχοί, πλούσιοι, άπαντες. Και όταν γυρίσανε πίσω και προσπαθήσανε οι λίγοι, οι έχοντες είτε τον πλούτο, είτε τη δύναμη, είτε τη γνώση, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να υποταχθεί ο άνθρωπος σε κάποιον που μοιάζει να έχει γνώση. Λοιπόν, γιατί η γνώση δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι έχω και ήθος. Ξέρω αμέτρητους πανεπιστημιακούς σπουδαίας γνώσης με μηδενικό ήθος. Ξέρω δικαστικούς σπουδαίας γνώσης μηδέν ήθος. Ξέρω στρατιωτικούς με σπουδαία γνώση μηδέν ήθος. Έτσι λοιπόν, και όταν γυρίσαν πίσω είπανε κάτσε, όπα. Δεν μπορείτε να αποφασίζετε για το μέλλον μας όλων και για τις ανάλογα με τα συμφέροντά σας ή ανάλογα με αυτό που έχετε το μυαλό σας. Είπανε λοιπόν, θα αποφασίζουμε όλοι. Και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε για να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα για την αρχαία Αθήνα. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι που συγκροτούσαν, καταρχάς υπήρχε η ενιαία συνέλευση όλων, η εκκλησία του Δήμου. Για αυτούς που κυβερνούσαν είχαν την κλήρωση. Δεν έπαιζε ρόλο αν είσαι ποιμένας, βοσκός δηλαδή, αν είσαι αγρότης, αν είσαι έμπορος, αν είσαι οτιδήποτε. Το όνομά σου ήταν μέσα στην κληρωτίδα. Δεν θα ήταν σε δύο περιπτώσεις. Είτε γιατί ήδη είχες υπηρετήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα τον τόπο σου, τη δημοκρατία, είτε γιατί ήσουνα για εξωστρακισμό, που επίσης ο εξωστρακισμός σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει? Ότι όταν ένας άνθρωπος σε μια κοινωνία ανθρώπων, σε μια πολιτεία, αποκτά ξαφνικά μεγάλη αναγνωρισιμότητα και μεγάλη δύναμη, έτσι ώστε ο λόγος του να μπορέσει να αλλάξει την ισορροπία μία ψήφος ένας λόγος, τότε αυτό τον εξωστράκιζαν για να προστατεύσουν την πολιτεία τους. Για να προστατεύσουν δηλαδή την ισορροπία μέσα στην πολιτεία. Το δεύτερο, ακούω ότι είχαν δούλους. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μία τελείως διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων για το τι είναι ο άνθρωπος που δεν πεθαίνει, δεν σκοτώνεται, δεν δίνει τον εαυτό του σε μία μάχη. Και αυτή ήταν μία κοινή αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή αν, γιατί ήταν η μάχη εσπεράσπιση της πατρίδας σου, ήταν υπέρ βωμών και εστιών, που ήταν το πιο, ήταν ας το πούμε το πρώτο στοιχείο το οποίο έπρεπε να υπερασπιστείς. Βωμούς και εστίες, το σπίτι, την οικογένεια, την παράδοση, την πατρίδα. Αν λοιπόν παραδιδώσουν στη μάχη, αυτοδίκαια έχανες το δικαίωμα της ελευθερίας, αλλά όχι μόνο στο μυαλό του άλλου, και στο δικό σου το μυαλό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ήταν μια παρέτηση από το δικαίωμα της ελευθερίας μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, μέσα από το αυτά που πίστευε. Γι' αυτό το λόγο στην αρχαία Αθήνα δεν υπάρχουν δούλοι. Υπάρχουν τα ανδράποδα, δηλαδή παραπόδας του ανδρός. Τι κάνουν αυτά τα ανδράποδα? Και που κάποια περίοδο η Αθήνα έχει φτάσει να έχει 500.000 πληθυσμό, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και λιγότερο. Πάντως ένας τεράστιος αριθμός, που ήταν βέβαια και οι μέτικοι και οι δούλοι. Αυτό που λένε δούλοι, τα ανδράποδα. Τι υπηρετούσαν λοιπόν τα ανδράποδα? Πρώτα απ' όλα ήταν η αστυνόμευση. Κοινώς είχαν την εντολή να περιοδεύουν στις αγορές ως ραβδούχοι και να επιβλέπουν εάν οι έμποροι εσχροκερδούν ή όχι. Κατά δεύτερον, ήταν παιδαγωγοί, δηλαδή διδάσκανε στα παιδιά των Αθηναίων. Και εγώ θα ρωτήσω το πιο απλό. Είναι δυνατόν μια τόσο ευφυής πολιτεία να παραδίδει την εκπαίδευση, την εκγύμναση των παιδιών της σε δούλους? Δεν νομίζω, γιατί υποτίθεται στην αρχαία Αθήνα αυτό που φροντίζανε πρώτα απ' όλα ήταν η αγωγή. Και τι είναι η αγωγή? Το να έχεις αγωγή δεν σημαίνει να είσαι ευγενικός, αλλά να γνωρίζεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι μέσα σε μια πολιτεία δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν νομίζω λοιπόν, και το δεύτερο και περίτομο, μάλλον και βασικότερο, σε όλα τα χρόνια, και το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, δεν υπήρξε ούτε μία εξέγερση των δούλων, των υποτιθέμενων δούλων στην Αθήνα. Δεν υπήρξε ούτε μία εξέγερση. Δεν θα μπορούσαν, τόσο πολύ πληθείς ήταν. Μην ξεχνάτε ότι οι άνδρες Αθηναίοι πολίτες ήταν γύρω στους 40.000, και θα πούμε και για ποιο λόγο ήταν τόσο λίγοι. Το άλλο, πολύ βασικό έτσι, το μόνο μας είναι γνωστό όσον αφορά για ανθρώπους που δραπέτευσαν κάπως, ήταν ότι όταν οι Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου κατέλαβαν τη Δεκέλεια, όπου εκεί ήταν κάποια ορυχεία, κάπου 20.000 λοιπόν από αυτούς που σκάβανε στα ορυχεία, τους είπαν σηκωθείτε φύγετε. Αυτό έγινε. Δεν τους πήραν οι Σπαρτιάτες, τους κάνουν ελεύθερους. Οι Σπαρτιάτες που είχαν τους ήλωτες στη Μεσσηνία, που εκεί έχουμε εξεγέρσεις. Όχι μόνο μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές, έτσι. Οπότε, άμα ξανακούσω κάποιον να λέει ότι η αρχαία Αθήνα είχε δούλους, θα πω ότι είσαι παντελώς ή αμόρφωτος ή διαστρέφεις την πραγματικότητα. Λένε ότι δεν είχαν ψήφο οι γυναίκες. Αν διαβάσεις αρχαία ελληνικά κείμενα, όπως το Συμπόσιο του Πλάτωνα, εκεί θα κατανοήσεις πόσο μεγάλο σεβασμό έχουν για τη γυναίκα. Δεν είναι δευτεράντες οι γυναίκες. Απλούστατα υπάρχει αυτό που θα λέγαμε κατανομή της εργασίας, της συνεργασίας. Δηλαδή, καταρχάς η γυναίκα μπορούσε να έχει, να εμπορεύεται. Δεν της απογόρευε κανένας να είναι έμπορος ή να πουλάει πράγματα ή να φτιάχνει πράγματα. Όχι. Δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Για ποιο λόγο? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Μάλιστα, εγώ θα κάνω πρώτα ανάποδα την ερώτηση. Και που στην Ελλάδα η γυναίκα έχει, όχι δεν διαφωνώ, να έχει δικαίωμα ψήφου, αλλά θέλω να πω που στην Ελλάδα και στην Δύση απέκτησε δικαίωμα ψήφου η γυναίκα. Έγιναν οι κοινωνίες μας πιο δικές? Δεν νομίζω. Καμία σχέση. Άρα δεν ήταν αυτό το ζήτημα. Απλούστατα στη Δύση και μέσα από μια διαδικασία που δεν είναι τις ώρες για να σας την εξηγήσω ή να τη μοιραστώ μαζί σας, στηρίχθηκε και δέθηκε το δικαίωμα της γυναίκας με τη χειραφέτησή της ως πολιτική ψήφο μέσα από πολύ περίεργες διαδικασίες. Και πρώτο και βασικότερο, για να προαχθεί ένα πρώτο πράγμα, η αύξηση των ανθρώπων που καταναλώνουν. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική χειραφέτηση της γυναίκας στην Αμερική συνδέθηκε με το κάπνισμα μέσα από αυτό που οργάνωσε ο Μπερνέις για λογαριασμό της Lucky Strike, και δηλαδή της American British Tobacco. Λοιπόν, και το δεύτερο και βασικότερο ήταν γιατί είχαν στόχο την οικογένεια, και για να φέρουν στο επίπεδο της εργατικής τάξης, να πούμε, τις νέες συγκρούσεις. Δηλαδή, από ταξική σύγκρουση ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους, τους εργαζόμενους και τα αφεντικά, και όταν λέω αφεντικά δεν εννοώ τον άνθρωπο που έχει μια μικρή επιχείρηση ή μια μικρή εταιρεία, μια μικρή βιοτεχνία, αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν 200 εργάτες, 500 εργάτες, 1000 εργάτες, έτσι, ένα μεγάλο βιομήχανο, ας το πούμε έτσι, που δεν υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα. Λοιπόν, φέρνω λοιπόν την αντίθεση από αυτό στο ανάμεσα στη γυναίκα και στον άντρα. Και βεβαίως ο βασικότερος στόχος, είναι και ο κύριος, ήταν η οικογένεια. Να μείνουμε μοναχοί, γιατί σαν ζευγάρια είχαμε άλλη δύναμη να παλέψουμε απέναντι σε όλο αυτό το οργανωμένο έγκλημα. Ενώ τώρα, ας πούμε, που υπάρχουν τόσο μεγάλος αριθμός από μοναχικούς ή μονογονεϊκές οικογένειες, για ποιο λόγο να παλέψεις σε συλλογική δράση? Φυσικά εννοείται, μας βρίσκουν μόνους και μας καθαρίζουν ένα-ένα. Να το θυμόμαστε αυτό. Όλα στηριχθήκαν πάνω λοιπόν, η άνοδος της γυναίκας σαν κύρος στηρίχθηκε πάνω στην πολιτική ψήφο. Αυτό είναι λάθος. Γιατί? Γιατί το ίδιο το σύστημα αυτό που παράγει αδικία, μέσα σε ένα σύστημα λοιπόν το οποίο ζει από την αδικία και την εκμετάλλευση, είναι αδύνατον να παράγεις δίκαιο. Και να παράγεις δηλαδή σχέσεις δικαίου μεταξύ των ανθρώπων. Ό,τι και να τους δώσεις. Ξέρουν καλά, πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Και υπήρχε και μια διαδικασία, πάρα πολύ βασική. Σε όλη την περίοδο, γιατί αυτά τα ζητήματα τίθενται μετά την γαλλική αστική επανάσταση, αυτή τη μορφή της ανάπηρης δημοκρατίας που κληρονομήσαμε. Λοιπόν, είχε σαν ένα εργαζόμενο που πήγαινε στις 5 η ώρα το πρωί στο εργοστάσιο, τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι, και έφευγε στις 8 το βράδυ, 5 το βράδυ, 6 το απόγευμα, όταν χτυπούσε η σιρήνα του εργοστασίου, για κάποτε έτσι τελείωνε η βάρδια με τη σιρήνα. Και αυτός ο άνθρωπος που ζούσε σε ένα βίαιο συνεχές εκμεταλλευόμενο περιβάλλον γυρνούσε στο σπίτι του. Ο πατέρας λοιπόν, χωρίς λεπτότητες όσο θα θέλατε ίσως, αλλά δεν δημιουργείται λεπτότητα και ευγένεια και καλλιέργεια από μόνη της, χρειάζεται να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο να σπουδάσει, όχι να τελειώσει πανεπιστήμιο, να μορφωθεί κατά τη διάρκεια της παιδικής του και της εφηβικής του ηλικίας. Πού θα έστερνε και πού θα έστρεφε αυτή τη βία? Του έδωσε το σύστημα ένα μικρό, ας το πούμε, προσωπικό βασίλειο, που είναι τα παιδιά του και η γυναίκα του. Και βεβαίως αυτό δικαιολογούσε, αιτιολογούσε σίγουρα πάντως τη βίαιη συμπεριφορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάντως όσον αφορά την αρχαία Αθήνα, εκεί είχαν κατά νήμη τις σχέσεις τους. Οι γυναίκες δεν ήταν υποδιέστερες. Όχι, δεν ήταν υποδιέστερες επειδή δεν ψηφίσανε. Είστε δηλαδή εσείς που εμείς όλοι που ψηφίζουμε είμαστε κάτι το ιδιαίτερο? Όχι βέβαια. Απλώς αυτό είναι ένα εφιολόγημα ή μια, αν το θέλεις, μια εφυγής προσπάθεια της δυτικής αστικής και μεγαλοαστικής τάξης, ας πούμε, και το πέταξε σε όλες αυτές τις μάζες. Εκεί λοιπόν υπήρχε ποιος θα φροντίσει για το σπίτι, ποιος θα μαγειρέψει, ποιος θα φροντίσει για το παιδί. Δεν πήγαινε στο σπίτι του Αθηναίος και έδαινε τη γυναίκα του. Δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό εδώ. Και μάλιστα για το ιστορικό της απόδειξης είναι η σχέση της Ξανθίπης με τον Σοκράτη, με τον άνδρα της. Δεν υπήρχε χειρότερος άνθρωπος από την Ξανθίπη. Τον είχε ξεσκίσει τον άνθρωπο. Τον είχε ξεσκίσει. Μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλές ιστορίες. Ο Σοκράτης όμως, στο συμπόσιο, γιατί το συμπόσιο το διαβάζουν πολλοί άνθρωποι στο ζήτημα της ομοφιλοφιλίας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Επίσης είναι μια αισχρή ερμηνεία μιας ανίκανης διανοητικής δύσης. Από πού μαθαίνει για τη φιλοσοφία? Από μια γυναίκα. Και το δηλώνει. Και λέει, έτσι έμαθα να φιλοσοφώ. από μια γυναίκα. Λοιπόν, στο σήμερα λοιπόν αυτή η δημοκρατία δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ολιγαρχία και υπάρχει και μια σαπίλα και μέσα μας τους ίδιους, η οποία κυριαρχεί. Όταν ο πολίτης πάβει να πιστεύει στη διαδικασία, αρχίζει να εγωιτεύεται από ανθρώπους που λέει «εγώ θα το κάνω», «εγώ είμαι απόφαση», «εγώ είμαι λύση». Και αυτός, παραδείγματος χάρη, είναι ένας άνθρωπος σαν τον Τραμπ ή τον οποιοδήποτε επίδοξο δικτάτορα, που προφανώς οι άνθρωποι, επειδή από γενιά σε γενιά ξεχνάμε τι έχει συμβεί στον τόπο μας, μπορεί να ξανασυμβεί. Ο Τραμπ λοιπόν δεν εφήβρε την παρακμή, την έκανε ορατή. Δεν είναι αυτός που κατέστρεψε την Αμερικάνικη Δημοκρατία. Είναι αυτός που της έβαλε μακιγιάζ. Η Αμερική έχει σαπίσει σε πάρα πολλά σημεία, όπως η Ελλάδα. Το χρήμα στην πολιτική, τα λόμπις, η πόλεμη χωρίς λογοδοσία. Μπορείτε να βρείτε χωρίς λογοδοσία άπειρα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, γιατί αν υπήρχε λογοδοσία, και αν είχαμε φροντίσει εμείς, ο λαός, να ορίζουμε τους νόμους, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ζούμε σε αυτονομία, γιατί αυτό σημαίνει αυτονομία. Εμείς εγκαθιστούμε την νομοθεσία μας. Ζούμε σε τερονομία, ζούμε στους νόμους που φτιάξανε άλλοι. Ζήνει σε μια χρηματοπιστωτική αλαζονία Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και σε μια χρηματοπιστωτική αλαζονία ζει η δική μας ανώτατη Λούμπεν αστική τάξη. Υπάρχει μια Silicon Valley που λειτουργεί σαν ιδιωτικό Υπουργείο Αλήθειας, ανισότητες, αποσύνδεση των ελίτ από την κοινωνία, όπως έχουν μια αποσύνδεση των κομματικών γραφειοκρατιών στην Ελλάδα από την κοινωνία, κόμματα που γίνανε μηχανές εξουσίας και όχι φορείς λαϊκής έκφρασης. Αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Τραμπ πάτησε πάνω σε αυτό. Αφού όλα είναι θέατρο, εγώ θα γίνω ο καλύτερος ηθοποιός του θέατρου. Αλλά το πιο επικίνδυνο δεν είναι το θέατρο, είναι όταν το θέατρο γίνεται κράτος. Γιατί εμείς, ας πούμε, στην Ελλάδα που έχουμε αυτή τη φοβερή σκηνή που είναι για επιθεώρηση, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, με όλα αυτά που λένε, με όλες τις βλακίες, έχουμε ένα θέατρο. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ότι αυτό το θέατρο έχει γίνει κράτος. Η εικόνα λοιπόν του Προέδρου που γράφονται στις διάφορες αναρτήσεις και που γράφει αυτός μέσα στη νύχτα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε, να το δούμε σαν θέλουμε να τον κοροϊδέψουμε. Τι κάθεται, γράφει 2 η ώρα το πρωί, 3 η ώρα το πρωί, 4 η ώρα το πρωί. Δεν σημαίνει από μόνη της ότι είναι κάποια κλινική περίπτωση. Άνθρωποι δουλεύουν τη νύχτα, ηγέτες ξενυχτούν, κρίσεις συμβαίνουν σε όλες τις ώρες. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ότι όταν ο πρόεδρος μιας υπερδύναμης επικοινωνεί με παρορμητικό, προσωπικό, επιθετικό, με τα μεσονύχτια ξεσπάσματα, τότε η διάκριση ανάμεσα στο κράτος και στην ευρικότητα του προσώπου, που είναι αρχηγός του, αρχίζει να θολώνει. Θα συνεχίσουμε λιγάκι για το ζήτημα αυτό και για τα ελληνικά, για τα περί της δημοκρατίας. Και ποιο δημοκρατία ποια είναι, μια πόρνη ή ένας πρόεδρος του Αριού Πάγου. Για πείτε μου λιγάκι, έτσι, τη σκέψη σας. Λοιπόν, θα πάμε λιγάκι στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως πίσω εδώ στο στούντιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, καθώς προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπιών στην Ελβετία, ακυρώθηκε, εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Ο Ιράνος Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει διαρκή πόλεμο μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος είπε ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί μετά το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $79 το βαρέλι το Brent, το αμερικανικό αργό στα $76. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διγλιστήρια, τονίζουν οι πρατηριούχοι που προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μία φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των πολιτών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί της κυβερνητικής ευθύνης που της αναλογεί, κάνοντας έτσι τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος, λες και ο 80χρονος Έλληνας ή η 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή, ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ζήτησε εκλογές τώρα γιατί δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε επί της αρχής από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια της Βουλής. Βόμβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Έπειτα από σχεδόν 3 εβδομάδες διακοπής της λειτουργίας του, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στις ράγες από αύριο Σάββατο. Προς τα τέλη του Ιουλίου αναμένεται η πλήρης λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κλείνει αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας ο περιφερειακός στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων για εργασίες του flyover. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον έναν από τους 2 κατηγορούμενους που κρίθηκε ένοχος για τον θανάσιμο τραυματισμό 11χρονου μαθητή της 5ης Δημοτικού από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στο Μενίδη. Στον καταδικαστέντα δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Οι δικαστές κήρυξαν αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες τελειόφοιτους, καθώς την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την πρόθεση της Σόφιας να προβάλλει αντίσταση στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να συνενέσει σε κυρώσεις που απειλούν άμεσα τα εθνικά της συμφέροντα. Πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Ράντεφ διεμήνυσε ότι η Βουλγαρία είναι έτοιμη να ασκήσει βέτο εάν δεν αφαιρεθούν από τις λίστες των ευρωπαϊκών κυρώσεων ο επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησίας Πατριάρχης Κύριλλος καθώς και των ρωσικών συμφερόντων διελιστήριο πετρελαίου Λουκόιλ. Ο Ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κρυμαία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram, αναφέρει ότι οι γέφυρες χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται για αύριο Σάββατο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών εμφώσεων υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Φυσιολογικές για την εποχή οι θερμοκρασίες, οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης θα στραφούν σε νότιους 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103.6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103.6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103.6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε!

0: κορίτσι μου, αυτός είναι ο αληθινός κόσμος
1: των κοινών ανθρώπων.
0: Με κοίταξε σαν να με διάλεξε από κατάλογο και μου είπε ξαφνικά

που ξύνησε. Μάθε να περπατάς ξυπόλυτη αντί να βαδίζεις με γόβες στους δρόμους της Ζυρίχης. Όταν θα γυρίζεις σπίτι νύχτα, τα δέσποτα της γειτονιάς θα κοιτάξεις.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο, έχουμε γραμμή. Ωραία. Παρακαλώ.
1: Χαίρε Αλέξανδρε, χαίρε Γιαννόπουλο Αλέξανδρε.
0: Α, γεια σου, ρε. Είδες, να, ορίστε. Κοντά στο βασιλικό, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο.
1: Γιατί είναι ωραίο, εγώ πάντως από την αρχή έχει τις καλύτερες μουσικές. Από όλους τους σταθμούς που έχεις πάει, έτσι.
0: Α, okay.
1: Τελείωσε.
0: Τον πάρω μαζί μου, άμα φύγω.
1: Για μένα προσωπικά την εντάξει.
0: Ναι, ρε, όχι.
1: Δηλαδή, αφού βάλαμε και εμείς την Boys, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τελείωσε.
0: Έτσι.
1: Αφού κάναμε και αυτό. Τώρα, Σόκρατες, Σόκρατες. Πού να το βιάσουν το Σοκράτη, ρε, Νίτσε και Μπλαβάτικοι και θεοσοφιστές. Τους έχει όλους μαζί και ταυτόχρονα. Και νεοταξίτες. Δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή λένε από κανένα καλό. Νίτσε. Αυτός τους έχει όλους μαζί και ταυτόχρονα, άμα χρειαστεί. Ας μην λέει για τις γυναίκες, είναι ωραίο, λέει. Είναι ωραίο το παράδειγμα που το έχει ξανθεί, και είναι ότι ήταν άνθρωπος, δηλαδή σαν και εμάς. Δηλαδή απλώς. Ο κοινός άνθρωπος που λέει και το τραγούδι θα γίνει το πιο σπάνιο είδος, έτσι. Σιγά σιγά. Γι' αυτό οι Έλληνες επικαλούνταν τη μεσότητα, επειδή ήταν τον άκρον, σαν τον Αχιλλέα, σαν τον ένα. Η υπέρβαση είναι η μεσότητα, όχι να είσαι στα άκρα. Εκεί μπερδεύεται ο κόσμος. Και λέει ο Σοκράτης, λέει, αν παντρευτείς, λέει, καλή γυναίκα, θα ζεις ευτυχισμένος. Αν παντρευτείς μια κακιά ή δύσκολη γυναίκα, θα γίνεις φιλόσοφος. Άμα θες, άμα
0: θες. Σωστό γι' αυτό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτά είναι κανόνες, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό για τη διοτήμα που είπες, πρόσεξε να δεις. Από τους λίγους διαλόγους που έχω διαβάσει, ο μόνος που απαντάει σε πράγματα που δεν ξέρω σου κράτησε είναι η διοτήμα. Ας πούμε, στο συμπόσιο σε δύο σημεία πρέπει να είναι. Στο ένα σημείο του ρωτάει τι πρέπει να ερωτευόμαστε περί έρωτος, τι παθαίνει ο άνθρωπος και μπερδεύεται, δεν ξέρω τι λέει. Και απαντάει η διοτήμα, λέει,

0: εισαγή του αλόκου το έχει τέχνη. Και λέει διότι μα λέει, έχει μπερδεύσει άνθρωπος το υποκείμενο από το αντικείμενο, ζητάει η ψυχή ελευθερία, δύναμη, ομορφιά. Και εσύ μπορεί να δεις ένα γρήγορο αμάξι και να πεις ορίστε. Ελευθερία, δύναμη, κοίτα αμάξι, ομορφιά, ερωτεύεσαι το αυτοκίνητο. Την ύλη δηλαδή. Και λες είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Αυτό είναι ο καμπαλισμός. Να σε κάνω ερωτευτή στην ύλη. Ένα άλλο σημείο. Τους ξέρεις τους Κάλας που είναι εκεί προς το...
1: Στην Αφγανιστάν, ναι.
0: Μπράβο. Αυτοί όταν πήγαν εκεί, αυτή είναι η γυναίκα, και όλο την ξεχνάω, έχει ζητήσει και ένα παιδί από αυτά τα παιδιά. Έχουν ένα έθιμο η γυναίκα από τότε, στη φίλη τους, παντρεύεται όποιον θέλει αυτήν. Έτσι, όχι ότι δεν την έβαζε ο πατέρας και η μάνα της, θα πάρεις αυτόν. Και λένε γιατί έχετε αυτό το έθιμο, τους ρώτησε. Μας το άφησε ο Μεγάς Αλέξανδρος, λέει. Δηλαδή τώρα, εμείς τιμάμε τη Διωτήμα. Η αρχαία Ελλάδα τιμάει τη γυναίκα, σου λέει αυτήν δίδαξε, είπε και ένα δυο πράγματα. Η δασκάλα του Σοκράτη ήταν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τις επιτρέπουμε τις γυναίκες να παντρευτούν όποιον θέλουν αυτοί, το κράτησαν αυτοί, το έθιμο τόσες χιλιάδες χρόνια. Και έρχονται οι άλλοι καμπαλιστές. Εντάξει, επιτρέπουμε τις γυναίκες να φοράτε παντελόνι και να καπνίζετε και σας ελευθερώσαμε. Ποιο καμπαλιστής πεθαίνεις.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι, με τα καθεστάκια, με τα ψέματα, βάλε και ένα παντελόνι, βάλε και ένα σπορτέξι εκεί πέρα. Άντε οδηγήστε και αμάξι και μια μικρή.
1: Δηλαδή
0: πιο καμπαλισμός. Αυτό είναι καμπαλισμός. Δηλαδή πρόσεχε να δεις τώρα. Το άλλο που ρωτάς, ποιος είναι πιο δημοκράτης, μια πόρη ή ένας. Πώς τον είπες τον άλλο.
1: Ένας ο πρόεδρος του Αριοπαγίτης. Ένας Αριοπαγίτης.
0: Εγώ θα σου αλλάξω την ερώτηση και θα σου πω ποιος είναι πιο δημοκράτης. Οι Αθηναίοι ήταν ή οι Σπαρτιάτες. Οι Αθηναίοι που πήγαν σφάξαν τους άλλους στη Μήλο επειδή επικαλέστηκαν το δικαίωμα του ισχυρού. Ή οι Σπαρτιάτες που όταν κέρδισαν τον πόλεμο. Από λάθο των Αθηναίων που καταχράστηκαν τα λεφτά τη Δήλου και τη Συμμαχία και είχαν γίνει πολύ υπερόπτωση. Οι Σπαρτιάτες ήταν που δεν επέτρεψαν να καεί η Αθήνα, σωστά.
1: Σωστό.
0: Όχι, για μετά οι Αθηναίοι θα τους έλεγα δεν θα μείνει πέτρα εδώ. Και καθόμαστε τώρα μιλάμε για δημοκρατίες.
1: Νομίζω ότι η πτώση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ξεκινάει από τη στιγμή, νομίζω ότι είναι το 453, όταν παίρνουν το ταμείο από τη Δήλο και το πάνε στην Αθήνα. Ναι, και έτσι έχουμε, ο Παρθενώνας ήταν ξύλινος. Αυτό ήταν το πρόβλημα που τον καίγαν όποτε περνούσαν τίποτα, το καταλαβάνανε οι Πέρσες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιοι. Καίγανε τον Παρθενώνα, ήταν ξύλινος. Οπότε αποφασίσαν και φτιάξανε μαρμάρινο. Ναι, από πού βρέθηκαν τα χρήματα.
0: Με
1: τα λεφτά των υπολείπων. Ναι.
0: Ήταν που ξεσηκώθηκαν οι άλλοι και ήταν και πολύ υπερόπτωση. Και ήταν ναυτική δύναμη. Ποια είναι ναυτική δύναμη αυτή τη στιγμή, η Αμερική. Και υπερόπτωση πολύ η Αθήνα και το κατάλαβαν οι Σπαρτιάτες. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε. Δηλαδή αυτά που γίνονται και σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αναγνώριση μοτίβου. Και γι' αυτό σου λέω, είναι τόσο καμπαλιστές που τους πετάνε καθεστάκι και λένε οι άλλοι εντάξει με ελευθερώσατε. Ποια γυναίκα ελευθερώσατε εδώ, οι άλλοι την έχουν τιμήσει. Να σου πω και ένα όριο για τον Τραμπ, να κλείσουμε έτσι συνωμοσιολογικά.
1: Για πες.
0: Άμα δεις το... ο επικοινωνιολόγος του Τραμπ νομίζω είχε και ελληνικές ρίζες, κάτι τέτοιο.
1: Α, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, τέλος πάντων, άστο αυτό.
1: Okay.
0: Και άρχισε να βγάζει όλο. Υπάρχει πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Έχει αρχίσει να επικαλείται ο Τραμπ τον καινούριο Τζόκερ στις ταινίες.
1: Τι?
0: Ο καινούριο Τζόκερ στις ταινίες.
1: Ναι.
0: Που λέμε ο κακός, ο αντιήρωας που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στις ταινίες. Αντιήρωας ήταν ο Ed Harris στο Βράχο.
1: Σωστό.
0: Που ήταν δηλαδή, πήγαν αυτοί να το σταματήσουν και αυτός λέει θα σας πετάξω κάτι περάβλους γιατί αδικήσατε την κυβέρνηση, το στρατό και αυτά. Και έλεγες εσύ, καλά τα λέει και ο Ed Harris, δεν τα λέει άσχημα. Και πήγαν οι καλοί τώρα στον Κόνερ με τον άλλο να σταματήσουν. Ο καινούριος ο κακός της ταινίας, ο αντιήρωας. Λέει δύο πράγματα, λέει... κάτσε να δεις πώς το λέει. Λέει σας λένε να δείχνετε συνέχεια την καλή σας πλευρά. Εγώ σας λέω δείξτε την άσχημη πλευρά και όποιος θέλει σημαίνει κοντά σας. Και αν μπορώ, δηλαδή αυτό που έλεγε Crooked Nation και αυτά είναι ακριβώς ο τόνος που έλεγε ποτάδι. Τα πήρε μέσα από ταινίες αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή Crooked Nation και αυτά. Και σου λέει αφού είστε, γιατί το έφυγες πάρα πολύ, αφού είστε εσείς διεφθαρμένοι, εγώ θα γίνω ο χειρότερος μέσα στην κοιλάδα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πώς έλεγα την πεζονά αυτοί οι Αμερικάνοι, δεν φοβάμαι να περπατάω στην κοιλάδα του σκότους, γιατί είμαι το χειρότερο κάθαρμα από όλους εδώ μέσα. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Αυτό είναι η ουσία του αντίρρο και το άλλο που λέει και αν κάθομαι λέει και χαμογελάω αυτή τη στιγμή λέει, δεν ήταν ότι με βοήθησε κάποιο άτομο, κάποιο κράτος, κάποιος καλός νόμος. Στηρίχθηκα στις δυνάμεις μου ακριβώς. Και μόνο στις δυνάμεις μου. Και αυτό, και να συγκλίσω τώρα για την ακροδεξιά που λένε που το λέει Αυσταθίου. Έχει αρχίσει λέει, η Ευσταθίου ή η Ευθυμίου την
1: Ευθυμίου.

0: Ναι, και λέει σε κάτι σεμινάριο που δίνει, λέει, έχει αρχίσει να ανεβαίνει κατά κάποιο τρόπο η ακροδεξιά. Πρώτον, έχει χαλάσει η δημοκρατία και δεύτερον, είναι αυτό που είπε εσύ, η διαδικασία. Σου λέει, πού να βγάλουν αυτοί τώρα συμπέρασμα, να ψηφίσουν, να κάνουν, να αποφασίσει ο κόσμος να καταλάβει. Ενώ ένα πιο απόλυτο κράτος αυταρχικό,
1: αμέσως, ντάγκ, παίρνει την απόφαση.
0: Χωρίς να ρωτήσει κανένα.
1: Έτσι.
0: Και λέει, ακριβώς εκεί πατάει η ακροδεξιά, τους έχει βάλει σε αχρηστία, ίσως να είναι και πάλι καμπαλιστικό αυτό, δηλαδή τους έχει κόψει όλες τις δυνάμεις. Σου έχει κόψει όλο το μυαλό και σου λέει τώρα ποιος θα μου δώσει τη λύση. Ένα πιο αυταρχικό κράτος. Να είναι λίγο πιο ακροδεξιό. Να μην κάτσει να στηριχτεί τόσο πολύ στις διαδικασίες. Άμεσα λέει αυτό είναι το θέμα, το πρόβλημα για τη δημοκρατία. Λοιπόν, και οπότε ποιοι ήταν πιο πολλοί δημοκράτες. Οι Αθηναίοι ή οι Σπαρτιάτες. Άλλο στα λόγια, άλλο στην πράξη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρο.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Τσεντάφυλλο, και εγώ ευχαριστώ. Okay. Λοιπόν. 2310-500-676 και 2310-500-677 η γραμμή επικοινωνίας με την εκπομπή. Και να πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι περνάει από το μυαλό σας. Έχω ένα πρόβλημα με την... μικροφωνίζει λίγο, ίσως. Ναι, οκ. Okay. Νομίζω τώρα είναι οκ. Okay. Έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, πώς θέλεις.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για πιο πεζά πράγματα.
1: Μια χαρά.
2: Και συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ στο γνωστό θέμα των κέντρων ψηφιακής αποθήκευσης, τα data center. Είχα διαβάσει την προηγούμενη Κυριακή σε ένα άρθρο ότι στην Αμερική, όπου τα data center έχουν αναπτυχθεί υπερβολικά, έχουν εμφανιστεί φαινόμενα όπως το να ενοχλούνται οι περίοικοι όπου υπάρχουν αυτά τα data center από συχνότητες και να μην μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν σε τέτοιο περιβάλλον. Επίσης, αυτά τα data center φυτρώνουν πλέον σαν τα μανιτάρια, καταναλώνοντας νερό και ρεύμα και κάνοντας πιο ακριβό το κόστος αυτών των αγαθών του νερού και του ρεύματος. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία σιγά σιγά θα μας έρθουν, είναι προγραμματισμένα, δηλαδή να γίνουν και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αλλού. Και τελικά θα ζούμε σε ένα περιβάλλον που ήδη βλέπουμε, ας πούμε, να μετατρέπεται από φυσικό σε υπερτεχνολογικό περιβάλλον, αλλά από εκεί που είχαμε απλώς μια τηλεόραση και ένα τηλέφωνο, τώρα θα γεννήσουμε με αυτά τα data center μέσα κοντά σε πόλεις, σε περιοχές που δεν το φανταζόμαστε, ας πούμε, ότι θα υπάρχουν τέτοια. Με αποτέλεσμα η ζωή μας πλέον θα ξεφύγει τελείως και δεν θα είναι απλώς μια κατάσταση. Λέγαμε μέχρι σήμερα ότι η πόλη μας είναι ένα δομημένο περιβάλλον, ενώ γύρω από τις πόλεις μας υπάρχει το φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικά βλέπουμε ότι και το φυσικό περιβάλλον αλλοιώνεται με ανεμογεννήτριες, με φωτοβολταϊκά κτλ. Αλλά και μέσα στις πόλεις, αν αρχίσουν να εγκαθίστανται σε διάφορα σημεία αυτά τα data center, mm-hmm. Θα έχουμε μας ακούγονται, λέγαμε ότι οι κεραίες τεχνητής κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν αυτά τα 5G και τα λοιπά και μας επηρεάζουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Τώρα δημιουργείται και ένα άλλο πρόβλημα με αυτά τα data center, τα οποία και αυτά έχουν την δικιά τους εκπομπή χαμηλών συχνοτήτων. Με αποτέλεσμα από παντού δηλαδή βαλόμαστε και απλά ο κόσμος όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπει σαν ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα της προόδου στην οποία δεν μπορούμε να αντισταθούμε, ας το πούμε έτσι. Τώρα βέβαια το πώς μπορούμε να αντισταθούμε είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, αλλά σίγουρα το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς. Και επίσης ακόμα και αυτό που ξέραμε ως πολεοδομία και ως αρχιτεκτονική και όλα τα σχετικά, και αυτό φυσικά θα αλλάξει. Δηλαδή πλέον το που θα μπει ένα κέντρο μιας πόλης, ένα εμπορικό κέντρο ή κάποια άλλα πράγματα, δεν θα τα ορίζει ένας πολεοδόμος, αλλά θα τα ορίζουν αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι που θα θέλουν να δημιουργήσουν αυτά τα κτίρια, τα βιομηχανικά, με την προηγμένη τεχνολογία. Τώρα είναι τα data center, αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δημιουργηθεί, ας πούμε, από τις ανάγκες της τεχνολογίας.
1: Έτσι είναι.
2: Οπότε χαλάει δηλαδή, εκτός από το παραδοσιακό μοντέλο της πόλης, του χωριού και τα λοιπά, και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και όλα αυτά, η τεχνολογία πλέον θα μας ορίζει πώς θα ζούμε, πώς θα οργανωνόμαστε μέσα στις πόλεις. Με το σκεπτικό που ανέφερα, αυτά τα μοντέρνα κτίρια τα οποία θα είναι σκέτο τεχνολογία. Άλλωστε αυτά τα data center τα αποκαλούν τα σκοτεινά κτίρια, γιατί είναι κτίρια χωρίς παράθυρα, μόνο με μηχανήματα εκεί μέσα, ούτε φώτα έχουν δηλαδή, αλλά μόνο για τις ανάγκες αυτών που τα επισκέπτονται για τεχνολογικούς λόγους. Κατά τα άλλα είναι σαν ένα μαύρο κουτί. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς θα μας αλλάξουν το χαρακτήρα ακόμα και του δομημένου περιβάλλοντος που ξέρουμε. Αυτά σαν μικρές σκέψεις ήθελα να αναφέρω.
1: Πάρα πολύ σωστά.
2: Έχουμε καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Αυτό που έχω να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα. Λοιπόν, ο φίλος δεν αναφέρεται σε κάποιο μύθευμα ή κάτι δήθεν ότι υπάρχει. Είναι σοβαρό ζήτημα. Έχει διαπιστωθεί. Η πηγή του προβλήματος δεν είναι κάποια μυστηριώδη συχνότητα. Είναι ο θόρυβος της χαμηλής συχνότητας που παράγουν τα συστήματα ψύξης, που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς και οι εφεδρικές γεννήτριες Diesel, όπου ο θόρυβος χαμηλής συχνότητας ταξιδεύει πιο μακριά από τους οξύους ήχους, μπορεί να διαπεράσει τείχους, παράθυρα, μόνωση, κάτι το οποίο γίνεται ενοχλητικό, ειδικά τη νύχτα. Στη Βιρτζίνια οι μετρήσεις έδειξαν θόρυβο μεταξύ 90 και 59 δεσιμπέλ σε κατοικημένες περιοχές. Αυτά τα επίπεδα είναι πιο ήσυχα από μια συνομιλία με κάποιον σε απόσταση ενός μέτρου και δεν παραβιάζουν τους κανονισμούς θορύβου, αλλά είναι κοντά στα επίπεδα όπου διαπιστώθηκε ότι μειώνουν την ικανότητα των ανθρώπων να εργάζονται, να κοιμούνται, να ασκούνται. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό. Οι συχνότητες αυτές ονομάζονται infrasound. Αυτό που είπε ο φίλος και με όλους αυτούς τους γελίους που έχουμε εδώ και μας κυβερνάνε και τους άλλους που τους αντιπολιτεύονται δίδουν και καλά, λοιπόν, που θέλουν να γεμίσουν την Ελλάδα με data center, αυτό που είπε ο φίλος μας της ΣΕΡΕΣ είναι πραγματικά και σοβαρό. Έχουμε γραμμουλά. Οκ, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δημήτρης, τι κάνεις από Καλαμαριά?
1: Γεια σου ρε Δημήτρη.
0: Είσαι καλά, όρη μου?
1: Δόξα τω Θεώ, ξέρω εγώ, λέω ότι είμαι.
0: Μας φορτώνεις με υπέροχες γνώσεις και τέλειες απόψεις. Ο προηγούμενος δεν χρειάζεται να φοβάται, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, γιατί είδα ότι μιλούσε μια τεράστια φοβία. Όντως τα data centers είναι ο νέος τρόπος που εκδηλώνεται η κοινωνία της πληροφορίας. Τελικά έχουν αναδείξει την πληροφορία σε υπέρτατο αγαθό. Προφανώς γι' αυτό και τροποποιούν μονάδες, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, ένα πολύ μεγάλο data center στην Ελλάδα, στο οποίο τους δίνουμε μάλιστα και γη και είδωρ για να το κατασκευάσουν, κυριολεκτικά γη και είδωρ, τους δίνουμε την τοποθεσία, τους δίνουμε και τις υδάτινες πηγές που υπάρχουν για την ψήξη σε κάποιο από τις μονάδες της Τολεμαΐδας.
1: Την Αλφα, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Τεράστια μονάδα. Και μάλιστα υποσχόμενοι στους κατοίκους της περιοχής ένα τεράστιο ψέμα για απασχόληση, γιατί στην πραγματικότητα αυτές οι μονάδες, ενώ χρειάζονται τεράστιους χώρους και πολύ μεγάλες απαιτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ενέργειας δηλαδή και νερού για ψήξη, στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να απασχολήσουν πολλά άτομα, ελάχιστα άτομα για την επένδυση. Άρα είναι ένα ψέμα, είναι μια μούφα η δήθεν απασχόληση του εντόπιου δυναμικού.
1: Όχι ρε εσύ, ψευδές είναι αυτό, εννοείται.
0: Ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν, Αλέξανδρε μου, data center της Pfizer, μικρά βέβαια, σε διάσπαρτα σημεία της πόλης, όπου έχω φίλους που δουλεύουν τα παιδιά τους εκεί. Εγώ θα σου ζητήσω κάτι άσχετο.
1: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ τον τρόπο που τραγουδάς και γράφεις μουσική. Ήθελα να σου ρωτήσω το προηγούμενο τραγούδι με τον απλό άνθρωπο. Πώς μπορώ να το ακούσω, πού το βρίσκω?
1: Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι. Μπορείς να στείλεις εδώ στο Viber του σταθμού το email σου?
0: Φυσικά.
1: Ωραία, στείλ το email σου.
0: Και το Viber του σταθμού είναι το τηλέφωνο που δίνει συνέχεια, το Viber.
1: Ναι, μισό λεπτό να δω ποιο είναι το Viber. Είναι το 6907-483-484.
0: Ναι,
1: στείλτε το email σου και θα σου το στείλω στο email. Εντάξει.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Τίποτα, ρε. Είσαι μεγάλο. Χαρά, ευχαριστώ.
0: Σας αγαπάμε πολύ, όλη η οικογένεια. Σας ακούμε πολύ.
1: Να είναι καλά.
0: 69, ξαναπέστε μου συγγνώμη.
1: Παρακαλώ. Ωραία, 69. 6907-483-484.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
1: Επίσης, Δημήτρη, χαιρετώ, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα στον Πολυσχηβή. Και καλλιτέχνης, τραγουδοποιός,
1: ναι, είδες.
3: Ναι. Ροκάς, πρώην.
1: Απ' όλα. Δεν μπορώ.
3: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Ο σωστός άνθρωπος είναι να είναι με πολλά πιασμένος, έτσι, και να βλέπει σφαιρικά τα πράγματα.
1: Mm.
3: Γιατί ο μονόχνοτος, ο εξειδικευμένος, βλέπει τα χάλια μας. Τεχνολογία και τίποτα άλλο. Κανένα πάντρεμα με φιλοσοφία, με ανθρωπισμό, και θα μας πάρει ο, να μην τον αναφέρω έτσι.
1: Εγώ έξω από εδώ.
3: Κοίταξε τώρα για τα data share, μην ανησυχεί ο κόσμος, παιδιά. Τη λύση την έδωσε ο πιο ζάμπλουτος του κόσμου, ένα τρισεκατομμύριο, ο Μάσκ.
1: Ο Μάσκ, τι είπε.
3: Θα τα στείλει στο διάστημα, παιδιά.
1: Εσύ.
3: Θα τα στείλει στο διάστημα.
1: Αμά θα μας βοβάει.
3: Ξέρεις το διάστημα, Αλέξανδρε, ένα κρύο το έχει, έτσι, απουσία ατμόσφαιρα.
1: Σωστό γι' αυτό.
3: Μείον 100 τόσο να πούμε, εντάξει, θα κρυώνουν μόνα τους.
1: Δεν ξέρω αν θα κρυώνει ή θα σταματά να λειτουργούν. Εγώ ξέρεις, έχω σκεφτεί κάποια φορά ότι παλιότερα όταν ήμασταν ερωτευμένοι, πηγαίναμε εκεί με το κορίτσι μας στην παραλία και βλέπουμε τα αστέρια, έτσι. Και λέγαμε, α, ξέρω εγώ.
3: Και τι... αστέρια θα σας φέρουμε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Λοιπόν, λέγαμε, τώρα πια δεν θα
3: πάρουμε. Και θάλασσα θα σας φέρουμε.
1: Τώρα, φίλε, δεν έχει αστέρια. Έχει μόνο.
3: Θα έχει μόνο data center. Όπως το λένε το application. Θέλω λίγο σε ροζάκι. Έγινε σε ποια συνταγμένη είστε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Κατάλαβα.
3: Μόλις ήταν από πάνω σου θα ροζιάζουν κάπως. Θα θέλω λίγο ροδαλά, λίγο μπλε, λίγο μελαγχολικά μου. Εντάξει. Αυτός είναι ο κόσμος. Απλά αυτό που έλεγες νωρίτερα για την ανηθικότητα, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτό θα σκάσει κάποτε, έτσι, δεν μπορεί. Δηλαδή δεν μπορεί ο Κινέζος να είναι ηθικός, παραγωγικός, ωραίος, ο Ρώσος να πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι σε σχέση με τους υπόλοιπους δυτικούς. Και ο δυτικός, και να είχαμε να λέγαμε πολιτισμός, να μην σκάσει αυτή η ανηθικότητα, η προστιχιά, η βρώμα που έχει συγκεντρώσει.
1: Νομίζουμε ότι μπαίνουμε ήδη στην αυτοτιμωρία μας.
3: Ναι,
1: είμαστε ήδη εκεί.
3: Μια αυτοκαταστροφή θα υπάρξει, έτσι.
1: Ναι.
3: Οπότε εντάξει, η ελπίδα μας, μακάρι να προλάβουμε να τη ζήσουμε, φίλε, στα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια.
1: Δεν ξέρω τι είναι και ζήσεις.
3: Κινέζων, δεν φαντάζεσαι, δεν ξέρω, με τον κύριο Ρινάλη θα τον έχεις αργότερα.
1: Τώρα, ναι.
3: Ναι, ένα συνάδελφός του από τον δρόμο της αριστεράς που κάνει στο κόκκινο εκπομπές, ας πούμε, τα Σάββατα και τις Κυριακές το μεσημέρι. Ελληνιάδης, πώς λέγεται, ας πούμε. Λέει, οι Κινέζοι δεν φαντάζεστε πόσο μας αγαπάνε, παιδιά. Πόσο μας αγαπάνε και τη μυθολογία μας και τον αρχαίο πολιτισμό μας, αλλά και όπως είμαστε και τη χώρα μας και τα τοπία μας. Οπότε αν κυριαρχήσουν οι Κινέζοι, παιδιά,
1: θα σωθούμε.
3: Πάρα πολλά.
1: Όλοι σχιστομάτιδες.
3: Θα πάρουμε το αίμα μας πίσω σαν αρχαία Ελλάδα, σαν νέο Έλληνας έστω, παιδιά, έτσι, με τουρισμό, με τεχνολογία. Δεν μας άφησαν πριν 20 χρόνια, παιδιά, θα πήγαινε εκεί πέρα. Έχουν αγοράσει όλο το χρέος της Αμερικής, ρε φίλε, της Ελλάδας το χρέος. Πόσο ήταν, να πούμε, 100, 150. Δηλαδή όταν έχουν πάρει 3 εκατομμύρια χρέος από την Αμερική, τα ομόλογα της Ελλάδος τι ήταν να τα κάνουν, να πούμε, σε μία μέρα μέσα. Έτσι θα μας σώζαν. Αλλά δεν μας άφησαν, παιδιά, αυτοί που μας έχουν αγκαλιάσει 70 χρόνια τώρα, μας έχουν κάνει προτεκτοράτο. Απλά από εβδομάδα, Αλέξανδρε, αυτός ο συνταγματολόγος, ο Βενιζέλος που τον βάζει κάθε αρχή της εκπομπής, μπορεί να κάνει μια ερμηνεία αυτού της απόφασης της καινούργιας του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, για την πρώτη κατοικία. Δεν μπορεί, μια ερμηνεία θα έχει συνταγματολόγος τώρα, Γκοτζαμάν, έτσι, Τόσο δύσκολο ήταν αυτός ο μαθηματικός, οικονομικός τύπος. Η διαφορά είναι, λέει, 5.000 με 60.000 ιτόκι, παιδιά, καταλαβαίνετε, για 120.000 δάνειο 25 ετίας. Δεν μπορεί να μην τον είχαν αντιληφθήσει με τα οικονομικά, με τα μαθηματικά, έτσι. Δεν μπορεί να τόσο δύσκολο μαθηματικό μοντέλο, έτσι, να το άφησαν στα φαντ. Στους διαχειριστές του services, τι έχουμε μπλέξει,
1: δηλαδή αυτό το δεν το συζητάμε.
3: Και ενώ το έβγαλε τώρα η δικαιοσύνη, οι άλλοι κάνουν τους δύσκολους, να πούμε, να το δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε. Το δούνο του σε βάζει χέρι, έβγαλε σήμερα μία απόφαση, έτσι, που λέει με τα κόκκινα δάνεια δύσκολα θα ξεμπλέξετε. Είναι η μεγαλύτερη προστιχιά που έχει γίνει στον Έλληνα. Ό,τι και να έκανε Αλέξανδρο Έλληνας, τέτοια προστιχιά για την πρώτη κατοικία που τη λέει το Σύνταγμα, η στέγη, ρε φίλε, η οικογενειακή στέγη, το συνταγματικό.
1: Πρέπει να πάνε όλοι φυλακοί.
3: Η διαβίωση του υποχρεωμένου, δηλαδή όλα αυτά, πού πήγαν τα συντάγματα, κύριε Βενιζέλε, θα κάνετε μια ερμηνεία. Θα ανοίξετε λίγο το στόμα σας, ή το έχετε μόνο για να τρώτε χάμπουργκερ, να πούμε. Τα κιλά σας θα διατηρείτε δεκαετίες τώρα.
1: Έχεις
3: τι να πεις, Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε γραμμούλα, έχεις τον Ρούντι.

0: Έτοιμος. Τον έχουμε. Ρούντι Ρινέρδη. Εκτός δρόμου αριστερά, καλησπέρα. Νομίζω ότι υποδέχτηκαμε άλλο καλό τραγουδάκι.
1: Ναι, το τραγούδι σου αυτό είναι πολύ επίκαιρο και μιλάει για αυτά που ζούμε σήμερα. Δηλαδή και με ένα σατυρικό τρόπο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι γίνεται. Χίλιες μασέλες.
0: Χίλιες μασέλες και μία, όχι.
1: Βέβαια, και αδειάσουν τις πιάτες. Έψαχνα κάποια στοιχεία τώρα για την ανακατανομή.
0: Λίγο πιο δυνατά ή πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, λέω, έψαχνα κάποια στοιχεία για την ανακατανομή του πλούτου που έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια, δηλαδή τα μνημονιακά χρόνια. Mm-hmm. Και έμεινα λίγο περισσότερο στην τελευταία 7 ετία, όπου έγινε μία μοιρασιά πρώτα 45 δισεκατομμυρία μέσα στην πανδημία για να μπορέσουν τάχα να στηριχτούν κάποιοι από το οικονομικό σοκ που υπήρξε, και μετά μοιράστηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας άλλα 35 δισεκατομμύρια, και με αυτό το τρόπο μπορεί κανείς να ερμηνεύσει πολύ καλά ένα νέο πελατειακό μηχανισμό που έστησε ο Μητσοτάκης αυτά τα χρόνια, με πρώτα απ' όλα ψηφίζοντας τον νόμο για το επιτελικό κράτος, που σήμαινε απλά τη συγκέντρωση του Μαξίμου μια σειρά, δύο υπουργεία μέσα στο Μαξίμου, το Συντονισμού και το Προεδρίας, που καταργήθηκαν και μεταφέρθηκαν μέσα στο ίδιο το team του Μαξίμου, και διορίστηκαν αμέσως 600 άτομα σε όλες τις κέρδιες θέσεις της δημόσιας διοίκησης, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, πράγματα, εταιρείες, οργανισμούς δημόσιους, αυτά και τα λοιπά. Όλα αυτά, ας πούμε, είχε προετοιμαστεί ο κύριος Πρωθυπουργός για αυτό το πράγμα, και μετά είτε με απευθείες αναθέσεις, είτε με διαγωνισμούς όπου όλος περιέργως εμφανιζόταν ένας μόνο να διεκδικεί για μεγάλη υπόθεση με 150 εκατομμυρίου, κάτι άλλο, είτε με φωτογραφικές διατάξεις, δηλαδή με τέτοιο τρόπο διατυπωμένο που μόνο μία εταιρεία θα μπορούσε να πάρει τη δουλειά, έγινε ένα τεράστιο πάρτι και έγινε και μία κατανομή του πλούτου. Βάλε και τα κόκκινα δάνεια, βάλε και τα funds, βάλε και τους services, αρπάχτηκε περιουσία, βάλε και τις ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών, αεροδρομίων, υποδομών, δρόμων κτλ. Να το πώς έχουμε το θαύμα της νέας Ελλάδας, της Ελλάδας 2.0 κτλ.
0: Τα δύο είναι τα γκολ που έχουμε, τα γκολ που έχουμε φάει, ξέρεις, που έχουμε φάει.
1: Και έτσι έχουμε το, πώς το λένε, το μεγάλο θαύμα, ας πούμε, της Ελλάδας, που σέβονται, λέει, οι αγορές, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι πάμε καλά έξω. Αντί τα 6-7 δισεκατομμύρια που τα έδωσε για αποπληρωμή δανείων που θα μπορούσαν να αποπληρωθούν και μετά το 30, για να τύχει μιας εύνοιας, και κάτι ζητάει ο Μητσοτάκης με αυτή τη συμπεριφορά από τους δανειστές απέναντι στο πρόσωπό του, αν αυτά ρίχνονταν στην αγορά, στους μικρομεσαίους, να ανακουφιστεί οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτά κτλ. Αυτό θα έδινε μια μεγάλη ανάσα στην αγορά σήμερα. Δεν γίνεται αυτό. Τρέχουμε όλοι για πρωτογενή πλεονάσματα για να μπορούν να κερδίζουν και να ανακατανέμεται ο πλούτος τόσο φοβερά όπως γίνεται αυτό το διάστημα. Αυτά τα λέω με βάση το τραγούδι που άκουσα, και περιγράφει πραγματικά την κατάσταση όπως έχει. Άμα μου επιτρέπεις να περάσω λίγο στο θέμα του φίλου.
0: Όχι, απλώς σου επιτρέπω.
1: Ευχαριστώ. Είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο θέματα για πρωτοσέλιδο. Το ένα ζήτημα είναι όλο αυτό με τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης που υπογράψανε προχθές ο Μεν Τραμπ στη σύνοδο του G7 στη Γαλλία και ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός του Ιράν από το γραφείο του, και έτσι είχαμε τη συμφωνία των 14 σημείων του μνημονίου κατανόησης. Θα έπρεπε να γίνει ένα ραντεβού σήμερα στην Ελβετία, το οποίο αναβλήθηκε, και θα πω για ποιο λόγο αναβλήθηκε. Είχαμε λοιπόν να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτό που έμοιαζε τέλος πάντων με μια παραδοχή το ότι δεν επιτεύχθηκαν καθόλου οι στόχοι που είχε βάλει η Αμερική και το Ισραήλ πριν από 110 μέρες, 111 μέρες που διαρκεί αυτός ο νέος πόλεμος. Και δεύτερο, θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα γενικό θέμα που θέλουμε να βάλουμε αυτή την περίοδο, είναι το πώς αυτό το πολιτικό σύστημα, έτσι όπως υπάρχει στην Ελλάδα, λειτουργεί ως διαφθορείο, όχι ως μια προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα, στη κοινωνία, να λυθούν προβλήματα, να νομοθετηθούν δίκαιοι νόμοι, να παραπεμπτούν στη δικαιοσύνη όσοι δεν εφαρμόζουν τους νόμους, να σταματήσει η φοροαπαλλαγή του μεγάλου κεφάλαιου, να σταματήσει η φορολογία με τους ενοσφόρους σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων κτλ. Όχι, γι' αυτό το πολιτικό σύστημα υπάρχει για τον εαυτό του, να κερδίζει και να πλουτίζει το ίδιο το πολιτικό σύστημα και, αυτό, και να διαφθείρει όλο τον κόσμο που παίρνει μέρος σε αυτό και βεβαίως να υπηρετεί το μεταπρατικό εξαρτημένο μοντέλο μιας οικονομίας και μιας στάσης της χώρας σε όλα τα γεωπολιτικά ζητήματα, ας πούμε, που είναι σε βάρος, να το πω έτσι, και της εθνικής κυριαρχίας και των λαϊκών συμφερόντων και οποιοδήποτε μέλλοντος της χώρας, γιατί η χώρα προχωρά σε ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα, είτε από δημογραφική πλευρά, είτε από πρόβλημα νεολαίας, είτε από πρόβλημα οικονομίας, είτε από διάλυση της περιφέρειας, εγκατάλειψη της περιφέρειας, χιλιάδες ζητήματα του περιβάλλοντος, όλα τα πράγματα. Τώρα ακούω από παντού για το καλοκαίρι, δεν μπορείς να πας κάπου να μην υπάρχει μια ξαπλώστρα που να ξεκινάει από 20 και πάνω ευρώ δηλαδή. Ακόμα και σε λαϊκές πλάζες που μπορούσες να πας σχετικά ελεύθερα μέχρι τώρα, ας πούμε, και να κάνεις ένα μπαντάκι, να πάρεις μια ανάσα. Επομένως, διαλέξαμε να βάλουμε το θέμα του πολέμου και του μνημονίου κατανόησης. Βάλαμε τίτλο «Πήγε για μαλλί και βγήκε με μνημόνιο κατανόησης». Έχουμε μια φωτογραφία με το μαλλί του Τραμπ, τέλος πάντων. Και γράφουμε από κάτω «Δύσκολη διαχείριση της ήττας από τον Τραμπ. Το Ισραήλ εξακολουθεί να ματώνει το Λίβανο. Βροχή από ουκρανικά ντρόνς και στη Μόσχα. Υποϊρανικό έλεγχο ξανά τα φθενά του Ορμούς κλείνουν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπονομεύει με νέους τυχουριοκτισμούς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Τώρα δηλώνει πρόθυμη να στείλει δύο πολεμικά στο Περσικό κόλπο». Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας και νομίζω ότι η τάση προς τον πόλεμο, προς την πολεμική οικονομία, προς τους εξοπλισμούς κτλ. Είναι η κύρια τάση, οι εκεχηρίες, τα μνημόνια κατανόησης, οι προσωρινές ανάπαυλες σε κάποιες περιοχές κτλ. Θα είναι κάποια μικρά διαλύματα σε ένα σπιράλ πολέμων και αιστιών πολέμων αλλά και πολεμικών προετοιμασιών των μεγάλων δυνάμεων και είναι εντυπωσιακά τα χτυπήματα που έχει καταφέρει η Ουκρανία τις τελευταίες μέρες στη Ρωσία. Η Ρωσία θα απαντήσει και είναι αναγκασμένη να απαντήσει προχωρώντας σε έναν ανοιχτό πόλεμο σιγά σιγά και όχι απλά σε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει αυτό το σπιράλ και αυτά τα πράγματα, να υπάρξει, ας πούμε, μια συνεννόηση, ας πούμε, είτε του G2, δηλαδή Αμερικής-Κίνας, είτε του G3, δηλαδή Αμερική-Κίνα και Ρωσία μαζί, ώστε να παίζουν καρπαζιές μόνο στο οικονομικό επίπεδο. Επειδή είναι τεράστια η κρίση και στα τρία αυτά συστήματα, μεγάλα συστήματα, και επειδή ο ανταγωνισμός είναι κεντρικό ζήτημα, ας πούμε, και γίνεται σε όλες τις σφαίρες, νομίζω ότι θα προχωρήσουν και θα ζήσουμε και άλλες καταστάσεις που θα επισημαίνεται η τάση προς τον πόλεμο. Αυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα που θέλουμε και βάζουμε και στο ίδιο το editorial της εφημερίδας. Αυτά που γίνανε δηλαδή σήμερα πρώτη μέρα της συμφωνίας, να το πω έτσι, δεν έγινε η συνάντηση στην Ελβετία. Υπάρχει ο βομβαρδισμός του Λιβάνου από τους Ισραηλινούς. Ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει μια συμφωνία Χεζμπολάχ και κυβέρνηση Ισραήλ, πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι. Και το Ιράν κλείνει τα φθενά του Ορμούς αφού παραβιάζεται αμέσως η συμφωνία που έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουν όλες οι ακροπραξίες στα πεδία του πολέμου στο Ιράν αλλά και συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Επομένως, είναι ρευστά τα πράγματα και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στο θέμα της εβδομάδας έχουμε γράψει για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες και αρκετοί άνθρωποι κάθονται και βλέπουν είτε τη νύχτα είτε τα απογεύματα και το βράδυ κάποιους αγώνες, είναι το πρώτο Μουντιάλ που γίνεται με 48 εθνικές ομάδες, δηλαδή είναι υπερπαραγωγή, είναι πάρα πολλές οι ομάδες που φτάνουν στο Μουντιάλ αυτό. Γίνεται σε τρεις χώρες, Αμερική, Μεξικό και Καναδά. Θα βγουν τρελά λεφτά από ό,τι λέει, από ό,τι λένε όλοι η FIFA, πάνω από 31 ή 41 δισεκατομμύρια που θα μοιραστούν άνισα στις τρεις χώρες, θα πάρουν τα περισσότερα, θα τα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης βέβαια τηλεοπτικά δικαιώματα, διαφήμιση, αγοροπολισία παιχτών, πράγματα, θέαμα κτλ, ταξίδια και τέτοια θα είναι πάρα πολύ, όπως γίνεται κάθε φορά σε τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Παρόλα αυτά έχουν γίνει και ορισμένα πράγματα τα οποία λίγοι μιλάνε για αυτά ή λίγο ακούμε εδώ στην Ελλάδα, που είναι για παράδειγμα ένας διαιτητής που επιλέθηκε, ο 52 διαιτητής από τη Σομαλία, μόλις έφτασε στην Αμερική, συνελήφθηκε, ανακρίθηκε για 11 ώρες και απελάθηκε και γύρισε βέβαια στη χώρα του σαν ήρωας, με την έννοια ότι εδώ ο εξευτελισμός είναι τεραστίων διαστάσεων, γιατί αυτός είχε και βίζα, είχε και χαρτιά, είχε από όλα ο άνθρωπος δηλαδή. Αλλά ερχόταν από μια περιοχή που δεν αρέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο έγινε μια προσλητική συμπεριφορά και απέναντι στις εθνικές ομάδες, στους Ουσμπεκιστάν και στις μεγάλες, τους ψάξανε σαν να ήταν κοινοί απατεώνες, παπούτσια, ζώνες, πορτοφόλια, σωματική έρευνα, σταματούσαν και τα λεωφορεία τους και τους κατεβάζανε κάτω να τους ξαναψάξουν κτλ. Και αυτό είναι ένα ακόμα είδος. Και τέλος με την ομάδα του Ιράν, η οποία έχει προκριθεί, παίζει εκεί πέρα, οι παίχτες υποστηρίζουν τη χώρα τους και μόλις δώσουν έναν αγώνα πρέπει να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες που κλείνουν τους αγώνες, να πάνε στο διπλανό Μεξικό και μετά όταν ξανά έχουν αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνε την ημέρα που γίνεται ο αγώνας και μετά φυγαντεύονται αμέσως να ξαναπάνε στο Μεξικό.
0: Εντάξει, είναι αστείο δηλαδή όλο αυτό, γελιότητα.
1: Αυτό θέλω να πω, ας πούμε. Και για όποιον θέλει να ψάξει περισσότερο, ο ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, αν ψάξουν στα διαδίκτυα της ΜΝΕ, που είναι ο μόνος πρόεδρος μιας χώρας που βγαίνει και τα λέει αυτά, πώς θα χαρτί και καλαμάρι, όλες αυτές τις προσβλητικές συμπεριφορές που έχουν γίνει μέσα σε αυτό το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μεγάλο γεγονός και γύρω από αυτό, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις ότι αν είσαι μια εφημερίδα δεν θα ασχοληθείς ή δεν θα πεις μια άποψη και μια γνώμη και λέμε πάνω κάτω αυτά που είπα λίγο πριν. Επίσης έχουμε μια σειρά από άρθρα για την προεκλογική περίοδο και το χειρισμό που γίνεται μέσα την προεκλογική περίοδο. Και το δικό μου άρθρο έχει τίτλο «Πολιτική ως προσφορά και πολιτικό σύστημα ως διαφθορείο». Και βάζω μια ολόκληρη αντίληψη για αυτά και λέω πώς θα έπρεπε να ήταν και τι έπρεπε να προσφέρει ένα κανονικό πολιτικό σύστημα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα και τα λοιπά, που θα ήθελε να βγει από ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Και βάζω κάποιες προτάσεις και κάποιες ιδέες που μπορεί να φαίνονται περίεργες, αλλά έλεγα ότι ο μισθός των βουλευτών όλων πρέπει να είναι 1.500 ευρώ. Δεύτερο, να σταματήσει η κρατική επιχορήγηση των κομμάτων. Παίρνουν πολλά εκατομμύρια τα κόμματα και υπάρχουν ολόκληροι κομματικοί μηχανισμοί που τρέφονται από αυτά τα πράγματα και από αυτές τις καταστάσεις. Τρίτο πράγμα, όποιος πιάνεται να βάζει το χέρι στο μέλι πρέπει να τιμωρείται πιο αυστηρά από ότι αν έκανε το ίδιο παράπτωμα ένας οποιοσδήποτε άλλος πολίτης. Τέταρτο, να υπάρχει έλεγχος στους πολιτικούς και μπορεί να ανακληθούν αν κάνουν. Δεν υπάρχει ακαταδίωκτο για κανέναν και ασυλία για τίποτα. Δεν γίνεται δηλαδή. Πρέπει να πηγαίνει κανείς στη Βουλή για να παίζει ρόλο στο νομοθετικό σκέλος και αν είναι και βγει και στην κυβέρνηση, στο εκτελεστικό δηλαδή, να μπορεί να ελέγχεται πλήρως. Δεν μπορεί να ψηφίζεται τίποτα χωρίς να είναι ενημερωμένος πλήρως ο κόσμος και να έχει γίνει διαβούλευση πριν για τα θέματα αυτά. Αυτά ότι είναι πολύ επίγοντα τα θέματα και βάζουμε μια τροπολογία πολύ σημαντική για να ξεπουληθεί κάτι ή να δοθεί χαρισματικά μια φοροαπαλλαγή σε μια κατηγορία του μεγάλου κεφαλαίου των τραπεζών, αυτά κτλ. Δεν μπορεί να μπαίνει τελευταία στιγμή, να μην γίνεται καμία συζήτηση, να μην ξέρει κανείς τίποτα. Και δεν μπορεί να ψηφίζονται νόμοι μιας χώρας που έρχονται στα αγγλικά, όπως έγινε με τα μνημόνια, που δεν τα έχει διαβάσει κανείς και παρόλα αυτά που να σηκώνουν το χέρι και να το λένε. Εκεί είναι πλέον άλλο πράγμα. Αυτό το πολιτικό σύστημα είναι υπηρέτης, δούλος του μεταπρατικού συστήματος και του συστήματος εξάρτησης, θα έπρεπε να γίνουν τελείως διαφορετικό πράγμα και θα έπρεπε να είναι μόνο οι υπηρέτες του λαού και του τόπου οι πολιτικοί εκπρόσωποι και να ελέγχονται. Και βεβαίως να γίνονται και διαβουλεύσεις και δημοψηφίσματα κτλ. Ώστε ο κόσμος να συμμετέχει, να εκφράζεται, να ενημερώνεται, να ξέρει τι συμβαίνει κτλ. Αυτά και τεχνικά και χρονικά μπορούμε να τα κάνουμε, θα έπρεπε να τα κάνουμε. Και όποιος θα ήθελε να προσφέρει να πάει γι' αυτό το λόγο στην πολιτική και όχι να πάει για να βγάλει λεφτά, να γίνει πιο πλούσιος, να πιάσει κονέ με τα συστήματα της ολιγαρχίας και τις διάφορες ελίτ, να μαζέψει εξουσία γύρω από το πρόσωπό του, να προβληθεί και να είναι κάτι άλλο πάνω και επί της κοινωνίας. Νομίζω ότι πρέπει να υποθούν και τέτοιου είδους πράγματα.
0: Σωστά, έχω να προσθέσω. Έχω την άδειά σας να προσθέσω κάτι ακόμα που θα πρέπει να βάλετε.
1: Βεβαίως.
0: Ψυχιατρική εξέταση, τέλος. Όχι, δεν γελάω καθόλου, φίλε.
1: Ναι, δεν αντιλέγω ακόμα αυτό, γιατί μπορεί κάποιος πραγματικά να διαταραγμένος.
0: Μα τι λες τώρα. Αυτό πραγματικά πρέπει να... Δηλαδή, για τους πρωθυπουργούς, υπουργούς, γενικούς γραμματείς, για όλο αυτό το διοικητές και τα λοιπά, θα πρέπει
1: σύμφωνοι,
0: να υπάρχει...
1: Σύμφωνοι, η κοινωνία πρέπει να μπορεί να έχει πλήρη γνώση για το τι συμβαίνει και ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν και τι κάνουν και κατά ποιες συνθήκες.
0: Σωστό.
1: Τα λέω αυτά γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι η πολιτική είναι κόμματα, βουλευτές, χρήμα, βρώμικες υποθέσεις και τι να κάνουμε, μας κοροϊδεύουν, ναι, το ξέρουμε, και απλά συνεχίζουμε τη ζωή, προσαρμοζόμαστε. Και άντε τώρα πες μου τι να ψηφίσω τώρα, βάζω μια τέτοια ερώτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην προηγούμενη εφημερίδα είχαμε τίτλο «Τι τις θέλουμε τις εκλογές». Όταν έχουμε έναν ισόβιο στουρνάρα και όταν μας βάζουν την Παπαδοπούλου μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργό εξωτερικών. Για όλη την περίοδο που τάχα δεν θα υπάρχει κυβέρνηση, θα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μας κοροϊδεύουν, ας πούμε. Χοντρά. Και όταν, ας πούμε, όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες δίνουν ό,τι απάντηση θέλει αυτός που παρήγγειλε τη δημοσκόπηση και λένε ψέματα και αυτοί στον κόσμο. Και υπάρχει μια απέχθεια του κόσμου προς το πολιτικό σύστημα και είναι δικαιολογημένη αυτή η απέχθεια. Και μια αποξένωση, λέει. Αλλά υπάρχει και η παθητικότητα να τα καταπίνουμε όλα αυτά και να μην αντιδράμε. Και θέλω να πω ότι εδώ έχουμε και κάποια άλλα άρθρα στην εφημερίδα. Εγώ έχω πει στη Συντακτική Επιτροπή πως κάθε φορά που πεθαίνει ένας εργάτης, δηλαδή ότι κάθε φορά που ένας εργάτης δεν γυρνάει σπίτι του ενώ έχει πάει στη δουλειά και έπρεπε να γυρίσει στο σπίτι του, αυτό να γίνεται θέμα στην εφημερίδα και να γράφει. Θα έπρεπε να ξέρουμε και τα ονόματα, θα έπρεπε να ξέρουμε και την οικογενειακή κατάσταση, θα έπρεπε να βάζουμε να μιλάνε οι συγγενείς για αυτά τα θέματα και αυτές τις καταστάσεις, τι σημαίνει ένας εργάτης ή μια εργάτρια να μην γυρίσει στο σπίτι. Και έτσι έχουμε ένα άρθρο, δεν μάθαμε ακόμα το όνομα, μιας 56χρονης, προχθές Σάββατο 13 Ιουνίου, στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σε ένα βιομηχανικό πλυντήριο, μια εργάτρια της άρπαξε αυτό το ρολό που γυρνάει στο πλυντήριο το χέρι, εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό το μηχανισμό, προσπαθήσαν να τη βγάλουν έξω, η γυναίκα δεν άντεξε και πέθανε. Αυτά είναι εγκλήματα εν ώρα εργασίας δηλαδή, που δεν είναι απλά απροσεξία του εργαζόμενου. Εγώ σου λέω 56χρονο γυναίκα, Σάββατο να δουλεύει, υπερορίες που κάνουν, τα 13 ώρα που έχουν ψηφίσει, αυτά κτλ. Θυμάμαι πέρσι τέτοια εποχή είχαν πάθει πολλοί εργαζόμενοι σε εξκαφείς, σε μηχανήματα, κάτω από μεγάλη ζέστη και σε μεγάλα έργα και σε δρόμους, ιδιαίτερα στην Κρήτη ή σε ξενοδοχειακές μονάδες και τα λοιπά, με ανακοπές καρδιάς, με εμφράγματα, με καταπλακώσεις από τυχώματα και από άλλα μηχανήματα και τα λοιπά. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένας, δεν υπάρχουν, είναι ασήμαντα πράγματα. Ενώ το εγκληματολογικό δελτίο, ποιος σκότωσε ποιον, πώς τον σκότωσε, με λεπτομέρειες, με πράγματα, πού βρήκε το μαχαίρι, πού βρήκε το φλόμπερ, με ποιο τρόπο το έκανε, πώς ξύπνησε, πώς κορόιδεψε, πώς έπινε τα ρούχα μετά, πώς έγινε το ένα, πώς έγινε το άλλο. Ώρες τα δελτία έχουν γίνει εγκληματολογικά δελτία. Ή να παρουσιάζουν την τρέλα που υπάρχει και μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή πώς διαπληκτήθηκε ένας με μια τρίαινα να κυνηγά για μια θέση πάρκινγκ, πώς δύο μοτοσυκλετές για το ποιος έχει προτεραιότητα κατεβήκαν και άρχισαν να πλακώνται μεταξύ τους. Αυτά γίνονται πια μια καθημερινότητα και πρέπει απλώς να είσαι γενικά φοβισμένος και να μην μπορεί να υπάρχει. Και μια κοινωνία που διαλύεται δηλαδή και μια χώρα που βυθίζεται. Και τι συζητάνε όλα τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα αυτά που θέλουν να κυβερνήσουν και θέλουν να βγουν πρώτα και ο ένας να νικήσει, ο άλλος να πάρει αυτοδυναμία, ο άλλος να γίνει αυτός πρωθυπουργός κτλ. Λένε θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, θα βελτιώσουμε κάπως τις συνθήκες ζωής. Αυτός είναι συστημικός λαϊκισμός. Λένε ψέματα γιατί μετά θα υπάρξει απαραίτητη διόρθωση. Θα τους πιάσουν οι ευρωπαϊκές αρχές, θα πούνε έτσι είναι το οικονομικό πρόγραμμα. Θα πει ο Στουρνάρας κόφτε τις συζητήσεις για 13ο, 14ο, για συντάξεις, για κομμένα δεν υπάρχουν περιθώρια για αυτά. Θα έρθει μετά το η Κομισιόν να πει ότι όλες οι κοινωνικές δαπάνες θα κοπούν γιατί πάμε προς εξοπλισμούς, γιατί έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία ή δεν ξέρω με ποιον άλλον. Και αυτά τα ξέρουν και λένε ψέματα, ψέματα, ψέματα, ψέματα. Και τα χάφτουμε, ή τα χάφτουμε. Δηλαδή ένας κόσμος μπορεί να αδιαφορεί, μπορεί εγώ να δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά. Καλά κάνει ο κόσμος και να αδιαφορεί, αλλά θα πάτε ενεργός, ας πούμε. Γιατί εδώ έχουμε και ένα άρθρο ενός διανοούμενου της Αλβανίας, Φάτος Λιουμπόνα λέγεται. Mm-hmm. Είναι άνθρωπος που έχει περάσει πολλά στη ζωή του, έχει έρθει σε ένα φεστιβάλ που κάναμε σαν εφημερίδα και είχε μιλήσει. Μας έδωσε μια συνέντευξη τώρα που λέει ότι η διαμαρτυρία στην Αλβανία δεν είναι μόνο για ένα, δεν είναι μόνο ένα οικολογικό κίνημα. Δεν είναι μόνο για το περιβάλλον. Υπάρχει μια τεράστια δυσφορία από την αλβανική κοινωνία για το τεράστιο κύμα διαφθοράς και ανακατανομής και του πλούτου και αρπαγής του πλούτου και των οικογενειακών κοραφιών, σπιτιών, πραγμάτων αυτά και τα λοιπά, από το καθεστώς δράμα και από τους προστάτες του, είτε Ιταλούς που έχουν αχωθεί γερά, είτε από την οικογένεια Τραμπ και τους συγγενείς του Τραμπ που θέλουν να κάνουν αυτή την ιστορία, είτε και από Ισραηλινές επιχειρήσεις. Εκεί έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος δηλαδή και μιλάει για μια Αλβανία αλλιώτικη και περήφανη τέλος πάντων, ή και έχει το αφλαμίγκο σαν σήμα γιατί καταστρέφεται και ένας βιότοπος.
0: Ξέρεις ότι όλη αυτή η περιοχή ανήκει σε ένα ελληνικό μοναστήρι και είχε παραχωρηθεί στο αλβανικό κράτος. Δηλαδή το Ινίσος Ισοζόν που λέμε, που ήταν Σασόν μάλλον, έτσι, αυτά όλες οι περιοχές ανήκουν σε ένα ελληνικό μοναστήρι και έχουν παραχωρηθεί σε παρελθόντα χρόνο στο αλβανικό δημόσιο, τώρα προφανώς και επί χώρα. Ναι.
1: Καλά κάνεις και το λες, εγώ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες αυτών των πραγμάτων. Εγώ βλέπω τις κοινωνίες πώς στέκονται απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά αν πρέπει να προστατευτεί είτε η εθνική μειονότητα που είναι αναγνωρισμένη και πρέπει να προστατευτεί είτε οτιδήποτε, δεις τώρα ο Γεραπετρίτης είχε πάει και μιλούσε με έναν Βόσνιο, νομίζω σήμερα είναι από το Μαυροβούνιο, για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα σαν αρχαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή θα παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Δηλαδή αδιαφορία και για αυτό το θέμα που θέτεις ή τα θέματα. Το άλλο, η Αγία Κατερίνη στο Σινά πάει, τελείωσε, έληξε το θέμα. Θα γίνει τουριστικό θέρετρο, θα ανήκει πλέον στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτα από ορθοδοξία από αυτά κτλ. Άντε γεια. Έχουμε ορθόδοξους στη
0: Σύρια. Το καταφέρανε.
1: Και έχουμε και όλους τους απόδημους αυτά και τα λοιπά που τους κλείνουμε τα σχολεία και τις προξενητικές αρχές και τα αυτά και τους αφήνουμε έτσι έρμεα. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος και υποστήριξη, ας πούμε, της γλώσσας, των γραμμάτων, του πολιτισμού και τα λοιπά, ας πούμε, πουθενά. Όταν λέω ότι έχουμε ένα μεταπρατικό εξαρτημένο σύστημα, αυτές τις πλευρές βλέπω και θλίβομαι, δηλαδή, πάρα πολύ. Πάρα πάνω κάτω αυτή είναι η ύλη, και με άλλα όσο αφορά τα πολιτιστικά, όσο αφορά διάφορες δραστηριότητες που υπάρχουν, όσο αφορά δραστηριότητες που κάνουμε σαν τη δικτύωση του υπαρξιακού προβλήματος της χώρας. Κάνουμε διάφορες συναντήσεις, έχουμε μια θερινή συνάντηση στις 28 στην Αθήνα, σε ένα μουσείο εξορίστων. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χώρους στην Αθήνα για να κάνουμε εκδηλώσεις και συζητήσεις. Βρήκαμε σε ένα μουσείο που έχει ένα χώρο και μας παραχωρείται και θα κάνουμε μια συζήτηση που αφορά το πολιτικό σύστημα και την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής, λέει, ο κατήφορος της χώρας και η ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Αυτά πάνω κάτω έχει.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, πήγαμε αυτό, ούτε κατάλαβες πέρασε η ώρα.
1: Και για την, πώς το λέμε, και για την...
0: Έχεις την αγάπη μου,
1: που μου έκανες,
0: το σεβασμό μου για αυτό που κάνετε ως έντυπο, πραγματικά ακριβοδίκαιο μέσα στην ελληνικότητα και στην αλήθεια. Αντί να την ακουμπάει, τουλάχιστον, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα μου αρέσει. Γι' αυτό και αγαπάω και την εφημερίδα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ σε Ρούντι, να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περάσαμε. Έχω μπει τώρα στην εκπομπή του Γιώργου Σολοϊμέζογλου. Να αρχίσω να μιλάμε για μουσικές ανιχνεύσεις. Να σας κάνουμε καμιά μουσική ανιχνεύση παρέα, λοιπόν, ευχαριστώ όλες και όλους σας. Ήταν μια εξαιρετικά δημιουργική παραγωγική εβδομάδα. Τώρα ειρήσω παρόντα να σας πω ότι το βράδυ αύριο θα έχω δώσει μια συνέντευξη στον Πάρτο Καρβουνόπουλο. Αύριο το βράδυ, αύριο το απόγευμα βράδυ, κάποια στιγμή θα βγει στον αέρα. Θα έχω εκεί στο Facebook, όποιοι παρακολουθείτε, ακολουθείτε αυτό το link, τον σύνδεσμο, ας πούμε. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, συχνότητα του Focus 103,6 με τον υπέροχο Γιώργο Σολοϊμέζογλου και τις μουσικές του Ανιχνεύσεις. Να είστε καλά. Από μένα, καληνύχτα και καλό βράδυ. Και καλή τύχη!

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις, σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: People have every power.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου.

Λεωνίδα, καταλαβαίνεις τώρα με τι διάθεση ξεκινάμε, έτσι, με διάθεση για ταξίδι. Το μεσημέρι που διάλεγα τα τραγούδια, ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου, ότι πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι είναι καιρός να προγραμματίσουμε, αν δεν το έχετε κάνει, να προγραμματίσουμε τέλος πάντων ένα ταξιδάκι. Βόγιας, βοιάζ, ταξίδι, ταξίδι. Καλώς ήρθατε, Focus FM 103,6. Ξεκινήσαμε με την Γαλλίδα, De Zales, Voyage, Voyage. Είναι απίστευτο για μένα, αλλά έχει ήδη 40 χρόνια συμπληρώσει αυτό το τραγούδι από τότε που κυκλοφόρησε, και νιώθω σαν χθες να το πρώτο άκουσα. Όμως το χθες πάνε 40 χρόνια πίσω. Τι να πω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Γιώργος Ελεμέζογλου, θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 11.

όταν κάνεις ένα σχέδιο για ταξίδι, κάνεις και μια υπόσχεση ότι όλα θα πάνε καλά, σε αυτόν υπόσχεσαι, σε αυτήν που θα έχεις μαζί, σε αυτούς, γιατί είναι και τα παιδιά στη μέση, αρκεί να μην έρθουν τα πάνω κάτω. Βρε πως το σύνδεσα. Diana Ross, Upside Down.

Έτσι. Τώρα ακούω σωστά. Παρασκήνιο, άλλαξα ακουστικά, γιατί τα άλλα ήταν, παίζανε μόνο φωνικά. Και θέλω να απολαμβάνω μαζί με σας τα τραγούδια. Ναι, το έχω αυτό πάντα, πάντα. Θέλω έτσι να το νιώθω το τραγούδι όπως θεωρώ ότι και εσείς. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Diana Ross, όταν της το πρώτο παρουσίασαν, αυτή σοκαρίστηκε, γιατί είχε έτσι έναν έντονο funk disco ήχο. Αλλά τελικά το τραγούδι έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hits της καριέρας της παγκοσμίως. Τα πάνω κάτω. Κάμια φορά έρχονται για καλό, όχι μόνο για κακό. Ποτέ δεν ξέρεις. Και όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή τώρα. Ghostmasters, Grease. Greasers. Ξέρετε τι ήταν οι Greasers στη δεκαετία του 50? Ήταν αυτοί που φορούσαν τα δερμάτινα μπουφάν και είχαν αυτά τα λακαρισμένα μαλλιά. Ήταν μια κουλτούρα εκείνης εποχής, εργατική τάξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όλα αυτά κράτησαν για αρκετά χρόνια και βέβαια έγινε και σχετική ταινία.

Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα μία ιστορία και σύντομη θα σας την πω. Από την εποχή που ήμουν μαθητής, είχα έναν συμμαθητή στο Λύκειο, ο οποίος ντυνόταν ακριβώς έτσι, δερμάτινο μπουφάν, το μαλλί ψηλά πάνω με πολύ μπριγιαντίνη, και ήταν ο Μιχάλης ο Σαμαράς. Ο Μιχάλης ο Σαμαράς ήταν όχι ο γραφικός, αλλά ήταν αυτός ο οποίος πάντα έκανε πλάκα, ποτέ δεν μπορούσε να συζητήσει μαζί του. Και ο οποίος στο 15 μελές, επειδή δεν συμπληρωνόταν τέλος πάντων τα ονόματα για να βγει ένα 15 μελές, έβαλε και αυτό το όνομά του. Λοιπόν, έμελε να βγει πρώτος. Και ήταν αυτός που μας έλεγε πρώτος, πριν μας πει ο κοινωνιολόγος, έλεγε: «Καλά βρε, μυαλό δεν έχετε, πού πάτε και τι ψηφίζετε, είστε σοβαροί?» Λοιπόν, έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει, δεν την αποκαλύπτω. Και λέω ότι επαναλαμβάνονται αυτά τα πράγματα, επαναλαμβάνονται. Ψηφίζουμε χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτός, τι πρεσβεύει, τι λέει. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτά και πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Πάμε Eddie Grant, Give Me Hope Joanna. Αυτό είναι από το 1988 που θα ακούσουμε, και η Joanna δεν ήταν γυναίκα, αλλά ένα λογοπαίγνιο για το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, και οι στίχοι αποτελούσαν κραυγή ενάντια στο καθεστώς του Apartheid.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

I will survive. Η απόλυτη δήλωση δύναμης. Ό,τι και να συμβεί, είμαστε εδώ, όρθιοι, δυνατοί και έτοιμοι να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο με το κεφάλι ψηλά. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Το τραγούδι αυτό το ακούσαμε σε μια επανεκτέλεση του 1981, έχει μια μικρή διαφορά. Και για την ιστορία, το τραγούδι αυτό, το κομμάτι, ήταν στο 45 στην B-Side, στην δεύτερη πλευρά. Οι ραδιοφωνικοί όμως παραγωγοί το λάτρεψαν, το έπαιζαν ασταμάτητα και το μετέτραψαν σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα εμβληματικό κομμάτι, σταθμός στην ιστορία της μουσικής που μας γέμισε με απίστευτη εσωτερική δύναμη, πάθος και μια διάθεση να κατακτήσουμε την ζωή. Από μια ταινία τώρα, Irene Cara, Flash Dance, What a Feeling, από το 83, από την ταινία.

Ευχαριστώ Κώστα, στα γράψα και στο Viber. Σε ευχαριστώ και εδώ ζωντανά στον αέρα. Κώστας Σαλόνικα αγαπάει πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Το τραγούδι πήρε και Όσκαρ και μια γεμάτη πάθος ερμηνεία, φοβερό. Και κλείνει μέσα της το κομμάτι όλη αυτή τη μαγεία της στιγμής. Να κάνεις αυτό που αγαπάς και νιώθεις. Και αν νιώθεις καλά, νομίζω ότι μπορείς να πας και να κάνεις τα πάντα. Να σας πάω λίγο σε Λάτιν. Πάμε.

Αι, αι, αι, σας πήγα πίσω στο καλοκαίρι του 89. Τότε κυκλοφόρησε. Ήταν τότε που ολόκληρος ο πλανήτης χόρευε στους ρυθμούς αυτού του γαλλικού γκρουπ. Καόμα, λαμπάντα. Λαμπάντα είναι ένα είδος αισθησιακού χορού από τη Βραζιλία και η λέξη σημαίνει χτύπημα ή κύμα. Και τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο όταν ήμασταν εκεί με τους πειρατικούς σταθμούς το είχα λιώσει να ακούγεται και να παίζει. Cool and the Gang, Ladies Night.

ήταν τέλη του 79 όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι και στις αρχές του 80, στις δεκαετίες του 80 είχε γίνει χαμός με το συγκεκριμένο. Το συγκρότημα Cool and the Gang εμπνεύστηκε το κομμάτι βλέποντας ότι πολλά clubs, πολλές δίσκο της εποχής καθιέρωσαν μια συγκεκριμένη βραδιά την εβδομάδα αφιερωμένη στις γυναίκες, προσφέροντάς τους δωρεάν είσοδο ή ποτά. Και κράτησε και πάρα πολύ καιρό αυτό. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανάλογο. Ladies Night, για μια τέλεια έξοδο. Πάμε στο 11. Στον 5.35 σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ένα αφιέρωμα στο Ιταλο Disco. Κατά καιρούς έχω παίξει κάποια τραγούδια από εκείνη την εποχή που σάρωνε αυτό το είδος. Υπόσχομαι όμως ότι θα κάνω ένα ειδικό αφιέρωμα πάνω σε αυτό που λέγεται Ιταλο Disco. Αφήνουμε το School and the Gang και με το Λεωνίδα πάμε να ακούσουμε Silver Convention. Get up and boogie. Πίσω, πίσω, πίσω, δίσκο εποχή. Πάμε.

Μια απλή και ξεκάθαρη εντολή που μπορεί να σου δώσει η μουσική. Get up and boogie. Δεν χρειάζονται σκέψεις ή αναλύσεις, παρά μόνο να σηκωθείς και να αφαιθείς στον ρυθμό. Focus FM 103,6. Μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Πάμε στον Michael Jagger Band. Let's all chant. Λοιπόν, αυτό το κλασικό κομμάτι του 77 γεννήθηκε όταν ο Michael Jagger επισκέφθηκε ένα κλαμπ και παρατήρησε ότι οι θαμώνες συνήθιζαν να φωνάζουν και να βγάζουν έτσι ρυθμικές κραυγές κλπ. Καθώς χόρευαν, αποφάσισε λοιπόν να γράψει ένα τραγούδι βασισμένο ακριβώς σε αυτή την αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου και το αποτέλεσμα παγκόσμια επιτυχία.

είμαστε δύο τραγούδια πριν από το τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε με Bonnie Tyler. Πριν όμως από την Bonnie Tyler έχουμε Tina Charles, I Love to Love. Βρετανίδα η Tina Charles, τα πήγε υπέροχα με το κομμάτι που θα ακούσουμε. Ένα έτσι κομμάτι ρυθμικό βέβαια. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι στα φωνητικά του δίσκου συμμετείχε πριν ακόμα γίνει διάσημος ο Trevor Horn, ο μετέπειτα σπουδαίος παραγωγός και μέλος των περίφημων Bangles.

Κάθε βράδυ αφήνουμε λίγο στην άκρη την καθημερινότητα, δίνουμε μερικά λεπτά στο μυαλό μας να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, αναμνήσεις, δίνουμε χρόνο στο ρυθμό και στα τραγούδια που σημάδεψαν τις πιο όμορφες στιγμές μας. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε στο χρόνο, εκεί που η μουσική είχε συνέστημα, οι μελωδίες είχαν ψυχή και κάθε στίχος ήταν μια ολόκληρη ιστορία. Κλείνουμε με την μοναδική, απίστευτη, που έχει και τις περιπέτειές της, Bonnie Tyler, από ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία Footloose 1984. Λεωνίδας Καρυπίδης ήταν στον ήχο, Γιώργος Ελεμαζόγλου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί ο Τζόρνταν, έχει πολλά να σας πει μετά την αποχώρηση του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ράσβαν. Να είστε όλοι σας καλά, καλό Σαββατοκύριακο, μαζί και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Bye bye!

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
25: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
26: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
25: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
26: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
25: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Αρρίβα, μουτσάτσος!
28: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λείπαμε.

0: Ναι, κυρία, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Ανάγιο. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήτα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα, 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγολέ!
3: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
8: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
9: Έλα, πες το.
8: Από τη μα κρίνει, Ρωσία σας γλεντάει. Από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
10: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
11: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι Μπουλέκη Πετρουλάκης, έτσι, Focus FM 103 και 6. Να πούμε και την καλημέρα μας, διότι πιστεύω εκεί στην Αυστραλία μπορεί η μισή Αυστραλία να είναι όρθια, να πούμε, και να βλέπει τον αγώνα, έτσι. Τον αγώνα τον οποίο χάνει βέβαια από την Αμερική. Αμερική-Αυστραλία 2-0, παιδιά. Αμερική τώρα, Αμερική, πώς λέει το τραγούδι. Καλά μου είπαν μερικοί, πως είσαι χώρα μαγική. USA που λέει, ή αν θέλετε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί η Αμερική είναι από πάνω μέχρι κάτω όλο. Είναι η βόρεια και η νότια, είναι και η κεντρική. Αυτοί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κάνουν και κουμάντο στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματικότης. 2-0 λοιπόν, καλή ομάδα έχουν οι Αμερικάνοι. Μετά τον μπάσκετ, από ό,τι φαίνεται, σε κάποια χρόνια μπροστά μας θα μην χάσουμε και το ποδόσφαιρο. Βέβαια, το καλύτερο ποδόσφαιρο και το πιο αυτό παίζεται στην Ευρώπη, να πούμε, το οποίο το παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Είναι μια πραγματικότης. Στα προβλήματα, να ξέρετε, πάντα βρίσκεται λύση. Έτσι και ο ΠΑΟΚ βρήκε τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή, τον οποίον θα ξεκινήσει την προετοιμασία άμεσα. Κάτσε λίγο να ανακοινωθεί μια φορά, να πέσουν τα σχετικά εκεί, υπογραφές, ιστορίες κλπ. Έτσι. Τελικά τι έκανε, ρε παιδί μου, κόλπο γκρόσο έκανε, τους δούλεψε τους άλλους τους απέναντι. Αυτούς τους μυρωδιάδες με μέτρο, με χωρίς μέτρο. Ξέρετε, είναι οι μυρωδιάδες με μέτρο και οι μυρωδιάδες χωρίς μέτρο. Οι πουθενάδες χωρίς μέτρο και με μέτρο που λέμε. Ρε γλέντια. Στραμπούληξαν τη γλώσσα, δεν ξέραν τι θα πούνε. Πώς λέμε, ο άλλος στραμπουλίζει το πόδι του αστράγαλου, άλλος το μάτι τώρα το καλοκαίρι. Αυτή τη γλώσσα. Έτσι μου αρέσει ο ΠΑΟΚ εμένα. Γεννημένο στη Ρώμη λοιπόν ο Λύση, πώς λέμε, λύση, ελληνική λύση για τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά κλπ. Βελόπουλος, ελληνική λύση. Έτσι λέμε, Αλέσιο Λύση, μπας και μας λύσει το πρόβλημα, να πούμε, το ποδοσφαιρικό. Οι συστάσεις πολύ καλές πάντως. Τώρα μα λέει Βιερίνια και Μάτος, τώρα τι να πούμε εμείς τώρα. Εμείς μόνο θα περιμένουμε να δούμε τώρα. Focus FM 103.6 λοιπόν, μηνύματα, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Για βομβαρδίστε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τη λύση, θα την βρούμε τη λύση τελικά. 69-07-483-484 του Viber για μηνύματα. Αμερικάνος, τι μου θυμίζει αυτόν, ποιο μου θυμίζει, να δεις αυτόν, το μου θυμίζει με τον κότσο αυτός εδώ πέρα, είχαμε τον Παπάζογλου, ένας Παπάζογλου που είχε ο ΠΑΟΚ, ένας τέτοιος, και ο άλλος ο Βίντα της ΑΕΚ, λίγο ταιριάζουν έτσι, ψηλός, ξανθός και με κότσο. Καλά, Ιμπραήμοβιτς δεν γίνεσαι μεγάλε, τον κόσμο τον μπομπό να το χτυπάς κάτω, να πούμε, έτσι. Ο άλλος θα μπει αλλαγή, να πούμε, πολύ κούνημα ρε φίλε. Πω, πω, πω. Αμερική, Αμερική, αυτός τι το χέρι του ρε. Αλλαγή λοιπόν για τους Αμερικάνους. USA λέει, χτυπάει το σήμα άλλος. Αλήθεια, υπάρχει η πατρίδα Αμερική, USA. Αυτή είναι ένα κράμα από όλο τον κόσμο. Οι έξυπνοι όλου του κόσμου μαζεύτηκαν εκεί πέρα, να πούμε, και κάνουν κουμάτο. Οι έξυπνοι και οι μπουταλάδες, γιατί οι έξυπνοι όντως είναι οι έξυπνοι και τα μυαλά τα έξυπνα, και οι άλλοι που είναι οι υπηρέτες των έξυπνων. Δύο μηδέν λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο είναι το σκορ αυτό. Είμαστε στο 75ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Να θυμίσουμε ότι μία η ώρα, ελληνική ώρα, μία έχει Σκωτία Μαρόκο και 3.30 έχει Μπραζίλ Αϊτή. Να ξενυχτάς όλη την νύχτα, όλη τη σφαινία, και όλη μέρα κοιμάσαι, να πούμε.

Κλέβουν οι Αυστραλοί τώρα εκεί από αριστερά, για να δούμε. Πάντως, παιδιά, οι Αμερικάνοι επενδύουν και στο ποδόσφαιρο, έτσι, πέρα του μπάσκετ, να πούμε, που έχουν τα πρωτεία παντού, εννοείται, πέρα του ράγμπι, γιατί αν θυμάμαι καλά, με το ράγμπι είχαν ξεκινήσει αυτοί, με εκείνο το... Τι ξύλο πέφτει, κύριε. Και άμα σε πιάσει, δηλαδή, ορμάνε όλοι πάνω σου, να πούμε, και άμα σε βάλουν κάτω, άστα να πάνε. Θα σε κάνουν μπαστούρμα. Θα σε βάλουν κάτω, να πούμε, και δεν γλιτώνεις με τίποτα μετά. Πιάνει την μπάλα και τρέχει. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Τρέχεις να γλιτώσεις, να πούμε. Και σε κυνηγάει ένα κουπάδι από πίσω, όλοι μαζί. Ωραίο κλέψιμο από τους Αμερικάνους. Ξανά κλέψιμο από τους Αυστραλούς. Γεμίζει, σου, τίποτα, κεφάλι δεν μπορεί να βάρει όλος. Είναι και ο μεταβολισμός τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Ξέρετε τι είναι τώρα ο μεταβολισμός? Ο μεταβολισμός είναι μεγάλο πράγμα για να στανιάρεις. Είναι ένα πλεονέκτημα που το έχουν οι Αμερικάνοι αυτό τώρα, έτσι. Γίνεται δηλαδή τώρα εκεί το Μουντιάλ και αυτοί πατάν καλά. Πατάν καλά, ξυπνάνε, κοιμούνται, κάνουν, έχουν μάθει σε αυτόν τον τρόπο, να πούμε, του ωραρίου, όλης αυτής της κατάστασης, να πούμε, έτσι. Στην περιοχή τρίπλα, τίποτα, αποκρούει ο άλλος. Ξανά προσπαθεί η Αυστραλία. Παίζει τα ρέστα της που λέμε, μπροστά είναι. Ο μεταβολισμός λοιπόν που λέμε, έτσι, δηλαδή τώρα εκεί μαζεύτηκαν από όλο τον πλανήτη οι ομάδες οι οποίες πέρασαν στο Μουντιάλ. Από την Ασία, από την Αφρική, από την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να πατήσουν αυτοί, δηλαδή να προσαρμοστούν έτσι στο κλίμα και όχι μόνο στο κλίμα, νιώθεις, ρε παιδί μου, σαν στα χαμένα, να πούμε. Θες κάνα μια εβδομάδα, 10 μέρες, να πούμε. Μέχρι τότε έχει πετάξει το πουλάκι. Δηλαδή, αν κάνεις δύο φλόκο, να πούμε, χάνεις δύο παιχνίδια, άιλε, ξανά πίσω επιστροφή. Στο άλλο Μουντιάλ μετά.

Είσαι σαν άρρωστος με το μεταβολισμό. Δηλαδή, μέχρι να συνειδητοποιείς που είσαι, τι είσαι κλπ. Να μπούμε στα χαμένα που λέμε. Πεσμένος παίκτης Αυστραλίας κάτω, χτυπωνάει να μπούμε, σηκώνει το χέρι του. Ο διαιτητής δεν κουνιέται, άκου να δεις, ρε φίλε. Τρέχει, ρε, χάνει η ομάδα του. Δεν το κάνει επικίνδυνες. Δεν είδαμε και καλά τη φάση, τι έγινε, το χτύπησε όλος.

Πρέπει να το χτύπησε στα μάτια, κατά λάθος, όλες με τα χέρια. Γιατί πιάνει τα μάτια του, να πούμε σε ένα μαργάρι, σε ένα τράβηγμα μάλλον που γίνεται. Το χτύπησε, φαίνεται, με τα αριστερό χέρι. Ο άλλος που έχει με τον επίδεσμο το δεξί, στο δεξί χέρι, το χτυπάει με τα αριστερό. Τι νόμετε, μόνο στην πολιτική είναι οι Αμερικάνοι έτσι, μπερδεγούει, βρώμικοι, είναι και στο ποδόσφαιρο. Είναι μείνει και στο DNA, να πούμε. Πολύ Αυστραλοί όμως στο κήπεδο, παιδιά. Μία ολόκληρη κερκίδα είναι κίτρινη πίσω από την εστία. Μεγάλο πράγμα. Πλάγιο για τους Αυστραλούς. Κερδίζουν το κόρνερ τώρα. Για να δούμε τι θα δούμε.

Όπου αν πάλι κανονική είναι αυτή, ρε φίλε. Κάνει σούτερ παιδιά από το ύψος περιοχής ο άλλος και τη στέλνει 17 μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, να πούμε δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο καινούριος ο προπονητής, ο Αλέσιο Λίση, ένας Ιταλός, ο οποίος εδώ και μερικά χρόνια εργαζόταν, αν θέλετε, στην Ισπανία για λογαριασμό κάποιων μικρομεσαίων ομάδων. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο σαν όνομα, είναι εξάλλου και μικρό, 40 χρονών, αλλά επειδή έχουν παρακολουθήσει τη δουλειά του πολλά άτομα από τον ΠΑΟΚ, εδώ και μέρες γίνεται αυτό, έτσι τουλάχιστον κάνα δεκαήμερο σίγουρα έχουν ξαναμιλήσει μαζί του. Βέβαια τώρα την έδωσαν την προσοχή σε άλλο όνομα για να στρέψουν τον κόσμο αλλού και αυτοί δουλεύαν από κείμερια. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, ξέρετε. Και νομίζω ότι παρακολουθώντας το έργο του προπονητή αυτού σε ομάδες χαμηλής δυναμικότητας μικρομεσαίας στην Ισπανία, είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό, γιατί δεν δούλεψε σε μια μεγάλη ομάδα η οποία έχει και τον background και τον αέρα της μεγάλης ομάδας, δηλαδή μια Real, μια Barcelona, να σμπρώχνει και ο κόσμος, να σμπρώχνει και το όνομα και το άλλο. Εδώ όταν είσαι σε μια μικρή ομάδα είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι έχεις να αντιμετωπίσεις μεγάλες ομάδες και πρέπει να τις προσέξεις, να τις αντιμετωπίσεις σωστά, έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει αν μπορεί και βλέπει αγώνα, δηλαδή μέσα από τον αγώνα αν μπορεί και βλέπει τι χρειάζεται η ομάδα του για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, να τον κερδίσει και ούτω καθεξής. Βέβαια τώρα με αυτόν τον προπονητή μπαίνει σε άλλα δεδομένα ο ΠΑΟΚ, ή αυτός μάλλον μπαίνει σε άλλα δεδομένα με τον ΠΑΟΚ, διότι εδώ έρχεται να πρωταγωνιστήσει, έτσι, να κάνει πρωταθλητισμό, να πάρει τίτλο κλπ. Δεν έρχεται για να κάνει μια καλή πορεία και να μην κινδυνεύει όπως η Οσασούνα κλπ. Ή να βγει η Ευρώπη, ας πούμε. Εδώ μιλάμε τώρα, η πίεση ήταν τρομακτική. Από δεξιά οι Αυστραλοί δεν μπορούν να περάσουν, όμως είναι κλειστή η άμυνα των Αμερικάνων, όσο και αν προσπαθούν μόνο με στέντρες, γιόμες, τίποτα ρε παιδιά, τίποτα. Το 83ο λεπτό αυτή τη στιγμή, ολοκληρώθηκαν τα 82, μπήκαμε στο 83ο, για να δούμε. Είπαμε για μηνύματα στο Viber 69 07 483 484. Το Λιμπαρό εδώ μαζί μας είναι. Καλησπέρα από ασπρόμαυρο Λιμπαρό. Ωραία αντιμετώπισες, λέει, τον ατίθασο Ταύρο. Γρήγορη κόκκινο, λέει, έτοιμος και καλά δασκαλεμένο. Α, για το λες για το πριγκέιμ πιο νωρίς. Μάλιστα. Τώρα τι να πω, παιδιά. Αυτός έτσι τώρα, δηλαδή, όταν... Καταρχήν πρέπει όταν βγαίνεις έξω να πούμε για να κάνεις μια εκπομπή κλπ. Πρέπει να είσαι ενημερωμένος. Στα αυτονόητα τουλάχιστον, έτσι. Αλλιώς μην ανοίγεις το θέμα που είσαι ανενημέρωτος. Ένα το κρατούμενο. Ή αν θέλεις, κάνε τρίπλα και πες θα τα πούμε άλλη φορά. Να μην το. Άμα σε πιάσει δηλαδή στον ύπνο άλλος, τριπλάρεις και λες θα τα πούμε άλλη φορά. Να πούμε έτσι. Για να μην εκτεθείς αν πεις κάτι άλλο. Σούτ από την Αυστραλία, τίποτα ρε παιδιά. Άμπαλη τελείως. Σηκώνουν το χέρι αυτοί. Τι σηκώνεις ρε Καραμητρό. Μπήκε στην περιοχή ρε παιδιά και ξέχασε να χτυπήσει την μπάλα. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, τον ατίθασο Ταύρο, λοιπόν, Γρηγόρη Κόκκινο, έτοιμος και καλά δασκαλεμένος ώστε να περάσει την προπαγάνδα του πραξικοπηματία. Απόντες για γήπεδο και προπονητικό. Αλλά η Ιορδάνη, εγώ δεν αγχώνομαι, λέει, στην τσέπη μπρελόκ θα τους κάνει ο Ιβάν, λέει, χαιρετισμούς σε προβιστάλη Τζιωβάνι Ιωάννη και σε κακομύρη Δημοσένη. Κακομύρης γιατί ο Δημοσένης. Το Δημοσένη μπορεί να τον πεις πουθενά, μπορεί να τον πεις μυρωδιά, μπορεί να τον πεις τα πάντα, κακομύρη μην το λες. Θέλω να μάθει καταρχήν. Τον είπα κάτι να πούμε εκεί πέρα, μας πέταξε ο άλλος από την Κίνα το τυρί να πούμε για το γήπεδο. Του μπάσκετ, λέω κι εγώ, εντάξει, τώρα ρωτάω τους μπασκετικούς από εκεί πέρα. Εμένα μην με ρωτάς αυτά, εμένα με ρωτάς για ποδόσφαιρο. Τους μπασκετικούς θα ρωτάς που
γιατί αυτοί λέω εκεί πέρα το ρίξαν στο μπάσκετ τώρα πλέον. Από δεν μπορούν να μπουν στην Τούμπα, το ρίξαν στο μπάσκετ. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, η Νέα Τούμπα τα είπαμε προχθές. Έτσι εκεί ο υπουργός με αντιπροσωπεία της ΠΑΟΚ να πούμε για τη Νέα Τούμπα, για την ανάπλαση και για την υπογειοποίηση και για αυτά κουβέντες κλπ. Άλλη μια συνάντηση τώρα από εβδομάδα ξαναγίνει. Αυτές είναι οι δες εδώ ρε, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Απίστευτο ρε παιδιά. Πώς πήγαν στο Μουντιάλ αυτοί, μόνοι τις παίζανε εκεί πέρα γι' αυτό ε. Αυτή και η Οκεανία. Φανταστείτε οι άλλοι τι είναι.

Και με το προπονητικό του ποδοσφαίρου τα είπαμε εκεί πέρα. Περιμένανε να πούμε μια σιγή και λοιπά να πω ότι δεν ξέρω, δεν κάνω ή θα δούμε και τέτοια. Δεν υπάρχει θα δούμε. Εδώ δουλεύουν τα πάντα. Και αυτά τα λέω για κάποιους κακοπροαίρετους οι οποίοι θέλουν να βάλουν τον διχασμό, έτσι. Και εντάξει, όλα περπατάνε κανονικά. Είναι με χρονοδιάγραμμα που λέμε. Λοιπόν, αυτά τα λέω για να τα ακούνε και κάποια γελάδια να πούμε, έτσι. Οι οποίοι, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ή αν θέλετε τις πιο πολύ πιο προηγούμενες μέρες, μιλάγαν τα γελάδια αυτά ότι δεν βλέπουν τίποτα και δεν βλέπουν τίποτα. Μάλιστα. Τώρα θα δεν βλέπετε πιο καλά, μη στεναχωριέστε. Σε λίγο δηλαδή, τα οποία είναι θέμα χρόνου να βγουν και οι άδειες και μετά θα τα βλέπετε βέβαια όλα καλά. Όπως βλέπετε το γήπεδο του Παναθηναϊκού τώρα να χτίζεται και κάθε μέρα με ντρόουν και με τέτοια το φωτογραφίζουν εκεί πέρα και το βιντεοσκοπούν, έτσι σε λίγο καιρό θα βλέπετε και τα υπόλοιπα να πούμε. Εμείς είπαμε και ποιοι ανθρώποι είναι στις διοικήσεις μέσα, αυτοί που κυνηγήσανε τις καταστάσεις. Άντε να μην πω ονόματα τώρα, δεν θέλω να πω. Όσοι είστε πιστοί δηλαδή και παρακολουθείτε τον Τζόρνταν, καταλαβαίνετε τι λέω. Καλό Σαββατοκύριακο Τζόρνταν, Μιχάλης. Γεια σου ρε Μιχάλη, γεια σου φιλαράκι. Επίσης σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου Αντωνάκη, επίσης καλή ακρόαση. Ντροπή και έσχος, λέει, τα φιλαράκια του Γιώργου του Μέλια, λέει, βανδάλιζανε τη φωτογραφία του αξιότιμου Γρηγόρη Σερέτηση Τούμπα. Ας τη στάση. Και τι γράφει πάνω, δεν μπορώ να το δω από εδώ καλά. Στείλε μου τι γράφει ακριβώς. Καλά, αυτή είναι. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω Ιβάν Σαββίδης, ζήτω Τζόρνταν, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Όλο εκπλήξεις είναι η παοκάρα μας, Κώστας από την Ασπρόμα Βρυνάουσα. Γεια σου Κώστα. Πάλι time out τους έκανε εκεί, τόσο πολύ ζεστή κάνει ρε φίλε. Όχι, φάουλ είναι. Είδα μαζεμένοι όλοι σταματημένοι και νόμιζα... Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου εκεί στην Ελβετία.

Δεν είναι απίστευτο για τους κάγκουρες τους δικούς μας, λέει, το ότι οι Αυστραλοί στις κερκίδες βρίσκονται ανάμεσα σε Αμερικάνους, λέει, χωρίς να συμβαίνει το παραμικρό. Πόσο ωραία εικόνα και πόσο ξένη για τα δικά μας δεδομένα. Γιατί τι έχουν να χωρίσουν, ρε παιδιά, στο φινάλε. Μην κοιτάτε που τα δικά μας τα κεφάλια εδώ πέρα είναι ακατοίκητα, να πούμε, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, να κάτσω εγώ να μαλώσω με έναν αντίπαλο οπαδό, για ποιο λόγο, ρε παιδιά, για πες. Αφού μαζί μπορούμε να κάτσουμε εκεί σε ένα καφέ, σε ένα ουζερί, να πιούμε, να πούμε τα τσίπουρά μας, να τα πούμε, να κάνουμε. Δηλαδή, στην κερκίδα να μαλώνουμε και να βριζόμαστε και να πετάμε πέτρες. Είναι πράγματα αυτά. Deep, για deep που λέει και ο Βάγιος. Deep. Αυτό είναι καρδιτσιώτικο. Deep. Έχω ένα φίλο στη Γερμανία από την Καρδίτσα, ο Βάγιος. Τώρα έκανε δεύτερο παιδί, δεν μπορεί να βγαίνει τα βράδια στα τηλέφωνα γιατί κοιμάται το παιδί και τέτοια. Τι φτιάτσα, έτσι με λέει. Τι φτιάτσα, λέω τι να κάνω, ρε Βάγιο, καλά. Δεν βγαίνω στο τηλέφωνο, ξέρεις γιατί? Λέω γιατί κοιμάται το κούτσικο, ρε, κοιμάται. Έτσι μιλάνε και οι Λάρισα εκεί, οι Λαρισαίοι. Μπήκαμε στο 90, παιδιά. 2-0 από το πρώτο ημίχρονο το σκορ αυτό. Τηλέφωνο από την Αυστραλία, με καλούνε τώρα για να δω. 0-0-61 Αυστραλία δεν είναι? Γεια σου Τζόρνταν, λέει, πέσαμε να φάμε, λέει, τον Πούσιτς. Και τώρα όλα καλά, λέει, με τον Ιταλό. Τι ζώα είμαστε, λέει. Μπα. Κόλμπο γκρόσο έκανε ο Μπάουκ, να ξέρεις, μήμα σας. Γεια σου Φάνη, γεια σου Κουακόλα. Τους έκανε τρίπλα τους άλλους. Οι άλλοι λέγαν τον καιρό σήμερα, δεν ξέραν τι θα πούνε.

διάλειμμα κάνανε. Όχι. Δεν βρήκε ποτέ καμία φάση έτσι καλή η Αυστραλία. Και αυτό λόγω αμπαλοσύνης. Ενώ είχε την μπάλα στα πόδια της, να πούμε, σε κάνα 2-3 περιπτώσεις να πούμε, και μέσα στην περιοχή, δεν μπόρεσε ούτε να πατήσει μπάλα, ούτε να βγάλει κάτι, ούτε σουτ καλό, τίποτα. Οι Αμερικάνοι μπροστά τώρα, δεν την προλάβει ο άλλος, του βγάζει μπαλιά από αριστερά, αλλά δεν την προλάβει ο άλλος. Ένας με 8 πίσω στην άμυνα δέχει, που είναι καλά, κρατάει την μπάλα ο άλλος, Αμερικάνος. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει να πατήσουν μπάλα, πάρουν το παιχνίδι τώρα. Κίτρινη κάρτα σε ποιονα? Στο 3 της Αμερικής.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ πέρα. Έπεσε ξαφνικά το ρεύμα, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά επιτέλους ευτυχώς ήρθε. Δεν είχαμε και γραμμές. Τώρα βλέπω κάναμε ένα τεστ εδώ πέρα. Λειτουργούν και οι γραμμές. Ένα πεντάλεπτο είχαμε πρόβλημα και με τις γραμμές. Να τις δώσουμε λοιπόν 2310-506-76, 2310-506-77. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι τελείωσε ο αγώνας. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Και τώρα περιμένουμε τον άλλο τον αγώνα, έτσι, μία η ώρα είπαμε. Σκωτία Μαρόκο. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Τα τηλέφωνα τα ξέρετε. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον.
0: Μέσον βάζεις ρε μπαγάσα και βγαίνεις πρώτος. Μέσον βάζεις.
1: Έχω το παρεξάκι, τον Predator, πώς το λένε.
0: Παρακολουθείς. Παρακολουθείς.
1: Αμέ. Είσαι κολλητός. Αμέ, ξέρετε πότε κάνετε εκπομπές τα πάντα.
0: Μάλιστα. Κολλητός του. Ναι.
1: Αμέ, τι νόμιζες, τι θα φοράμε τα γαλόνια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι έγινε, πώς πάει.
0: Καλά. Πώς να πάει.
1: Εδώ. Εδώ μωρέ, βολτούλες. Φόκους εννοείται, στα ακουστικά.
0: Έξω είσαι, βόλτα κάνεις.
1: Όχι ρε εσύ, ήμουνα έξω.
0: Α, έξω ήσουν.
1: Ναι, ήμουνα έξω κατά τις 9 και μετά μαζεύτηκα.
0: Μάλιστα.
1: Λες για να ακούσω, τι να εκπομπείς, τι ακούσεις.
0: Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Όταν μιλάει ο Τζόρνταν,
0: ωραίος,
1: τι ακούσω, τις πουθενάδες.
0: Έτσι μ' αρέσεις, μπράβο.
1: Έτσι, έτσι. Εσύ γιατί με πες πουθενά, που είμαι μυρωδιός, όχι πουθενά.
0: Όχι, λέω, βγήκε ένας και λέει ένα μήνυμα έστειλε μάλλον. Και ναι. Τι έγραφε το μήνυμα να πούμε, κάτσε να θυμηθώ λίγο. Έλεγε...
1: Δεν πω το δικό μου το μήνυμα τώρα στο Σίλα.
0: Το δικό σου.
1: Α, ναι, στο Σίλα, πολύ νωρίς στο Σίλα.
0: Τι είχε γράψει. Α, Κακομοίρης. Το χαιρετίσματα λέει στον Κακομοίρη. Λέω, Κακομοίρη, να το πεις πουθενά. Να το πεις μυρωδιά, ναι, όχι Κακομοίρη, λέω.
1: Α.
0: Ναι.
1: Το άλλο το μήνυμα μάλιστα χθεσινό λέει, είδα το δημοσταίνει λέει, στο Κοτοπουλάδικο τι έλεγε εκεί πέρα.
0: Υπάρχει ο Κοτοπουλάδικο τέτοιο εκεί στον Πειραιά.
1: Ο Τάκης πιο πάνω.
0: Α, το ξέρει ο Μπαγάσας, το ήξερε.
1: Δεν ξέρω τώρα, α, είπα και το όνομα, κακός τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εντάξει, αποφεύγω να λέω εταιρείες και ονόματα.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, κατά λάθος, δεν πειράζει, μήπως τι δεν κάναμε ζημιά, καλό πήγαμε να κάνουμε. Ναι.
1: Εντάξει. Άμα θέλουν να διαφημίσουν να πληρώσουν. Τι, το τζάμπα
0: ναι,
1: πέθανε.
0: Εντάξει, τζάμπα πέθανε, αλλά εντάξει.
1: Να με σωστή και ωραίοι.
0: Το τζάμπα είναι μια φορά, η επόμενη πληρώνεις, εντάξει, έτσι είναι.
1: Ναι. Σε δύο φορές βγαίνουμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι να είναι.
0: Σωστό.
1: Έτσι, τι έγινε με το Μουντιάλ, εσύ με έπεσε γραμμή, σε έχασα.
0: 2-0, 2-0, 2-0 κέρδισε.
1: 2-0, ποιος.
0: Ο Τραμπ, κέρδισε ο Τραμπ, 2-0.
1: Ποιος τράμω, ρε,
0: η, Αμερική, ομάδα, η Αμερική ρε
1: παιδιά. Α, Αμερική με ποια.
0: Με την Αυστραλία.
1: Αυστραλία, κέρδισε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Α, τέλεια. Ωραία, λοιπόν, βάλε μου ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μητροπάνου, όχι μάλλον το Φάμπρικα που μου αρέσει. Είχαμε και να το ακούσουμε.
0: Το Φάμπρικα, καλά.
1: Αλλά το βάλεις, πρόσεξε, να το βάλεις την τελευταία ώρα ξεπίτηδες για ναι. Να ακούσουν όλοι οι ακρότες, να μην ξύπνοι.
0: Και αυτοί που δουλεύουν.
1: Και αυτοί που... γίνεται.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Ζητάνε τα τραγούδια νωρίς, τα ακούνε και μετά γυρνάνε πλευρό.
0: Λες, ε.
1: Ναι.
0: Άρα θα ξυπνήσουν να ακούσουν το τραγούδι και μετά ξανακοιμηθούνε.
1: Μην δίνεις. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, για ακούω να μου σκράτω και τη γραμμή.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι, επίσης, επίσης.
1: Και θα περάσει όμορφα το Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
1: Έλα, καλή συνέχεια, σ' ακουστήρι.
0: Το ακουστήρι, μεγάλο πράγμα. Έλα, φιλέ.
2: Ζόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, γιατί.
2: Έπεσε μάτι, ξέρεις.
0: Τι έπεσε.
2: Γι' αυτό κόπηκε η γραμμή. Μάζγερε, σας ματιάξανε.
0: Μας ματιάξανε, ναι.
2: Ξέρεις. Βέβαια, γι' αυτό έπεσε η γραμμή. Τι νομίζετε, Ζόρταν, δεν τα πιστεύω.

0: αυτά.
1: Τα παλιά τα χρόνια ξέρεις πώς ξεματιάζανε.
0: Πώς ξεματιάζανε.
1: Χαρτοπετσέτα και αλάτι ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω για χαρτοπετσέτα, αλλά ήτανε, ρίχνανε κάποιοι το σταυρό ή κάτι άλλο λένε τώρα. Και όποιος όταν είναι κάποιος μαφτιαγμένος,
1: ναι,
0: αυτός που τον διαβάζει χασμουριέται το στόμα του, θα σκεφτεί.
1: Χασμουριέται και πονάει και το κεφάλι του.
0: Ναι, πολύ χασμούρι το πέφτει. Ναι. Τέλος πάντων, Ζόνταν, ποιον κλείσαμε Ιταλό προπονητή.
1: Συμφωνήσανε, δεν τον υπογράψανε.
0: Πώς το λένε, δεν ξέρεις.
1: Λύση. Πώς λέμε ελληνική λύση για την κοινωνία και την
0: να
1: πολιτική.
0: Να μην φτιάξει και τους δαγκάσει.
1: Ναι, λύση. Βρήκαμε τη λύση.
0: Ναι, σε ποια ομάδα ήταν αυτός.
1: Αυτός δούλευε η Ισπανία. Τελευταία ήταν ο Σασούνα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων θα δούμε, να μην λέμε πολλά πράγματα.
1: Πιτσιρίκος είναι ρε, 40 χρονών είναι.
0: Εντάξει. Και ο Περέιρα νέος ήτανε.
1: Ιταλός είναι αυτός.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλά. Θα τα πούμε για την μπάλα από εβδομάδα.
1: Έχει μεγάλο ατού ο νέος. Ότι θέλει, θέλει να δουλέψει σωστά, να κάνει καριέρα, να έχει όρεξη ο νέος. Καταλάβες.
0: Καλά, έρχεται και σε μεγάλη ομάδα. Άμα είναι σωστός, θα κάνει ομάδα.
1: Ακόμα ένα κίνητρο, βέβαια, πολύ μεγάλο, βέβαια, έτσι είναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εμείς τώρα τα τραγούδια τα θέλουμε γρήγορα, γιατί πάνε που ρε, άρχισε η δουλειά, ρε Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Μαζεύουνε.
1: Ρουδάκινα.
0: Ο καημένος, ναι, οι φίλοι, ναι, νεκταρίνια, ρουδάκινα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις εδώ κοντά.
1: Ρουδάκινα πιάνε. Αυτά τα γκλώρια είναι τα μαύρα, τα κόκκινα.
0: Ακόμα δεν αρχίσαν Τζόρνταν αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι τα Big Band τα νεκταρίνια.
1: Α,
0: τώρα
1: καλά.
0: Είναι Big Band νεκταρίνια.
1: Εκείνα τα
0: και
1: σκούρα.
0: Τελειώνουν αυτά τα.
1: Τα σκούρα.
0: Είναι και κάτι άλλα χνουδωτά.
1: Ναι.
0: Britney, κάπως έτσι τα λένε.
1: Ναι,
0: Britney.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα βάλει
1: τα καλύτερα. Τα καλύτερα
0: ναι, ναι, τα ακούω.
1: Τα
0: ναι,
1: καλύτερα
0: ναι.
1: Είναι από τέλος του μήνα μέχρι δύο μήνες μετά. Σερί.
0: Ναι.
1: Κάνα Red Cabin, κάνα Red Gold, κάνα αυτό, κατάλαβες.
0: Βέβαια. Και εξαρτάται και σε τι χώρα είναι. Άμα είσαι καλό έδαφος, είναι νοστιμότατα τα Red Gold.
1: Κάνα χάλ, καμιά συμφωνία,
0: Τα χάλ χαθήκανε.
1: Έχει πάνω.
0: Συμφωνία, Τζόρνταν, η συμφωνία δεν είναι τίποτα στο σπουδαίο.
1: Είναι καλά.
0: Πρέπει να οριμάσουν πολύ για να έχουν γεύση.
1: Κάνα όχεντρι, βέβαια, καλά είναι.
0: Ναι.
1: Έχει πάνω φλαμουριά, ναι, ναι. Πλατάνη, κατά εκεί πάνω έχουν αυτοί.
0: Η φλαμουριά, πού να τη φτάσει η φλαμουριά, ρε Τζόρνταν, το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Η φλαμουριά, εκείνη είναι στα ρουδάκινα 3α είναι, Τζόρνταν.
1: Ακριβώς, όπως τα λες.
0: Όπου βέβαια, έχω πάει.
1: Ναι.
0: Έχω πάει με το φιλαράκι, το ξέρεις, με τον Τάκη, τον Μπιτζόλα είχα πάει.
1: Αυτός είναι γαμπρός, κύριε.
0: Καλά ρε, με ποιον μιλάς ρε.
1: Η Λίτσα από εκείνη, η Λίτσα από εκείνη.
0: Η Λίτσα δεν ξέρω ρε, χαζόησε ρε. Βέβαια είναι χαμπρός, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Πήγαμε, με έδωσε κάτι κερασάρες με είχε δώσει ο Τάκης εκεί.
1: Φερουβίες έχει αυτός.
0: Το παραδέχομαι, έχει τέτοιο.
1: Πριν καταπήρουν μπάγκα σας.
0: Ναι, κι αυτός ήταν αετός.
1: Ναι.

0: βραδιάζει του Στέλιου Καζαντζίδη.
1: Ναι.
0: Για το Φίλιππα που μας ακούει στη δροσερή έδεσα, μακάρι να ήμασταν
1: ναι.
0: Εκεί πάνω τώρα.
1: Ναι.
0: Το φίλο μου τον Κρέμτικ που μαζεύει νεκταρίνια και τελειώνει.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Τον Μπάκη.
1: Ναι.
0: Τον Ράκη τον Μπαρμπέρι.
1: Ναι.
0: Τον Γιάννη από τα Λευκάδια.
1: Ναι.
0: Τον μεγάλο τον Τζόρνταν.
1: Ευχαριστώ.
0: Και τον Χρήστο τον Βολίδα τα Αρσένη. Και τα Αρσένη θα ακούνε, να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ακούς, ακούνε τον Τζόρνταν, αλλά ακούν και τον Γιώτη που μιλάει.
1: Ωραίος ο Γιώτης.
0: Τι νομίζεις εσύ, Άγια, Άγια είμαι εγώ, μισή μερίδα είμαι.
1: Όχι ρε, εσύ, εγώ σε ξέρω 40
0: μπράβο,
1: χρόνια.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ, Τζόρνταν, και εγώ τα ίδια λέω και για σένα.
1: 47 χρόνια σε ξέρω.
0: Α, μπράβο Τζόρνταν μου. Ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Σε καληνυχτώ.
1: Okay.
0: Σε καληνυχτώ. Και ανοίγω το ραδιόφωνο να σας ακούσω.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο και προσέχετε, έγινε.
0: Επίσης,
1: Τζόρνταν. Έγινε, Γιώτη μου, τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλος.
2: Καλημέρα, κύριε Τζόρνταν.
1: Σε παραδέχομαι και σένα, γιατί τηρείς αυτό που υποσχέθηκες.
2: Όχι, είπαμε. Από εδώ και πέρα, κάθε Παρασκευή που τελειώνει η εβδομάδα, πρέπει να λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα σε σένα.
1: Να δείχνεις παρόν.
2: Βέβαια, να σας ευχαριστώ που σε ακούω. Αφού περιμένω πότε να έρθει να κάτσουμε μέχρι δύο.
1: Τι λες.
2: Να σ' ακούω, τέλος. Πρέπει να λέω να ευχαριστώ. Δεν γίνεται, λέω, ρε, τρελοπόντι, λέω μέσα μου. Πρέπει να πεις και να ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ σε σένα. Χίλια ευχαριστώ που τα λες τόσο ωραία και μας ενημερώνεις, όπως και σε όλο το focus. Εγώ το παρακολουθώ και ζω από τις 7 το πρωί από τον Ερμέ μέχρι και τις 4.30 που είναι ο Πετρουλάκης.
1: Μάλιστα.
2: Τα παρακολουθώ. Είστε φοβεροί. Μετά δεν βλέπω, γιατί είναι, μετά βγαίνουν γυναίκες. Ωραία προγράμματα. Άρεσε μέχρι τον Πετρουλάκη που είναι τα αθλητικά. Αλλά του Σερέτη και εσένα όλοι φοβεροί. Χίλια ευχαριστώ.
1: Τώρα
2: να πω δύο λόγια εγώ.
1: Να πεις.
2: Για τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
2: Καλός ήταν, αλλά έκανε πότε κάτι λαθάκια. Αλλά έχει νευριάσει πολύ ο κύριος Σαββίδης. Έπρεπε να έπαιρνε τουλάχιστον το κύπελο. Δεν φταίει βέβαια ο Λουτσέσκου. Δεν είναι παίκτες. Δεν φταίει. Εντάξει. Εντάξει, έχασε και το πέναλτι κτλ. Αλλά τρέξε ρε παιδί μου από το... Πώς λες την Άκη, πώς λες Αϊκίτσα, δεν τη λες όταν την κάνεις μικρή, η Αϊκίτσα. Τον Όφη πώς λένε ένα μικρός, ο Φίτσα, Έφη, πώς τον Όφη.
1: Ναι, ναι.
2: Σαν μικρή ομάδα.
1: Ο Φούλης.
2: Μικρή ομάδα να πούμε. Εντάξει, ναι, έχασε το πέναντι, έφτυγε ο Καγκάτσι.
1: Γίνανε πολλά, πολλά γίνανε.
2: Πολλά γίνανε, αλλά έπρεπε τουλάχιστον, ήταν 100 χρόνια ρε. Κάπου νευρίασε ο Σαββίδης, το κατάλαβα, κάπου νευρίασε. Αν έπαιρνε το κύπελο, δεν θα έφυγε ο Λουτσέσκου. Δεν θα έφευγε.
1: Μα δεν φταίει ο Λουτσέσκου γι' αυτό.
2: Ναι, δεν φταίει, είπαμε. Φταίνει οι παίκτες. Παντού αυτό είναι, κύριε Τζόρνταν. Ό,τι φταίει η ομάδα, άμα δεν πάει, φεύγει. Πάντως όλο τον κόσμο είναι αυτό. Πάντως, φεύγει. Μπράβο του Λουτσέσκου, σε κάθε τόσα χρόνια. Τώρα εύχομαι σε αυτό το καινούριο να γίνει, να τα πάει καλά. Να τα πάει καλά. Αυτά. Όσο ήθελα να πω χθες για τον κύριο Γιάννη, που είπε για τον πατέρα του, να πω και εγώ, θυμήθηκα τη γυναίκα μου που τον είπε, δεν είναι σωστό αυτό που λες, να το πάρει ο Θεός. Όλοι λένε όταν έχεις έναν άρρωστο, Θεέ μου κάνει κάτι. Εγώ τη γυναίκα μου που έφυγε από την κακή αρρώστια, εγώ έκατσα δύο εβδομάδες κάτω από στο νοσοκομείο, κατάλαβες, εκεί στο Διαγένειο, όχι στο ΑΧΕΠΑ, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Και μέτραγα και τις μέρες, λέει, Θεέ μου κάνει το θαύμα. Ο κύριος Γιάννης λέει, να παρακαλάμε να τον πάρει ο Θεός. Όχι, δεν παρακαλάς. Πάντα
1: έργασε
2: μου, ίσως να γίνει το θαύμα, ίσως να γίνει το θαύμα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ίσως να γίνει το θαύμα. Και πάλι όταν έφυγε, δεν είπα Θεέ μου, όπως λέει ο κύριος Γιάννης, έφυγε και ησύχασε. Όχι, γιατί Θεέ μου την πήρες. Γιατί. Ήταν και νέα, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Γιατί την πήρες, Θεέ μου. Τέλος,
1: μα δεν μπορείς να το πεις, δεν σε έρχεται να πεις τέτοιο πράγμα.
2: Δεν σου έρχεται, ο κύριος Γιάννης είπε, δεν κατάλαβα καλά, έτσι είπε, θες, λέω, τι λέει ο άνθρωπος. Πάρ τον Θεέ μου, λέει, για να ησυχάσει. Δεν είναι, πεις, Θεέ μου, κάνε το θαύμα, ρε παιδί μου. Κάνε το θαύμα.
1: Δεν μπορείς να το πεις, έχεις δίκιο.
2: Και όταν έφυγε η γυναίκα μου, σου λέω, έλεγα γιατί το κάνεις αυτό, Θεέ μου, κρίμα ήταν. Είναι 55 χρόνια έφυγε. Τραγουδάγαμε μαζί 25 χρόνια τραγουδάγαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Κρίμα ήταν, τέλος πάντων. Και το άλλο που ήθελα να πω,
1: ναι.
2: Είχε πει, λύση με αυτό το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα, που βάζει το τραγούδι ο κύριος ο Στέφανος.
1: Ναι.
2: Για το τραγούδι που του «Πάμε και όπου βγει». Αυτό το, που έγινε το τρένο.
1: Ναι.
2: Τι θα πει «Πάμε και όπου βγει»? Ποιος το είχε πει αυτό, κύριε Τώρα?
1: Δεν ξέρω. Αυτά θα τα πάρει στον Στέφανο. Τα,
2: α, τέλος πάντων. Ναι. Όχι, το είπε και ο ίδιος, ότι είπε ο Σαθμάρχης «Πάμε και όπου βγει». Όταν πάει το τρένο, δεν πρέπει να πάει στη δεξιά γραμμή.

0: Αυτό πήγε στην αριστερή γραμμή. Δηλαδή πήγε στην κάθε του Αθήνα για Θεσσαλονίκη, στην αριστερή. Έπρεπε να πάει δεξιά. Θα πει, έφυγε αυτό, έκανε λάθος. Σταμάτα το τρένο, ρε, οδηγέ. Φίλοι τα λένε, α, υποστήριξε το Μητσοτάκη. Εγώ δεν έχω Μητσοτάκη. Εγώ έχω κρεμασμένο εδώ το. Είμαι, που είμαι στον Βερόπουλο, πώς ήταν η εκλογικός αντιπρόσωπος, το έχω εδώ πέρα κρεμασμένο τώρα που θα ξαναπάω πάλι, πώς είναι αυτό που
1: μου δίνουν,
0: κατάλαβες, που είμαι Βερόπουλος. Αλλά σε αυτό το πράγμα έκαναν αυτοί λάθη, κάναν πολλά. Αφού βλέπεις, ρε μηχανοδηγέ, ότι σε βάζουν στη γραμμή. Κάτσε εδώ, γιατί πάω αριστερά. Εκτός αν τον είπε, ξέρεις, θα πάρεις την αριστερή γραμμή, θα την πάρεις. Μα αυτός είπαμε όπου βγει. Αυτός το είπε, ο Σαθμάρχης. Τι θα πάμε, ο Γουρούνια έχεις απάνω. Αφού βλέπεις ότι το τρένο πάει πάντα δεξιά. Η δεξιά είναι άνοδικα. Γιατί πήρε την αριστερή γραμμή, κύριε Τότε. Δεν καταλαβαίνω να πω. Σταμάτα το τρένο και τη στιγμή. Είχες 15 λεπτά πριν η πρόκληση. Σταμάτα, κατεβείτε όλοι κάτω, παιδιά, γιατί είμαστε σε λάθος γραμμή. Τότε γίνει. Σταμάτα τώρα, φίλε, στα 5 λεπτά. Δεν γίνεται.
1: Δεν το πήραν χαμπάρι, ρε. Δεν το πήραν χαμπάρι.
0: Ναι, όταν οδηγώ ο μηχανικός δεν βλέπω την αριστερή γραμμή.
1: Πού να το δει.
0: Δεν μπορεί. Μπροστά βλέπω ότι είναι δύο γραμμές. Η μια είναι η κάθετος, μια είναι άνοδος. Όταν πας για Θεσσαλονίκη από Αθήνα, παίρνεις τη δεξιά γραμμή. Φταίει ο Σταθμάκης, αλλά ξύπνα και εσύ, ρε φίλε. Εγώ αν ήμουν ο αγράμματος, θα έλεγα, παιδιά, κατεβείτε αμέσως, είμαστε σε λάθος γραμμή. Ό,τι γίνει. Και άμα έρθει κάποιος και τον τρακάρει όπως έδινε, τι με νοιάζει εμένα, εγώ φταίω, αυτή είμαι στην εδώ. Το σταμάτησε, έδειξαν τον κόσμο, κατεβείτε όλοι πια, είμαστε σε λάθος γραμμή. Κάντε αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, να μην καθυστερώ, αυτό το πρόβλημα ήταν, σας καθυστέρησε. Και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Τζόρνταν.
1: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια και χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά και εσύ, ότι επιθυμείς για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Παρακαλώ.
2: Τζόρνταν.
1: Έλα.
2: Έλα, φιλαράκι μου, ο Τόλης Κιλκής Λαβομονέρα.
1: Πού είσαι, ρε Θηρίο.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις.
2: Λίγο να το ελαφρύνουμε, εντάξει, γιατί ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Τώρα παίρνει λίγο να γελάσει εδώ, να ακούσει λίγο τον Γιάννη, έτσι να κάνει λίγο καλαμπούρι. Εντάξει, τώρα μην το βαραίνουν λίγο κάποιοι ακροατές, ρε γάμο, εντάξει. Λένε τα προβλήματά τους βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τζόρνταν,
1: ορίστε.
2: Άκουσες τι είπε πάλι η ουρά, το άκουσες, δηλαδή.
1: Ποιος?
2: Δεν τα πιστεύω αυτά που ακούω.
1: Δεν ακούω, δεν κατάλαβα.
2: Τι είπε, λέω, πάλι η ουρά του πουθενά. Μ' ακούς?
1: Για πες.
2: Λέει, επειδή κατάλαβε ότι τα 700 τα παίρνεις εύκολα, έρχεσαι στον Κλικί στο Λαμπονέρα άνετα και βγάζεις φωτογραφία, σου λέει θα το χάσω τα 700 ευρώ. Τώρα λέει, δίνω 2.700, λέει, τα 700 άστα. Δίνω, λέει, 2.700 αν εμφανίσει, λέει, και πρόσληψη από το Focus. Άκου τώρα να δεις πώς το γυρνάει.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Είναι δυνατόν εδώ να κάνω εκπομπές και να είμαι μαϊμού?
2: Για πες τώρα εσύ.
1: Εγώ να πω. Μιλάμε για Βλάξ.
2: Είναι τόσο δημόσιο πρόσωπο που δεν ξέρουν όλοι. Είναι δυνατόν.
1: Ο τύπος είναι Βλάξ, ρε. Ξέρεις, θα πει Βλάξ. Μιλάμε για Βλάξ.
2: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι θα τους πω. Θα φέρεις πρώτα 1.000. Τα 700 του Λαμπομονέρα, τα 300 με του Γεωργίου που δεν τα δώσεις ακόμα.
2: Χίλια.
1: Και μόλις τα δώσεις αυτά, τότε θα σε βρω και την πρόσληψη.
2: Έτσι.
1: Κοπριές τώρα να πούμε, κατάλαβες.
2: Μπροστά σε τόσο κόσμο κάθεται και λέει αερολογίες.
1: Άστα,
2: πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να τηρήσει, γιατί αν τα τηρούσε, εσύ θέλω να έρθεις να βγάλουμε τη φωτογραφία να την
1: τι φωτογραφία να βγάλω, ρε, τώρα με λατρεύουν
2: το
1: Κιλκής, ρε.
2: Ξέρουμε, ρε, τώρα,
1: τι
2: ξέρουμε.
1: Ναι, ρε,
2: και
1: ποιο...
2: το Λαμπομονέρα σε περιμένει.
1: Όλη η Βόρειο Ελλάδα.
2: Στο μυαλό του λέει ιστορίες τώρα, ναι, ιστορίες.
1: Τι να με πούνε αυτοί οι τυποτάδες. Αυτοί είναι τυποτάδες κανονικοί, ρε.
2: Όχι, να του τα ζητήσεις τα λεφτά. Να του τα ζητήσεις.
1: Ρε, θα τα,
2: μαγκές,
1: θα τα ζητήσω και τα δώσουμε σε μια οικογένεια έτσι φτωχιά να πούμε τώρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα, ρε.
2: Αυτές οι ψευτομαγκές.
1: Τραχανάδες αυτοί.
2: Αυτοί
1: είναι τραχανάδες όλοι τους εσύ.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ντροπή. Για... Με είχε πει ένας παππούς παλιά, μικρός όταν ήμουνα. Άμα δεις μου λέει έναν βλάκα γούρι μου εκεί πέρα που να σε μιλάει, να σε κάνει.
2: Θα γίνετε δύο.
1: Ναι, μην ασχολείσαι γιατί θα γίνετε δύο, με λέει.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Τι να... θέλουν και debate, θέλουν και να μιλήσω και να τι να μιλήσω μέσα, ρε. Τι να σε ασχοληθώ μέσα. Πρώτα απ' όλα μπαίνει σε κάποια πράγματα που δεν τον αφορούν.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Είναι δυνατόν εγώ να ασχοληθώ με κάποιον που δεν με αφορά, έχει ένα θέμα με έναν άλλον και δεν με αφορά.
2: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
2: Και νούμερα. Ουρά και του ταιριάζει μια χαρά το ουρά του πουθενά.
1: Νούμερα, νούμερα.
2: Γεια σου, Ζώντα. Σε περιμένουμε στο Κιλκής, να ξέρεις.
1: Έγινε, φιλαράκι μου, έγινε. Να σε
2: καλά. Φιλάκια, φιλαράκι, τα λέμε. Γεια σου, γεια σου.
1: Για χαρά. Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σου, ρε φίλε Τζόρνταν, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια σου.
3: Γεια σου, ρε φίλε. Θα είδα και τώρα με τον κόκκινο.
1: Ναι.
3: Ρε φίλε, τώρα προσπαθείς τον άλλο να του βάζεις μυαλό τώρα να του πεις.
1: Όχι, δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει αυτά που τον είπα. Δεν γνωρίζει.
3: Η Καλυψό, ξέρουμε ότι η Καλυψό είναι στην Κάρι Πάοκ.
1: Δεν γνώριζε το παιδί, ρε. Εντάξει, δεν ήξερε ότι ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής που ήταν εκεί. Δεν ήξερε. Ναι. Μισό λεπτό, λίγο Γιώργο, μισό λεπτό.

0: Έλα Γιώργο.
1: Έλα φίλε. Αυτός ρε φίλε δεν είχε ιδέα για αυτήν την καλύψω τώρα, ούτε για το για τη διοίκηση του καθόλου του Ιουλίου.
0: Δεν έξερε το παιδί, εντάξει μωρέ, δεν είναι. Τι να κάνω.
1: Ούτε για τις κόντες που υπάρχουνε.
0: Δεν γνώριζε, εντάξει, δεν τον παρεξηγώ, δεν τον κακίζω, δεν γνώριζε. Θα έπρεπε να γνωρίζει όμως, αλλά δεν γνωρίζει.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτοί είναι κάποτε λέγανε εκεί.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί πιο πολύ. Όταν δεν γνωρίζει κάποιος και τον λέει κάποιος άλλος κάτι, άκουσε τον τουλάχιστον, ρε φίλε. Μην πας να τον ακυρώεις, κατάλαβες.
1: Δηλαδή. Έχουν άγνοια του θέματος.
0: Ναι, ναι. Άκουσε τον να τον άλλο να. Άκουσε τον να. Δεν είναι κακό πράγμα. Άκουσε τον να. Κάτι θα μάθεις. Μην του πάρει να τον ακυρώσει. Και εγώ ήμουν εκεί και εγώ ήμουν αυτό με τον υπουργό. Ρε εσύ τώρα. Εδώ έχουμε φίλο που είναι από το χωριό του τώρα. Και μας λέει ο άλλος είναι. Υπόσχεται. Ναι.
1: Αυτό που έλεγε ότι θα κάνει το. Θα κάνουν ανάπλαση το Χαριλάου και θα τους δώσουν εκεί πέρα που είναι τώρα την ναυπηγεία. Στην Πηλαία. Άσε τώρα, εντάξει. Έτσι λέγανε τους άλλους από εκεί. Τι θα σου πω τώρα για τον ΠΑΟΚ. Θα σου μιλήσει για τον ΠΑΟΚ τώρα που έλεγε τόσα πράγματα έχει πει και δεν είναι, ως τώρα δεν έγινε κάτι σαν πράξη.
0: Τι να πω.
1: Για την οικοδομική άδεια που θέλει 12 μήνες για να βγει.
0: Θέλει να μάσουν τα χαρτιά, να κάνουν τα αυτά από τις υπηρεσίες, από τα αυτά, να τα έχουν στο φάκελο. Θέλει δουλειά ρε, δεν είναι έτσι.
1: Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση οικοδομική άδεια με την περιφέρεια και το εξωτερικό χώρο της Τούμπας που είναι η Κλειάνθος. Γιατί εκείνο είναι της περιφέρειας, δεν είναι του γηπέδου η Κλειάνθος, ο δρόμος. Είναι μετά το δρόμο και το πάρκι που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης που το έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τότε με τον Καμένο για πόσα χρόνια. Για χρήση την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ούτε θα το γνωρίζει. Θα δω σωστά κύριε Ζόρταν.
0: Αυτό έτσι είναι, σωστό είναι. Εδώ δεν γνώριζε ρε φίλε ότι βρέθηκε η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ να μην με τον υπουργό και με τον υφυπουργό και μίλησαν για αυτά τα θέματα. Και ότι θα βρεθεί και από εβδομάδα. Αυτά δεν τα ήξερε.
1: Πρέπει να πεις τώρα ρε φίλε τώρα. Πρέπει να κάνει πράγματα που δεν αξίζει. Κόσα και το άλλο που σου είπε ο προηγούμενος. Ο αυτοκλικής, αυτός της καπτοκλικής ήταν, που σε πήρε.
0: Ναι, το παιδί, ναι.
1: Ναι. Και εγώ τ' άκουσα αυτό που λέγε το Λαμπομπονέρα ή για τα λεφτά.
0: Ρε εσύ, αυτοί όλοι οι φίλοι μου είναι εκεί πέρα τα παιδιά. 500 φορές έχω πάει εκεί πέρα. Όλοι οι φίλοι μου. Τι να σε πω τώρα.
1: Ναι, γιατί έλεγε ο Καμπακίδης ότι δεν το τι λέει τώρα, λέει, το Παστορείο Σουλτανίδης, άλλος το πήρε, λέει.
0: Καλά, και τι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τότε που είχατε κινητικότητα. Τέλος πάντων, αυτή τώρα είναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα λέει αυτά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο. Τι θέλει να δείξει δηλαδή.
1: Λέει ότι βγάζει μένος, δεν και τους βρίζεις.
0: Ναι, εμένα, όχι.
1: Και μου λες άσχημα.
0: Τι κάνω.
1: Ότι βγάζει μένος και τους βρίζεις.
0: Ναι, τι ατρώ, δεν τους βρίζω. Δεν τους βρίζω, τους χαρακτηρίζω.
1: Ναι,
0: γιατί ασχολούνται με μένα, ας πούμε, που δεν τους αφορά. Πράγματα που. Καταρχήν ότι κάνω το χλεβάζουν, να πούμε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τότε τι να τους κάνω εγώ αυτούς τους.
1: Την φορά έβγαλε ο άλλος, να πούμε, τέτοιο και έλεγε, επειδή έλεγε στο σύγχρονο Μιστακίδη ότι έχω δισεκατομμύριο, και όντως δισεκατομμυρίουχος είναι ο άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά έχουν, βέβαια, εννοείται.
1: Άμα πας στο σελίδα του Αμερικάνικη της Forbes.
0: Τα ξέρουμε αυτά, ρε, τα ξέρουμε αυτά, ρε Γιώργο. Τα ξέρουμε.
1: 4,5 δις παρουσία.
0: Τα γνωρίζουμε αυτά.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν θέλω να σου πω. Το ξέρω ότι το γνωρίζω αυτό. Δεν θέλω να πάω εκεί. Ρε φίλε, έχεις ένα δισεκατομμυριούχο. Άμα αυτός ο δισεκατομμυριούχος που έχεις, που είναι ας πούμε το διπλάσιο οικονομικά από το Σαββίδη, άμα υπολογίσουμε ότι ο Σαββίδης έχει 1,7 δις.
0: Ναι, αυτά που φαίνονται τώρα, εντάξει.
1: Ναι, αυτό που φέρνουν, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, τώρα μπορεί να τα βάζουν και όλα αυτά, να μην τα δηλώνουν όλα.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Αυτό δεν είναι σημαντικό, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν πάει, φίλε, δεν πάει να χτυπήσεις στους άλλους δύο που είσαι, γιατί ο Μητσοτάκης είναι πιο πολλά λεφτά.
0: Για το μπάσκετ, για πρωτάθλημα που λέγαμε.
1: Ναι, ναι, και για τον Τράκη και όλα αυτά και ο Αγγελόπουλος.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να το πάρει του χρόνου. Του χρόνου, κατάλαβες, στο μπάσκετ, Κάθε μέρα, άμα θες κάνεις μεταγραφή, δεν είσαι το ποδόσφαιρο δύο φορές το χρόνο. Ρίξε 30 χαρτιά.
1: Εντάξει, πήρε και καλούς παίκτες.
0: Ρέση, φέρνεις έναν προπονητή. Τηλεφώνεις στην διοίκηση να πούμε με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Και άντε δεν το πάρει του χρόνου, να το πάρει τον άλλο χρόνο. Δεν χωράει το να περιμένουμε χρόνια να πούμε. Τι νόημα έχουν τα λεπτά τότε.
1: Α, μπράβο. Και εγώ που τα λέω αυτά, επικριτής είμαι. Γιατί κάποιοι λέει, σχολιάζανε λέει για το, για το τέτοιο. Σιγάρε, φίλε. Πήρες 8 στρέμματα να πούμε και θα κάνεις ένα φουσκωτό γήπεδο. Ένα φουσκωτό τέτοιο με δύο γήπεδάκια μέσα. Ο άλλος πήρε 150 στρέμματα να πούμε στη Θέρμη. Σε άλλη περιοχή δηλαδή, πιο κατοικήσω απέναντι δηλαδή από την άλλη μεριά του Κότερλαντ, που είναι τεράστια τέτοια και εκεί θέλει άλλα τέτοια για να κάνεις, για να χτίσεις εκεί. Άλλα κριτήρια έχει εκεί για να χτίσεις. Είναι και χρονοβόρο.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό ρε Γιώργο τώρα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θα κρίνουμε στο τέλος, να πούμε τα συμφέροντα του καθένος. Ναι.
1: Ας γίνει και να γίνει, καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι και να κάνουμε. Και οι δύο. Όχι για τον Λουτσέσκου, ρε φίλε, τι να σου κάνω, Λουτσέσκου. Ας έμπαινα στο κείμενο, ρε Λουτσέσκου. Πάσε ακόμα στον ΠΑΟΚ. Τι να σου κάνω.
0: Λες να είναι αυτός ο λόγος.
1: Δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Είναι και άλλοι λόγοι. Τώρα θα μου πεις τώρα και τον Γιωργάκη, γιατί σου είπα και άλλη φορά. Ούτε ο Γιωργάκης βάζει λεφτά, ούτε ο Νίκος.
0: Γιώργο, Γιώργο θα λες, ο Γιωργάκης, Γιώργος, 30 χρονών είναι.
1: Γιώργος, ναι, εντάξει.
0: Τώρα, άμα σε λες ένα κανένας Γιωργάκη, δεν σε πειράζει.
1: Εντάξει, μου το λένε, γιατί είναι σε ηλικία, πιο μικρός είναι γι' αυτό. Ηλικιακά το λέω. Ο Γιώργος. Μα δεν βάζει τόσο λεφτά, ούτε ο αδερφός του βάζει λεφτά. Και οι αποφάσεις δεν τις παίρνουν, ούτε αυτός ούτε ο αδερφός του. Ο Σαββίδης παίρνει τις αποφάσεις. Αυτός είναι υπεύθυνος. Αυτός εμπιστεύτηκε παράδειγμα τώρα αυτή τη στιγμή τον Τελειώνα, εμπιστεύτηκε τον Βιερίνια και τον, και τον Μάτος και πήραν, ας πούμε, με λένε δικιά σας ευθύνη. Έτσι τους είπε. Με δικιά σας ευθύνη. Λύστε τον. Εντάξει, το κνήσαμε τον προπόνητη. Τώρα θα πούμε και για το άλλο. Και ο Λουτσέσκο άγνωστος ήταν. Στην Ξάνθη ήταν και τα μπούρια έπαιζε όταν ήταν στην Ξάνθη. Θες να πούμε για τον Ίβιτς. Πού ήταν ο Ιωβίτς, ήταν ποδοσφαιριστής. Μετά από την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έγινε ο άνθρωπος προπονητής στην αναπτυξιακή. Θέλω να πούμε και τον Πάμπλο Γκαρσία, και αυτός τα ίδια. Ξεκίνησε από χαμηλά, από το τμήμα της υποδομής. Ας του δώσουμε καθόλου ένα χρόνο να δούμε τι θα κάνει κι αυτός.
0: Μέσα.
1: Μέσα, φίλε, δεν με νοιάζει. Ούτε ποδοσφαιριστής με νοιάζει άμα μείνει, άμα πήγει, ούτε προπόνητης με νοιάζει. Γιατί ξέρω ότι αύριο μεθαύριο ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει και πολύ καλύτερος από αυτός που είχε σήμερα. Και δεν με χαλάει για μένα αυτό. Δεν με πειράζει τώρα. Τώρα για τον Κωνσταντέλια θα μου πεις, κάπου εκεί με χάλασε γιατί ήταν ο τρόπος που έγινε έτσι. Πήγε να γίνει μάλλον και δεν έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Έγινε, αυτά, Γιώργο. Έγινε. Τα λέμε αγόρι. Μια
1: καλό βράδυ.
0: Επίσης, γεια. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Ζόρταν, γεια σου.
0: Καλό σου να.
2: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε εδώ, πολεμάμε. Τι να κάνουμε.
2: Πολεμάμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, κάτσε, πριν μιλήσουμε για εδώ για τους προπονητές. Ρε εσύ, Ζόρταν, οι άλλοι λένε αυτά που λένε, γιατί, ξέρεις. Εγώ δηλαδή, τι πιστεύω. Καταρχάς έχουν και τον άλλον από πίσω τους, αυτόν που τους βάζει εκεί πέρα και δουλεύουν, έτσι. Όταν
0: δεν,
2: εσύ...
0: Δεν πάνε να έχουν άλλους 500 από πίσω, ούτε με ενδιαφέρει.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν τους βλέπω, δεν τους βλέπω.
2: Κάτσε να σου πω, ναι. Αυτό που είπες είναι ότι δεν τους βλέπεις, έτσι, ναι. Δεν είναι.
0: Τι.
2: Τι γίνεται τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ ό,τι λέω, το τεκμηριώνω μετά στο καπάκι, μπαμ.
2: Ναι, βρεσί. Ναι. Αλλά κοίταξε, όπως λες, υπάρχουν οι πουθενάδες.
0: Ναι.
2: Ο πουθενάς, ναι. Οποιοσδήποτε πουθενάς, για να φανεί, για να δείξει ότι κάτι είναι, πρέπει κάποιος να ασχοληθεί μαζί του που δεν είναι πουθενάς.
0: Ναι.
2: Αλλιώς αν ο άλλος που θα ασχοληθεί μαζί του είναι πουθενάς, δεν θα τους ακούσει κανένας.
0: Ναι, σωστό.
2: Σε τσιγκλάνε εσένα τώρα, πήγαινε τώρα να δεις τις ακροματικότητες, τις θεαματικότητες, τις δικές σου, τις θεάσεις, πώς λέγονται αυτά,
0: ναι.
2: Επισκέψεις, δεν ξέρω πώς λέγονται εκεί πέρα, τα δικά σου, πήγαινε να δεις και αυτόν όλοι.
0: Τα views, προβολές και τέτοια, ναι.
2: Τα views αυτά. Και αν δεις μέσα, τα μισά είναι, ξέρεις τι είναι. σε αυτούς. Ξέρεις τι είναι. Κατάλαβες. Με τα χρύψ και με τα μύψ και με τα τέτοια.
0: Ναι.
2: Πήγαινε να δεις. Και κοίταξε και τα δικά σου αυτά τα χύψη και τα μισά. Θα δεις ότι σε αυτούς είναι τα μισά περίπου. Εσένα άντε να είναι κάτι εκατοντάδες, ξέρω εγώ 200-300. Αυτούς είναι χιλιάδες. Χιλιάδες. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί κάτι πρέπει να δείξουν τώρα. Κάπως πρέπει να φανούν. Εσύ τώρα όταν λες αυτά και βγαίνει και ο φίλος, εντάξει βγαίνει εκεί πέρα και λέει ας πούμε ότι ο άλλος μου είπε αυτά. Οι ακροατές οι δικοί σου από περιέργεια και μόνο θα πάνε εκεί. Οπότε τι θα κάνουν, θα τους ανεβάσουν τα views. Το κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς κάνουνε. Από πουθενάδες να γίνουνε κάποιοι.
0: Μες.
2: Κατάλαβες. Αυτά που λένε φυσικά είναι και τρελά. Φυσικά είναι και τρελά. Αλλά όταν εσύ θα πας που λένε αυτοί που παρακαλάνε για debate και ιστορίες και αυτά, δεν γίνεται να κάνει debate το 0, τόσο τόσο με τον άλλο που έχει...
0: Να πάει ο μεγάλος στους πουθενάδες εκεί να κάνει debate,
2: Ναι.
0: Όταν μεγαλώσουν...
2: Καταρχάς, ξέρεις τόσα πράγματα, δεν το λέω τώρα ξέρεις επειδή εσύ τώρα εδώ πέρα και μιλάμε μαζί, εντάξει, τα πράγματα που γνωρίζεις αυτά έχουν φανεί εδώ με την πάροδο των ετών.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Έχουν φανεί, ποιος ξέρει τι ξέρει. Τι γέρτησε προχθές, τον άκουσα κάπου εκεί πέρα που έλεγε, γιατί ξέρεις πετάνε που και που, δεν ξέρω ποιος θα κάνει το μαραμίτα, τα κάνει, δεν ξέρω ποιος θα κάνει, που πετάνε που και που ξέρεις. Κάτι δίλεπτα είναι, τρίλεπτα, τετράλεπτα τώρα, κάτι τέτοια.
0: Ναι.
2: Και μίλησε λέει του Σαββίδη και τον είπε λέει ότι θα κάνεις αυτό και θα κάνεις. Τι να φτάρεις. είναι για να φουντάρεις να.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Εμένα ξέρεις τι με έλεγε κάποτε όταν τον πήρα για να τον πάρω σε, πώς το λένε, συνεργάτη στην εκπομπή εκεί στο Γιούρο Πουάν. Έχω μία γνωστή μου λέει που γνωρίζει την κυρία Σοφία, την αδερφή του λέει. Θα κοιτάξω, λέει, να πάω δίπλα της, λέει, να μπας και την γνωρίσω εγώ για να μαθαίνουμε νέα. Τότε. Λέω, τι να μάθεις, ρε, από την κυρία Σοφία. Πώς γίνεται το παστίτσιο του, λέω. Τι δουλειά έχεις εσύ μετά. Και τώρα ξαφνικά είναι όλοι οι δικοί του, να μπούμε στην οικογένεια. Γελάει ο κόσμος τώρα. Τι να πεις, ρε, φίλε.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι, δηλαδή, θα τους δώσεις λόγω ύπαρξης, εάν ασχοληθείς μαζί τους.
0: Τι να ασχοληθώ, ρε.
2: Βλέπω, δηλαδή μερικοί δεν ξέρω, παίρνουν εδώ πέρα και λένε είπε αυτό, είπε εκείνο για να μιλήσει και εσύ, για να το πάρουν και αυτοί, για να πούν και αυτοί. Δηλαδή, μόνο που θα πούν το όνομά σου εκεί πέρα μέσα, κατευθείαν αποκτάνει υπόσταση. Αλλιώς δεν μπορούν.
0: Είχε έναν πρόεδρο να πούμε εκεί στο Κυλκή, στον προηγούμενο να πούμε τη Ένωση, τον άνθρωπο. Εγώ δεν τον ξέρω, τέλος πάντων μπορεί να τον ξέρει να πούμε. Τον προηγούμενο που ήταν. Μας τον έκανε, μας τον ανέβασε, μας τον έκανε, θα ρίξει και ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μας τον έκανε μετά ότι έπαιξε και στη Βέρεια μπάλα, τον είχε κάνει. Μπατιστούτα, όχι Μπατιστούτα, Βαν Μπάστεν. Για το μαγική στη Βέρεια δεν τον ξέρει κανένας. Πρόσεξε. Και τελικά έμαθα εγώ, ήταν τέταρτη αλλαγή στον Απόλλων Λάρισσας τώρα. Γελάει ο κόσμος τώρα, ρε.
2: Μιλάμε για ναι, σπάρ.
0: Μιλάμε για νούμερα τώρα. Αυτοί εδώ που εκθέσαν και τον άνθρωπο δηλαδή, κατάλαβες. Τι να πεις, ρε φίλε.
2: Και αυτά που λένε. Εκεί πέρα, εγώ σου λέω μια-δυο φορές στην αρχή έτσι.
0: Τολμήσανε να μιλήσουν για τον Στέργιο του Μουρτσίλα. Τον άνθρωπο μας χρόνια φίλοι να πούμε. Τον έχω, δηλαδή, έχουμε βρεθεί, έχουμε κάνει χίλια-δυο και αυτοί τολμήσανε να μιλήσουν και να κατακρίνουν μια φιλία, ας πούμε, μια γνωριμία. Προσέξτε τώρα. Μιλάμε για νούμερα τώρα. Ρε. Μιλάμε για λαχανοτολμέδες τώρα. Γιατί ξέρεις,
2: όλα
0: γιατί.
2: Όλα φαίνονται στις θεάσεις της Τζόρνταν. Ναι. Εκεί φαίνονται. Εκεί φαίνονται. Όσο πόλεμο σου έχουν κάνει, μιλάμε για μεγάλο πόλεμο, έτσι.
0: Τα ξέρω, δεν τα βλέπω.
2: Και φάγανε τα μούτρα τους όλοι. Και μόνο αυτό που κάνανε, δηλαδή βάλανε μία, πώς το πω, την ονομασία τη δικιά τους, τη βάλανε σχεδόν ίδια με τη δικιά σου.
0: Ναι.
2: Αυτό το έκανε ο άλλος
0: ναι.
2: Για να παραπλανήσει κόσμο. Γιατί πατώντας το αθλητική. Μπορεί να αμέσως έρχεται κατευθείαν στο μυαλό του
0: εγώ
2: και το δικό σου,
0: τον
2: Βοριάδες.
0: Ναι. Τον είπα, βάλτε και τον τζουκουμπόξ εκεί πέρα. Εκείνος είναι πονηρός, δεν πάει, ξέρει γιατί. Εκατούρημα.
2: Αλλά λένε όμως ότι είναι εκεί, έτσι.
0: Ναι.
2: Το γράφανε ότι είναι εκεί για να καλέσουν κόσμο.
0: Ναι, πήγε δύο φορές, είδετε, άσε σου λέει τώρα δεν είναι, ξεφτυλιζόμαστε, ξέρει αυτό.
2: Και η μεγάλη ξεφτύλα για εμάς τους παοξίδες είναι ότι κάθονται εκεί πέρα και τους έχουν, τους έχει μάλλον να τους κάνει κουμάντο ο άλλος ο Χαρχάρ.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Τους κάνει κουμάντο.
0: Εκείνος πουλάει. Από
2: δεν
0: του...
2: γίνεται, ρε φίλε.
0: Εκείνος πουλάει. Α σου πω εγώ τώρα. Εκείνος πουλάει. Ό,τι πουλάει. Ό,τι δηλαδή το πουλάει όπως το πουλάει. Το χαρ χαρ χαρ χαρ πουλάει. και το, πώς το λένε, και η βλάχη και αυτή προφορά. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Τι νομίζεις τώρα?
2: Και όμως κάθονται και πέρα σούζα.
0: Ναι, ναι, είναι όπως τα λέει να πούμε και όπως τα κάνει και τέτοια. Μην νομίζεις κάτι είναι, ξέρει. Εδώ ρε εσύ ο άνθρωπος τώρα, και καλά κάνει, εγώ τον παραδέχομαι σε αυτό. Έχει βρει εκεί πέρα κάποιους να πούμε και τον εξηγούνται και καλά τους κάνει. Εδώ λέει ιστορίες ρε φίλε, που είναι 55-60 χρόνια πίσω και θα ρίσεις όπως θα λέει, νομίζεις ότι ήταν μέσα στο γήπεδο και τα είδε. Τα έχει διαβάσει τώρα αυτός, βάζει και κανένα δικό του από πίσω του κάνει, έτσι, γιατί κάποια από αυτά που λέει δεν είναι όπως τα λέει. Κάποια είναι. Αλλά πώς μπορεί εσύ να ξέρεις κάτι ρε φίλε, αφού δεν ήσουν μέσα στο παιχνίδι, δεν το έζησες. Γιατί αυτό ήταν πριν γεννηθείς εσύ ή ήσουν 3 χρονών και 5. Πώς τα ξέρεις?
2: Έλα.
0: Μιλάει τώρα, μιλάει ρε φίλε για τον ΠΑΟΚ να πούμε, κάποια παιχνίδια τα οποία δεν μπορώ να τα θυμηθώ εγώ ρε φίλε, που εγώ το ρίχνω 10 χρόνια τώρα. Καταλαβαίνεις?
2: Μάλιστα.
0: Τι να πεις τώρα, εντάξει.
2: Κατάλαβα. Απλά σου λέω ότι δεν γίνεται το 0 με το 0,1 να μιλάει με ακέραια νούμερα μεγάλα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και να, δεν γίνεται αυτό.
0: Και να σε πω και κάτι άλλο. Εγώ ασχολήθηκα μαζί τους ως προς απάντηση σε αυτά που με έχουν πει. Εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα με κάποιον. Όποιος όμως πάνω μου τη βγει για μου κάτι, τότε απαντάω. Εγώ δεν ασχολήθηκα με κανέναν. Μακάρι όλοι καλά να είναι να κοιτάνε τη δουλειά τους να πούμε. Εγώ δεν ασχολήθηκα με κανέναν. Με κανέναν. Δηλαδή με αυτούς τους 4-5 που όλα αυτά τα χρόνια να πούμε ήμουν απέναντι, γιατί αυτοί βγήκαν απέναντι σε μένα, εγώ για να απαντήσω βγήκα, δεν βγήκα να πούμε να κάνω. Αυτοί ασχολήθηκαν πρώτα. Και όλα τα ξεκίνησε ο Τσουκουμπόκς, από εκεί ξεκίνησαν όλα, μόνος του.
2: Και μόνο που κάθεται σούζα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος αυτά που έχει πει για όλους τους συναδέλφους του, που τους έβριζε, τους συναδέλφους του, τους έβριζε, έλεγε να πάνε να... Τώρα έχει ραδιόφωνο εδώ πέρα, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτοί πάνε εκεί πέρα από δίπλα. Τι να πεις από εκεί πέρα, η προσωπικότητά σου έχει γίνει μηδέν. Ο άλλος με την ανομαλία εκεί πέρα με τον άλλον που ήτανε, που θέλω να τον φέρεις κιόλας από εδώ, εντάξει, να κάθεται δίπλα εκεί πέρα και να ασχολείται με εκείνον και να ακούει το τι ακούει και να συνεχίζει εκεί πέρα, να συνεχίζει. Τέλος πάντων, τώρα να αφήσουμε να πάμε και λίγα σοβαρά.
0: Ναι.
2: Με τον καινούργιο τον προπονητή, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ διέβηβε τον άλλο τον προηγούμενο τον προπονητή.
0: Τους έκανε κόλπο γκρόσολες.
2: Ναι. Και δεν το πήραν οι άλλοι χαμπάρι και έφερε αυτόν. Εννοείται ότι αυτός, κοίταξε εγώ τώρα, αυτά που έλεγα τα λέω πάντα, όπως και πριν τον Λουτσέσκου, ότι ο προπονητής ο οποίος θα έρθει στον ΠΑΟΚ χρειάζεται στήριξη. Όποιος και να είναι.
0: Θα το στηρίξουν, εννοείται.
2: Κατάλαβες. Θέλει στήριξη ο άνθρωπος, όποιος και να είναι. Όχι στην πρώτη στραβή να ορμήξουμε, όπως κάνουν οι άλλοι, αλλά ξέρεις τι θα γίνει. Πρόσεξε το τώρα. Αυτοί που θα τον ορμήξουν θα είναι αυτοί που ορμήξαν και στο Λουτσέσκου. Αυτοί που ορμήξαν και στο Σαββίδη. Όλοι αυτοί θα ορμήξουν πάνω στον προπονητή. Αυτό θυμίσου του. Στις πρώτες στραβές. Στο λέω τώρα και θα το δεις ότι θα γίνει έτσι. Εμείς θα είμαστε αυτοί που πάλι θα στηρίζουμε τον προπονητή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ο προπονητής της ομάδος. Πρέπει να έχει το μυαλό του όσο γίνεται πιο καθαρό, να μην έχει και εμάς από πάνω του να τον πείζουμε. Οι παίχτες πρέπει να είναι και αυτόν το μυαλό μέσα στο γήπεδο, το πώς θα παίξουν και όχι το πώς θα βγουν έξω να ακούγουν τα κραξίματα και τέτοια.
0: Ναι.
2: Ελπίζω μόνο να αντέξει αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει, να αντέξει, εκεί θέλει βοήθεια, θα θελήσει βοήθεια, σε αυτά που κάνουν από κάτω, έτσι. Όταν θα αρχίσουν με τις διαιτησίες, όταν θα αρχίσουν τα σπασίματα, όταν θα αρχίσουν τις κατηγορίες, όταν θα αρχίσουν τα ΜΜΕ, τα από κάτω, να βαράνε. Ναι. Εκεί θα δούμε το τι θα γίνει. Γιατί όσους προπονητές και να φέρεις, ο στόχος ο πραγματικός είναι ο Σαββίδης, να το ξέρεις. Όχι να το ξέρεις ή το ξέρεις. Να το ξέρουν οι άλλοι. Αυτοί που θα ανοίγουν το στόμα τους.
0: Έτσι είναι.
2: Εμείς εκεί στήριξη. Διαρκείας. Τώρα θέλουμε παραπάνω διαρκείας. Για ποιο λόγο? Λέγανε όλοι για τον Λουτσέσκο. Εγώ δεν θα πάω ξανά, έτσι λέγανε. Ναι. Εγώ δεν θα πάω ξανά, λέει. Άμα μείνει ο Λουτσέσκο, θα πάω για διαρκείας. Το παίζαν και έτσι. Ωραία, λοιπόν, θέλουμε πώς είχαμε πέρσι 18.000. Λοιπόν, να πάτε να κάνετε sold out. Τώρα, σας έφερε και προπονητή, σας τα έφερε όλα. Εμείς ούτως ή άλλως εκεί είμαστε. Εμείς εδώ είμαστε. Εσείς που λέγατε, τραβάτε τώρα. Και πες του Τζόρνταν, όλους αυτούς εκεί πέρα τους μυστήριους που βγαίνουν εδώ πέρα. Να τους πεις, ελάτε φέρτε μου να δω το διαρκεία σας. Ελάτε φέρτε το. Και μην μου πούνε ότι α, δεν μπορούμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε, εντάξει. Γιατί αυτοί τα λέγανε, δεν τα λέγαμε εμείς. Εμείς έχουμε στήριξη συνεχώς. Δίνουμε τη στήριξή μας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, Τζορνάν.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Να
2: έγινε,
0: καλή
2: χαμηλιά.
0: Γεια σας. Έλα, φίλος.
3: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Εσύ πού είσαι?
3: Καλημέρα εδώ την παρέα του Focus όλοι.
0: Καλημέρα.
3: Άκουσα τον Άκη τώρα.
0: Ναι.
3: Πάλι έκλαψε.
0: Συγκινήθηκες, δεν έκλαψες. Δεν σε βλέπω κλαμμένο.
3: Εγώ δεν είμαι κλαμμένο.
0: Έκλαψα, δεν είπες.
3: Τον Άκη λέω, κλαμμένο τον είδα.
0: Όχι, δεν είναι κλαμμένος. Μια χαρά τα είπε.
3: Άντε,
0: βέβαια.
3: Λοιπόν, τώρα μια παρατήρηση. Σε παρακαλώ, άμα την κρίσεις καλώς.
0: Ναι. Για μένα.
3: Αυτό με το πουζενάδες έχει κουράσει. Εντάξει.
0: Μα που είναι ο τίτλος τους, τι να κάνουμε, μην το πούμε.
3: Τώρα τι να κάνουμε, να κάνεις την κομπή για τους πουζενάδες.
0: Όχι, δεν έκανα.
3: Με
0: πουθενά δεν κάνουμε κουβέντα.
3: Ναι, ναι, για το πουθενά. Αυτή δεν είναι εκπομπή τώρα για του πουθενά και για άλλο.
0: Ναι.
3: Μην ασχολείσαι, τελείωσε.
0: Δεν ασχολούμαι, ρε. Απλώς έμπαινε στην κουβέντα που το είπαν.
3: Δεν ασχολείσαι, αλλά πολύ μιλάτε τώρα.
0: Τα παιδιά ρε που είπαν τώρα, εντάξει, τι έκανα.
3: Γιατί τέλος πάντων. Ναι. Κακώθηκαν αυτό, να ξέρεις.
0: Για πάμε.
3: Τέλος πάντων. Κάνω τι θες, αλλά πουθενάδες και πουθενάδες. Πήγα στην Αποβονέρα και αν πήγε, τι γίνεται ρε τώρα.
0: Εγώ είπα τέτοια πράγματα, ρε.
3: Αυτοί που λένε εκεί.
0: Τι να τους κάνω.
3: Μην τους ασχολήσεις μαζί τους.
0: Ναι.
3: Έχουμε άλλες εκπομπές εδώ. Πάω και ιστορίες.
0: Βέβαια.
3: Μου κι άλλο. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο δηλαδή.
0: Πώς δεν έχουμε ρε.
3: Ασχολήσεις με τώρα με τους φραπεκείς τους που δεν άρεσαν.
0: Τέλος πάντων. Τους φραπέδες. Να
3: ό,τι θέλω. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Σήμερα πλημμύρισε η Καλαμάτα από κόσμο.
0: Καλαμάτα ήταν σήμερα, δεν ήταν στην Τρίπολη.
3: Πλημμύρισε, άμα δεις βιντεάκια, πλημμύρισε από κόσμο, από αεξίδες,
0: κάτσε
3: από μωρά, από 3 χρονών μέχρι 7, 8, 10, αυτά όλα γίνανε εξάκια.
0: Εσύ, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή η κατάσταση.
3: Τι σου θυμίζει τώρα.
0: Σαν τους πασογκατζίδες τότε με τις εκλογές, κουβαλάγανε με τα λεωφορεία κόσμο και πήγανε στις συγκέντρωσεις.
3: Εσύ γιατί πήγες, δεν μου
0: λες. Μήπως κουβαλήσατε από την Αθήνα κόσμο, πήγατε εκεί κάτω ρε, με τα λεωφορεία.
3: Έτσι λες εσύ. Ελλάδα, η άξιση πόσο κόσμο έχει στην Ελλάδα, ρε τότε.
0: Στην Καλαμάτα όλοι, όλοι κόκκινοι οι Καλαμάτα, ρε.
3: Το είπα, εγώ κοιτήριζε όλη η Καλαμάτα σήμερα που ήταν πιτιάκα.
0: Τι, άρρωστη ήτανε.
3: Είχαν πιτιατό, ναι. Πλάκα με κάνεις τώρα, ρε. Θα δουν την κούπα την Πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, Καλαμάτα, Σπάρτη και λοιπά, όλα είναι κόκκινα εκεί κάτω, ρε φίλε.
3: Εγώ πώς ήταν τα πιτιάκια όλα κίτρινα ήταν.
0: Εδώ πήγε ο Γιαννακόπουλος, είχε πάρει την ομάδα της Σπάρτη. Την ανέβασε κατηγορία και αυτοί φωνάζανε θρύλε ολέκι μέσα. Και τσατίσει και τους τα πέταξε όλα να μου στα μούτρα. Καλά. Και πάρτε δρόμο, λέει, από εδώ και σκόδι και έφυγε.
3: Καλά. Ναι. Τα δικά σου λες εσύ. Εγώ λέω ότι δεν θα πείτε έκανα, πάρεις πλάκα.
0: Πού να τα δω, για πες να δω ένα βιντεάκι. Θα καταλάβω άμα είναι Καλαματιανή αυτή. Πού είναι.
3: Πάντα βιντεάκι, η κούπα στην Καλαμάτα τη Τσάι.
0: Βιντεάκι, η κούπα στην Καλαμάτα, στο YouTube.
3: Η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Καλαμάτα, πήγε την κούπα. Πλάκα με κάνεις τώρα. Αν δεν πατήσεις πρωταθλήτρια δεν θα σε βγάλει. Πρέπει να πατήσεις πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Μήπως είναι από τα παλιά τα χρόνια, τα παλιά, όχι.
3: Παλιά. Θα δεις ημερομηνία κύριε τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Λίγο να θέσω το θέμα λίγο που βγήκε ο κύριος Γιάννης ο Ρεπέτης, ένα από τους που μίλησε για μένα.
0: Ο κύριος Γιάννης, ναι.
3: Άκουσες τώρα. Μάλλον δεν καταλαβαίνει τι λέω. Όταν ένας άνθρωπος, και θα σε φέρω ένα παράδειγμα και πάλι.
0: Ναι.
3: Εδώ δίπλα μου, ο αδερφός του πατέρα μου,
0: είναι...
3: επί δύο μήνες,
0: ναι.
3: Άκου τώρα, μην βιάσεις να απαντήσεις, περίμενε λίγο. Παίρνουμε τον γιατρό. Τρεις φορές φέραμε τον γιατρό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μαζί. Τι καταλαβαίνεις τώρα εσύ.
0: Ότι θα χαθεί ο άνθρωπος.
3: Εγώ τι λέω ρε τώρα.
0: Είναι σκληρό αυτό που λες, δεν λέγεται, δεν μπορεί να το πεις. Δεν βγαίνει από το
3: πεις. Μόνος σου το είπες, ότι θα χαθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ρε Γιάννη. Άσε
3: την ελπίδα, εντάξει.
0: Ξέρεις πόσοι γιατροί λένε θα ζήσει 6 μήνες και αυτός έχει πάει 20 χρόνια, 15 χρόνια.
3: Πολλοί γιατί είπα να ζήσει 6 μήνες και σε ένα μήνα πέθαναν.
0: Σε ένα μήνα πέθαναν.
3: Πες το και αυτό.
0: Άκου τι
3: σε λέω. Δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι.
3: Μάλλον, μου φαίνεται δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό.
0: Είναι δύσκολο αυτό πάντως.
3: Εγώ δεν είπα δεν είναι δύσκολο, Τζόρνταν. Εντάξει. Αλλά να καταλαβαίνεις τι λέω μερικές φορές. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Πού πάμε τώρα. Αυτοί οι παπαρούν από τον Μπάγκεν να πούνε.
0: Δεν ξέρω, δεν φάνηκε σήμερα.
3: Ξέρεις, βγήκε σαν τον δόκτωρ Ζιβάγκο, ας είπε τα δικά του. Λοιπόν, άκουσα ότι πήρατε ένα προπονητή, δεν το πήρατε ακόμα, ακόμα δεν υπέγραψε ζώνα.
0: Δεν υπέγραψε, συμφώνησε, ναι.
3: Πάντως, συμφώνησε.
0: Πάντως την ημερομηνία που σου έδωσα εγώ αύριο για σήμερα, δηλαδή για τον Λουτσέσκου, βγήκε.
3: Τι είναι,
0: λέω αύριο θα τον Λουτσέσκου μάλλον θα λυθεί το συμβόλαιο. Για σήμερα.
3: Λύθηκε ακόμα.
0: Λύθηκε σήμερα που έβγαλε ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ.
3: Πότε, πού την έβαλε και την είδα εγώ.
0: Εσύ έβλεπες την Καλαμάτα τα μωρά που μαζεύτηκαν από όλη την Πελοπόννησο.
3: Θα αφήσω εγώ την ανακοίνωση να βλέπω την ανακοίνωση.
0: Από όλη την Πελοπόννησο που πήγαν εκεί στην Καλαμάτα. Θα πάτε στην Πάτρα.
3: Παντού θα το πάμε.
0: Στην Πάτρα δεν άπατε, ρε.
3: Παντού θα το πάμε, ζηλεύεις τώρα.
0: Αφού στην Καλαμάτα έκανε την κεντρική συγκέντρωση.
3: Παντού και στην Έλεσσα το φέρουμε, στην Σκύδα θα το φέρουμε.
0: Στην Έλεσσα άμα το φέρετε θα γίνεται ρόμπα. Ας το, μην το φέρνετε.
3: Γιατί?
0: Πρέπει από όλη τη Μακεδονία να μαζέψετε δύο λεωφορεία, να πάτε εκεί πάνω.
3: Καλά, καλά, θα δικά σου λες.
0: Γιατί?
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Πριν για τον Στέφανος είναι ο Κολύπτες.
0: Όχι, όχι. Γιατί?
3: Μην το ξεχάσω, θέλω ένα τραγούδι του Ζακυνθινάκη και λατρεύω, σ' αγαπώ.
0: Ζακυνθινάκης.
3: Λοιπόν, Ζακυνθινάκης, ναι. Και λατρεύω, σ' αγαπώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: τώρα έχουμε
3: ένα
0: τρία, τρία έχουμε, έτσι. Τα τραγούδια λόγω της παραγγελίας, για πες.
3: Άμα δεν με συμπέλει, μην το βάζεις εδώ.
0: Όχι, όχι, ρε, γιατί, θα τα βάλουμε. Σιγά τώρα.
3: Λοιπόν, για το λοιπόν. Άκουσα τώρα αυτό το λύση. Τι είναι αυτό το λύση?
0: Η λύση του ΠΑΟΚ.
3: Η λύση του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Πώς λέμε ελληνική λύση για τα προβλήματα της χώρας?
3: Ναι, του κυρίου Βελόπουλου.
0: Του κυρίου Βελόπουλου. Η λύση του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα της χώρας, ναι. Του ποδοσφαίρου, ναι.
3: Και ρωτάω τώρα εγώ, θα μας φέρει τη λύση αυτός?
0: Γι' αυτό τον πήραμε.
3: Γι' αυτό τον πήραμε.
0: Ναι.
3: Τα άκουσα στον πρόλογο σου τώρα.
0: Ναι.
3: Είναι 40 ετών.
0: Πιτσιρίκος είναι, ναι.
3: Πιτσιρίκος είναι. Έχει διψάει για δουλειά, από ό,τι τις άκουσα.
0: Ναι, άμα είσαι μικρός ρε φίλε, δεν θες για διάκριση δουλειά και το να κοιτάλω.
3: Μήπως, δεν γνωρίζεις, ακόμα νωρίς είναι.
0: Τι να γνωρίσω?
3: Αν γνωρίζεις πόσο θα παίρνει και γιατί ακόμα δεν υπέγραψε.
0: Δεν είναι ευθυνός.
3: Είναι ευθυνός γιατί ακριβώς είναι.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι ακριβώς αυτό?
0: Γιατί είναι πολύ καλός.
3: Ποιος του είπε ότι είναι καλός?
0: Έχω μάθει.
3: Έχεις μάθει και εγώ έχω μάθει.
0: Δε, κοίταξε Γιάννη, τις πληροφορίες μου δεν μπορώ να σας πω εγώ ποιος, όταν ρωτάς ποιος, σαν να με λες να σε πω ποιος.
3: Εσύ δες ότι είναι καλός.
0: Έχω μάθει εγώ ότι είναι πολύ καλός.
3: Και εγώ έχω μάθει ότι είναι κακός.
0: Έχεις λάθος πληροφόρηση.
3: Εσύ έχεις λάθος πληροφόρηση.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
3: Λοιπόν,
0: περίμενε λίγο, περίμενε. Ακυρώνεις εσύ τώρα το Μάτος και τον Βιερίνια δηλαδή?
3: Να ακυρώσω.
0: Ο Μάτος και ο Βιερίνια τον φέρανε. Τους ακυρώνεις?
3: Τι ο Μάτος και ο Βιερίνια?
0: Ο Λέω Μάτος και ο Βιερίνια συμφωνήσανε μαζί.
3: Και τι σημαίνει αυτό το Μάτος και ο Βιερίνια συμφωνήσανε?
0: Ότι ξέρουν δύο τόνους μπάλα αυτοί οι δύο, ρε Γιάννη. Τώρα τι να συμφωνήσουνε?
3: Λοιπόν, άκουσε εδώ.
0: Ναι.
3: Για πες μου, πού δίνει αυτό το γνωρίζεις?
0: Τελευταία ήταν εκεί στην Οσασούνα.
3: Οσασούνα.
0: Ναι.
3: Μήπως γνωρίζεις άμα ήταν στη Λεβάντε?
0: Έκανε και στη Λεβάντε, ναι.
3: Μήπως ήταν μια... Δεν το γόταν, ε. Αυτές τις ομάδες που είχε.
0: Αυτές είναι μικρό...
3: Ήταν πάνω στη... Καταρχήν ήταν μια ομάδα...
0: Μικρομεσαίες.
3: Μιράντες λέγεται, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, στη Β' Εθνική, ναι, οι Μιράντες.
3: Αλλά είναι ομάδα Β' Εθνικής.
0: Ναι.
3: Την ανέβασε από τη Β' στην Α.
0: Ναι.
3: Δηλαδή όπως λέμε ο Παράσκος της Ελλάδος. Δεν σ' ακούω.
0: Τι να μ' ακούς ρε Γιάννη?
3: Τι λέω,
0: εσύ έπαιξες με ένα Βαγεκάνο και σε ξεφτύλισε ρε Γιάννη. Μιλάς, τολμάς και μιλάς εσύ τώρα για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Σε ξεφτύλισε η Βαγεκάνο ρε Γιάννη.
3: Με δουλεύεις τώρα?
0: Όχι, σοβαρά μιλάω.
3: Τι διάβαινε, έφαγε η Βαγεκάνο από μένα?
0: Έφαγε τρία αλλά σε απέκλεισε.
3: Εντάξει,
0: πήγε τελικό η Βαγεκάνο, αυτή η Βαγεκάνο που είναι ασανσέρ στην Ισπανία, ανέβα κατέβα.
3: Ναι.
0: τα διαχρονικά.
3: Ναι, εσένα, να απαντήσω.
0: Και τολμάς και μιλάς για τη Μιράντες που είναι.
3: Εσένα ξέρεις πόσες ομάδες απέκτησαν.
0: Στη σεγούντα ντεβιζιόν. Άσε μένα ρε, δηλαδή, μιλάμε για τον προπονητή, μην αλλάζεις κουβέντα τώρα.
3: Εγώ σε πήγα στην ΑΕΚ τώρα. Με τον προπονητή θέλω.
0: Μα με μιλάς για τη Μιράντες τώρα.
3: Μα γυρνάς τώρα την μπάλα στην ΑΕΚ.
0: Ρε φίλε.
3: Σε είπα εγώ και την Βακικάνο.
0: Σε φέρνω ένα παράδειγμα την ΑΕΚ.
3: Και εγώ σε φέρνω ένα παράδειγμα. Από τη Β' αποκλείστηκες. Από την Β' αποκλείστηκες.
0: Ρε εσύ για τον προπονητή
3: μιλά.
0: Άκου λίγο τώρα. Εσύ βγάζεις τώρα χολή. Εγώ απαντάω σε αυτά που λες. Μου είπες για τη Μιράντες τώρα.
3: Δεν βγάζω χολή, ρε φίλε. Δεν βγάζω χολή.
0: Μου είπες για τη Μιράντες εσύ τώρα.
3: Ναι, ήταν Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική, ρε. Η Μιράντες που δεν είναι, Α να είναι.
3: Ήταν προπονητής η ομάδα Β' Εθνική. Και τι έδωλες.
0: Ρε φίλε, 37 χρονών, 36. Πού να είναι, ρε φίλε. Στην Μπαρτσελώνα.
3: Γιατί δεν υπάρχει προπονητής που είναι 40 χρόνια είναι σε μεγάλη ομάδα.
0: Αυτός ήταν στη Μιράντες, ήταν 36 χρονών σου λέω. 40 είναι τώρα.
3: Και 36 χρονών τι ρόλο παίζει, για πες τώρα.
0: Εσύ στην πρώτη ομάδα θα πάει στην Μπαρτσελόνα από την πρώτη ομάδα.
3: Εδώ θα ακούς αλήθεια.
0: Τι να ακούσω βρε τώρα μυρωδιά. Εδώ εμένα θα ακούς. Ο άνθρωπος αυτός. Φυσικά εμένα θα ακούς.
3: Ρε σε ρω που δούλεψε να μπεις.
0: Ρε πού να δουλέψει 39-40 χρονών το παιδί.
3: Στην Οσασούνα ήταν και θα τελευταία παιχνίδια από 7 αγώνες έχει 6 ήττες.
0: Ρε σε Γιάννη, άκουσε με λίγο.
3: Εδώ θα ακούσα αλήθεια μου.
0: Άκουσε με λίγο. Ισπανικό πρωτάθλημα γνωρίζεις τι είναι, ποδόσφαιρο.
3: Συγνωρίζεις.
0: Ξέρεις θα πει ο Σασούνα.
3: Τι θα πει ο Σασούνα.
0: Η Οσασούνα έχει παίξει με Μπαρτσελόνα, έχει παίξει με Ρεάλ, έχει παίξει με Βιγιαρεάλ, έχει παίξει με Αθλητικό Μαδρίτης, έχει παίξει με Μπέτις, έχει παίξει με Βαλένθια. Αυτά είναι θηρία ρε, τα ξέρεις.
3: Οι ομάδες, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και αυτά ξέρω ότι είναι θηρία.
0: Εσύ έπαιξες με ένα χωριό και σε ξεφτύλισε το χωριό ρε.
3: Έπαιξα με ένα χωριό και...
0: Θέλεις να ακυρώσεις τον προπονητή αυτόν τον καινούριο υποβαθμίζοντας να πούμε το ισπανικό πρωτάθλημα.
3: Δεν ακυρώνω τίποτα. Εγώ λέω πού δούλεψε.
0: Πού θέλεις να δουλέψει, ρε φίλε, στον Οσασούνα δούλεψε.
3: Γιατί αλήθεια εδώ, πού δούλεψε, ο Οσασούνα, Μιράντες και.
0: Δηλαδή, εσύ τι ήθελες να πάρει πρωτάθλημα στην Ισπανία με την Οσασούνα. Τι ήθελες δηλαδή.
3: Δεν ήθελα να πάρει πρωτάθλημα, εγώ ρε Τζόρταν.
0: Ναι.
3: Λέω πού δούλεψε αυτός ο προπονητής.
0: Σου είπα, ρε Γιάννη, αυτός έχει το μέλλον μπροστά του, έχει 30 χρόνια μπροστά του, 25-30 χρόνια προπονητικής καριέρας να κάνει. Μετά από 10 χρόνια μπορεί να είναι και στην Μπαρτσελόνα, δεν ξέρεις.
3: Εσύ το λες εδώ.
0: Ρε εσύ 40 χρόνια παιδί είναι τώρα.
3: 40 χρόνια, δεν
0: άμα, χρόνια. Άμα κάνει εσύ καλό βιογραφικό δηλαδή και τον δούμε και ξέρω εγώ και γίνει προπονητής πολύ καλός.
3: Άμα κάνει, τώρα το είπες, άμα κάνει καλό, πώς το είπες.
0: Εσύ τον δικό σου τον. Πώς
3: τώρα το λένε, δεν έχει καλό.
0: Τον Νίκολιτς ήτανε προπονητάρα όταν τον πήρες.
3: Μισό. Άμα κάνει καλό βιογραφικό, μόνο σου είπε. Τώρα δεν έχει δηλαδή.
0: Ρε εσύ 40 χρόνια παιδί, τώρα ξεκινάει το παιδί. Έχει 3-4 χρόνια που ξεκίνησε.
3: Δες πάνω.
0: Εσύ τον Νίκολιτς από πού τον πήρε, από την Παρίζ Σεζερμέν.
3: Ο Νίκολιτς.
0: Ναι.
3: Άμα συγκρίνει Νίκολιτς με αυτόν, για πες μου.
0: Από πού τον πήρε, για πες μα.
3: Από τη Σπάρτα, Μόσχα, πώς εγώ την άλλο.
0: Από τη Σπάρτα, ναι. Ποια είναι αυτή δηλαδή, τι είναι αυτή.
3: Ποια η Σπάρτα, Μόσχα.
0: Ναι, τι είναι.
3: Πλάκα με κάνεις.
0: Όχι, σοβαρά μιλάω, τι είναι.
3: Η Σπάρτα Μόσχα, τι είναι. Δεν δουλεύεις, ρε.
0: Εγώ να σε δουλεύω, ρε. Μυρωδιά.
3: Δεν ξέρεις τη Σπάρτα Μόσχα, πλάκα με κάνεις.
0: Ρε εσύ τον ήξερες τον Νίκολιτς εσύ πριν τον πάρεις.
3: Κοίταξε. Εγώ δεν
0: υποβαθμίζω
3: τον
0: άνθρωπο. Αυτό σου λέω τώρα. Άσε τώρα.
3: Αλλά σε εδώ που έχει δουλέψει αυτό εδώ.
0: Πού να δουλέψει 40 χρόνια, ρε Γιάννη. 39-40 χρόνια, πού να προλάβει να δουλέψει. Τώρα ξεκίνησε, σε λένε.
3: Τώρα ξεκίνησε.
0: Τώρα δεν ξεκίνησε. 40 χρόνια είναι. Πού θέλει να πάει, στην Μιράντε, στην Οσασούνα, στην Εσπανιόλ, στη Χετάφε. Αν δουλέψει 5-6 χρόνια σε τέτοιες ομάδες και μετά θα κάνει το σάλτο το μεγάλο. Δηλαδή, ο Βαλβέρδε όταν ήρθε δηλαδή στον Ολυμπιακό, πίστευε εσύ ότι μπορεί να πάει στην Μπαρτσελόνα.
3: Δεν το ήταν. Εγώ λέω πού δούλεψε.
0: Πού να δούλεψε,
3: δεν
0: είπα.
3: Τον
0: 40 χρονών είναι, πού να δούλεψε.
3: Άκουσε να τελειώσω. Ναι. Μπορεί να έρθει στο ΠΑΟΚ και να κάνει παπάδες.
0: Αυτό σου λέω. Ναι, αλλά εσύ όμως σχολεί, δεν είναι καλός, έχω μάθει και τέτοια μας λες να πούμε. Πού έχεις μάθει δηλαδή, για πες μας, τι έχεις μάθει.
3: Διάβασα πού δούλεψε.
0: Τι να διαβάζεις δηλαδή, παιδί. Ο Λουτσέσκου πού είχε δουλέψει δηλαδή πριν πάει στον ΠΑΟΚ, για πες.
3: Στη Ξάνθη.
0: Τι είναι η Ξάνθη δηλαδή.
3: Τέλος πάντων.
0: Μα αυτά σου λόγια.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Ακόμα δεν το περιέχει το λύση, τι είναι αυτός.
0: Ναι.
3: Καταρχήν έχω μάθει, όχι γιατί έχω μάθει,
0: ναι.
3: Μόνο που ο Ιταλός που είναι Τζόρνταν,
0: ναι.
3: Άκουσε με λίγο, οι Ιταλοί, από ό,τι ξέρω, παίζουν πολύ σκληρά, πολύ σκληρό ποδόσφαιρο.
0: Καλό αυτό.
3: Καλό αυτό, θα βλέπεις κάθε Κυριακή κόκκινη κάρτα.
0: Θα δούμε.
3: Αμα είναι καλό.
0: Θα δούμε.
3: Κατάλαβες τι είπα τώρα.
0: Θα δούμε.
3: Τι θα δούμε, οι Ιταλοί δεν παίζουν σκληρό ποδόσφαιρο.
0: Το σκληρό δεν σημαίνει και αντιαθλητικό, ρε φίλε.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Και κάτι ακόμα να σου δω.
0: Ναι.
3: Έφυγε ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
3: Έχει όρο ο Λουτσέσκου, έχει κάποιο όρο τώρα που έφυγε.
0: Τι όρο.
3: Να μην πάει σε άλλη ομάδα, ελληνικιά.
0: Δεν το ξέρω.
3: Προστάω, άμα ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό, θα το μάθουμε και αυτό.
3: Εγώ έχω μάθει ότι δεν έχει όρο, μπορεί να διαπραγματευτεί όποτε κουστάρει με όποια ομάδα μπορεί.
0: Ας είναι, δεν πειράζει.
3: Λοιπόν,
0: άμα το ζήτησε ο Ρασβάν αυτό να είναι έτσι, ας είναι, εγώ μαζί του είμαι.
3: Μαζί του.
0: Ναι.
3: Μην εκπλαγείς.
0: Ναι.
3: Και το δεις κανένα μέρα στο Ολυμπιακό.
0: Νομίζω πιο πολλές πιθανότητες έχει στον Παναθηναϊκό να πάει.
3: Παναθηναϊκός έχει προπονητή τώρα, φίλε.
0: Μπορεί να τον διώξει αυτό να μέχρι τον Οκτώβρη.
3: Ενώ του Ολυμπιακού, πες του το προπονητή πως έχετε, ξέρεσα.
0: Ο τέτοιος, αυτός που πήρε το κόφερες, δεν λες.
3: Ναι, αυτός. Ναι, αυτός πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει εγώ στο Ολυμπιακό, πιστεύω.
0: Λες,
3: Τη γνώμη μου, λέω, κακό είναι που λέω τη γνώμη μου.
0: Όχι, αυτός του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει, λες.
3: Τώρα δεν πήρα να το διώξουν, κόλασε.
0: Αυτόν τώρα θα ψάχνουν κουσούρια για να το διώξουν, για να κοιτάξουν να πάρουν τον Λουτσέσκου.
3: Θα κάνει
0: κάτι τώρα. Ο Παναθηναϊκός έτσι δεν δουλεύει. Τι κάνει τώρα. Εδώ δεν διώξαν τον άλλον, ρε φίλε, τον Χιμένο.
3: Σε ρωτάω τελευταία ερώτηση. Θα εκπλαγείς άμα δεις τον Λουτσέσκου στο Ολυμπιακό.
0: Καθόλου.
3: Δεν θα εκπλαγείς.
0: Όχι.
3: Ωραία.
0: Καθόλου. Γιατί να εκπλαγώ, καθόλου. Ίσα θα με δικαιώσουν όλοι αυτοί ότι ήταν ο κορυφαίος προπονητής.
3: Γιατί θα σε δικαιώσουν.
0: Γιατί θα κοιτάξουν να τον πάρουν. Γιατί να τον πάρουν. Γιατί είναι ο κορυφαίος, να τον πάρουν.
3: Ότι είναι καλός προπονητής, άσχετα την πλάκα που κάνουμε.
0: Α, τώρα πλάκα κάνουμε. Εντάξει. Το γυρνάς στον πιφτέκι τώρα. Πλάκα κάνουμε.
3: Εγώ άλλο θα κερακτήσω. Να εκπλαγείς, μην λες όχι.
0: Όχι, ρε, γιατί να εκπλαγείς. Είναι πολύ καλός προπονητής. Γιατί να εκπλαγώ, ρε, Γιάννη.
3: Τέλος πάντων.
0: Και δουλευταράς και δίκαιος και απ' όλα.
3: Είναι.
0: Και δουλευταράς και δίκαιος.
3: Ερώτηση τελευταία.
0: Ναι.
3: Τον διώξανε ή έφυγε ο Λουτσέσκου, γνωρίζεις.
0: Κοινή συνενέση είναι τώρα.
3: Άλλο σε ρωτάω εγώ.
0: Φαρμακομένοι και οι δυο.
3: Εγώ πώς γνωρίζω τώρα να το πω. Ότι ο Λουτσέσκου δεν θέλησε να με σκηνικήσει.
0: Φαρμακομένοι και οι δυο.
3: Τέλος πάνω.
0: Ναι.
3: Εγώ έτσι νομίζω. Την καλημέρα μου θα είμαι στα κοστίδια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. 2310-506-76, 2310-506-77, 19 μηνύματα. Έπρεπε να τα διαβάσουμε και αυτά με την επιστροφή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Και πάμε στον κόσμο, πάμε σε φίλο και μετά θα διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα. Έλα φίλε.
2: Ποιος?
1: Εσείς.
2: Εγώ, πολύ ωραία. Καλησπέρα, μάλλον καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ηρακλής από Αρέθουσα.
1: Α, γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας και εσάς. Κύριε Τζόρνταν,
1: παρακαλώ.
2: Κύριε Ιωδάνη, θέλω να επισημάνω ένα λάθος που κάνετε. Η
1: ναι.
2: πρωτεύουσα της Αυστραλίας είναι η Καμπέρα.
1: Η Καμπέρα.
2: Μικρότερη πόλη, μάλιστα.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Είναι μικρότερη πόλη από το Σίδνεϊ και όχι Σίνδεϊ. Διορθώστε το αυτό γιατί
1: α,
2: το ακούω.
1: Α, αυτό είναι το λάθος, ναι, ναι.
2: Σίδνεϊ.
1: Σίδνεϊ, ναι.
2: Έτσι,
1: μάλιστα.
2: Γιατί σε παίρνει κάποιος από εκεί πέρα από ό,τι ακούω.
1: Από την Καμπέρα όμως, η Καμπέρα όμως είναι η πρωτεύουσα, ναι, αυτό δεν το είπαμε.
2: Η Καμπέρα είναι η πρωτεύουσα, αλλά και είναι η μικρότερη πόλη.
1: Ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: Είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
1: Ναι, η μεγαλύτερη είναι το Σίδνεϊ.
2: Σίδνεϊ, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Μάλιστα.
2: Εύχομαι καλή εκπομπή.
1: Δεν είναι η Μελβούρνη, ας πούμε.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Άλλη είναι, και η Μελβούρνη είναι μεγαλύτερη της Καμπέρα.
1: Καλά, σίγουρα. Από εκεί μας παίρνουν και από τη Μελβούρνη και από το Σίδνεϊ και από πάνω από τη Βόρεια Αυστραλία μας παίρνουν. Έχουμε κόσμο. Αδελαϊδα μας παίρνουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Μόνο από το Πέρθ δεν σας παίρνουν, το οποίο βρίσκεται...
1: Το Ντάρουιν είναι στη Βόρεια Αυστραλία που μας παίρνουν τα παιδιά.
2: Είναι υπέροχη χώρα.
1: Έχετε πάει?
2: Όχι, κάποια στιγμή... Προσπάθησα να ξεκινήσω να μεταναστεύσω, αλλά με πρόδωσε ο φίλος με τον οποίο θα πηγαίναμε και έτσι παρέμεινα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Εκεί τι θα πηγαίνατε να κάνετε? Δεν ξέρεις.
2: Να ζήσω.
1: Ναι, σαν τι δουλειά δηλαδή θα δουλεύατε?
2: Οτιδήποτε δουλειά, είναι μια αξιοπρεπή ζωή.
1: Στο Κουντούρο θα πηγαίνατε, ναι, εκεί θα ψάχνατε.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει, ό,τι και να κάνεις εκεί πέρα... Παίρνεις 2,5-3 χιλιάρικα είναι, και είναι υπέροχες οι παραλίες, η χώρα είναι αχανής χώρα. Φανταστείτε, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την Ευρώπη, φαντάζομαι.
1: Πιθανόν.
2: Ναι.
1: Άμα βάλουμε και τη Ρωσία μέσα, λίγο δύσκολο, αλλά...
2: Δύσκολο, όχι, ναι, έτσι είναι.
1: Πιθανόν. Αλλά δεν κατοικείται όλοι, στο κέντρο δεν κατοικείται.

0: χωριά με την έννοια όχι των χωριών της Ελλάδος, χωριά που αυτόχθονες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι. Και ξέρετε πώς έχει κατοικηθεί η Αυστραλία?
1: Για πείτε μας.
0: Έχει κατοικηθεί πριν από 2 αιώνες.
1: Τώρα καινούργια είναι.
0: Ναι, από καταδίκους της Μεγάλης Βρετανίας. Ό,τι δεν γουστάρανε να μείνει στη Μεγάλη Βρετανία,
1: ναι,
0: και θέλουν να το εκτοπίσουν, δηλαδή δολοφόνους, παιδεραστές, αυτά και λοιπόν, όλο το κατακάθι,
1: ναι,
0: το στέλνανε καραβιές στην Αυστραλία. Έτσι δημιουργήθηκε το κράτος της Αυστραλίας και βέβαια τώρα είναι παρασάγκας καλύτερα από ότι
1: δηλαδή, περίμενε
0: η προγονή τους και η Ελλάδα κλπ.
1: Κύριε Ηρακλή, σε 2 αιώνες μέσα κατάφερε η Αυστραλία και έγινε τέτοιο κράτος?
0: Σε λιγότερο ίσως, σε λιγότερο. Ακριβώς δεν είναι, στην ιστορία δεν το θυμάμαι ακριβώς, σε λιγότερο.
1: Τι λέτε? Είπαμε,
0: από δολοφόνους και παιδεραστές και διαφόρους άθλιους, τους οποίους δεν ήθελε να κρατήσει η Αγγλία στο έδαφος της, τους εκτόπισε εκεί πέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι γίνανε αυτό το απίθανο κράτος που είναι σήμερα η Αυστραλία.
1: Μάλιστα. Τι λέτε ρε παιδί μου. Η πιο μακρινή ήπειρος εκεί πέρα είναι η Αμερική, έτσι δεν είναι?
0: Η Αμερική είναι
1: από την Αυστραλία.
0: Ανατολικά της Αυστραλίας, βόρειο-ανατολικά της Αυστραλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική ανατολικά,
1: ναι, της Αυστραλίας. Ναι, από την πίσω πλευρά, όχι από τον Ατλαντικό, ναι, μεριά, ναι, από την πίσω μεριά.
0: Εκεί μεσολαβεί ο Ειρηνικός ωκεανός, ο οποίος είναι αχανής. Είναι μεγαλύτερος του Ατλαντικού, με περισσότερα βάθη κλπ.
1: Αλήθεια λες? Ναι. Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και μια όμορφη χώρα επίσης εκεί πέρα, η Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, κάτω από την Αυστραλία είναι αυτή, λίγο πιο κάτω.
0: Ναι, κάτω και δεξιά.
1: Νοτιοανατολικά, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά, τώρα είστε λίγο μεγάλος εσείς σε ηλικία, δεν είναι?
0: 67.
1: Αν σας δινόταν η ευκαιρία, θα πηγαίνατε εκεί τώρα, ας πούμε, έτσι, στο για βόλτα?
0: Θα πήγαινα να ζήσω.
1: Και τώρα?
0: Να ζήσω. Βεβαίως, να αποφύγω όλη αυτή την κατάντια, την αθλειότητα της πατρίδος μου. Η οποία πατρίδα μου βέβαια φαντάζομαι σε 20-30 χρόνια δεν θα είναι δική μου πατρίδα, θα είναι των διαφόρων άλλων εθνοτήτων οι οποίες έρχονται.
1: Θα είμαστε μειονότητα λέτε εδώ μέσα, ε?
0: Βεβαίως, μα το λέει η στατιστική, γύρω στο 35 θα είμαστε μειονότητα. Και το 30-32 νομίζω λένε ότι θα γεννηθεί το τελευταίο Ελληνόπουλο.
1: Τώρα.
0: Θα γεννιούνται παιδιά, αλλά θα είναι αποτέλεσμα Πακιστανού Ελληνίδας και ξέρω εγώ κλπ.
1: Θα χαθεί η ράτσα.
0: Θα χαθεί η ράτσα, ναι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει σωτηρία σε αυτό. Γιατί έχουμε έναν άθλιο πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: ο οποίος βοηθάει. Θυμάστε τον Ουρμπάν.
1: Ουρμπάν, ναι.
0: Στην
1: Αγγλία.
0: Όχι, στην Ουγγαρία.
1: Α, στην Ουγγαρία, συγγνώμη, ναι, στην Ουγγαρία.
0: Ναι, ο οποίος πριν από κάτι 2-3 μήνες έχασε από την εξουσία,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: αναλάβανε όλοι αυτοί οι άλλοι ΛΟΑΤΚΙ,
1: ναι,
0: οι διάφοροι ομοφυλο δεν ξέρω τι.
1: Ναι, θέλουν να περάσουν αυτό το πράγμα, θέλουν να το περάσουν, ναι, έχεις δίκιο.
0: Βεβαίως, ήταν η μόνη χώρα η οποία
1: αντίστατο, ναι,
0: σε όλη αυτή την κατάντια. Αντίστατο σε όλη αυτή την κατάντια.
1: Δεν πρέπει εμείς να... δεν πρέπει εμείς να πάρουμε την κατάσταση αυτή στα χέρια μας όσον αφορά το πληθυσμιακό, τα παιδιά μας δηλαδή, να τα μιλήσουμε, να τα κάνουμε να παντρευτούν, ξέρω εγώ, να παντρεύονται με Έλληνες, ας πούμε, κατάλαβες?
0: Θα σας πω, εγώ έχω 2 παιδιά και 2 ανήψια,
1: ανήψιες.
0: Ένα αγόρι και ένα κορίτσι δικά μου και 2 κορίτσια από την πλευρά της αδερφής μου.
1: Μάλιστα.
0: Από τα 4 αυτά παιδιά, τα οποία είναι πάνω από 40 ετών, μόνο το ένα το κορίτσι έχει γεννήσει ένα παιδί, έχει παντρευτεί και έχει γεννήσει ένα παιδί. Ο γιος μου αρνείται να παντρευτεί.
1: Α, είναι ελεύθερα λέτε?
0: Ναι, αρνούνται να παντρευτούν από φιλοσοφία. Λέει δεν θέλω να παντρευτώ σε αυτή την άθλια κατάσταση που είναι η πατρίδα. Και δεν θέλω με τίποτε να κάνω παιδιά τα οποία θα τρώνε Μερκοσούρ σε 2 χρόνια, τα οποία θα βιάζονται από Πακιστανούς, τα οποία δεν θα έχουν μέλλον, δεν θα έχουν εργασία. Καταλαβαίνετε, Ιωδάνη, ότι είναι οι προβληματισμοί της νέας γενιάς, αυτής της γενιάς μάλλον της, τέλος πάντων, μεσήλικης γενιάς αυτή τη στιγμή, αφού είναι 41 ο γιος μου.
1: Ναι, αλλά αυτοί πρέπει να έχουν και...

0: αυτοί είναι που πρέπει να έχουν τώρα την κατάσταση να τη ρυθμίσουν. Δηλαδή να παντρευτεί, να πούμε, μια Ελληνίδα, να κάνουν δύο παιδιά, παράδειγμα, Ελληνάκια, αυτοί πρέπει να κάνουν.
1: Και τι να τα κάνει, αγαπητέ, να τα σπουδάσει, να πάρουν πτυχίο, ας πούμε, γεωπονικής και να πάνε να δουλέψουν στο Μασούτι για, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Δεν θα αλλάξει, Ιορδάνη.
0: Αν αλλάξει, ξέρεις τι γίνεται.
1: Η πατρίδα χάθηκε. Δεν ξέρω αν δεν το έχετε καταλάβει, έχει χαθεί η πατρίδα, τελείωσε.
0: Παγκοσμίου...
1: Και όλα αυτά φταίνε και
0: εμείς
1: οι ίδιοι Έλληνες. Δηλαδή, εγώ αυτόν τον άθλιο το Μητσοτάκη μπορεί να τον βρίζω, αλλά κατ' ουσίαν βρίζω τους ανθρώπους οι οποίοι δώσαν τη δύναμη σε αυτόν τον άνθρωπο και έκανε νόμο το νόμιμο γάμο μεταξύ δύο ίδιων ανθρώπων, δύο ανδρών ή δύο γυναικών. Έχετε ακούσει πριν από 3-4 μέρες στην Αγγλία τι συνέβη?
0: Για πείτε
1: μας. Το αποκορύφωμα.
0: Ναι.
1: Δύο πούστη, ομοφιλόφιλοι, ας πούμε έτσι, ναι, υιοθετήσαν ένα παιδάκι και νομίζω στους 15 μήνες το παιδάκι βρέθηκε βιασμένο και κακοποιημένο τους δύο ομοφιλόφιλους οι οποίοι το υιοθετήσαν. Και
0: αυτά αληθεύουν όντως, αυτά έχουν συμβεί?
1: Βεβαίως, μα είναι επίσημες ειδήσεις αυτές. Δεν ακούω και δεν βλέπω ειδήσεις από το περίεργο διαδίκτυο. Είναι ειδήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στην τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Τι να πείτε, δεν έχει να πούμε τίποτα.
0: Σκωτία, Μαρόκο, 0-1, να πω, ξέχασα να το πω, να πούμε λίγο γιατί παίζεται και παιχνίδι.
1: Μαρόκο, πώς?
0: Σκωτία, Μαρόκο, 0-1. Έχει μπει από τα πρώτα λεπτά τον κόλ.
1: 0-1 το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, το οποίο από ό,τι ακούω έχει μια κάποια ομορφιά σαν ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι ακούω. Άκου, Σκωτία,
0: είναι Μαρόκο, καλή ομάδα. Ναι, 0-1.
1: Ναι. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Γιάννη, τον οποίο παρακολουθούμε επίσης.
0: Τι ομάδα είστε, υποστηρίζετε?
1: Εγώ είμαι Ηρακλειδεύς του Χατζηπαναγίου όμως.
0: Α, είστε και Ηρακλής, το όνομα και Ηρακλειδεύς στην ομάδα?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο, μπράβο. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, αλλά του Χατζηπαναγίου. Τώρα πλέον με αυτό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν βρίσκει κανείς άκρη. Είναι συμφέροντα. Και έτσι
0: ο
1: αγώνας που παρακολούθησα,
0: ναι,
1: στην νεότερη ζωή μου ήταν Ηρακλής Εθνική Κόσμου.
0: Μικτή Κόσμου.
1: Μικτή Κόσμου, μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι. Ήταν το τελευταίο και μετά εγκατέλειψα. Δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσω.
0: Δεν είναι
1: τον
0: έτσι.
1: Τον οποίο Χατζηπαναγή επίσης, ναι, τιμή μας για τον Ηρακλή κλπ. Αλλά τον καταστρέψαμε βέβαια.
0: Δηλαδή?
1: Καταστρέψαμε. Δεν του δώσαμε τη δυνατότητα να δείξει παγκοσμίως την κλάση του.
0: Πώς θα το κάνει αυτό, πρέπει να φύγει, να πάει σε άλλη ομάδα.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάστε ότι υπήρχε ένα περίεργο συμβόλαιο που είχε γίνει και λοιπά. Νομίζω έπαιζε και στη Σαχτάρ. Σαχτάρ νομίζω έπαιζε, δεν θυμάμαι. Στην Ρωσία, και αυτό τον κατέστρεψε γιατί δεν μπορούσε να παίξει ούτε στην Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ούτε στην Εθνική Ελλάδος. Ο οποίος τώρα βέβαια πρέπει να είναι καμιά... Πόσο να είναι ο Χατζηπαναγής? Να είναι καμιά 80.
0: Όχι, 200 είναι. Τρελό είσαι. Τι είναι αυτά που λες? Μικρός είναι. Μικρός λέγοντας... πόσο να είναι τώρα ο Χατζηπαναγής? Πρέπει να είναι καμιά 60...
1: Αποκλείεται. 67 είμαι εγώ και τον παρακολουθούσα σαν παιδάκι, σαν νέος άνθρωπος τότε. Μάλλον θα είναι καμιά 75, κάπως έτσι πρέπει να είναι.
0: Όχι, με τίποτα. Καμιά 69-70 χρόνια θα είναι.
1: Ναι, μπορεί, λογικό μου ακούγεται και αυτό, λογικό.
0: Τόσο. Καμιά 70 χρόνια θα είναι.
1: Λοιπόν, θα μας έχετε και αντιπάλους φέτος πλέον, ε.
0: Ναι, μακάρι. Στο γήπεδο μέσα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αρέθουσα είπατε?
1: Αρέθουσα.
0: Μάλιστα. Τι λέει το χωριό εκεί?
1: Τώρα έχει κάπου 16 βαθμούς Κελσίου και είμαι με μπουφάν.
0: Δροσιά, πολύ ωραία. Δεν μου λες τι υψόμετρο έχετε?
1: Νομίζω 350 μέτρα είναι.
0: Μια χαρά. Και από κόσμο, πόσο?
1: 700 σταθεροί κάτοικοι.
0: Μια χαρά, καλό χωριό.
1: Φανταστείτε ότι έχει φούρνο, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, κρεοπολείο, δηλαδή καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός μόνιμου κατοίκου. Εγώ μόλις τώρα μεταφέρθηκα και αγόρασα ένα σπιτάκι εδώ.
0: Α, δεν ήσασταν, δεν μένατε εκεί?
1: Όχι, Θεσσαλονίκη έμενα.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, πούλησα ένα μικρό εκεί και αγόρασα ένα μικρό εδώ και νιώθω υπέροχα, νιώθω υπέροχα.
0: Μια χαρά. Είστε, οικογένεια έχετε, είστε μόνος δηλαδή με τη γυναίκα?
1: Όχι, είμαι σε διάσταση με τη σύζυγο, αλλά έχουμε καλές σχέσεις.
0: Μια χαρά.
1: Και τα δυο παιδιά τα οποία ζουν σε μια απόσταση περίπου 25 χιλιόμετρων στην Ιγρήτα, αν ξέρετε.
0: Ε, πώς δεν ξέρω την Ιγρήτα, δεν ξέρω.
1: Ναι, στα θερμά Ιγρήτας, μπορεί να πήγατε και Φαντάρωση.
0: Και τα θερμά, όχι, δεν πήγα, αλλά τα ξέρω. Θερμά, Ιγρήτα, Τερπνίδη, όλη τη γραμμή εκεί την ξέρω, Δημητρίτσι, ναι, Αγία Παρασκευή, Λιβαδοχώρη, αυτά, από εκεί η Ανθή. Και ναι, βγαίνει σκούταρι από την άλλη μεριά, δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Μαυρούδα από εδώ μεριά.
1: Μαυρούδα από εδώ μεριά, βέβαια.
0: Βέβαια. Μια χαρά.
1: Απλά είναι η Γρήτα και τα θερμά είναι σε 50 μέτρα από τη θάλασσα και είναι πάρα πολλές οι ζέστες εκεί πέρα. Γι' αυτό
0: η Γρήτα είναι 50 μέτρα από τη θάλασσα, είναι η Γρήτα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η Γρήτα.
1: Τα θερμά, φαντάζομαι και η Γρήτα να είναι 60-70 μέτρα. Έχουν πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι και εγώ τη συχαίνω με τη ζέστη.
0: Περίμενε λίγο, χιλιόμετρα λες?
1: Όχι, όχι, 50 μέτρα από το ύψος της θάλασσας.
0: Α, υψόμετρο, και εγώ λέω τι μου λέει τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, το υψόμετρο.
0: Σε υψόμετρο 50 μέτρων πες, όχι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι ωραία κουβέντα που κάναμε.
0: Ναι, βέβαια. Επιμορφωτική, βέβαια.
1: Ελπίζω να τη χαρήκανε και οι υπόλοιποι ακροατές σας.
0: Έγινε, κύριε Ηρακλή, έγινε. Καλό ξημέρωμα. Ακούτε την εκπομπή, έτσι, Focus, ακούτε, ραδιόφωνο.
1: Κάθε μέρα, επί πολύ καιρό, ίσως 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Από τη συχνότητα την ακούτε?
1: Την ακούω. Εγώ, αγαπητέ Γιορδάνη, είμαι ένας διάσημος φιλόζωος και ξεκινώ γύρω στις 5 η ώρα σύντηση αδεσπότων. Ξεκινώ από Ορεινό Λαγκαδά, Σοχό, Μιγρίτα, εδώ που είμαι εγώ κλπ. Ταΐζω γύρω στα 350 σκυλάκια και γατούλες και μοιραία το ραδιόφωνο του Focus το έχω μαζί με μια εκπομπή, όμορφη εκπομπή του Μετρόπολη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Καμόρα λέγεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Και μετά ξεκινάμε με τον... πώς λέγεται αυτός. Ο προηγούμενος από εσάς.
0: Ο Σολομίδης ο Γιώργος, ναι.
1: Ναι. Και έτσι παίζω με το ραδιόφωνο και ακούω αυτά τα δύο μόνο, τις δύο συχνότητες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Από τη συχνότητα μας ακούτε, θέλω να πω, όχι από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ.
1: Όχι, όχι, από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου.
0: Ναι. Είστε στο αμάξι τώρα?
1: Τώρα έχω τελειώσει, ναι. Και κάθομαι, πίνω ένα τσίπουρο στο σπίτι, στο μπαλκονάκι, κρυώνω.
0: Μια χαρά.
1: Και είπα να πάρω ένα τηλέφωνο και να πού.
0: Καλά κάνατε. Μπράβο, μπράβο, καλά κάνατε. Τα αγαπάτε τα ζώα,
1: έχω σώσει 1900 ζώα.
0: Μπράβο ρε θηρίο, μπράβο.
1: Φαντάσου Γιορδάνη, φαντάσου ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι ότι αδέσποτο σκυλάκι δικό μου, όχι ράτσας, από αυτά τα μπασταρδάκια.
0: Ναι.
1: Έχει η πρώην πρωθυπουργός της Φιλανδίας.
0: Τι λες?
1: Ναι. Το είδε στο διαδίκτυο, μεσολάβησε σε φιλοζωικό σωματείο της Φιλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Της το παρουσιάσανε, δέχθηκε να το υιοθετήσει, έγινε το διαβατήριό του, έγινε το τσιπάρισμα κλπ. Και το έχει τώρα στο σπίτι της.
0: Μια χαρά.
1: Στο πρωθυπουργικό, πρωθυπουργικό σπίτι.
0: Είναι ακόμα αυτή η πρωθυπουργός, όχι?
1: Όχι, έχει κάτι μήνες που έχει παραιτηθεί και έχει αναλάβει άλλος.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Γνώρισα τον άνθρωπο, λέει, και αγάπησα τα ζώα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αυτή η ουρά που κουνιέται.
0: Ναι, είναι όλα τα λεφτά.
1: Είναι όλα τα λεφτά και δεν μπορώ να τη συναντήσω σε άνθρωπο, δυστυχώς. Γιατί μιλώ με ανθρώπους και βλέπω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό δεν έχει ουρά ο άνθρωπος. Αν ήταν καλός θα είχε και ουρά.
1: Να τον βλέπαμε. Να την κουνούσε σε αυτούς που αγαπάει.
0: Σωστό, σωστό. Έγινε, κύριε Ηρακλή, χάρηκα πάρα πολύ.
1: εγώ.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε, τα λέμε. Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Γεια. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα τελευταίο. Focus FM 103 και 6. Κάτσε ένα, πριν πάμε ένα διάλειμμα, διαβάσω λίγο μερικά μηνύματα τώρα και μετά και στο καπάκι μετά την επιστροφή να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ναι, αυτό το είχαμε το πρόβλημα 12 η ώρα. Πω, από τις 12 το σύλλεγα. Δεν ακούγεται το έτσι τότε που έπεσε το ρεύμα. Τώρα είμαστε μια χαρά. Επανήλθε το σήμα, λέει ο Δημοσθένης. Τώρα μου το σήμα τηλέφωνο μου ζει ο Δημοσθένης, αλλά τώρα επανήλθε, μάλιστα. Κύριε Ιορδάνη, καλημέρα. Λέγομαι Σιμέλα, λέει, που στα Μπασίδου. Και κατάγομαι, λέει, από τον Πολυδένδρη. Θα ήθελα να μου πείτε, λέει, αν ο κύριος Χαράλαμπος είναι ποντιακής καταγωγής. Έχει κάτι που με φέρνει κοντά του, λέει. Ευχαριστώ. Γεια σου, Σουμέλα. Μετά το. Είναι ποντιακής καταγωγής ο Μπαγάσας, τι να το κάνω. Μετά το ξεματιάσμα, πρέπει να τρως λίγο ψωμί, λέει. Όταν σε ματιάζουν, δηλαδή. Για να μην ξαναματιαχτείς ή να μην ζαλιστείς. Καλησπέρα, Βίλε Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελντ. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Θεός μας. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Ζήτω ο Μυρωδιάς ο Δημοσθένης. Ζήτω ο Γιάννης ο Άρχοντας. Πάμε δυνατά με τον γίγαντα, λέει Ιβάν Σαββίδη. Σάλκε, σάλκε, ζήτω. Ωραίος. Ζήτω ο Κώστας ο Μπίλεφελντ. Καλαμάτα είμαι, λέει, ούτε ενδεκάδα δεν βγάζουν, λέει, οι αεξίδες εδώ πέρα. Κατάλαβα. Δηλαδή, Τζόρνταν, τι θέλει ο Γιάννης, λέει, να σταματήσει να ασχολείσαι, λέει, με τους άλλους πουδενάδες και να ασχολείσαι μόνο μαζί του. Μάλιστα. Καλύτερα, λέει, άμα είναι, βγάλει και τη Λουκά, λέει. Άσε, καλά είναι η Λουκάκη, μην μιλάς καθόλου. 2,5 χρόνια είμαστε χωρίς Λουκά, τώρα ξέρεις τι είναι, επιτυχία είναι αυτό, ρε φίλε. Αλέσιο Λίτσι, λέγεται Τζόρνταν, λέει, και να δούμε, λέει, αν τον πάρουμε, λέει, καλή εκπομπή, φίλε. Στην Τρίπολη ήταν 15 άτομα, λέει, οι αεχτσίδες, όλοι και όλοι, λέει. Μάσανε από την Πελοπόννησο, ρε, πήγαν εκεί πέρα όλοι, κάνουν τον γύρο. Έχει, παιδιά, κάνω λίγο πλακίτσα εγώ, βέβαια, αλλά έχει, εντάξει, μην είναι. Καλησπέρα, Τζόρνταν, λέει, πουθενάδες δεν ξέρανε τι να πούνε, λέει, για τον προπονητή. Πιάστηκαν στον ύπνο, λέει. Αλλά υπάρχουν και κάτι, λέει, μοσχάρια που τους ακούνε και μετά βγαίνουν σε σένα, λέει, και σου τα λένε. Τι να μην πούνε εμένα. Ενημέρωση, λέει, αυτό που πήραμε, λέει, φέτος για προπονητή ήταν η δεύτερη επιλογή, λέει. Πέρσι τη ΣΑΕΚ, λέει, και όχι σχεδόν κλεισμένος, λέει, αλλά κλείσανε, λέει, Νίκολιτς, λέει, προς τον αγαπητό, λέει, μας ακουρατή Γιάννη, να μην τον μειώνει, λέει. Ενημέρωση από σοβαρό δημοσιογράφο, λέει, που το είπε σήμερα σε άλλο σταθμό, Κωνσταντίνος από Παντούς. Ο Γιάννης δεν ξέρει, λέει, το κάνει από τέτοιο, όπως το λένε, από Χουλιαμά. Αδιάβασος ο Γιάννης σήμερα, λέει, Βαγγέλης Ελβετία, γεια σου, Παγκό. Η Ορδάνη τα ίδια έλεγαν, λέει, και για τον Αμπτέλ Φερέιρα, λέει, που από τότε που πήγε, λέει, στη Βραζιλία, κάνει παπάδες, λέει. Ο Λύσης ίσως να κάνει, λέει, Μητροπολίτες. Λίγη υπομονή και ο χρόνος θα δείξει, λέει, για την Αυστραλία. Τώρα η ξαδέρφη μου, λέει, με τον άντρα της έκαναν δάσκαλοι 25 χρόνια στο Άλι Σπρινγκ. Σε ένα χωριό μέσα, λέει, στην έρημο με 3.000 αβορίγινες. Και όταν θα φεύγανε, έκλαιγε όλο το χωριό, λέει. Κόντεψα να πάω και εγώ, λέει, στη Μελβούρνη, στα νιάτα μου. Αλλά πάντα σε κάθε παραμύθι θα υπάρχει δράκος και εφιάλτης. Μάλιστα. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Δύναμη, δύναμη, λέει. Από Σέρες, το Μεντιλίμπαρ, λέει, φίλε, δεν το διώνει ο Ολυμπιακός. Κώστας πρόεδρος. Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, Λαράκη. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Ανοιχτό το κέντρο, αν θέλετε, πάρτε. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Τελευταίο μισάωρο πάμε παρακαλώ. Πιο νωρίς είπαμε η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Αυστραλία 2-0. 0-1 είναι αυτή τη στιγμή στο 42 παρακαλώ.

0: Παλούτσικη ομάδα το Μάρκο, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Έλα.
1: Έλα, Ερβανή, μ' ακούς.
0: Έλα, φίλε.
1: Έλα, τι γίνεται, τι κάνεις, Αλέξης από Σίδνεϊ.
0: Γεια σου, Αλέξη από το Σίδνεϊ. Καλά, εσύ.
1: Τι κάνεις. Καλά, καλά. Τα έλεγε πολύ ωραία ο φίλος ο προηγούμενος, έτσι ακριβώς όπως τα είπε είναι. Για, το, για τους Aboriginal, για το Καμπέρα. Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Ναι,
1: μπράβο του.
0: Ενημερωμένος, ναι. Από ήθελε να έρθει.
1: Ενημερωμένος, ναι. Ναι, ναι, ωραίος, ωραίος. Εντάξει, τώρα έχουν βέβαια αλλάξει λίγο τα πράγματα. Δεν έρχεσαι όπως πριν 30 χρόνια στην Αυστραλία. Είναι δύσκολο να έρθεις πλέον.
0: Τώρα πώς
1: να
0: με...
1: μείνεις, να εργαστείς.
0: Με πρόσκληση.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να έρθεις με student visa που λέμε φοιτητική visa, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Ή άμα είσαι, έχεις κάποια ειδικότητα κάπου, να, σε, να σου κάνει πρόσληψη στη δουλειά και να βγάλεις τη λεγόμενη working visa, δηλαδή visa εργασίας.
0: Επαγγελματική. Δεν μου λες, δηλαδή, ποιος να σε κάνει πρόσκληση.
1: Πρόσκληση. Δεν λέγεται πρόσκληση, δηλαδή π.χ. εσύ είσαι ας πούμε μάγειρας, έτσι, έρχεσαι ναι. εδώ πέρα,
0: ναι.
1: βγάζεις τη student visa για αρχή που είναι ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος να μείνεις, κάνεις κάπου μια δουλειά σε ένα εστιατόριο που ας πούμε για παράδειγμα και σε βλέπουν αυτοί άμα είσαι καλός και αυτά και σου κάνει τη λεγόμενη working visa, σου κάνει τη sponsors visa.
0: Άρα μπορώ να έρθω παράδειγμα.
1: Να κάνεις τα κουτιά σου. Ναι, μπορείς να έρθεις. Υπάρχουν τρόποι. Απλά δεν είναι όπως πριν 20-30 χρόνια που ζήταγε κόσμο η Αυστραλία, ήθελε εργατικά χέρια γιατί δεν είχε για να δουλέψει. Καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα δηλαδή π.χ. ο παππούς μου όταν ήρθε εδώ πέρα πριν 60 χρόνια του στέλνανε το χαρτί να γίνει Αυστραλός υπήκος στο σπίτι και δεν γινότανε. Δηλαδή τόσο εύκολα γινόσουνα. Ναι. Παρακάλαγαν. Απλά τώρα έχει έρθει η Σάρα και η Μάρα εδώ πέρα και προσπαθούν λίγο να τους κρατήσουν σε μια...
0: Καλά κάνουνε, βέβαια.
1: Σειρά, να μην γίνει μπάκτυλα, λες.
0: Να μην χαλάσει.
1: Ναι, καλά κάπου και πάλι έχει πολύ κόσμο, έτσι, δεν το συζητάω. Έχει Λιβανέζους, γιατί εγώ είμαι στο Σίδνεϊ τώρα, έχει πολλούς Λιβανέζους, Ινδούς, Νεπαλέζους, Κινέζους, γίνεται χαμός.
0: Ναι, βέβαια, θέλει να, να ελέγχουν τη χώρα, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, σε αυτό δεν μπορώ να πω. Δηλαδή και πάλι έχει κόσμο, αλλά είναι πολύ πιο ελεγχόμενοι. Δηλαδή δεν είναι... ξέρουν ακριβώς ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από την Αυστραλία.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες πιο μεγάλη...
1: Δεν είναι ο...
0: η Μελβούρνη είναι ή το Σίδνεϊ, το Σίδνεϊ.
1: Α, νομίζω το Σίδνεϊ πρέπει να είναι, αλλά όχι με τεράστια διαφορά. Όχι τεράστια διαφορά. Είναι νομίζω Σίδνεϊ, Μελβούρνη, μετά πάει στο... πάμε στο Adelaide, Perth. Κέμπρα και μετά Ντάρουιν, νομίζω κάπου στο τέλος πρέπει να είναι τον Ντάρουιν.
0: Το άλλο το Brisbane, πώς λέγεται αυτό εδώ.
1: Α, και το Brisbane, ναι, ναι, βέβαια και το Brisbane είναι πολύ μεγάλο, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: ναι.
1: Αλλά κυρίως το Sydney είναι πολύ μεγάλο το Sydney.
0: Άρα είναι...
1: Αν αφορά για του Aboriginal λέγονται οι... Αυτή είναι η Aboriginal που έλεγε ο κύριος ο προηγούμενος.
0: Ναι.
1: Είναι οι γνήσιοι Αυστραλοί, δηλαδή όταν ήρθαν οι Άγγλοι κατάδικοι.
0: Ναι.
1: Που καλά είπε ο φίλος πριν, αυτοί ήταν ήδη εδώ πέρα. Δηλαδή όπως έχουμε τους Αμερικάνους που ο γνήσιος Αμερικάνος είναι ο μαύρος, αυτός είναι ο γνήσιος Αμερικάνος, έτσι είναι η απορρίτσια στην Αυστραλία, είναι η γνήσιοι Αυστραλοί που λέμε.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
1: Που είναι και αυτοί οι μελαμψοί, έχρωμοι, ναι.
0: Περίμενε λίγο, Αλέξη. Ο κύριος είπε ότι οι κατάδικοι από την Αγγλία κλπ. Τους πήγαν εκεί και έτσι δημιουργήθηκε, λέει, η χώρα. Εσύ μου λες ότι ναι, αυτοί ναι, εδώ ήταν εκεί πέρα, μετά πήγαν. Έστελναν τους κατάδικους από πάνω.
1: Ήταν εδώ πέρα, αλλά δεν είχαν πολιτισμό καθόλου. Ήταν στα δέντρα, πώς σας το πω τώρα.
0: Κατάλαβα. Και μετά ένα άλλο.
1: Ναι, ναι, ήταν η κατάσταση.
0: Ένα άλλο. Οι γνήσιοι Αμερικάνοι είναι οι μαύροι.
1: Βέβαια.
0: Οι μαύροι είναι οι γνήσιοι Αμερικάνοι.
1: Βέβαια. Γνήσιος. Οι μαύροι όταν πήγε ο Κολόμβος στην Αμερική,
0: ναι.
1: ήταν η μαύρη εκεί πέρα.
0: Είχε μαύρους η Αμερική τότε με Κολόμβο.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Όπως και η Αυστραλία έχει τους Aboriginal.
0: Δεν ήταν οι καμπόιδες και αυτοί δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Αυτοί ήταν μετά. Αυτοί ήταν μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά τι είδες, τα βασανιστήρια που τους κάνανε σκλάβους κτλ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όπως και εδώ πέρα που οι Aboriginal και οι Aboriginal έχουν περάσει πολλά. Μέχρι τη δεκαετία 50-60 πήγαιναν για... σκοτώναν τους Aboriginal για πλάκα. Εντουφέλια και τέτοια. Δεν τους είχαν καν στην κατηγορία του ανθρώπου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και μετά βέβαια τους εκτοπίσανε με άλλα μέσα, με αλκοόλ και ναρκωτικά, έτσι. Περισσότερο δηλαδή έτσι είναι εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό που είναι εξαρτημένοι από αυτές τις ουσίες.
0: Με το ποδόσφαιρο ασχολούνται εκεί οι Αυστράλοι, πώς το... Για δώσε μας μια εικόνα.
1: Όχι, εδώ πέρα δεν ασχολούνται πολύ εδώ πέρα. Δεν έχουν πιο πολύ το φούτι, δηλαδή το...
0: Έλα. Έπεσε. Κρίμα. Τόσα χιλιάδες μίλια μακριά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, Βιλέ.
2: Έλα, Γιώργα.
0: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα, Παμπίκο.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά, Βιλέρα, και εσύ.
2: Η Παπαρούνα, τι με λέει η Παπαρούνα και με πιάρνει.
0: Α, δεν ξέρω τι σε ήθελε.
2: Με ήθελε.
0: Μάλλον για να σε έψαχνε.
2: Άμα με έψαχνε και άμα με θέλει. Εδώ και δύο χρόνια που με κάνει και λέει αυτά που λέει, μπορεί να πάρει το αμάξι και να έρθει από εδώ να μου καπεί.
0: Καλά σε λέει, ρε Γιάννη. Πάρε το αμάξι και πάνε στη Βάγγενα.
2: Κι αν με βρει και η Βάγγενα. Λοιπόν, θέλω να πούμε ένα θέμα κοινωνικό, κοπείο κουβιώνω. Λοιπόν, και το τελευταίο διάστημα έχω κακακινώσει να είμαι κομμότη Καλονίκη συνέχεια.
0: Ένα λεπτό λίγο. Να διαβάσω ένα μήνο. Η Αμερική, λέει ο φίλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχε τους Ινδιάνους, λέει. Η Αυστραλία τους εκεί θα γεννεί. Αμποριτζίνες. Βαγγέλη Σελβετία. Γι' αυτό εγώ ξέρω ότι είχε τους Ινδιάνους η Αμερική. Γεια σου, Βαγγέλη. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια, λέγε, Παπί.
2: Λοιπόν, βιώνω κάτι και θέλω να πω πόσο ραδιόφωνο σου. Ναι. Θα με αφήσει και παρακαλώ γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Έχω ανεβάσει διακοπές που δεν έχω πει κάτι, όποιο καταλαβαίνει, θα καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, και αυτή την Ελλάδα, ο ελλαδικά, που έχουν μικρύνει η πολιτική μας και μας πρόκεινε, καθέ μας καλύτερα να πηγαίνουμε στο ιδιωτικό κομμέα και κανοκοκομεία τα έχουν καταντήσει.
0: Δυστυχώς από ό,τι κατάλαβα όλα εκεί θα πάνε, στον ιδιωτικό
2: λοιπόν,
0: τομέα.
2: Τα έχουν καταγγείλει να υπολειτουργούν. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω. Το τελευταίο διάστημα έχω πάει πάνω από 5-6 νοσοκομεία. Είδα ότι δεν με έχω βγάλει άκρη.
0: Δεν σε λογαριάζουν. Δεν σε δίνουν σημασία, κατάλαβα.
2: Ναι, ακούω ακριβώ. Και πήγα ιδιωτικά και με βρήκαν αυτό που δεν βλέπανε τα νοσοκομεία που είναι 5-6 σου λέω. Δεν είναι ένα και δύο. Από κάνουν Ελλάδα είναι 5-6 νοσοκομεία. Δεν θα πω ονόματα. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Και με αγανακτήκανε και πήγα ιδιωτικά και τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν το δημόσιο να προσπαθώ να τη λύσω εγώ ιδιωτικά. Και ροκάω εγώ.
0: Ναι.
2: Άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ κοπατελόνι. Τι πρέπει να κάνουν, να πάνε στα νοσοκομεία και να τους διώκουνε. Τι να κάνουν κάτι άλλο, να βγουν και να καταγγέλνουν, με ονόματα πλέον.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για σοβαρό πρόβλημα, Γιώργα. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Αυτό είναι το κλίμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το κλίμα γιατί έχουμε τη μεγάλη συνέχεια για το κοπέμα. Γιατί δεν έχουν δικαίωμα πρώτον να διώχνουν κανένα πολίτη από κανοκοκομεία, αν η υγεία του δεν είναι καλή. Συμφωνεί, ναι ή όχι.
0: Βέβαια, εννοείται, ρε.
2: Λοιπόν, όταν έχει πρόβλημα, με ποιο δικαίωμα το διώχνουνε. Εγώ ξέρω τι λέω. Εντάξει, θέλω πάνω. Αυτό μέχρι εδώ. Άμα χρειαστεί και που πιστεύω να χρειαστεί, θα έχουμε σε συνέχεια. Πάρε κομπάω.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν θα κρίνω κανένα προπονητή. Δεν θα πω ούτε για Φερίνια εκεί που λέει και ο Μάκο είναι ποδοσφαιρόβατη και κάνει αυτά που κάνανε. Εγώ θα τα κρίνω όταν εγώ κρίνω. ότι πρέπει να κρίνω. Κατάλαβες τι λέω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι για να πούμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Και εγώ δεν είμαι προπονητή. Περίμενα να γίνει ο σχεδιασμό, να δούμε οποιοδήποτε σχεδιασμό κάνει η ομάδα. Και εγώ...
0: Να το στηρίξουν, να κάνει μεταγραφές και να το αφήσει να δουλέψει, να δούμε. Βέβαια.
2: Τουρκάν, τώρα μου ανοίγει το κόμμα μου να μου λέει διάφορα.
0: Όχι, μην τα ανοίξεις, μην τα ανοίξεις στόμα.
2: Όχι, όχι, δεν με καταλαβαίνει. Να στηρίξουν τον προπονητή.
0: Α, άνοιξε το, άνοιξε το.
2: Το Ιανουάριο, τον προπονητή κοκκίνουν από κουκαλοτέρι.
0: Ε, αυτό λέμε.
2: Ναι, αλλά κοκκάνουνε.
0: Ε, κάτσε να έρθει να υπογράψει ο προπονητής και να το δούμε.
2: Δεν μιλάω ρε για κόρα, μιλάω γενικά ρε Γιώργαν.
0: Τώρα είναι άλλη εποχή, άλλες μέρες. Τώρα θα δούμε τώρα.
2: Ρε Γιώργαν, ξέρω ότι εσύ αγαπά τον ΠΑΟ και ελπίζει. Όλοι τον αγαπάμε, αλλά κουραστήκαμε ρε Γιώργαν που κάποια πράγματα.
0: Α, να μην κουράσει. Ο ΠΑΟ είναι δύσκολο πράγμα να σε πάω.
2: Και περνάω κάποια χρόνια, εσύ.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είσαι... Έπρεπε ήδη να το ξέρεις, είναι δύσκολο πράγμα.
2: Και όταν είμαι συγκαδίο.
0: Δεν πειράζει.
2: Εμένα επιχειρηματικά δεν με πουλάνε τρέλα, τα κουμπάω. Εντάξει, εγώ θέλω πολύ, πολύ μπάλα.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, δεν έχεις δεν έχεις υπομονή εσύ, εγώ σε καταλαβαίνω.
2: Ναι, τι υπομονή να έχω ρε, και όταν περνάω και δεν θα δω σε κόνη την κούπα.
0: Θα τα δεις όλα, μη στεναχωριέσαι.
2: Όχι να κάνω βρε.
0: Μην αγχώνεσαι.
2: Άσε κόρα μην αγχώνεσαι, εγώ ξέρω που μην καλά τι λέω.
0: Μην αγχώνεσαι.
2: Λοιπόν, ναι. Εγώ περίμενα εγώ να πω μια προκοπική μου άποψη που σε είπα και εσέ. Εγώ περίμενα που δεν το περίμενα κάτι καλύτερο από τον κύριο Λουτσέσκου.
0: Κοίταξε, είναι μικρός, μην τον αδικείς. Υπάρχει όρεξη για δουλειά. Είναι ωραίο πράγμα να σε μικρή ηλικία.
2: Ναι, αλλά εσύ ναι. Μην την κλείνει κάτι.
0: Τι.
2: Θα μου πει κόρα και ο Λουτσέσκου κανένα από τη χάτη είσαι εμπειρία. Εγώ κοντεωρώ άπειρο συγκεκριμένο.
0: Έχει παίξει τώρα 3-4 χρόνια, είναι στην Ισπανία, δεν είναι λίγο πράγμα.
2: Μετά, εγκάκι, ρε, Γιώργα,
0: μετά είναι και το άλλο. Άμα το μυαλό του δουλεύει καλά, μη στεναχωριέσαι.
2: Λοιπόν, τα τελευταία 5 παιχνίδια με την Ουσασούνα
0: ναι.
2: Έκανε 5 ήττες.
0: Δεν πειράζει.
2: Και κυρίζει και να παίζει και από σπόγγα με την κατηγορία. Από σπόγγα, από Ισουβαντίε, από Καρδιέκια.
0: Ρε εσύ. Έκανε 5 ήττες στα τελευταία 5 παιχνίδια και παρόλα αυτά πάλι δεν έπεσε. Το πιάσα.
2: Από σπόγγα τι λέω έμεινε.
0: Τι σπόντα, άλλα παιχνίδια δεν είχε να χάνει κι άλλα. Τι σπόντα, τα χειρότερα.
2: Δεν κατάλαβα ρε, με βαθμολογίε.
0: Κατάλαβα ρε, ισοβαθμίζαν τρεις ομάδες, τα είδα εγώ αυτά, δεν χρειάζεται να μην τα πεις εσύ.
2: Δεν πάω άκα κορακά. Εμένα ούτε ο Σακούνα ούτε Μιραντέ με ενδιαφέρει, ναι. Με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να το βοηθήσουν να κάνει ομάδα, να το βγάλω το καπέλο. Δεν θα μπορέσει. Λοιπόν, θα φύγει. Απλά πράγμα κάνει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν θέλω να αγώνεσαι.
2: Για κουβοηθήκουν να κάνει ομάδα. Άμα δεν κουβοηθήκουν, τι να κάνει.
0: Ε, σωστά μιλάς.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κι άμα δεν κουβοηθήκουν, να κράτουν αυτού που δεν κουβοηθήκανε.
0: Ναι.
2: Κι άμα κουβοηθήκουν, να κράτουν άλλου. Έχει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Το κράψιμο και λογικά όρια, έτσι.
0: Ναι.
2: Όχι να σε φύγουμε. Τώρα λέμε αρλούμπε. Λοιπόν, η Βίλη Μαρινίκη πριν είναι σηκωνημένη.
0: Ναι.
2: Και που εδώ και πολύ καιρό με λέει για ένα κραγούδι το οποίο σε λέω και δεν κουβάζει. Κλείνει την εκπομπή που με ακούω κραγούδι.
0: Ποιο?
2: Συγχώρεσε πατέρα μου που απόκρουνε Νικολαίδη.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες τι είπα.
0: Κατάλαβα.
2: Συγχώρεσε πατέρα μου που απόκρουνε το Λαΐδη. Λοιπόν, δαδόκοκα δεμά μου, δεμέ μου και ρεσιμού, το φίλο μου τον Κάργο ή τον Παντελή,
0: ναι,
2: ο οποίος δεν βγάζει και αεροπορικά και κοιμάζεται, πιθανόν για Δεσέμβριο να είναι σε Γαλονίκη. Λοιπόν, το φίλο μου τον Γιαννάκη από την Αδελαίδα,
0: ναι.
2: Να δώσουμε και αυτό μου, και αυτή τη μυρουδιά, τη Μελβούρνη. Το Μελβούρνη.
0: Ναι, ναι.
2: Τη μυρουδιά. Οπότε το φίλο μας ο Γιωργάτη από το Αβούργο που έχει πάρα πολύ βουλιά, κάπου ακούει και κάπου δεν ακούει.
0: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, τώρα, θέλω να μου πει, σήμερα λέμε ότι έκλεισε ο προπονητή. Έχουμε πληροφορία από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
0: Μπα.
2: Δεν ξέρει τίποτα, ε.
0: Τώρα τι να πω, να πω, άσε να τα δούμε. Τη Δευτέρα να έχει την πρώτη στην προετοιμασία.
2: Ναι, από Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να αρχίσει και ο μεταγραφικό διαγωνισμό, έτσι.
0: Ήδη έχει αρχίσει. Στο να το ξέρει.
2: Ήδη έχει αρχίσει. Ναι. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποια συμβόλαια θα ανανεωθούν.
0: Ναι. Αυτά ήδη τα δουλεύουν.
2: Ναι, αυτό λέω. Mm. Και πρέπει να ενημερώσουν την κοπολογική για την ποδοσφαιρική όλου.
0: Ναι.
2: Και αυτοί που πρέπει να έχουν ενημερώσουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι ο Βερίνε και ο Μάκο, έτσι δεν είναι. Για κοπροπονητή μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτοί οι δύο θα το ενημερώσουν. Ναι. Για κοπροσφαιρικό τμήμα. Γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι από εδώ και πέρα, δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, να ελπίσουμε
0: ναι.
2: αυτά τα δύο ονόματα που είναι τον ΠΑΟΚ
0: ναι.
2: να κάνουν τον Κάτι Βουλιάκου και με εγκολή Σαββίδη να κάνουν μια καλή ομάδα. Να βοηθήσει και ο μεγάλο από πάνω και να κάνουν μια καλή ομάδα. Και να ελπίσουμε επιτέλου
0: ναι.
2: ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν για τον ΠΑΟΚ και ό,τι καλύτερο μπορούν να φέρουν ποιοτικού μιλάω να κοπροπατήσουν και να κοφέρουν. Και να βοηθήσουν και θετικά προπονητή τον οποίο αυτοί έχουν επιλέγει από ό,τι καταλαβαίνει δεν είναι. Έχουν επιλέξει.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Επομένως είναι και υποχρεωμένοι και να το βοηθήσουν και να το στηρίζουμε.
0: Θα το βοηθήσουν, Μπαμπή.
2: Ναι, εντάξει, αυτό θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Φυσικά δεν πρέπει να το βοηθήσουν, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι, θέλω να σε πω, να μην έχεις άγχος.
2: Ρε, τι άγχος έχω εγώ. Εγώ μόλις δω την μεταγραφή θα καταλάβω.
0: Mm.
2: Και πρόκειται από την πριβέ και να μην κοπώ τον αέρα
0: ναι.
2: την ομάδα που έχει πλατινονιακό και καινούλα χρονιά. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Άντε να δούμε τι θα βγάλουν και αυτά τα δύο μεγαθύρια που για μένα μπήκαν καλή καμπαδιά και οι δύο.
0: Λοιπόν, Τζόρνταν λέει θα γεννείς κάτοικοι της Αμερικής ήταν οι λεγόμενοι λέει Ινδιάνοι. Οι μαύροι μεταφέρθηκαν ως σκλάβοι λέει από την Αμερική. Μάλιστα. Αυτά, αυτά που είπαμε.
2: Κοκολόγο που λέγαμε, θυμάται κάτι έργα που βλέπαμε αμερικάνικα με αστυνομικού, θυμάστε.
0: Γεια σου Κώστα, άρα τον καρτάς, το φιλαράκι του φίλου μου του Βασιλάκη να δώσει. Άρα Κώστα. Τι βλέπαμε Παπί.
2: Κάτι αμερικάνικα έργα που βλέπαμε με αστυνομικού.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
2: Πιστηρικά λέω κανήματα.
0: Ναι ρε, θυμάμαι.
2: Είδα ένα βιντεάκι σου που κατεβαίνει από Κουαυκοκίνικο
0: ναι.
2: και χαιρετίζει τον πρόεδρο και ένοχη προεδρικού κομματίου η Μαφία. Τη Βέρια.
0: Ναι.
2: Πριν μια εβδομάδα έκανε 10 μέρες.
0: Τόσο.
2: Ναι.
0: 8.
2: Πρώτη φορά τον είδα τον άνθρωπο.
0: Mm.
2: Και πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλό άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Γιατί, λοιπόν, κάτι παλικάρια από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Κομματίων Πέλα
0: ναι.
2: θέλουν να με φέρουν σε συνάντηση με έναν μεγάλο
0: παράγοντα.
2: Παράγοντα κοινωνικού ποδοσφαίρου από Αθήνα μεριά.
0: Ναι. Ω, για πες.
2: Λοιπόν, και άμα τυχόν γίνει αυτή η συναντική, εγώ να κουκαγώσω πάρα πολύ καλά.
0: Άρα,
2: δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Άρα διαιτησίας παραγούν είναι.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Τη ΕΠΟ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ να κουκαγώσω πάρα πολύ καλά. Οι καονιμοί κοποδόκυρο είναι καονιμοί και δεν αλάβουνε. Και εγώ κουκαγωνιμού, καπτήν τα ΕΚΕ. Κορμινεύουν όπου γουκάρουνε, να το πω έτσι. Λοιπόν, υπέτεινοι ποιοι είναι. Αυτοί που κομμωρήκαν το συγκεκριμένο διαετή, δηλαδή ο Λανουά, και από πίσω είναι η ποδοσφαιρική ομοφοδία. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Και όταν δεν κάνουν κάτι βουλιάζουμε πρέπει κάποιοι να κουγραβάνε καβιά.
0: Δεν πρέπει.
2: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να βγάλει καμιά ανακοίνωση.
0: Όχι.
2: Δεν έπρεπε.
0: Όχι. Θα γίνει η ρόμπα. Γιατί θα γίνει ρεζίλη.
2: Για ποιο λόγο.
0: Τι σου λέει από δικιά του τώρα, τι είναι αυτά που λέει.
2: Εσύ είδε καμία ΕΠΟ να είναι με τον ΠΑΟΚ τη χρονιά που πέρασε.
0: Όχι, ρε, αλλά ποιος από πού στηρίχθηκε.
2: Ρε, άλλο που στηρίχθηκε. Η ΕΠΟ βοηθήκε ο ΠΑΟΚ από καμιά διαετία την περσινή χρονιά.
0: Εγώ είδα όχι, αλλά τι θα σε πούνε, λέω.
2: Καλά, αυτό το παραμύθι κολλένε από τον Αύγουστο ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ και να πάρει πλουράσιμα και κύπελο. Δεν το έκανε δεδομένο.
0: Έρχεται ένα μήνυμα από την Αυστραλία. Τζόρνταν λέει: μας τρελάνει αυτός ο Μαραντούνα, λέει, της διαιτησίας. Πήγε έξω από το Quality, λέει, και έκανε διαμαρτυρία και απεργία πείνας, λέει, για 2 ώρες κατά της ΠΑΕ. Επειδή έδιωξαν τον Λουτσέσκου. Τέτοια έκανες, πήγες πάνω.
2: Ρε μυρουδιά. Για τον Αυστραλέδο, λέει.
0: Ναι, και πήγε, λέει. Πήγε
2: εγώ κάθε μέρα Θεσσαλονίκη είμαι. Τον Quality πότε πήγα.
0: Α, άρα δεν ισχύει. Πήγε ο Μεσημερλής, λέει, και ο Μαλουμίδης και τον άλλαξαν γνώμη. Σε άλλαξαν γνώμη.
2: Ποιο ρε, ο Μαλουμίδης πρώτα ο άνθρωπος δεν κυκλοφοράει την έλεγχα γιατί έχει υποχρεώσει.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Μεσημερλή είναι Κουμαγαδίκου, Καπρακορία δίπλα.
0: Μάλιστα.
2: Καλά, επιτρέπει τέτοιο ακουρατέ να βγουν και να λένε ψέμακα. Του επιτρέπει.
0: Γεια σου Αποστόλη, την αγάπη μου πάνω σε σοχό.
2: Γεια σου. Επιτρέπει τέτοιο ακουρατέ να βγουν και να λένε ψέμακα.
0: Όχι, δεν το επιτρέπω.
2: Τι είχα διαβάλει καμήν είμαι αγαπητοί.
0: Καλά δεν ήταν και εντάξει.
2: Ο Μαλουμίδη ο άνθρωπος έχει πολλά υποχρεώσεις και ούτε κάτι κλοφοράει την έλεγχα μέσα. Ο Βίλακο Μεσημερλή έχει την υποχρεώσεις του Μαγαλίκου και ούτε ασχολείται. Παλιά όταν υπήρχε ο Δεκαϊκό αυτοί είχαν παρόν σε όλα τα μαγαδιά. Κόρα πού να κουβρεί. Κόρα αλλάκανε τα γκάδια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Και λέει σήμερα τον Αλέκη και τον Σάκη και τον φίλο μας τον Γιώργο από την Έδεκα, οι δύο πρώτοι είναι υπάλληλοι του κοινέμου του υποδοτερικού κομματίου, πέρα,
0: ναι.
2: Και ο Γιώργο είναι ένα φιλαράκι, ο οποίος καλύκολα είναι πάντα παρόν. Και βάλει και κοκραγούδι, κοκρίκιμο και εκπομπή που βάλει κοκραγούδι που τέλει Βασόλγα.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έχω χρόνο μπορεί να περάσω και από το Μαγαρίκου και επόμενη μέρα.
0: Έγινε Μπαμπίκο, τα λέμε.
2: Λοιπόν,
0: καλό σου βράδυ. Ευλογημένο
2: ημέρωμα και καλό Καλοκαιριακό.
0: Να σε καλά, να σε καλά, φιλαράκι. Γεια σου, λιοντάρι των Ερτιανών, Λεβέντη μου, Αγιώροχε Ιορδάνη μου. Σε περιμένουμε, σοχό αδερφέ μου. Γεια σου, Αποστόλη μου. Ξημερώνει 20 του μήνα, παιδιά. Ιούνιος, 20 Ιουνίου ξημερώνει. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όχι στην καρδιά ακόμα, αλλά είμαστε, πάμε για την καρδιά του καλοκαιριού, πάμε. Σε ένα μήνα θα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημίχρονο είναι 0-1 το Μαρόκο με τη Σκωτία, Σκωτία Μαρόκο 0-1.

Μετά από αυτό το παιχνίδι έχουμε το άλλο, έτσι. 3,5 ώρα Βραζιλία, Αϊτή. Εκεί βλέπω να πέφτουν κανένα ταλαράκι έτσι για πλάκα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώσαμε. Τώρα βάλει τι έχει εκεί. Βάλτο να πούμε την επιθυμία να πούμε, να τελειώνουμε έτσι. Καλό ξημέρωμα σε όλους, εύχομαι τα καλύτερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, όλα καλά να πάνε και όλα καλά να έρθουν και στις ειδήσεις. Δευτέρα το βράδυ, λίγο μετά τις 11 εδώ, τα ξαναλέμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Σταγμένος.
24: Ωραία.
25: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr